πάνω από το κεφάλι μας. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Αλλαγή πολιτικού καθεστώτος. Όπου ο αστυνομικός πρέπει να είναι υπηρέτης του νόμου και να μην ανακατεύεται με αυτές τις ιστορίες. Όποιος υποπίπτει σε τέτοιου είδους παραπτώματα πρέπει να αποβάλλεται από το αστυνομικό σώμα. Ή φτιάξτε μια ομάδα αδιάφορων και καταπολεμήστε το τράφικινγκ, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό που κάνατε έχει μέσα εμποτισμό διαδοράς. Τους ξέρουμε τόσα χρόνια. Τι καστή διαφορά είναι η αστυνομία. Και η δικαιοσύνη. Αλλά και η δημοσιογραφία. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ. Ναι, ο Μιχαλάκης ήρθε στη Σπάρτη, λέει ο Μάρκος. Ναι, πήγε στη Σπάρτη σήμερα. Ο Χρυσοχοίδης πήγε στα πατριωτάκια μου. Να τους πουλήσει παραμύθι. Για να το ξαναψηφίσουν τη δημοκρατία. Το πατριωτάκι μου. Τον υπεδέχτη, το πατριωτάκι μου, ο δήμαρχος εκεί. Ο αγαπητός φίλος εδώ μου λέει, έλα τώρα εσύ τώρα με τους Ρωμά, άσε με τώρα, με τους Ρωμά τώρα και μπουρδες. Λοιπόν, θα κλείσουμε κύριε Μπαρμπαρή, θα κλείσουμε. Σήμερα στο χωράφι της Ηρώδου Αττικού, στον κήπο, ποιο κήπο, στον κήπο της αμαρτίας, θα μαζευτούν όλα τα πολιτικά σκύβαλα του τόπου και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που δεν πάνε εκεί για να γιορτάσουν τη λεγόμενη αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας, ρε. Ποιας δημοκρατίας όπως την καταντήσατε. Και βεβαίως θα απολαύσετε αύριο ένα ωραίο φωτορεπορτάζ στην εφημερίδα μας, 8 σελίδες, με 300 φωτογραφίες. Για το ποιοι παρευρέθησαν εκεί και όλη την αποθέωση του βασιλικού κιτς της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 24 Ιουλίου 1974, όταν ήρθε ο πισινός του Εφταξία για να αποκαταστήσει το πολίτευμα της δημοκρατίας με πρόεδρο της δημοκρατίας, το χουντικό Θέδωνα Γκυζίκη. Αυτός τον όρκησε. Αυτός τον όρκησε, ο Γκυζίκης. Να τη χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία του Τσίπρα, των 104 νεκρών στο μάτι, τη δημοκρατία αυτών που λαιλάτισαν την Ελλάδα, αυτών που έπνιξαν την Ελλάδα, αυτών που σκότωσαν την Ελλάδα, στα Τέμπη, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στη Πελοπόννησο. Να χαιρόμαστε την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Όχι, κύριε. Καμία δημοκρατία δεν γιορτάζουμε. Τη δημοκρατία του κυρίου Τασούλα την γιορτάζετε εσείς που είστε το σύστημα. Εμείς δεν είμαστε σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε όλοι μας ποιο πρόεδρο δημοκρατίας έχουμε που γιορτάζει σήμερα την αποκατάσταση. Ένα πρόεδρο. Πρώην δήμαρχο Κηφισιάς που κατηγορήθηκε για μίζες. Να τον χαιρόμαστε. Αυτό τον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας έχουμε. Που ζήταγε λεφτά από τους εργολάβους για να χτίσουν σπίτια στην Κηφισιά. Και την κυρία Σακελαροπούλου, την πρώην πρόεδρο της δημοκρατίας, που με το δικό της νόμο μπήκαν οι ανεμογεννήτριες και καταστράφηκαν τα ελληνικά δάση. Και με πρωθυπουργό, ένα αξιολείπητο υποκείμενο, έναν αξιολείπητο άνθρωπο, έναν αξιολείπητο πολιτικό που φέρεται και άγεται μέσα στα πλοκάμια της μαφίας. Κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν νιώθω καμιά απέχθεια για σένα. Το μόνο που νιώθω, ξέρεις ποιο είναι? Ξέρεις ποιο συνέστημα? Λύπη. Είσαι ένα αξιολείπητο ανθρωπάκι που σε κάνει ό,τι θέλει το σύστημα της μαφίας. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα 4 με 7 και θα έχουμε πολλά ντοκουμέντα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό όταν ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, α, μην τα ξεχνάμε αυτά, εντοπίστηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβριακή στάση, όπως ακούω από τους μπάτσο δημοσιογράφους της γειτονιάς, αυτά που τους λένε οι αστυνομικοί τα υιοθετούν. Στο γραφείο επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε ένα γραφείο από το οποίο παρέλαβναν σκληρή αμπορή ναρκωτικών, άνθρωποι της φυλακής και νεαρά αγόρια. Και νεαρά αγόρια.
1: Και έχει απόγνωση ο λαός όσο συνεχίζει.
0: Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, επαναλαμβάνω, γνωστό κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, εντοπίστηκε σκοτωμένος κυριολεκτικά από το ξύλο. Είχε κάνει το γραφείο. Εγώ τον Σταύρο Γεωργίου, τον δικηγόρο, το γνωρίζω από την περίοδο του 2004, όταν ασχολήθηκα πάρα πολύ με μια προσωπική του υπόθεση. Ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο τον έστελνε στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Εξετάζουμε τα πάντα. Αν εμένα με βρουν σκοτωμένο, θα μπορούσαν να μου προσάψουν 1500 πράγματα. Άλλωστε, εκείνη τη νύχτα της 27ης Ιουλίου ήταν έτοιμοι να φέρουν την κάσα να με βάλουν μέσα και να πούνε ότι ήταν μια δολοφονία, είτε για ληστεία, είτε να βγάλουν μια προκήρυξη και να πούνε ότι τον σκότωσε 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη όμως? Η σημερινή 17 Νοέμβρη της μαφίας ή η 17 Νοέμβρη των αριστερών συμβολέων θανάτου? Ο συγχωρεμένος Σταύρος Γεωργίου ήταν κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, γνωστός ποινικολόγος. Είχε ασχοληθεί με πάρα πολλές δύσκολες υπόθεσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν ανοίγουμε καμία υπόθεση για να ρίξουμε λάσπη σε κανέναν. Ανοίγουμε τις υποθέσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και τον ελληνικό λαό που μας ακούει και να του πούμε όλη την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, κάνουμε ένα αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Σήμερα θα σας πάω και 10 λεπτά παραπάνω, γιατί μου τα φάγατε. Τι είδε η αστυνομία στο μέρος συμβάντος? Είναι σοβαρό το θέμα, διότι αφενός ήταν αναγνωρίσιμος δικηγόρος, αφετέρου ήταν ένας δικηγόρος που ήταν ανακατεμένος σε πάρα πολλά. Πέραν του αστυνομικού ρεπορτάζ που έρχεται και αντυχεί στα αυτιά μας, ότι βρέθηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση, με στα αίματα, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ακολουθούν το συγχωρεμένο. Είναι η περιβόητη υπόθεση του 2004, όταν ήρθε στα χέρια μου ένα παραπεμπτικό. Είχα ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεση και έβαγα και πολύ λάσπη και είχα φάει και πολλές ύβρεις από το συγχωρεμένο. Τον είχαν βγάλει στον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κύριου Γιαννίου και του κύριου Κουρή και με καθίβριζε, γιατί τόλμησα, μόνον εγώ δεν ξέρετε, δεν ευλογάω τα γένια μου, αλλά θα πρέπει να παραθέτω τα δημοσιογραφικά γεγονότα. Μόνο εγώ λοιπόν είχα τολμήσει και η εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν ήταν η εφημερίδα Εσπρέσο, που έχει περάσει στα χέρια του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, την περίοδο 2012-2013 είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Και την περίοδο 2012-2013, αφού ανοίξαμε την παρένθεση, δήλωνε φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει κανένα δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία να δηλώνει φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ? Δηλαδή ο κύριος Λαβρεντιάδης, μιας και το έφερε η συζήτηση για την ιδιοκτησία της εφημερίδας Εσπρέσο, όπου τότε εργαζόμουν και απολύθηκα μετά, δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Όπως σας τα λέω. Κύριε Πιτσιλή, 20.000 ευρώ δηλώνει ο κύριος Λαβρεντιάδης στην εφορία? Μη μου πει κανένας αυτό, γιατί έχω τη φορολογική του δήλωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δούλευα σε έναν ολιγάρχη και είχα βγάλει το θέμα της υπόθεσης Γεωργίου. Ο Γεωργίου είχε συλληφθεί στον μπαρ Φλόγα, στον Γκάζι, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, από το τμήμα Ηθών της ελληνικής αστυνομίας. Είχα συνομιλήσει με τις τότε αστυνομικές πηγές. Το αδίκημα ήταν ασέλγια σε ανήλικο. Λίγα λόγια δηλαδή, ο καταστηματάρχης του εν λόγω καταστήματος έσπρωχνε 15χρονους Αλβανούς σε πλούσιους πελάτες και θαμώνες του καταστήματος. Δεν ξέρω αν η υπόθεση του 4, η οποία πήγε στο ακροατήριο και στην οποία ο μακαρίτης Σταύρος Γεωργίου αθωώθηκε πανηγυρικά λόγω μιας κατάθεσης που έδωσε υπέρ του ένας δικαστικός συντάκτης που μου λένε ότι τρώει ψωμάκι τώρα από τον κύριο Λαβρεντιάδη. Είδατε τη συνάφεια, έχει το ένα όνομα με το άλλο. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα του δικαστικού συντάκτη, είναι γνωστό στους πάντες. Έβγαινε και αυτός στο δελτίο του Άλτερ όταν ανέλυαν τα θέματα για την τρομοκρατία. Ο Σταύρος Γεωργίου, συγχωρεμένος, είχε μπλακεί ενεργά και στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου παιδιού τότε, του Άλεξ Μεσχισβίλη. Του παιδιού που χάθηκε στη Βέρεια και δεν βρέθηκε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του. Είχε αναλάβει υπερασπιστικό ρόλο σε ένα από τα ανήλικα παιδιά που κατηγορήθηκαν ψευδώς. Χαλκευμένα, με χαλκευμένες κατηγορίες, ότι αυτά βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία του νεαρού Άλεξ της Βέρειας. Θυμάστε την πολύ κρότη υπόθεση. Ο Γεωργίου ήταν από τους πιο δασίπριους υπερασπιστές ενός εκ των ανηλίκων κατηγορουμένων, του γνωστού Βόρειο Επιρώτη. Ήταν ξεκάθαρο ότι η υπόθεση την οποία υπερασπιζόταν ο Γεωργίου ήταν μια σοβαρότατη και σκληρή υπόθεση παιδεραστίας. Ο Άλεξ Μεσχισβίλη είχε πέσει θύμα παιδεραστίας, το οποίο το απέκρυψαν όλοι. Δώσαμε μια μεγάλη δημοσιογραφική μάχη για να βγάλουμε στο φως την αλήθεια. Και απέναντί μας ήταν ένας τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας που λεγόταν Αγγελική Νικολούλη. Το φως στο τούνελ, σας είπα, θέλω από εδώ να λέω αλήθειες. Όσο καιρό είμαι, υπάρχω και κάνω αυτή την εκπομπή. Εδώ θα λέγονται μόνο αλήθειες. Τα ψέματα έξω από αυτό το στούντιο. Ένας ανασταλτικός παράγοντας για να βγει αλήθεια στο φως τότε, που μπορεί να έχει και σημερινή σχέση με τη δολοφονία Γεωργίου, ήταν το φως στο τούνελ, που έπαιξε ένα βρώμικο ρόλο στην υπόθεση αναζήτησης του Άλεξ Μεχισβίλη. Δυστυχώς η κυρία Νικολούλη ήρθε απέναντί μας και ενώ προσπαθούσαμε με στοιχεία, τράνταχτα στοιχεία, να αποδείξουμε ότι η απαγωγή, η δολοφονία του μικρού παιδιού είχε σχέση με παιδεραστικές δραστηριότητες μιας ολόκληρης περιοχής ενηλίκων, οι οποίοι πλήρωναν ανήλικα παιδιά για να λένε ψέματα, αντιμετωπίσαμε τρεις ανασταλτικούς παράγοντες. Την κυρία Νικολούλη, τον μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου και τον ιδιωτικό ερευνητή και πολυδιαφημισμένο Γιώργο Τσούκαλη. Και οι τρεις επέμεναν στο ίδιο σενάριο, ότι τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα, ο Βορειοπυρώτης, ο Ρουμάνος και ο Αλβανός, ήταν αυτά που έβαλαν το παιδί με στο καρότσι για να το πετάξουν στην Μπαρμπούτα, σε ένα ποτάμι της περιοχής, και να το εξαφανίσουν. Με τη διαφορά ότι δεν βρέθηκε ούτε μια τρίγα από τα μαλλιά του. Ο Γεωργίου ήταν ένας αμαρτωλός δικηγόρος όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Σας είπα ότι θέλω να λέω αλήθειες από εδώ και θέλω να λέω προσεγμένες αλήθειες. Γιατί έχουμε απέναντί μας και μια κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοσία, η οποία είναι δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι μας. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμά του. Το ποιον υποδέχεται ο καθένας στο γραφείο του, το οποίο είναι και προδωμάτιο, είναι και πάλι δικαίωμά του. Το τι βίτσια, το τι προσωπικά πάθη, το τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχή ενός ανθρώπου, και πάλι είναι δικαίωμά του. Όταν όμως, κυρίες και κύριοι, ψάχνεις το κίνητρο μιας δολοφονίας και κάνεις χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, είσαι υποχρεωμένος να αναφέρεις κάποιες αλήθειες. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δολοφονία του κομματικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας και γνωστού ποινικολόγου, θαμώνα των τηλεοπτικών παραθύρων, Σταύρου Γεωργίου, είναι μια υπόθεση που έχει σχέση ή με τη φυλακή, δηλαδή, ή κάποιος μπήκε μέσα και τον σκότωσε στο ξύλο, κυριολεκτικά τον σκότωσε στο ξύλο, γιατί βρέθηκε χτυπημένος με κλωτσιές και μπουνιές. Δεν βρέθηκε κάποιο μαχαίρι, και η σκηνή του εγκλήματος μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή δολοφονίας του γνωστού ομοφιλόφιλου συγγραφέα Μένιου Κουματαρέα, μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή εγκλήματος του ομοφιλόφιλου συγγραφέα, ο οποίος, το έγραφε και στο βιβλίο του, ψωνιζόταν στη Λεωφόρο Συγκρού, και μοιάζει πάρα πολύ πλην του μαχαιριού με την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση είτε ναρκωτικών, δηλαδή φυλακές τις οποίες επισκεπτόταν ο Μακαρίτης, είτε έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση προσωπικών παθών. Εγώ δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να δώσω τις απαντήσεις. Έχω όμως τη τηλεφωνική γραμμή μια γυναίκα από το παρελθόν, η οποία είναι η γνωστή επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας και δικαστηριακή ψυχολόγος, αλλά και δικαστική πραγματογνώμονας σε πάρα πολλές επικίνδυνες υποθέσεις. Και θέλω να καλησπερίσω την κυρία Χριστίνα Τονοπούλου. Χριστίνα μου, καλό σου απόγευμα.
2: Καλησπέρα, κύριε Χίο. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και είναι, μιλήσατε για την υπόθεση του Σεργιανόπουλου, γιατί και σε αυτή την υπόθεση είχα παρουσιαστεί και είχα αξιολογήσει τα γεγονότα. Και βέβαια αυτά που υπόθηκαν για την δολοφονία του δεν έχουν και πολύ σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία βέβαια δεν ήρθαν ποτέ στην επιφάνεια. Όπως φαντάζομαι και στην υπόθεση του γνωστού δικηγόρου δεν θα έρθουν στην επιφάνεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε συνεργαστεί μαζί, αν θυμάστε, ναι, στην υπόθεση του Άλεξ.
0: Ναι.
2: Την ξέρουμε πολύ καλά την υπόθεση του Άλεξ. Απλά ο κόσμος δεν την ξέρει. Είναι τυχαίο που και εκείνη την εποχή ήταν προεκλογική περίοδος, το 2006. Και ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης, υπουργός του πολίτη, ο ίδιος άνθρωπος που είναι και σήμερα. Μου κάνει εντύπωση, ο προεκλογική κύριος, περίοδος.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Βέρεια.
2: Θυμάστε τότε, ήτανε της Βέρειας υπουργός.
0: Βέβαια.
2: Πολιτευτής.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Έτσι, έτσι. Και θυμάστε τότε για την υπόθεση του Άλεξ, γιατί και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ. Και κάθε φορά που σκέπτομαι και τα λόγια του συγγραφέα που ήταν από τη Βέρεια, του κυρίου Ταξί, του συγχωρεμένου.
0: Ναι, του Μακαρίτη Ταχτσί.
2: Του Μακαρίτη, ναι. Ταχτσί.
0: Ο οποίος στραγγαλίστηκε στο σπίτι του φορώντας γυναικεία ρούχα, διότι δεν έκρυβε τις προσωπικές του πεπιθήσεις ο σταμόνας της Λεωφόρου Συγκρού, έτσι.
2: Και έλεγε, πότε θα αντιληφθείτε επιτέλους ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι καλύτερα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Αυτό θα κάνουμε και στη δολοφονία αυτή του δικηγόρου.
0: Έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, διότι ήταν γνωστός. Ήταν τηλεοπτικός δικηγόρος.
2: Ήταν τηλεοπτικός, αλλά ήταν και ο δικηγόρος που είχε αναφερθεί στην υπόθεση Φλόγα, το Μπαρ Φλόγα. Και θυμάστε πολύ καλά, κύριε Χίου, τι ακριβώς έγινε στο Μπαρ Φλόγα.
0: Ναι,
2: τι ήταν
0: εκεί...
2: το Μπαρ Φλόγα.
0: Το Μπαρ Φλόγα ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν ένα κατάστημα υποδοχής πλουσίων πελατών ως θαμώνων, οι οποίοι πλήρωναν τον ιδιοκτήτη ή το σερβιτόρο ή οποιονδήποτε άλλον για να βρίσκει νεαρά αγόρια και να τροφοδοτεί τους πλούσιους υπαλλήλους επαμοιβή. Αυτό ήταν το μπάρφλο.
2: Δεν έβρισκαν μόνο. Είχαν ολόκληρα άλμπουμ με τις φωτογραφίες, την προσωπικότητα του παιδιού, την ηλικία. Και εκεί πήγαιναν και ζητούσαν, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, αν θέλουν ξανθό, μελασσινό, ηλικία κτλ. Εκεί λοιπόν, αν θυμάστε, πιάστηκε και ο κύριος Γεωργίου.
0: Ναι,
2: στα γενέθλιά του ήθελε να πάρει δύο παιδιά. Στις 13 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο ήταν τα γενέθλιά του, και για τα γενέθλιά του ήθελε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του. Αυτά όμως δεν τα λένε. Απλά εκείνη την εποχή αδικήθηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματικά συνέλαβαν και προχώρησαν την κατάσταση, και γι' αυτό το λόγο δυσμενώς μεταφέρθηκαν στο πουθενά.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτά είναι μερικές από τις ιστορίες. Τώρα, λυπάμαι. Εγώ την περίμενα αυτή την εξέλιξη.
0: Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε αυτό?
2: Μεταφυσικά το περίμενα, ότι κάποια στιγμή έτσι θα εξελιχθεί το τέλος. Όμως, πέρασε πολύς καιρός. Και λέω, ευτυχώς ο άνθρωπος την κλείτωσε. Όμως φαίνεται ότι δεν ξεπεράστηκαν πολλά από τα πράγματα τα οποία είχαν εξελιχθεί στην περίοδο από το 2006 μέχρι σήμερα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια μεγάλη εμπειρία με τη δικαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, που είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της δικαστικής και εγκληματολογίας και της εγκληματολογίας, έτσι. Τι σας βγάζει η περιγραφή που έχουμε μέχρι στιγμής από τη σκηνή του εγκλήματος? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επειδή δεν πήγατε επί τόπου, έτσι, ούτε εγώ. Αλλά από αυτά που ακούσαμε, ένας άγνωστος μέχρι στιγμής πιθανότατα νεαρός δολοφόνος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον Μακαρίτη, το δικηγόρο, στο πρόσωπο και σε όλα τα μέρη του σώματος. Τον χτύπησε πάνω σε ένα έπιπλο, δεν χρησιμοποίησε αμβλή όργανο, δηλαδή μαχαίρι,
2: όργανο.
0: Παρά μόνο θλόν όργανο, δηλαδή κάποιο αντικείμενο ή ένα ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Βρέθηκε, κατά τις περιγραφές, επαναλαμβάνω, αστυνομικών συντακτών, βρέθηκε γυμνός και σε εμβριακή στάση. Έχετε μια
2: και
0: μεγάλη...
2: πολλά αίματα.
0: Και πολύ αίμα, ναι, και πολύ αίμα. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Τι σας βγάζει η σκηνή του εγκλήματος, να το πούμε έτσι λίγο να μην το πούμε εκλαϊκευμένα, αυτό λέω. Να το πούμε ένα ιδιαίτερο
2: τρόπο. Νομίζω το φτύξατε κι εσείς και είπατε ότι πρέπει να ήταν νέος το άτομο αυτό που στέρισε τη ζωή του δικηγόρου. Πρέπει να ήταν νέος με πολύ οργή. Με πολύ οργή για κάτι που δεν πήρε ή για κάτι που έδωσε και δεν ανταμείχθηκε με το σωστό τρόπο. Για μένα η όλη σκηνή είναι μια σκηνή που αφορά ή κάποιον του οποίου το παιδί έχει βιώσει παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση. Άλλωστε μην ξεχνάτε και στην υπόθεση της Βέρειας, γιατί τα παιδιά όλα συμφώνησαν, ένα παιδί είχε σεξουαλικά κακοποιηθεί. Και όταν θα τελειώσουμε με την υπόθεση αυτή σήμερα, θα πω και σε εσάς για πρώτη φορά κάτι που δεν έχω ομολογήσει σε κανέναν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι νέος, δυνατός, που σημαίνει ή υπάρχει υπόθεση που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, ιδιαίτερα παιδί, έχει κακοποιηθεί και επομένως ήταν θυμός στην ψυχή του και στο μυαλό του και έτσι πίστευε ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το δικηγόρο, ή πραγματικά ήταν μια σεξουαλική πράξη, ενήλικες άνθρωποι ήταν, και επομένως μέσα σε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές οι σχέσεις αυτές εξελίσσονται με βιαιότητα, είτε γιατί είναι επιθυμητή στην ειδονιστική αντίληψη, είτε γιατί υπήρχαν σχέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν σε όποια συμφωνία είχε γίνει. Σε γενικές γραμμές,
0: ναι.
2: Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αυτά μου δείχνουν από αυτά που άκουσα.
0: Σας βγάζει περισσότερο ένα έγκλημα προσωπικών παθών ή σας βγάζει μια ιστορία που μπορεί να έχει σχέση, γιατί ο συγχωρεμένος δικηγόρος ήταν προβεβλημένος δικηγόρος και ασχολείται με πάρα πολλές υποθέσεις ναρκωτικών από τις φυλακές, κυρίως με αλλοδαπούς μεγαλέμπορους ναρκωτικών. Μήπως έχουμε να κάνουμε μια δεύτερη τέτοια περίπτωση ή συγκλίνεται περισσότερο στην προσωπική επαφή?
2: Εγώ συγκλίνω στην προσωπική επαφή. Οι αντιδράσεις υποθέσεων, είτε του ποινικού κώδικα είτε ναρκωτικών, δεν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Η βιαιότητα που υπήρξε από αυτά που άκουσα έχει να κάνει είτε με οργή, γιατί έχει υπάρξει το άτομο που ο δολοφόνος, ο θήτης, έχει υποστεί κάποια μεγάλη, αν θέλετε, προσβολή και πόνο, είτε προσωπικό είτε για μέλος της οικογένειάς του, ή ήταν μία σχέση μεταξύ ενηλίκων.
0: Συναλλαγής,
2: αλλά μία σχέση η οποία μπορεί να είχε, αν θέλετε, και μια ειδονιστική τάση βιαιότητας.
0: Καταλαβαίνω, ναι, για να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Μπορεί να είχε κάποια σχέση με σαδιστικά ή μαζοχιστικά κριτήρια, τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε υπερβάσεις. Συγκρίνεται καθόλου την υπόθεση αυτή, και ενώ η αστυνομία συλλέγει στοιχεία Ξέρετε, είναι και κομματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν και κομματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ήταν και κουμπάρο τη κυρία Βόρζομπερκ. Το θυμάστε αυτά στη δίκη.
0: Παρακαλώ,
2: που
0: δεν το θυμάμαι.
2: Εγώ παρακολούθησα.
0: Ήταν κουμπάρο τη Ευρωβουλευτού τη κυρία
2: Βόρζομπερκ. Ναι. Η οποία τον ήταν και η δικηγόρο του στο δικαστήριο. Ήταν 5 ή 6 οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο που είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη δίκη ο συγχωρεμένος δικηγόρος είχε αθωωθεί με την παρουσία ενός δικαστικού συντάκτη, ο οποίος κατέθεσε υπέρ του. Αυτό ήταν πραγματικά ανομολόγητο, εξωπραγματικό για μένα.
2: Ήταν μια φοβερή σκηνή στο δικαστήριο που την παρακολούθησα, όπως σας είπα, τη δίκη. Ήταν όπως το ηκτρώνι δεν, που λέει ο Λόκο. Μιζεράμπιλε ρίζουν.
0: Αθλειότητα, ναι.
2: Αθλειότητες. Τέλος πάντων, αυτό ήταν στο παρελθόν. Αν θυμάστε και την επιστολή που έστειλαν στον Άγιο Πάγο για την υπόθεση στον Μπαρ Φλόγα. Πολλά, πάρα πολλά. Εγώ σας λέω, περνούσαν τα χρόνια και λέω ότι γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο ίσως να είναι πέραν κάθε λογικής και φαντασίας. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Υπάρχει ενδεχόμενο το παρελθόν με την υπόθεση Άλεξ να σχετίζεται με τη δολοφονία Γεωργίου? Δηλαδή κάποιος από αυτούς
2: ήταν
0: που...
2: Ήταν η πρώτη σκέψη, ναι, που έκανα.
0: Κάποιος και εμένα. Κάποιος από αυτούς που ρίχτηκε στην υπόθεση Άλεξ να επέστρεψε από το παρελθόν.
2: Πριν 2 μήνες, κύριε Χίο, πήρα ένα
0: είναι, email. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να το σκέφτεστε έτσι.
2: Έτσι, και έχω και στο μυαλό μου τι θα μπορούσε να ήταν. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, μια και το θίγεται. Πριν από 2 μήνες πήρα ένα email από μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν θέλω να πω το όνομα, όπου ένα από τα 5 παιδιά, αν θέλετε, μπόρεσε να ξεφύγει, γιατί όπως γνωρίζετε, 1 ή 2 από τα παιδιά που είχαν κατηγορηθεί κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, ναι, από κάποιους.
0: Επιμένετε σε αυτό?
2: Επιμένω. Και έχω στοιχεία. Το ένα λοιπόν από τα 5 παιδιά που είναι και σήμερα σε μια ευρωπαϊκή χώρα μου στείλε ένα email και μου λέει τα εξής: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίξατε τότε. Θέλω να σας πω ότι είμαι παντρεμένος, έχω 2 παιδιά, εργάζομαι, είμαι ο μόνος που ψεύτηκα. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ, θέλω να γίνει αναψηλάφιση της δίκης του Άλεξ, γιατί δεν μπορώ εγώ να νομίσουν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους είναι δολοφόνος. Γιατί όπως ξέρετε, κυρία Αντωνοπούλου, ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ.
0: Είχε σχέση με τον δολοφονημένο Γεωργίου το παιδί?
2: Το παιδί αυτό όχι. Το παιδί που είχε σχέση με τον συγχωρεμένο.
0: Εννοώ υπερασπιστική σχέση δικηγορική.
2: Όχι. Αλλά μια και μιλήσατε για σχέση, επειδή υπήρχε αυτή η σχέση με ένα από τα παιδιά, αυτό το παιδί εξελίχθηκε με ναρκωτικά, είχα πάει στη δίκη του και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι έχει γίνει.
0: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, επειδή εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και το ξέρετε, να εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, θέλω να ρωτήσω, εκτός από τον συγχωρεμένο, δολοφονημένο καταρχήν Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ, κοιτάξτε να δείτε που πάμε τώρα στο παρελθόν, έτσι. Φαίνεται κάποιο ένστικτο, ίσως το δικό μου δημοσιογραφικό και το δικό σας δικαστηριακό, να μας οδηγεί πάλι εκεί. Αλλά εκτός από τον συγχωρεμένο Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ είχε άμεση εμπλοκή μια δημοσιογράφος, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, Και ένας ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης. Αυτοί τι ακριβώς σχέσεις είχαν μεταξύ τους? Ναι, αυτό ρωτώ. Τι σχέσεις είχαν μεταξύ τους?
2: Θυμάστε και τον κύριο Πολύδωρα. Ήταν και ο κύριος Πολύδωρας μέσα. Ήταν πολύ, είχαν παρενέβησαν στην υπόθεση του Άλεξ. Αλλά αυτοί που θόλωσαν την υπόθεση ήταν τα ονόματα που αναφέρατε, κύριε Χίο. Δυστυχώς.
0: Δεν έπαιξε καλό ρόλο στην υπόθεση, κυρία Νικολούλη. Εγώ το είχα πει και δημόσια, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Δεν έπαιξε καθόλου καλό ρόλο.
2: Όχι, έπαιξε το ρόλο της συγκάλυψης. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη, πολιτικά, αν θυμάστε. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα μπάρια κονσομασιών, όπου δούλευε και η μάνα του Άλεξ, σε ένα μπάρ για κονσομασιών, αλλά αυτά δεν τα είπανε, ήταν εργαζόμενοι και είχαν αυτά τα μπάρ, αρκετοί δικηγόροι στη Βέρεια, αλλά κυρίως τα ανήψια του υπουργού. Εγώ τα αναφέρω στο βιβλίο μου, όπως ξέρετε. Έχω γράψει ένα βιβλίο, βέβαια το ξαναδιαβάσω.
0: Για ποιον υπουργό μιλάτε? Ένα λεπτό.
2: Η ιστορία μιας εξαφάνισης.
0: Βεβαίως, αλλά για ποιον υπουργό μιλάτε, τα ανήψια υπουργού? Τι είναι, στο Πολύδωρα ή το Χρυσογοίδη?
2: Όχι, ενώ τον υπουργό δημόσιας τάξης, τον κύριο, τότε που είναι και σήμερα.
0: Τον κύριο Χρυσογοίδη, δεν είναι τυχαίο δηλαδή, έτσι. Μιλάμε για απίστευτες συμπτώσεις.
2: Απίστευτο. Πραγματικά έτσι. Είναι σαν να ξαναζώ τη ζωή μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι και ξύλο έφαγα και το γραφείο μου έσπασαν και μας κυνήγησαν να μας δολοφονήσουν. Επομένως, η υπόθεση Άλεξ δεν ήταν απλά η εξαφάνιση ενός παιδιού. Ήταν ένας υπόκοσμος που ζούσε και εκμεταλλευόταν παιδιά και συνεχίζει άλλωστε, όπως γνωρίζετε, η Βέρεια και η Αθήνα θεωρούνται οι δύο πόλεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεν λέω τίποτα καινούριο, ούτε σοκαριστικό. Απλά αρκεί να ακούμε αυτά και να κατανοούμε τι συμβαίνει. Είστε εκεί, κύριε Χίο, είπα κάτι που δεν
0: προσπαθώ να είμαι εδώ.
2: Έτσι ήθελα να αρχίσω να ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα τα οποία θα έχουν μια καινούργια αξιολόγηση τώρα. Πράγματα, υπήρχε δηλαδή μια τέτοια συγκάλυψη φοβερή, μην ξεχνάτε. Εγώ είχα πάει και στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας,
0: πριν η Βουλγαρία
2: ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Το οποίο θεωρεί το σκλαβοπάζαρο σεξουαλικών.
2: Έτσι. Και ζητούσα στοιχεία από την εισαγγελία για κάποιον Έλληνα της περιοχής όπου είχε παντρευτεί 150 γυναίκες, τις οποίες είχαν φέρει από τη Βουλγαρία στη Βέρεια.
0: Να μιλάτε για τον Κατσαρό, έτσι.
2: Είναι πολλά. Είναι
0: αυτός,
2: πολλά.
0: Αυτός αγαπητή κύριε...
2: τώρα δεν κινδυνεύω, έχω κάνει σε τέτοια ηλικία που χάρη θα μου κάνουν.
0: Κυρία Τονοπούλου, αυτός ζει.
2: Ζει
0: ο Κατσαρός.
2: Ο Κατσαρός πέθανε.
0: Απέθανε.
2: Πέθανε ο Κατσαρός.
0: Πέθανε και πήρε τα μυστικά όλα μαζί του.
2: Αλλά έχουμε πολλά στοιχεία του Κατσαρού και έχουμε και την ομολογία μίας γραμματέως η οποία είχε φτιάξει το διαβατήριο του Άλεξ με άλλο όνομα για να φύγει από την περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη και γνωρίζουμε και γιατί υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη.
0: Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Θεωρείτε, μιας και καταπιαστήκαμε με το παρελθόν του κυρίου, του Μακαρίτη, του συγχωρεμένου, του δολοφονημένου Γεωργίου, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αμυδρό το παιδάκι να ζει.
2: Ο Αλέξ.
0: Ναι.
2: Είναι βέβαιο ότι ζει ο Αλέξ. Δεν υπάρχει αμφίβολη. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να το λέω. Και όταν η Νατέλα μου έκανε μήνυση γιατί λέω ότι ζει το παιδί της, η πρόεδρος του δικαστηρίου της είπε γιατί κάνατε αυτή τη μήνυση. Η κάθε μάνα θα έλεγε ότι μακάρι να ζει. Εδώ η μάνα της Κύπρου, είπε η πρόεδρος, μετά από τόσα χρόνια ακόμα ψάχνουν να δουν αν τα παιδιά τους ζουν. Και μας κάνει εντύπωση, είπε η πρόεδρος, ότι προχωρήσατε εναντίον του ατόμου, κάνατε μήνυση που προσπαθεί να σας δώσει ελπίδες. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Ασφαλώς και αθωώθηκα. Ο κύριος Γκαβέλας είχε την υπόθεση τότε.
0: Ναι, ναι.
2: Επομένως, είναι πολλά, κύριε Χίο, και όταν το άκουσα, ξαναήρθαν αυτά και ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου που λέει ότι η υπόθεση Άλεξ δεν είναι μόνο η ιστορία μιας τραγικής εξαφάνισης, αλλά και η ιστορία μιας περίεργης συγκάλυψης. Αυτά λέω στο βιβλίο μου. Άραγε οι ένοχοι είναι τα πέντε παιδιά που κατηγορήθηκαν, ή μήπως κάποιοι άλλοι που κρύβονται από πίσω.
0: Υπήρχε περίπτωση, υπάρχει μάλλον περίπτωση από τη σκηνή του εγκλήματος που ακούμε αυτά που ακούμε, γιατί η αστυνομία δίνει αυτά που θέλει, όπως έδινε και στην υπόθεση Άλεξ. Η αστυνομική διεύθυνση Μαθίας έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση του Άλεξ και το ξέρουμε όλοι μας. Υπάρχει περίπτωση να ο δράστης να μην είναι ένας και να είναι παραπάνω, να είναι δύο?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είναι ένας, η πόρτα ήταν ανοιχτή, εκτός κι αν έκανε πάρα πολύ ζέστη και έβγαλε τα ρούχα του, αλλά γυμνός και σε εμβριονική στάση, είναι συμβολική.
0: Ναι, είναι αντιληπτό, ναι, είναι αντιληπτό.
2: Είναι συμβολική.
0: Θεωρείτε ότι ο δράστης είναι Έλληνας ή αλλοδαπός από την εμπειρία σας?
2: Για μένα Έλληνας.
0: Έλληνας, α?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντωνοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς για την παρουσία σας.
2: Εγώ, κύριε Χίο.
0: Είχα πολύ καιρό να σας ακούσω.
2: Δεν βγαίνω πια. Υπάρχουν νέοι. Καλό είναι που βγαίνουν στη τηλεόραση.
0: Εύχομαι να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε στα δικαστήρια.
2: Συνεχίζω. Έχω πολλές υποθέσεις. Ασχολούμαι με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Αλλά, κύριε Χίο, θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς υπάρχει ένας χώρος που λέγεται σπίτι του παιδιού, που υπάρχουν ψυχολόγοι που εξετάζουν τα παιδιά και δυστυχώς η προσπάθεια που κάνουν είναι να ενοχοποιήσουν πατεράδες ότι έχουν σεξουαλικά κακοποιήσει τα παιδιά τους.
0: Ναι,
2: ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαζύγια και διαφορές. Είναι φοβερό, είναι τραγικό μανάδες να εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους, να τα πετάνε μέσα σε διαδικασίες ψυχιατρικής εξέτασης στην προσπάθειά τους να εκδικηθούν. Το σπίτι του παιδιού πρέπει να βρεθεί με ανθρώπους που έχουν γνώσεις, όχι με ψυχολόγους οι οποίες, αν θέλετε, συνεχίζουν να ενοχοποιούν χωρίς στοιχεία ανθρώπους, να ταλαιπωρούν παιδιά και να ταλαιπωρούν γονείς. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και όταν πήγαμε στα δικαστήρια εγώ έχω τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις αθώθηκαν. Πάμε στη.
0: Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ θερμώς για την παρουσία σας.
2: Και εγώ, κύριε Χίλ.
0: Καλό σας απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. την οποία τη γνωρίζω από το 2004-2005, από την υπόθεση του Άλεξ Μισχισβίλη, που δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα η ανθρωποκτονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με την υπόθεση του Άλεξ? Έχει και πολύ μεγάλη. Και καλό θα είναι να προβληματίσει αυτό την ελληνική αστυνομία. Εμείς θα περιμένουμε από την αστυνομία, γιατί είναι το τμήμα ανθρωποκτονιών αναγκατεμένο σε αυτήν την ιστορία, θα περιμένουμε να

κατακρεουργημένη από τον κατηγορούμενο τότε πατέρα της. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έφυγε η μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα, στα 91 της χρόνια. Το τραγούδι που επιλέξαμε είναι ένα τραγούδι με έναν άνθρωπο που αγάπησε, όπως είχε πει η ίδια, όσο τίποτα στη ζωή της. Αν και καλό είναι να μην πιστεύουμε εμείς οι άντρες τις μεγαλοστομίες των γυναικών. Σ' αγάπησα περισσότερο από τον εαυτό μου, σ' αγάπησα περισσότερο από τη ζωή μου, θα γεράσουμε μαζί και κάτι τέτοιες μπούρδες που ακούω πολλές φορές στα ερωτικά ζευγαράκια, και την επόμενη μέρα τον βρήκανε το Μανολιό αλλιώς και τη γυναίκα του καβαλά. Μέρι Λίντα.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδη, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πολύ αποκαλυπτική η συνομιλία που είχαμε νωρίτερα με την επίκουρη καθηγήτρια σταξιοκοπιά, αλλά μια έγκριτη δικαστηριακή ψυχολόγο και πραγματογνώμονα, την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Εκτίμησή μου είναι ότι είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπική ιστορία. Μια τραγική προσωπική ιστορία. Όπως προσωπική ιστορία ήταν και η δολοφονία Κουμανταρέα, η δολοφονία Σεργιανόπουλου και η δολοφονία Ταχτσή. Πάμε σε κάτι άλλο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης τα πάμε χτες. Ο κ. Σπυρακάκης πρέπει να λογοδοτήσει. Τα βγάζουν σήμερα. Τα γράφαμε πριν από 1,5 χρόνο. Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης Τεξάν τα έχουμε γράψει πριν από 1 χρόνο. Ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή σε αυτήν την ιστορία. Διότι κερδίσανε μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω όμως να σας πάω στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο,

0: να του απευθυνθώ σε πρώτο πρόσωπο. Κύριε Παγιωτόπουλε, είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμήνης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη στην πρώτη τετραετία. Έχετε υπόψη σας. Α, θέλω να σημειώσω επίσης ότι ο κ. Παγιωτόπουλος ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης τότε είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις και κουμπαριές με έναν από τους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες στην υπόθεση των υποκλοπών, του κυρίου Λαβράν. Να χαίρεστε το κουμπαράκι σας, κύριε Παγιωτόπουλε. Αλλά πέραν του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Ντίλιαν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κάποιες πληροφορίες που έχω συλλέξει εδώ και καιρό μου λένε, κύριε Παγιωτόπουλε, ότι επί των ημερών σας οι συσσωρευμένες μίζες από τα οπλικά συστήματα, για τα οποία δεν ήσασταν μόνον εσείς αρμόδιος, είχατε και άλλους πάνω το κεφάλι σας. Είχατε τον πρωθυπουργό της χώρας. Τότε αγοράσαμε, αν δεν κάνω λάθος, και κλείσαμε την υπόθεση των Μπελχάρα. Κλείσαμε επίσης τα γαλλικά αεροσκάφη. Κάποιοι ισχυρίζονται, οι οποίοι είναι έγκυρες πηγές, οπότε ήσασταν κι εσείς θύμα του Predator. Γιατί σας παρακολουθούσαν, κύριε Παγιωτόπουλε, κουμπάρε του κύριου Λαβράν, γιατί σας παρακολουθούσαν? Ξέρετε τι μου είπαν κάποιες πηγές που είναι εγκυρότατες? Ότι επί των ημερών σας και πιθανότατα και εν αγνία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνα πάρτι για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας είχε φτάσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτά τα είχατε πάρει χαμπάρι. Είχατε πάρει χαμπάρι ότι από την φιλοτιμία τη δική σας, γιατί εγώ σας θεωρώ εντιμότατο, καβαλιώτης και εντιμότατος, οι καβαλιώτες είναι έντιμοι άνθρωποι, επί των ημερών σας το Ταμείο της Μαφίας, από ό,τι μου έχουν πει, για τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων είχε φτάσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Και μου είχαν αναφέρει ότι εκεί κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού, στον παράδρομο, εκεί που το βράδυ κάνουν πιάτσα τα τραβεστή, εκεί κοντά, υπάρχει ένα λογιστικό γραφείο του λεγόμενου λογιστή της μαφίας. Το ξέρετε? Όχι. Πού να το ξέρετε? Μα εσείς δεν έχετε σχέση με τις μίζες. Άλλοι είχαν σχέση με τις μίζες επί των ημερών σας. Το ερώτημα είναι, γιατί σας παρακολουθούσαν? Αυτός λοιπόν ο λογιστής της μαφίας είχε δεχόταν συνεχώς στο γραφείο του έναν εκτελεστή της μαφίας που κατηγορήθηκε για δολοφονία Καραϊβάς. Ο λογιστής της μαφίας, σε συνεργασία με κάποιους άλλους κύκλους, ακούστε λίγο να μάθετε, οι πηγές είναι αναμφισβήτητα αξιόπιστες, προσπαθούσε να ξεπλύνει το συγκεκριμένο μεγάλο ποσό του ενός δις, των 800 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, και φώναξε κάτι παιδιά από την πιάτσα, τα οποία ζήτησαν ένα 15%, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Τα γνωρίζετε αυτά εσείς? Όχι. Μα πώς θα τα γνωρίζετε εσείς? Αυτά τα έκαναν ανέντιμοι άνθρωποι και ήσασταν πάντα ένας έντιμος υπουργός. Αλλά επί των ημερών σας το Ταμείο της Μαφίας είχε φτάσει της κυβερνητικής μαφίας. Είχε φτάσει στα 800 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Και ζητήσανε αυτοί, οι μαφιόζοι, οι συνεχιστές, 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας. Και ο εκτελεστής της μαφίας, με τον οποίο συνομιλούσαν πολιτικά πρόσωπα στον Κορυδαλό, τα οποία θέλουν να κάνουν και κόμμα, ζήτησε το 3%. Ο εκτελεστής της μαφίας ζήτησε 3% από το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παγιωτόπουλε. Τα ξέρετε αυτά? Όχι. Γιατί εσείς είστε έντιμος άνθρωπος. Και κάτι ακόμα. Είχε ζητήσει ο εκτελεστής της μαφίας, ο οποίος είχε αναλάβει τη δύσκολη δουλειά, να σκοτώσει το Σκαφτούρο, Θα σκοτώσει τους ανταγωνιστές. Στα σκούρτα βιωτίας. Ζήτησε 8 εκατομμύρια οφειλόμενα από τις δολοφονίες που έχει κάνει, που είχε κάνει, από συγκεκριμένο ποινικό παραβατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια άξιζαν οι δολοφονίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είχε κάνει το εκτελεστικό πρόσωπο της μαφίας για την παρακυβέρνηση. Για την παρακυβέρνηση! Για την παρακυβέρνηση! Στην οποία συμμετείχατε κι εσείς! Όχι! Πάει πολύ! Πάει πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε! Θα πρέπει να το ψάξετε το θέμα! Είστε κουμπάρος με τον κύριο Λαβράνο! Ρωτήστε τον Γιάννη! Ρωτήστε τον Γιάννη! Και αν δεν μπορείτε να ρωτήσετε τον Γιάννη, ρωτήστε τον Γρηγόρη, τον Θανάση, τον Παναγιώτη. Ρωτήστε τους. Είχαν μαζευτεί στο γραφείο του λογιστή της μαφίας και ζητούσανε 15% επί των 800 εκατομμυρίων δολαρίων των αμυντικών εξοπλισμών σε μίζες που είχε μαζευτεί από μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Και ο Λάλας ο εκτελεστής που συνομιλούσε με τον Κλεζάκο, τον υπασπιστή του Σαμαρά, ζήτησε 3% προμήθεια. 3% και 8 εκατομμύρια κόστησαν οι δολοφονίες που έκανε στον υπόκοσμο. Δεν έχετε ακούσει τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας βοηθάω εγώ. Το λογιστή της μαφίας το ξέρετε. Επίσης, μου είπαν κάτι ακόμα, το οποίο το έκρινα έτσι λίγο υπερβολικό. Λίγο υπερβολικό. Ότι λέει κάθε τρίτη τρία πρόσωπα της μαφίας μαζεύονταν στη μεγάλη στοά της Ελλάδος για να δουν το λογιστή που ήταν μέλος της μασονικής στοάς. Είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα και να μένω απαθής? Κάθε τρίτη μαζεύονταν οι αρουραίοι στη μασονική στοά Πατησίων και Σουρμελή γωνία για να βρεθούν για το πώς θα ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εσύ δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα. Εσύ ο κουμπάρος του Λαβράνου δεν είχες πάρει πρέφα τίποτα. Κρίμα. Κρίμα, γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού. Λεφτά του ελληνικού λαού που ματώσαμε για να τα πληρώσουμε. Ματώσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήσασταν υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2019 μέχρι το 2023. Τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες υπερκοστολογήθηκαν για να μπορέσουν τα παλικάρια της μαφίας να πάρουν 800 εκατομμύρια δολάρια μίζες για το πώς θα τα ξεπλύνουν. Και επειδή ζήτησε ο Μπράβος, ο εκτελεστής, 3% προμήθεια, τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Όταν μες στον Κορυδαλό ή στο Μαλανδρίνο ή στα Τρίκαλα σε ανοιχτή ακρόαση μιλούσε με πολιτικά πρόσωπα για να τον αποφυλακίσουν, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εκβιάστηκε ο υπαρχηφύλακας των φυλακών για να μπορέσει να εισηγηθεί θετικά για να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής της μαφίας που ζήταγε 8 εκατομμύρια για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει από τον υψηλό πύργο στο Ντουμπάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κι άλλα. Πάρα πολλά. Πάρα μα πάρα πολλά. Αλλά κύριε Λαβρεντιάδη, έλεος, έλεος,
1: μέχρι και τον γιατρό, μέχρι και τον γιατρό, να κρύψει τα έγγραφα, να τα πάει πού. Ποτέ δεν περίμενα ότι ένας δισεκατομμυρίουχος θα δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Μπατήρης. Φτωχομπατήρης. Κύριε Πιτσιλίτη ΑΔΕ, το μόνο που ξέρετε είναι να κάνετε ελέγχους σε υγιείς εταιρείες. Α, ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ κι εσείς. Εγώ κι εσείς. Κι εγώ μόνος μου. Κι εσείς απέναντί μου. Και να δούμε ποιος θα βγει χαμένος. Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Με το τρίτο μέρος από το πολύ σπουδαίο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την πρώτη μοίρα καταδρομών στην Κύπρο. Ήταν η μοναδική οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση που έγινε στις 21 Ιουλίου του 1974 και τα παιδιά αυτά, αυτοί οι ήρωες χωρίς παράσημα, κράτησαν ζωντανό, ακέραιο και δεν παραδόθηκε στους Τούρκους το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Αν είχε παραδοθεί το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, Κύπρος δεν θα υπήρχε. Και 350 παλικάρια, εκ των οποίων 27 σκοτώθηκαν όταν έπεσε τον Ράτλας από φύλια πυρά, από πυρά Κυπρίων. Γιατί κανένας από αυτή τη βρωμοκυβέρνηση των Αθηνών, των προδοτών και των ρουφιάνων, δεν είχε ενημερώσει τους Κύπριους αδερφούς μας ότι θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας το σμήνος των 15 Νοράτλας στην επιχείρηση Νίκη. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα προβληθεί όλο το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας. Είστε καλά και να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
2: Το Νίκη 6 με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου δέχεται και αυτό σφοδρά πειρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομείς, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
3: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωσε. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
4: Προσγειώθηκε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
5: Κινητήρες εισηγήσανε. Εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αψάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε. Καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μ' αγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουν γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά.
3: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε, γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια.
6: Εντάξει, τα αντιλοπορικά ρίχνουνε. Από το γύρω από το αεροδρόμιο, κάποια αντιεροπορικά, όχι όλα.
3: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως. Συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
7: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογικός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
8: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, Βρίσκω τον λογαό τον Κυριάκο, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω, και του λέω, κύριε Λοχαγέ, μία δημιουργία, του λέω, δεν την βρήκα. Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε, άφησε ο λογαό στη δημιουργία του. Μου λέει, δημοσθένη, μία δημιουργία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω.
9: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιαεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά νοράτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
10: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιώ, δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν Land Rover στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει, ρε, τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσετε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
2: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολοχαγό Νίκο Ντούβα.
11: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α' μοίρας στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιαεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
12: Στο ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο Μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
13: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή?
12: Ευθύνη δεν, ενημέρωσε ότι... δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης. Άποψε ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του Δευτέρου Γραφείου.
2: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου, Σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας Ταγματάρχη Σεβασλίδη και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού Ταγματάρχη Αλικίδη, που στάθμευμα στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη, ενώ τα αντιεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
12: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
2: Ο εκλοιπών Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της Μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του Ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Συγγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
12: Δεν μπορεί να κάνει προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε ή σκοτωθήκαν όλο το πλήρωμα πλην ενός και οι στρατιώτες, τη δική μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
11: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμκυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήταν ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζανε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δέει υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας, θυμάμαι χαρακτηριστικά, που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελύθηκε όπως φύσαγε, έγινε σχόλιο. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στον ομαδικό τάφο αυτών και να τον καλύψουμε.
13: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε την βοήθεια τους.
2: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
12: Με παίρνει από τα ΓΕΦΟ ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόγο στο αεροδρόμιο.
8: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
12: Λέω, αμέσως δίνω εντολή να πάει ο λόγος του Κολοκοτώη.
7: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομείς. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόγο και δίνω εντολή στους δημιουργητές μου, στον υπολογαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού πτερίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόγο. Τους δύο άλλους δημιουργητές, τον ανθυπολογό τον Ηλία τον Σιακαβέλα και τον δόκιμο τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: τη σιωπή. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαστε στο γραφείο μας και ήμασταν έτοιμοι να μπούμε μέσα σε αυτό το στούντιο με τις καλύτερες διαθέσεις. Όμως, αυτά που μας ήρθαν την τελευταία ώρα, κάποιες ειδήσεις, πραγματικά είναι ειδήσεις κατραπακιά στο κεφάλι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με αυτές και με αυτές. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το αντισυστημικό δελτίο. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. 6 και 5 μάλλον. Γιατί μου τρώτε 5 λεπτά συνέχεια. Στον ήχο είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό το οποίο επί 1,5 χρόνο ασχολούμασταν εμείς και δεν έδινε κανένα σημασία. Με αποτέλεσμα η εφημερίδα μας και ο Μάχη FM να δεχτεί επιπλήξεις, κυρώσεις και αγωγές από τον καρδινάλιο της εθνικής οικονομίας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύθηκαν τα ποσοστά για το πού και πόσα πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την στατιστική ανάλυση των χρημάτων αυτών που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στις 30 οικογένειες της χώρας έχουν πάρει τα 3 τέταρτα των χρημάτων. Με αποτέλεσμα, το 1 τέταρτο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μείνουν απ' έξω ή να πάρουν ψυχία. Ο καρδινάλιος της εθνικής οικονομίας, νεόκοπος πατριώτης και αγωνιστής, εκμάνης ορμόμενος, με παππού χίτη και ταγματασφαλίτη, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, που ντρέπεται για την καταγωγή του, λέει ότι είναι από τη σκάλα ενώ είναι από τη μάνη και δεν να μας έχει πει ποτέ ποιος ήταν ο παππούς του. Ο παππούς ήταν χίτης, ο οποίος σκότωνε τους κομμουνιστές. Αυτά για να μπαίνουν κάποια πράγματα στην τάξη. Ο Πασόκος Πιερακάκης, που μετεγράφει από το Πασόκ, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου κάνεις. Κάνε ό,τι θες. Σε μένα όμως. Τα ακούς ρε, σε μένα. Όχι στην εφημερίδα και όχι στο Μάχη FM. Και θα γριέψω πάρα πολύ μαζί σου, κύριε Πιερακάκη. Περιμένουμε λοιπόν τις δηλώσεις σου σήμερα. Έχουν βγει τα στατιστικά στοιχεία. Πού πήγαν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. 1,5 χρόνο τώρα ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία. Και κανένας δεν ήρθε αρρωγός, γιατί όλοι τα παίρνανε από εκεί. Θα το δούμε σε λίγο λοιπόν αυτό, όπως θα δούμε και τις θρασίτατες δηλώσεις του κ. Πιερακάκη όταν μιλούσε για ακροδεξιούς του υπονόμου. Αν εννοούσε σε εμάς, κύριε Υπουργέ, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Εμείς μεγαλώσαμε στο χώμα και εσύ μεγάλωσες στα πούπουλα. Κάντε μόκο λοιπόν, γιατί πολύ αέρα πήρατε. Πολύ αέρα πήρατε κι εσείς και ο Πρωθυπουργός σας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι πάλι μια δικαίωση και δική μου προσωπικά και της εφημερίδας μας. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, έφαγε τεράστια κατραπακιά στο δικαστήριο, καταφερόμενος εναντίον θύματος υποκλοπής. Το δικαστήριο όχι μόνο απέρριψε την αγωγή του, στην οποία ζητούσε 350.000 ευρώ από το θύμα υποκλοπής και δημοσιογράφο, αλλά του καταλόγησε 7.000 δικαστικά έξοδα. Ο κύριος Δημητριάδης, κουμπάρος με τον κύριο Πιερακάκη, βέβαια, έσμιξε ο Ταΐγετος με τον Πάρνωνα, έσμιξε ο Παρνασσός με την Κιώνα, μαζί με τα περίχωρα του Ολύμπου. Αυτοί οι δύο λοιπόν μας κάναν τους νοματέους τόσο καιρό. Για πείτε μας τώρα λοιπόν, ποιος είχε δίκιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και ποιος έχει δίκιο για 10 αγωγές και μηνύσεις που δεχτήκαμε από τον κύριο Δημητριάδη. Για να δούμε λοιπόν τι τύχη θα έχουν αυτές οι αγωγές. αποφασίζουν τα δικαστήρια. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Μια τρίτη σοβαρή είδηση που έβγαλα πριν από λίγο έχει σχέση, κυρίες και κύριοι, με δολοφονία. Μαφία, πολιτική, πρωθυπουργοί, κοινοβούλιο, μαύρο χρήμα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν με ενημέρωσαν ότι ένας από τους από τα καλόπεδα της μαφίας στην Ελλάδα, ο οποίος επιπληρωμή και από πολιτικά πρόσωπα αναλάμβανε να σκοτώνει πολιτικούς και οικονομικούς αντιπάλους της χώρας, καθώς ήταν προφυλακισμένος στο Κορυδαλό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ. Σήμερα έχουμε και ένα πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα μας, τρία πρόσωπα. Εμένα, τον Γκιόλια και τον Καραϊβάζ. Τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις δημοσιογράφων σε μια εφημερίδα υπό τον τίτλο «Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης δολοφονούν». Το Μαξίμου πυροβολεί, δολοφονεί και δεν εξιχνιάζει. Γιατί δεν εξιχνιάστηκαν αυτές τις τρεις υποθέσεις? Μακαρίτης ο Γκιόλιας δολοφονήθηκε 19 Ιουλίου του 2010. Πριν ακριβώς από 16 χρόνια. Η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη. Γιατί? Γιατί υπάρχει καθαρά εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και της πολιτικής μαφίας. Ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς και η δολοφονία του και δεν εξιχνιάστηκε. Γιατί όταν είχαμε γράψει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, ότι η κάσα μετρήθηκε, ράφτηκε από το Μαξίμου για τον Καραϊβάζ, μας έκαναν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πού γνώριζαν οι κύριοι εισαγγελείς ότι εμείς διασπήραμε ψευδείς ειδήσεις? Ξέραν αυτή την αλήθεια? Και βεβαίως αθωθήκαμε πανηγυρικά σε αυτή την υπόθεση. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν έμαθα ότι για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου Γιάννη Λάλα, όχι του Θανάση Λάλα που έδωσε συνέντευξη ο κ. Δημητριάδης, του Γιάννη Λάλα από τη Μάνη. Η Μάνη βγάζει καλά παιδιά. Ή πολύ καλά παιδιά βγάζει ή πολύ κακά παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής συμβολέων θανάτου δολοφονήθηκε, αφού αθωώθηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκε ένας Έλληνας πολίτης από την Καβάλα. Ο συγκεκριμένος όταν πήγε στον ανακριτή φώναζε στους διαδρόμους ότι τον εκτελεστή κατηγορούμενο και αθωωθώντα για τον Καραϊβάζ αποφυλάκησαν από την Κορυδαλό πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε στην απολογία του στον ανακριτή, παρά το γεγονός ότι ανέφερε ότι στη φυλακή ένα πολιτικό πρόσωπο, πρώην πολιτικός αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός και φιλόδοξος ιδρυτής επερχόμενου κόμματος συνομιλούσε μαζί με τον δολοφονηθέντα και εκτελεστή συμβολέων θανάτου σε ανοιχτή ακρόαση, με αποτέλεσμα όλοι οι κρατούμενοι που ήταν γύρω από αυτόν να ακούνε τη φωνή του πολιτικού και του αστυνομικού του. Όταν πήγε στον ανακριτή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου, ο οποίος συνομιλούσε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φώναζε στους διαδρόμους ότι δεν είμαι εγώ ο δολοφόνος. Ρίξανε εμένα μπροστά για να καλύψουν άλλους. Και στην ανακρίτρια φαίνεται να κατονόμασε τα δύο πρόσωπα, που ένας έχει πολιτική ιδιότητα και ο άλλος είναι ο αστυνομικός του. Ότι ακουγόταν σε όλο τον Κορυδαλό ότι βοήθησε να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής συμβολέων θανάτου με πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που κατηγορήθηκε για δολοφονία ισχυρίστηκε και κατονόμασε τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η ανακρίτρια απέφυγε να τα γράψει στην απολογία του. Εάν αυτά τα οποία μου αναφέρουν δικηγόροι, κρατούμενοι, κατηγορούμενοι και τρίτες πηγές πληροφόρησης είναι αλήθεια, τότε έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Το πολιτικό σκάνδαλο είναι ότι πρώην πρωθυπουργός και ο αστυνομικός συνοδός του επί 30 χρόνια τηλεφωνούσαν σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου στις φυλακές και του υπόσχονταν την αποφυλάκησή του. Και ότι υπήρχαν και αυτοί κοημάρτυρες που τα κατέδεσαν στην ανακρίτρια, αλλά ουδέποτε η ανακρίτρια τα έγραψε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Συζητάμε πια για μια καταραμένη σύμφυση πολιτικής εξουσίας με τη μαφία. Αυτά που είπα και το Σάββατο. Όμως το θέμα προχωράει λίγο περισσότερο. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος σήμερα στις φυλακές των Τρικάλων, ο οποίος κατονόμασε δύο πολιτικά πρόσωπα ότι τηλεφωνούσαν στη φυλακή σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου και κατηγορούμενο στη δολοφονία Καραϊβάς και σε ανοιχτή ακρόαση άκουγαν να λέει ο πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός και αστυνομικός του, μην στεναχωριέσαι, εμείς θα σε βγάλουμε από τη φυλακή. Ο κατηγορούμενος λοιπόν για τη δολοφονία του κολλητού των πολιτικών προσώπων έδωσε μία συνέντευξη σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αστυνομικούς συντάκτες της χώρας, ο οποίος δουλεύει σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, στο Μέγκα. Στο Μέγκα δουλεύει, κύριε Μαρνέκη. Αυτό μου λέει ο κατηγορούμενος. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη σε ένα αστυνομικό συντάκτη. Αυτή η συνέντευξη ουδέποτε βγήκε στον αέρα. Όμως, ένα χειρόγραφο που έχω στα χέρια μου, εάν αληθεύουν αυτά τα οποία λέει, καίει και το δημοσιογράφο και την ιδιοκτησία του σταθμού. Θέλετε να σας διαβάσω μερικές αράδες από το τι φέρεται στη συνέντευξη η οποία κόπηκε και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα? Για ακούστε λοιπόν. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αστυνομικός συντάκτης ρωτάει τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία Λάλα. Αναφέρεσαι ότι ο συγκεκριμένος εκτελεστής συμβολέων θανάτου, όταν ήταν στο κελί μαζί σου, με πολιτικές γνωριμίες αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό. Ισχύουν αυτά τα οποία ισχυρίζεσαι? Ο κατηγορούμενος με το όνομα Αλέξανδρος απαντά: δεν μπορώ να πω ότι ήμουν για τη δολοφονία που κατηγορείται και πήγε στην ανακρίτρια και φώναζε στους διαδρόμους ότι δύο πολιτικά πρόσωπα αποφυλάξαν τον εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Και αυτοί είναι που θέλουν να κάνουν κόμμα τώρα. Θα το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα. Απλώς πάρτε μια γεύση. Σε συνέντευξη που δόθηκε, που φέρεται να δόθηκε σε αστυνομικό συντάκτη και την κόψανε. Το γιατί την κόψανε, ρωτήστε τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή. Με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα. Μίλησα με έναν συγκεκριμένο παραβατικό. Πήρε τηλέφωνο στη φυλακή να με φοβήσει και του είπα να πάει να. Και από τότε μου έβγαλε συμβόλαιο να με σκοτώσουν και επίσης απειλούν και την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου. Και η γυναίκα μου πήγε στο τμήμα εκβιαστών και έχει δώσει μια κατάθεση για να καταγραφεί το συμβάν. Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ρωτάει τον κατηγορούμενο: γνωρίζω ότι λένε πως ήσουν 30 χιλιόμετρα μακριά από το φωνικό πριν αυτό συμβεί. Θες να μου πεις με ποιους συνομιλούσε, ποιους πολιτικούς συνομιλούσε ο κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ και αθώθηκε? Και απαντάει ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου που θεωρεί ότι είναι άδικα στη φυλακή. Όλα αυτά χειρόγραφα. Γνωρίζω τις σχέσεις Γνωρίζω γεγονότα. Γνωρίζω ονόματα πολιτικών προσώπων και αστυνομικών. Ο δημοσιογράφος ρωτάει, είσαι διατεθειμένος να πεις στον ανακριτή ποιοι τον βοήθησαν να αποφυλακιστεί? Τις έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ιστορίες. Όταν πολιτικοί βοηθούν βαρυπινίτες να αποφυλακιστούν από τις φυλακές. Αυτό είναι το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα. Δεν μας δημιουργούν κατάπληξη αυτά. Το θέμα είναι αν αυτά αληθεύουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι αποφεύγουμε να πούμε και ονόματα. Τα ονόματα πρέπει να τα πούν οι ίδιοι οποίοι κατηγορούνται. Και να είναι περασμένα σε απολογίες. Γνωρίζω τις σχέσεις του συγκεκριμένου και με τα πολιτικά πρόσωπα και με τον αστυνομικό. Δεν θέλω να καταστρέψω την καριέρα κανενός. Το μόνο που θέλω είναι να μην με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα και να μου αφήσουν να πάω σπίτι μου να προστατέψω την οικογένειά μου. Ο δημοσιογράφος ρωτάει το κατηγορούμενο. Ας πούμε πως τον βοήθησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να αποφυλακιστεί. Ο κατηγορούμενος απαντάει. Όχι ένας Ντόναλντ Τραμπ της κυβέρνησης, αλλά δύο που εγώ ξέρω σίγουρα γιατί τους άκουγα να μιλάνε με το Βαρυπινίτη. Και ο δημοσιογράφος το απαντάει. Έχεις δίκιο. Και εγώ για δύο ξέρω. Εγώ ρωτώ λοιπόν την κυρία ανακρίτρια που πήρε κατάθεση, μάλλον που απολογήθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία Καραϊβάζ και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράβου που σκότωσε τον Καραϊβάζ και αθώθηκε. Γιατί η ανακρίτρια δεν πέρασε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην απολογία του τα ονόματα ενός πολιτικού και ενός αστυνομικού? Αυτά επί του παρόντος, για να μην νομίζουν κάτι ότι τρώμε κουτόχορτο. Είχα πει και το Σάββατο ότι η σύμφυση των πολιτικών με την μαφία που σκοτώνει είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα είναι μια ροή μαύρου πολιτικού χρήματος για τη χρηματοδότηση πολιτικών σχηματισμών, για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων για να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούνται ως πλυντήριο μαύρου χρήματος. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα στα ταμεία των πολιτικών κομμάτων. Και δεν ανοίγει μύτη. Και πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Πιερακάκη, εσείς που κάνετε αγωγές, εξώδικα, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, σήμερα έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο που μοιράστηκε ο μεγάλος Παράς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο χρόνια εφημερίδα μας και το site γράφουν και αναδεικνύουν τις εταιρείες, τους συμμαθητές, τους κολλητούς της κυβέρνησης, τα κολεγιόπαιδα, τα οποία τρώνε και δεν έχουν σταματημό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο της ή στο σελίδα makelio.gr. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, όλα επιβεβαιώνουν αυτά που είχαμε γράψει. Ότι δηλαδή, πάνω από τις μισές δανειακές συμβάσεις του 2025 αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, σε αξία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο δηλαδή Διόρθωσης και Υποβοήθησης Εθνικής Οικονομίας, μόλις το 1/6 της συνολικής πίτας των δανείων πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο, το οποίο είναι πάνω από το 80%, κατευθύνθηκε σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τις 16 Μαρτίου του 2026 έχουν υπογραφεί 605 δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας, συνολικού επενδυτικού ύψους κοντά στα 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων 8,1 δισεκατομμύρια αφορούσαν άμεσα δάνεια του ίδιου του μηχανισμού με χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί και ένας πίνακας με πόσα εκατομμύρια πήρε ο καθένας από αυτούς τους ευνοούμενους των 30 επιχειρήσεων. Η ΑΔΜΙΕ, η οποία μας έχει πάρει κυριολεκτικά το κεφάλι με τα συνολικά ποσά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, έχει εισπράξει από το Ταμείο Ανάκαμψης 1.115.000.000 ευρώ. Ελληνικό δημόσιο, δέσφα, κοινοπραξία με state grid της Κίνας. Η ΔΕΔΙΕ της ΔΕΗ και του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 796.000.000. Άλλη εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα του κυρίου Γεραπετρίτη, έχει πάρει γύρω στα 400.000.000 ευρώ. Η ΔΕΗ για τις οπτικές ίνες πήρε 300.000.000 ευρώ. Ο κύριος Βασιλάκης της Aegean Airlines, αυτός ο οποίος βγαίνει και κλαίει από εδώ και από εκεί και που λέει ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει, με την εταιρεία του Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, αυτός ο οποίος πήρε 120.000.000 ευρώ επί του κορονοϊού, έχει σπράξει 270.000.000 από Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλοι αυτοί είναι κολλητοί της οικογένειας Μητσοτάκη. Η δέσφα του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 261.000.000. Η Τέρνα, πάλι η Τέρνα του κυρίου Περιστέρη, έχει πάρει 250.000.000 από Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι τα κολλητηλίκια, τα σογαμπριλίκια του κυρίου Γεραπετρίτη με την Τέρνα. Ο δεύτερος στη τάξη αρχηγός της Τέρνα, επικεφαλής, είναι ο πεθερός του κύριου Γεραπετρίτη. 250.000.000 από Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν είναι σε κανέναν τίποτα. Ο ελληνικός χρυσός, Eldorado Gold, 200.000.000. Η εταιρεία Otto Ελλάς, πάλι του κύριου Βασιλάκη, 162.000.000. Η Motor Oil Ελλάς, που κλαίγονται οι Βαρδινογιάννηδες ότι είναι σε εχθρικές σχέσεις με την κυβέρνηση, 132.000.000. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, 110.000.000. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, Εγνατία Μηχανολογικές, 100.000.000. Και ερχόμαστε στους άλλους σόγαμπρους της κυβέρνησης. Στον κύριο Νίκο Σταθόπουλο της Νόβα, 100.000.000. Ο ΤΕ, Deutsche Telekom, 100.000.000. Όμιλος Λάτσι, 85.000.000. Νητσιάκος, κολλητός με την οικογένεια Μητσοτάκη, 83.000.000. Όμιλος Αράτη, 80.000.000. Για πείτε μου κάτι λοιπόν. Πώς βοηθήσατε, κύριε Πιερακάκη, εσείς που μας κάνετε αγωγές, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα? Θέλουμε το σχολείο σας. Δεν μπορεί αυτά να λέγονται και να πέφτουν αυρό εξ πώς είναι χωρίς να ακούμε το σχολείο σας. Το μόνο που ήξερε να κάνει ο κύριος Πιερακάκης είναι να βγει και να μας αραδιάσει κάτι εξυπνακίστικες κουτουράδες. Ακούστε τον προκλητικό υπουργό της κυβέρνησης που το κάνανε και επικεφαλής του Eurogroup. Δώστε το, κύριε Χαλαμπή.
1: Και ζήτησα το λόγο με αφορμή μια αποστροφή του εκπροσώπου της Νίκης, η οποία είναι αντίστοιχη με μια ερώτηση που μου απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης, χθες, αναφορικά με τα ψηφιακά έργα, δηλαδή αναφορικά με έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας περίεργες υπόνοιες σε σχέση με διασπάθηση κονδυλίων ή άλλου τύπου τέτοιες συζητήσεις. Και αυτό είναι επίσης συνέχεια μιας ιστοριούλας που διακινήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία προσπαθούσε να συσχετίσει και εμένα προσωπικά, σε σχέση με συμμετοχή σε αυτά τα έργα, με δίθεν εταιρείες κτλ., που διακινήθηκε από διάφορα ακροδεξιά τρόλ του διαδικτύου. Αφαιρέθηκαν τα μηνύσιμα σκέλη και αυτό ήρθε και έγινε κομμάτι και της ερώτησης του κυρίου Χαρίτση. Σε ό,τι αφορά τους αρουραίους των υπονόμων του διαδικτύου, οι απαντήσεις θα δοθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπως οφείλει να γίνεται σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια δημοκρατία. Τι δεν περίμενα όμως, δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ακριβώς επειδή ήρθε, τώρα θα δοθούν και όλες οι σχετικές απαντήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά έργα, όσοι επιλέγουν να τα χτυπήσουν και να τους κάνουν κριτική, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πριν αναλάβουμε το 2019 αντιμετωπίσαμε την απόλυτη ανυπαρξία. Ήμασταν ακόμη μια χώρα που λειτουργούσε στο φαξ, μια χώρα στην οποία δεν μπορούσε κανένας να κάνει ψηφιακά ούτε μία υπεύθυνη δήλωση. Όλα αυτά άλλαξαν, αυτό έγινε από μηχανικούς και από στελέχη του ελληνικού δημοσίου όλων των αποχρώσεων και αυτό αγκαλιάστηκε από όλο τον ελληνικό λαό, όπως φαίνεται σε κάθε δημοσκόπηση. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων είναι η ανυπαρξία αυτού που παραλάβαμε. Πολιτική παρατήρηση πρώτη. Παρατήρηση δεύτερη. Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν 26 στάδια. Εθνικά και ευρωπαϊκά. Με αντίστοιχες υπογραφές, αντίστοιχους ελέγχους και ανάμεσα σε αυτά και έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Προσυμβατικό έλεγχο. Για τις προδιαγραφές και για το καλώς έχει.
0: Ακούστε κύριε, επειδή εμείς εδώ δεν τρώμε σανό. Είσαι υποχρεωμένος ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να βγεις και να μας πεις ποια ήταν η χρησιμότητα των 20 δισεκατομμυρίων στον τομέα της Εθνικής Οικονομίας. Δεύτερον, να μας πεις αν οι περισσότεροι από αυτούς που πήραν τα λεφτά έχουν προσωπικές, οικογενειακές και φυσικές σχέσεις και με σένα προσωπικά και με τον κύριο Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα που λες, περί αρουραίων του υπονόμου, ακροδεξιών τρολ κλπ, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Αυτές τις εξυπλακίστικες ιστορίες, να πάει να τις πει στο Eurogroup. Και θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα, κύριε Πυρακάκη. Ότι με μένα δεν παίζουνε. Με μένα δεν παίζουνε. Όχι μόνο γιατί έφαγα δύο σφαίρες και γιατί ο υπουργός ο Χρυσοχοΐδης δεν έχει ξεκινιάσει ακόμα 6 χρόνια τώρα την απόπειρα εναντίον μου, αλλά γιατί είστε υπόλογοι όλοι σας για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Έχετε δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κολλητούς σας, τους Σταθόπουλους, τους Περιστέριδες, τους Βασιλάκηδες και νομίζω ότι τρώμε κουτόχορτο. Η κριτική είναι θεμητή. Η κριτική δεν δικαίωται σε όλα τα δικαστήρια απέναντι στην πολιτική εξουσία. Να βρείτε λοιπόν

μας τα χαρίζει κανένας. Και θα τα πληρώσει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Και εσείς θα κάθεστε και θα καπνίζετε τα πουρα σας. Μαζί με τον κουμπάρο σας, τον κύριο Δημητριάδη. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Δημητριάδη. Πριν από λίγη ώρα, δημοσιοποιήθηκε μια άκρος ενδιαφέρουσα δήλωση. Δηλαδή, πόσο πρωθυπουργικός ανιψιός η ανακοίνωση είναι του κυρίου Κεσέ, δεν είναι δικιά μου, είναι του δικηγόρου που ασχολείται με τη νομική παράσταση στα θύματα των υποκλοπών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ο κύριος Κεσές, ουσιαστικά με μια ανακοίνωση που έβγαλε, αναφέρεται στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη, που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως είχε πει στη συνέντευξή του. Ο κύριος Δημητριάδης ταπεινώθηκε στο ακροατήριο, αφού ζητούσε 350.000 ευρώ από το δημοσιογράφο και θύμα των υποκλοπών Θανάση Κουκάκη. Η αγωγή θεωρήθηκε εκδικητική και εκφοβιστική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει ο κύριος Κεσές, στις 17 Εβδόμου, προχτές δηλαδή, δημοσιοποιήθηκε η 17.05 του 26 απόβαση του Μενομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών, η οποία αφορούσε την αγωγή του Πρωθυπουργικού Ανιψιού και παρετηθέντα την περίοδο των υποκλοπών, γιατί έκατσε και φάγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο κύριος Δημητριάδης θεώρησε ότι προσβλήθηκε η προσωπικότητά του και ζητούσε 350.000 ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του κύριου Δημητριάδη, κρίνοντας ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαιρέτων συμπερασμάτων. Είναι μια απόφαση κόλαφος για τον κύριο Δημητριάδη. Κατά την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με όσα βλέπω δημοσιοποιημένα από τον κύριο Κεσέ, ο κύριος Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεών του από δημοσιογράφους. Επίσης η φράση «κουμπάρι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς ο Δημητριάδης συνδέεται με σχέση κουμπαριάς με τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης και 5 χρόνια σύμπτυξη, τον κύριο Λαβρένο, τον εθνικό προμηθευτή της χώρας, ο οποίος είναι εξαφανισμένος και τον οποίον είχε καταγγείλει ο Μακαρίτης ο Τράγκας ότι είχε γίνει αιτία για να χάσει τις δουλειές. Εγώ αυτά ακούω, αυτά διαβάζω και αυτά λέω. Το δικαστήριο, μαζί με την απόρριψη της αγωγής, καταδίκασε τον κύριο Δημητριάδη σε δικαστικά έξοδα τα οποία προσδιόρισε στο ποσό των 7.000 ευρώ. Και ο Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει αρκετές αγωγές. Όχι κύριε Κεσέ μόνο κατά του θύματος των υποκλοπών και δημοσιογράφου, αλλά και άλλων, μεταξύ αυτών και εμάς. Ενώ ταυτόχρονα δήλωσε δημόσια ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις υποκλοπές, μόνο ότι κατήχε δημόσιο αξίωμα και υποχρεούται σε λογοδοσία. Κατά την ακροαματική διαδικασία στο ακροατήριο και κατά την κατάθεση της μάρτυρος του κ. Δημητριάδη, αναδείχτηκε το παράλογο του γεγονότος ότι θεώρησε ως μεγαλύτερο δεινό για αυτόν ένα retweet του κ. Κουκάκη από τη χρησιμοποίηση του αριθμού του για την παγίδευση κρίσιμων υπηρεσιακών παραγόντων. Στην απόφαση αναφέρεται από τον κύριο Κεσέ ότι ο κύριος Δημητριάδης θα πρέπει να κάνει μήνυση και αγωγή και κατά του κυρίου Νταλντήλιαν και κατά της Σάρας Χάμου και του Γιάννη Λαβράνου αλλά και του Φέλιξ Μπίτζιου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του για να παγιδεύσουν δεκάδες πρόσωπα μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας ΣΕΙΠ. Να στραφεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αναφέρει ο κύριος Κεσές, κατά του Ταλ Ντίλιαν, του Ισραηλινού, για όσα δημόσια.

Ρωσία λέει και υποστηρίζει και εγγράφος περί πώλησης του Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Την ίδια περίοδο που ο ίδιος είχε την εποπτεία της ΕΥΠ. Και δημοσιεύεται και δικαστική απόφαση. Κύριε Δημητριάδη, για πείτε αλεύρι, ο κύριος Ντίλιαν σας γυρεύει. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

Το ερώτημα σε αυτή την κυβέρνηση είναι ποιος γεννήθηκε για την καταστροφή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ταλντήλιαν, ο κύριος Λαβράνος, η κυρία Σάρα Χάμου ή ο κύριος Φέλιξ Μπίτζιος. Θα τους βρούμε μπροστά μας. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης για 13η φορά μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι στο απίκο να κάνει κόμμα, θα φας καλά κι εσύ. Θα φας καλά κι εσύ. Να δω ποιοι μιλούσανε στον Κορυδαλό με τους βαρυπινίτες. Να δω, κύριε Γκλεζάκο, υπασπιστή του κυρίου Σαμαρά, ποιοι μιλούσαν με τους βαρυπινίτες. Θα τα δούμε. Είναι μεγάλος ο χρόνος για τις εκλογές. Όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος για τις εκλογές, τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Και όποιος πάει πίσω από τον Γαϊδάρο, τρώει τις οπλές στη μούρη του. Έχετε φάει γαϊδροκλωτσιά? Δεν έχετε φάει. Θα τη φάμε. Αλλά θα τη φάτε εσείς. Μέχρι το Μάιο του 27, κύριε Μητσοτάκη. Και να δούμε. Μέχρι το δικαστήριο, το Δεκέμβριο, στο εφετείο των υποκλοπών, ποιοι θα είναι ζωντανοί και ποιοι θα είναι νεκροί. Και προσέξτε, γιατί είμαι κακόγλωσσος. Ό,τι λέω βγαίνει. Είμαι σαν αβατογεννημένος. Να δω ποιοι θα είναι παρόντες στο ακροατήριο. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιον το βιολογικό ρολόι τελειώνει. Τελειώνει απότομα. Όσοι διάλεξαν το δρόμο της μαφίας δεν έχουν πολλά χρόνια ζωής. Αυτά τα λέω για αυτούς που προαλήφονται για τα νέα αφεντικά της Καμόρα, για τα νέα αφεντικά της Κοζανόστρα και αυτούς που νομίζουν ότι η ζωή είναι αιώνια. Ρωτήστε και εμένα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία όταν συναντήθηκα μια νύχτα με το Μουσιού Μιχάλη. Με το Μουσιού Μιχάλη, όπως έλεγε και ο Βέγκος, με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Έχετε συναντηθεί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Ε, εγώ συναντήθηκα. Ξέρετε τι μου είπε? Γύρνα πίσω, σε χρειαζόμαστε. Θα μπορούσα να με αρπάξει με την Ρομφαία και να με στείλει στην κόλαση. Αλλά δεν με έστειλε. Τους άλλους δύο όμως τους έστειλε. Και τον Καραϊβάς και τον Κιόλια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εξιχνιάζονται στην Ελλάδα οι δολοφονίες των δημοσιογράφων. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το όνομα Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριακή, κοντή γιορτή, όλα εδώ πληρώνονται. Επί της γης, επί της βασιλείας της γης.

0: Κυρίες, κύριοι, έχουν επισέλθει στην αντίληψή μου πληροφορίες. Ένα μεγάλο όνομα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι έρθει στα χέρια μου το βγάζω, αφού το διασταυρώσω. Έχω την εκτίμηση ότι οι πόρτες του Κορυδαλλού είναι πολύ κοντά για αυτόν. Και αυτό γιατί πριν από αρκετά χρόνια ένας δημοσιογράφος που δεν ζει πια, ο Γιώργος ο Τράγκας, είχε πάρει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας, τον οποίο γνώρισα στα στερνά του, είχε μια κακή συνήθεια. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δεν το αρνούνται ούτε στενοί του συνεργάτες. Έκανε μια τεράστια περιουσία. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δηλαδή, παράδειγμα λέω εγώ, ένας μεγάλος επιχειρηματίας του τόπου που διατέλεσε για ένα διάστημα και τραπεζί της, είχε προσωπικά προβλήματα αντεκδίκησης. Έστειλε μια βόμβα ανθοδέσμη που τίναξε έναν φουκαρά στον αέρα. Γιατί λέει του είχε αποσπάσει την προσοχή της γυναίκας του. Το λέω πολύ κόμψα. Για ρόλους ερωτικής, τι γελάτε κύριε Χαλαμπή, τι να πω. Ότι την, όπως λένε και στη Γίδα με τον Δράγο, μαρκαλούσε. Το μαρκάλι δεν είναι ύβρις, είναι ζωώδης περίπτυξη. Μα πάμε τον Δράγο στη Γίδα για μαρκάλεμα λένε. Έτσι δεν λένε, μπράβο. Δεν είναι ύβρις, είναι ζωώδης γενετήσια πράξη. Επειδή λοιπόν του μαρκάλευε τη γυναίκα, για να το πω έτσι, του στείλε μία ανθοδέσμη που μέσα είχε μία χειροβοβίδα. Όταν την άνοιξε την ανθοδέσμη αυτός ο φουκαράς, την άχτηκε η χειροβοβίδα στη μούρη του. Του κόψε το χέρι και του έκανε τη μάπα αγνώριστη. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο αξιοθαύμαστος επιχειρηματίας συναλλάχθηκε με το θύμα. Του έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποσύρει την κατάθεσή του στον άκρητη. Και αθωώθηκε ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας όμως έχει και μια ακόμα πληγή ανοιχτή. Φέρεται να είχε καταχραστεί 700 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα. Λέω έτσι. Είναι θεωρητική, μυθολογική. Είναι μυθοπλασία. Δεν είναι αληθινά τα γεγονότα. Είναι μυθοπλαστικά γεγονότα. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ μπουζουριάστηκε στον Κορυδαλλό επιχειρηματίας, εμφανίστηκε ο Γιώργης ο Τράγκας, ο Μακαρίτης. Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι. Και άρχισε και έβγαζε φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή, ότι είναι άρρωστος ο επιχειρηματίας, ότι θα πεθάνει, ότι λίγες είναι οι εβδομάδες, ότι λίγα τα ψωμιά του. Και τα δημοσίευε σε ένα περιοδικό, το Κράς. Έμαθα ότι ο Τράγκας πήρε από αυτή τη δουλειά 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τον επιχειρηματία να επεξηγήσει δημοσίως στους δικαστές το ανίκεστο της βλάβης της υγείας του. Καταλάβατε κύριε Χαλαμπίδη, έτσι γίνεται πάντα. 3 με 5, όπως έλεγε παλιά, τρακό, τώρα έλεγε 3, 5, 4, του έδωσε 5, κανένα πρόβλημα. Τα είχε, τα δώσε. Αποφυλακίστηκε ο επιχειρηματίας. Όμως μου λένε κάποια πουλάκια, τα οποία δεν έχουν πέσει έξω, ότι τα ενοχοποιητικά έγγραφα του επιχειρηματία εδόθησαν την τελευταία στιγμή πριν τον μπουζουριάσουν στον Κορυδαλλό στον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος τα έβγαλε στη Λατινική Αμερική. Με αποτέλεσμα, τα χαρτιά από την Κύπρο, στα οποία φαινόταν ότι δάγκωσε την τράπεζα που είχε με 700 εκατομμύρια, εξαφανίστηκαν. Και πήγαν στις Φιλιππίνες. Πήγαν στην Αργεντινή. Πήγαν στη Βραζιλία. Πήγαν στο Περού. Και τα ψάχνουν όλοι. Αλλά το κακό για αυτούς είναι ότι τα χαρτιά αυτά υπάρχουν. Και θα δημοσιοποιηθούν. όπως θα δημοσιοποιηθεί και όλη η χειρόγραφη αλληλογραφία για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που πήρε το θύμα του επιχειρηματία για να ανακαλέσει την κατάθεσή του στην ακρίτεια. Και εγώ ρωτώ, εάν δημοσιοποιηθούν τα χειρόγραφα που λέει μου δίνεις 1,5, αποσύρω την κατάθεση ότι μου έστειλες βόμβα. Είναι ή δεν είναι εμπεγμός του δικαστηρίου? Πρέπει ή δεν πρέπει να ξαναγίνει δίκη? Αυτά ρωτάω. Φιλάκια, με αγάπη, Στέφανος. Κύριοι, κυρίες, κύριοι, σας είχα υποσχεθεί ότι μέχρι την Παρασκευή θα δημοσιοποιήσουμε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Προβάλλεται για πρώτη φορά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ελληνικά. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα είναι παλιάνθρωποι και πιαστράκηδες. Και δεν τολμάνε να βγάλουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Το οποίο ντοκιμαντέρ αφορά, κυρίες και κύριοι, την ηρωική πρώτη μοίρα καταδρομών στο Μάλεμε. Είναι η μοίρα που αποτελείται από 360 επίλεκτους στρατιωτικούς χώρας, οι οποίοι με διαταγή της χουντοηλίθιας, της χουντοβλακώδης, της χουντοπροδοτικής δικτατορίας του Ιωαννίδη, ενός ανώμαλου, ο οποίος έφερνε κούκλες από την Αγγλία για να ερωτοτροπεί, για να φανταστείτε για πόσο ανώμαλο μιλάμε. Ναι, παράγγελνε κούκλες πλαστικές από την Μεγάλη Βρετανία, γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες, για να ερωτοτροπεί με τις κούκλες. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έκανε το πραξικόπημα εναντίον του Παπαδόπουλου. Ένας θεοπάλαβος, θεόμουρλος. Του είχαν τάξει οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι ότι θα του δώσουν την Κωνσταντινούπολη και όλα τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Αλλά του λέει θα δείξει ανοχή όταν οι Τούρκοι αποβιβαστούν στην Κύπρο. Γκέγκε λέει. Θυσιάζω την Κύπρο για τα πετρέλαια και την Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για τόσο ηλίθιο. Πανίβλακα. Επικίνδυνο ηλίθιο. Ξέρετε, η πιο επικίνδυνη ηλίθιοι, μάλλον η πιο κοστοβόρη ηλίθιοι, είναι η εκφύσεως ηλίθιοι. Δεν είναι η αμαθής, είναι η εκφύσεως πνευματικά ηλίθιοι. Η πρώτη μοίρα καταδρομών, κυρίες και κύριοι, πήγε στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα έχουμε στη διάθεσή μας, οργανώθηκε στο Μάλεμε η αποστολή, η πια ιστορική αποστολή των Ράτλας, των μεταγωγικών αεροπλάνων, που ήταν μια καθαρή αυτοκτονία. Τον Ιούλιο του 1974, με εντολή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, η πρώτη μοίρα καταδρομών ήταν η επίλεκτη ελληνική ομάδα στην οποία έτυχε ο κλήρος να συμμετέχει στην επιχείρηση ενίσχυσης Κύπρου, γνωστή με την κωδική ονομασία Νίκη. Ήταν η μοναδική δύναμη που πήγε στην Κύπρο να βοηθήσει και τελικά τα κατάφερε να μην πέσει το αεροδρόμιο της Λευκωσίας στους Τούρκους. Στο ντοκιμαντέρ αυτό που προβάλλεται σε συνεργασία κρητικού καναλιού από την Κρήτη και του Κυπριακού κρατικού καναλιού, ακούγονται απίστευτα πράγματα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Διότι μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Δεν μιλούν τα πολιτικά καθάρματα της εποχής. Γι' αυτό και δεν έχει ανοίξει ο φάκελος Κύπρου. 344 καταδρομής της μοίρας πριν τα μεσάνυχτα της 21ης με 22 Ιουλίου του 1974, μαζί με δύο δημιουργίες της ΓΑΜΑ ΜΚΑΠΑ υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Παπαμελετίου, Ιωαννιδικός Παπαμελετίου. Ιωαννιδικός. Και όμως πήγε. Επιβάστηκαν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας της 354 μοίρας μεταφορών Πίγασος στο αεροδρόμιο του ακροτηρίου Χανίων με αποστολή την αποβίβαστη Λευκωσία. Κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι αυτοί οι οποίοι ήταν πολυβολητές στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας αναφέρουν πως οι ίδιοι έριχναν αντιεροπορικά πυρά στα ελληνικά αεροπλάνα, γιατί δεν τους είχε ενημερώσει κανένας ότι θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας τα μεταγωγικά αεροπλάνα με τους Έλληνες καταδρομής, με αποτέλεσμα την πτώση ενός Νοράτλας με 27 καταδρομής νεκρούς στον Τύμβο της Μακεδονίτσας. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος και την Πέμπτη θα ακούσουμε όλο το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακόραση και να ξέρετε, ό,τι πέφτει στα χέρια μας, αφού το διασταυρώσουμε, το δημοσιοποιούμε. Εγώ χάρες δεν κάνω σε κανέναν. Και έχω πάρει μια απόφαση. Πριν κατεβάσουμε ρολά στην εφημερίδα μας, γιατί θα κατέβω ρολά, είναι ξεκάθαρο ότι οι εφημερίδες τελειώνουν σιγά σιγά. Θα πουλήσουμε πολύ ακριβά το τομάρι μας. Πολύ ακριβά θα πουλήσουμε το τομάρι μας. Αυτό να το θυμάστε. Καλό σας ξημέρωμα και καλή αυριανή.
1: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης Κύπρου ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άνδρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
3: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε. Καθυστερούσαν. Μου λέει, τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
4: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμβου. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε κεροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
1: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος τελικός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
4: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
1: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα προς τους Τούρκους εγώ.
3: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Μου λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια. Μου λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε να με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι ελεύθερο το αεροδρόμιο.
5: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ο ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
4: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε το πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
1: Εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα, γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, τον E7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
6: Ποντικέ, εσείς ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με προσωπικό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
3: Ρωτάω τον πιλότο, έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο να μην σε προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί όπως είπατε.
7: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τροχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτραχτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιαεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
6: Απλώς τους είπα να προσέχουν, διότι εδώ περιφερειακός αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις και ότι τα φώτα θα τα ανάψουν, τα φώτα προσγειώσουν, θα τράψουν τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
8: Φυγήσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
9: Μας είχαν δώσει διαταγή να είμαστε πάνω στο αεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβονα αεροπλάνου να ρίξουμε. Με δέχτε μια δεύτερη διαταγή. Όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
6: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόκειται το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλια, ότι έρχονται φύλια αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
9: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε. Είναι νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθας.
6: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα οράλθα που έρχονται είναι οράλθας. Τι είναι οράλθας, και αυτοί περιμένουν να έρθουμε. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
2: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά Νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
4: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγόταν στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιοδότηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
7: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
4: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία. Τους τρώμε, εμείς. Πώς που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόντως, αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο, είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
10: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθη το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της Μοίρας, τα Νοράτλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας δέθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας στο θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
11: Χιλιάδες ρεπές ρίχνα από κάτω τα τετράδημα. Ρίχνα και μετά που λίγο ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε πιο πολύ σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχοι και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Γαντζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό διάβλο 27.
8: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακήν κακούς. Ενώ τροχοδρομούσα ακόμα το αεροσκάφος.
7: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα. Τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
12: Τέλος φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
8: Μάλιστα, μας ρίξανε και κάτι σημείδες. Μας ρίξανε, γιατί δεν ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες, το ξέραμε ότι Τούρκοι.
13: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε
3: από αυτήν η πλευρά των βαργιευρημάτων των Τούρκων, ενδεχομένως από εκεί να μας ρίξει.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε ζωντανά, εδώ στους Ράδιο Μακελάριδες, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Απέναντί μου ο κύριος Χαραλαμπίδης. Όχι ο Εφραίμου, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Έχουμε δύο Χαραλαμπίδες εδώ. Και ένα Χαραλαμπίδη που ξαναβώ, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο από τη δόξα δράμας. Τα έχουμε βάψει μαύρα σήμερα, γιατί πληροφορούμαστε ότι πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Δευτέρας, έχουν βληθεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά και στον κόλπο του Ομάν και τη Μαύρη Θάλασσα κάποια καράβια Ελλήνων εφοπλιστών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πλοία Άσια, Νήσος Ίος, Κάβος Μαλέας και Αχελός. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι στη Μαύρη Θάλασσα, από ό,τι ενημερωνόμαστε, δύο δεξαμενόπλια βρέθηκαν στο στόχαστρο μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα περιβόητα πια drones. Πρόκειται για το Άσια σημαίας Λιβερίας, το οποίο ανήκει, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, στη εταιρεία του εφοπλιστή κυρίου Γιώργου Προκοπίου. Ενώ το Νήσος Ίος, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Κυκλάδες Maritime, είναι συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέσσερα ελληνόκτητα δεξαμενόπλια του κυρίου Αλαφούζου και του κυρίου Προκοπίου, τα οποία, όπως ξέρετε, αποτελούν το σκιώδη στόλο, το λεγόμενο και αποκαλούμενο σκιώδη στόλο, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό LNG σε όλο τον κόσμο. Πριν από λίγα 24 ώρα, σε μια κατάπτυστη εθνικά ενέργεια, σε μια ενέργεια που προσβάλλει όλους τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, το πιόνι, η μαριονέτα, θέλει να λέγεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο άνθρωπος κουκλοθέατρο, κουκλόσπιτο, ο μπαρμπαμητούς της πολιτικής, ο οποίος άγεται και φέρεται από τα οικονομικά συμφέροντα, παρήχε την πλήρη προστασία του ως προστάτης, όπως είναι οι προστάτες της νύχτας, του υποκόσμου και της μαφίας, μαφία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για να προστατέψει την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, που αποτελεί τον σκιώδη στόλο που μεταφέρει το LNG, το ρωσικό LNG, σε όλο τον κόσμο. Τώρα φαίνεται ότι την ίδια βρωμοδουλειά κάνει και ο κύριος Αλαφούζος. Και την αποκαλώ βρωμοδουλειά, διότι δεν είναι νόμιμη δουλειά. Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει αντίμετρα, μέτρα προστασίας, εμπάργκο, και έχει θέσει τους όρους του ευρωπαϊκού αποκλεισμού των συγκεκριμένων καραβιών από τη μεταφορά LNG, έρχεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος πνιγμένος στα οικονομικά συμφέροντα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί είναι πιόνι, είναι μαριονέτα. Δεν κυβερνάει τη χώρα αυτός, τη χώρα την κυβερνάει η μαφία. Νομίζω ότι τα είπαμε και το Σάββατο αυτά, σε μια πολύ περιεκτική εκπομπή που έβγαλε μεγάλες αλήθειες. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να το παίξει προστάτης, νταβατζής εντός εισαγωγικών, με τους όρους Καραμαλή, στον κύριο Προκοπίου, και είναι ο μόνος πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο σκιώδη στόλο που μεταφέρει το ρωσικό LNG. Και γίνεται ο Προκοπίου ο προστατευόμενος της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί ξύπνησαν σήμερα
κάποιες λεγόμενες κεντροδεξιές εφημερίδες, οι οποίες μάλιστα βλέπω ότι στηρίζουν και τον κύριο Σαμαρά εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Δημητριάδη εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Λαβράνο εντόνως, γνωστά ονόματα αυτά, ενώ κάποτε ήταν φιλαράκια μαζί τους. Και τώρα δεν μπορώ να αντιληφθώ πως εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που καθίβριζαν κυριολεκτικά τον κύριο Σαμαρά τώρα τον αβαντάρουν. Γιατί, παιδιά, έχει πέσει μπαγιωκό, έχει πέσει ταλιρό, ταλιροφωνιάδες, έχει πέσει μετρητό στα μαγαζιά σας για να βαντάρετε τον κύριο Σαμαρά, για να χτυπάτε το Μητσοτάκη, να χτυπάτε τον Προκοπίου, τον Αλαφούζο, που του βουλιάξαν τα καράβια σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα και στο Ομάν. Τα βάψαμε μαύρα σήμερα. Έχουμε φορέσει όλοι εδώ στο Mike FM πλερέζες για τον, μαύρες πλερέζες για τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος αναλαμβάνει τα ρίσκα, τα συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, και την υποχρέωση να είναι καλά οι ναυτικοί του, να μην πάθουν τίποτα. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει ένας λυσαλαίος πόλεμος, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στον Περσικό, δεν περιορίζεται μόνο στον κόλπο του Ομάν, αλλά έχει επεκταθεί και στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα οι φίλοι Ουκρανοί του κύριου Μητσοτάκη να βουλιάζουν καράβια φίλων του εφοπλιστών στο μαύρο σκιώδη στόλο, ο οποίος κουβαλάει το LNG του Πούτιν σε όλο τον κόσμο. Και από πίσω μας παίζουν τους πατριώτες. Από πίσω μας κάνουν ότι είναι υπέρμαχοι της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Και από κάτω από το τραπέζι αβαντάρουν τους εφοπλιστές που κουβαλάνε το ρωσικό LNG. Τη μέγιστη υποκρισία. Μας έχουν κάνει ξεφτύλα οι Έλληνες κυβερνώντες σε όλη την Ευρώπη. Οι αβαντάρεις ξεκάθαρα και ανοιχτά τα φιλαράκια σου, όπως τον Προκοπίο και τον Αλαφούζο, για να πουλάνε το LNG, ή ψηφίζεις, κύριε Μητσοτάκη, τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γιατί διαφορετικά, εάν είσαι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που δεν ψηφίζεις ευρωπαϊκές κυρώσεις για να προστατέψεις τα φιλαράκια σου, τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Προκοπίου, η υπόθεση πάει αλλού, η δουλειά πάει αλλού. Σημαίνει ότι στην καθομιλουμένη είσαι χαρτζηλικώνουν, δηλαδή σε ταΐζουν ή βοηθάνε δίνοντας μαύρο πολιτικό χρήμα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι φεσωμένο μέχρι το λαιμό, ή συμβαίνει κάτι άλλο. Τα λεφτά πάνε στην τσέπη των κυβερνώντων, όπως συνέβαινε και την Αγία εποχή του 90-93, όταν τα λεφτά δεν πήγαιναν στο κόμμα, πήγαιναν στην τσέπη του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει τολμήσει και έχει βγάλει ένα χαοτικό πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά τον όψιμο υπερασπιστή της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, τον όψιμο πατριώτη, τον όψιμο εθνικιστή, ο οποίος κάλεσε τους Ισραηλινούς φίλους του και την Αμερικανοεβραϊκή Κομιτεία για να θάψει ό,τι ελληνικό και επαναστατικό υπήρξε την εποχή της διακυβέρνησής του. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Πίσω από τον κύριο Σαμαρά υπάρχει μια σκιά που λέγεται υπασπιστής του. Ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά είναι κοντοχωριανός μου και λέγεται Λάζαρος Γκλεζάκος. Είναι αξιωματικός Ελλάς. Επειδή ξέρετε
στη δημοσιογραφία, δύο τι να συμβαίνουν. Ή εμπιστεύεσαι τις πηγές σου μέχρι τέλος, ή οι πηγές που σου δίνουν πληροφορίες σε καταστρέφουν και σε εξαφανίζουν από το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ μέχρι σήμερα, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το εγώ. Το εγώ το χρησιμοποιούν κάποιοι κούφιο κεφαλάκιδες που έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Σεμνίωμαι. 36 χρόνια στη δημοσιογραφία, σεμνίωμαι. Προσπαθώ να ακολουθώ το δρόμο της ταπεινότητας. Αλλά όχι το δρόμο του αιχμηρού. Όχι, μάλλον να ξεκόψω από το δρόμο του αιχμηρού ρεπορτάζ. Θέλω να ρωτήσω δημόσια τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Μα ο κύριος Σαμαράς είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που θα κατακερματίσει την Δημοκρατία. Κάποιοι ισχυρίζονται και μου έχουν στείλει και μηνύματα. Και μου λένε, δεν είναι καλύτερο να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο κύριος Σαμαράς για να εξαφανίσει τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι και αυτό μια σκέψη. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είναι και αυτό μια πρακτική. Είναι και αυτό μια πολιτική φιλοσοφία. Σαφώς. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Ο φάκελος που ανοίξαμε το Σάββατο με τον τίτλο, με την επικεφαλίδα, η οποία μετουσιώνεται σε ταμπλόιντ πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας, που είναι η μοναδική ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα, είναι η αντίστοιχη Βρετανική Sun, η αντίστοιχη Daily Mail, η αντίστοιχη Sunday Sun, κυριακάτικη Sun. Είναι μια εφημερίδα ταμπλόιντ που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Ο κύριος Σαμαράς και ο επί 20 και πλέον χρόνια υπασπιστής του γνωρίζουν πολιτικά κόμματα που να παίρνουν μαύρο πολιτικό χρήμα? Δεύτερον, επειδή είναι σημαντικό το πρωτοσέλιδο, γνωρίζουν Έλληνες σωματέμπορους του τράφικινγκ να κουβαλούν αθρομετανάστες? Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Σαμαράς είναι προασπιστής. Είναι υπερασπιστής του δόγματος, νόμος και τάξη. Είναι σκληρός δεξιός, όπως θέλει να εμφανίζεται. Ο οποίος χαντάκωσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στις τελευταίες εκλογές του 2015. Και έδωσε τη δυνατότητα σε έναν άλλο ψευτολόγο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα, με τους πετσίτιδες, τους παπάδες που καταδικάστηκαν στο ειδικό δικαστήριο, με τους λαβρεντιάδηδες. Ελάτε τώρα, κύριε Λαβρέντι, ελάτε, οι δυο μας μιλάμε τώρα. Σεις δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Σεις με τον κύριο Πετσίτη, που έκανε τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική, δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Νομίμως, πάντα νόμιμα, ό,τι γίνεται με τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι νόμιμο. Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν ένας από τους ορκισμένους φίλους του κύριου Τσίπρα. Συνεχίζει και γίνεται αυτό? Γιατί αν συνεχίζεται και γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Δηλώνονται αυτά τα χρήματα? Κύριε Τσίπρα, σας καλέσαμε την Παρασκευή να μας πείτε, παίρνετε χορηγίες και χρήμα από μεγάλους επιχειρηματίες, καταξιωμένους, δυναμικούς επιχειρηματίες της χώρας? Γιατί ο κ. Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ σημαντικός επιχειρηματίας της χώρας. Και μάλιστα έχει τραβήξει και πάρα πολλά στη ζωή του. Προφυλακίστηκε, κατηγορήθηκε για το μεγάλο σκάνδαλο της Proton Bank των 700 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διαφορά ότι αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Και από την κατηγορία, μιλάμε για έναν άνθρωπο αθώο, και από την κατηγορία μιας γλάστρας βόμβα που πήγε στο σπίτι ενός ξενοδόχου και τυνάχτηκε στον αέρα, γιατί ο ξενοδόχος είπε όχι, όχι, έκανα λάθος που είπα για τον Λαβρέντη. Δεν είναι ο Λαβρέντης. Τα παίρνω όλα πίσω. Έτσι δεν είναι? Θώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά βάσει των δημοσιευμάτων εκείνης της εποχής κυκλοφορούσε μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημα είναι, ο κ. Λαβρεντιάδης είναι χορηγός του κ. Τσίπρα? Το ερώτημα είναι, παιδιά, πάμε σε εκλογές. Πρέπει να ξέρουμε
ποιος χρηματοδοτεί ποιον, γιατί θα χαθεί η μπάλα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στη Βουλή υπάρχει ένα πλαφόν βάσει του συντάγματος. Δεν μπορεί κανένας να παίρνει χρήματα από επιχειρηματίες, πρώτον εάν δεν τα δηλώνει, και δεύτερον εάν δεν ξεπερνούν το πλαφόν που έχει θέσει η Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χρήματα να δηλώνονται. Γιατί αν δεν δηλώνονται, είναι χρήματα κάτω από το τραπέζι. Εγώ από το χάρτη, δεν είναι καταγγελτικός ο χάρτης που περιγράφω και ανοίγω μπροστά μας. Στην Αμερική, οι χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων είναι νόμιμες. Απόλυτα διάφανες και νόμιμες. Μα γι' αυτό είναι νόμιμες, γιατί είναι διάφανες. Γιατί δηλώνονται οι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζει ο ελληνικός λαός αυτό που γνωρίζει και ο αμερικανικός λαός. Ότι ο Έλον Μάσκ, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί και χρηματοδότησε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, για να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ, την προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ. Ναι ή όχι. Το δήλωσε. Και μάλιστα τον έκανε και υπουργό της κυβέρνησής του κ. Τραμπ. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ένα σημείο στον πολιτικό ορίζοντα της χώρας. Ότι ο κ. Λαυρεντιάδης, παράδειγμα, χρηματοδοτεί νομίμως τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, χρηματοδοτεί επίσης τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Εγώ τα εικάζω αυτά από τα δημοσιεύματα που βλέπω. Βλέπω δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κύριου Μαρινάκη να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Και όποιος πάει απέναντί τους, τον αποκαλούν λαγό του Μητσοτάκη. Βρήκαμε τώρα. Λαγό του Μητσοτάκη. Όποιος πάει κόντρα στα συμφέροντα του κύριου Τσίπρα, τον αποκαλούν επίσης λαγό του Ανδρουλάκη ή λαγό της Καρθιανού ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο στην Ελλάδα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Το έχω πει 200 φορές από το Σάββατο. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια από τα χρήματα που λαμβάνουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, και δεν θέλω να ρίξω το ανάθεμα σε κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χρεωμένο μέχρι τα μπούνια, μέχρι το λαιμό. Χρωστάει πάνω από 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία ξεπεράσει το 1 δις. Ποιος χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία? Και γιατί τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάνει πλάτες στον εφοπλιστή Προκοπίου και δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον του? Με αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα να κοπανίσουν τα καράβια του στη Μαύρη Θάλασσα. Και να κοπανίσουν και τα καράβια του Αλαφούζου. Και έχει παραπάει το πράγμα. Γιατί αλλοιώνεται το στοιχείο της δημοκρατίας. Διότι υπάρχουν κάτι έξυπνοι τύποι. Όπως είναι ο κύριος Δέτσης της εταιρείας MRB. Τον έχουμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας σήμερα. Όπως είναι ο κύριος Μαύρος, οι οποίοι βγάζουν δημοσκοπήσεις μαύρες και άραχνες. Καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει 30% και ότι ο Sky, κυβερνητικό ραδιόφωνο, που ακούστηκε αυτό, είναι πρώτο σε όλες τις λίστες ακροματικοτήτων. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που ζω στη σύντομη δημοσιογραφική ζωή μου για 3 δεκαετίες κυβερνητικό ραδιόφωνο να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Και κόμμα το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα 7 χρόνια να είναι πρώτο επίσης στις δημοσκοπήσεις των πολιτικών κομμάτων. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Να σας πω τι συμβαίνει. Η εταιρεία MRB, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δικιά μας. Έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία δίνει στην εταιρεία MRB, για να δείτε πώς γίνονται δημοσκοπήσεις, δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, χρηματοδοτεί δημοσκοπική εταιρεία για να δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις και να δίνει το Sky πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. 1 λεπτό. Αυτά είναι μία καραμπινάτη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Αλλά δεν τολμάει να την κάνει κανένας πολιτικός. Γιατί είναι όλοι κότες. Γιατί είναι όλοι κότες.
και αναγκαζόμαστε να τα βγάζουμε εμείς. Καλά, δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή να κάνει μία μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να καταγγείλει εφημερίδες αντιπολίτευσης. Διάβαζα προχτές τη Βέδο Συντακτών. Έχει γράψει ένα απίστευτο άρθρο, καταγγελτικό για την εταιρεία MRB, η οποία μέσα σε 6 χρόνια από 0 προϋπολογισμό, 0 τζίρο, 0 κέρδη, έφτασε, κυρίες και κύριοι, να έχει τζίρο πάνω από 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τα πήραν αυτοί αυτά τα λεφτά? Αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Αυτοί είναι νεοχειροδανιστές. Είναι τοκογλύφοι. Αυτοί είναι οι νέοι ριχάρδοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Και για να θέσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μοναδική εταιρεία αυτή η οποία κάνει αυτές τις δουλειές. Μιλάμε για την εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία Τσούζ. Αυτό που λέμε Τσούζι. Μα πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία και μια δεύτερη εταιρεία, η εταιρεία του Σάκαρη, ή πώς τη λένε αυτή, διαδικασία, ή δεν θυμάμαι πώς αλλιώς τη λένε, να είναι μία εταιρεία που να έχει αυξήσει το τζίρο της 500% πάνω. Και τώρα μαθαίνω ότι ο κύριος Σάκαρης, τον είδαμε στις εξέδρες του τουρνουά τένις των Αθηνών, στις εξέδρες μαζί με τα συμπεθέρια, τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη, τη γυναίκα του και τον ίδιο. Τους είδαμε. Έχασε όμως από ό,τι είδα η κυρία Σάκαρη. Και βγήκε και έχει κάνει σήμερα μια φοβερή ερωτική εξομολόγηση στον ιό. Σιγά τον κούκλο, μωρέ! Σιγά τον Αλέν Τελόν, να πούμε! Σε λίγο θα μας πείτε ότι είναι και ο νέος Χάρισον Φόρντ, να πούμε. Το σκουμπρί με τα γυαλιά. Το σκουμπρί με τα γυαλιά. Όπως έλεγε και εσύ. Δανεικό είναι αυτό. Η Τζένι Καρέζη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο στην ταινία Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Σκουμπρί με γυαλιά είναι. Και οι άλλοι είναι λες και είναι πυγμάχος βαρέων βαρών. Κάτι πλάτες 8 μέτρα. Κόψτε τα ρε. Σας χαλάνε, κόψτε τα, μην τα πίνετε. Μην τα πίνετε. Διότι όταν τα πίνετε, βγάζετε σπυράκια στη μούρη, επιμηκύνετε το σαγόνι, βγαίνουν έξω τα ζυγωματικά, γουρλώνουν τα μάτια και αποκτάτε πολύ μεγάλη τριχοφυΐα. Για τις γυναίκες τα λέω αυτά. Μην τα πίνετε. Κάνουν κακό. Και δυσκολεύουν και στο τοκετό. Άντε, εγώ θα σας τα πω αυτά. Με τις σκούφτες θα πίνετε. Με τις σκούφτες.

Κυρίες, κύριοι, θέλω να σταθώ σήμερα σε ένα όνομα. Είπαμε ότι τώρα ξεκινάει το πάρτι. Εμείς από εδώ θα λέμε όσα μπορούμε να πούμε. Όμως, κάθε μέρα στην εφημερίδα μας, αύριο θα δείτε τι θα βγάλουμε. Αύριο θα πρέπει πάλι να κρυφτούν μερικοί, οι οποίοι χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Διότι έχει, ξέρετε, έχουν πέσει στα χέρια μας κάτι χειρόγραφες σημειώσεις από ένα συμβόλαιο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είχε υπογράψει το θύμα ενός ολιγάρχη της χώρας που του βάλε μια βόμβα και τον τίναξε στον αέρα. Και εκεί λέγεται, μιλάμε για παραπλάνηση δικαστηρίου, έτσι, ξέχωρα από το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο, όπου ο επιχειρηματίας φρόντισε να δώσει στο γιατρό του, από ό,τι μου λένε, τα παράνομα έγγραφα με τη μεγάλη κομπίνα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τα οποία να τα πάει στη Λατινική Αμερική. Έλα όμως που εμείς τα βρήκαμε. Και τώρα θα

κάθε τηλέφωνο που θα με παίρνετε καταγράφεται. Κακά τα ψέματα. Το λέω νομίμως για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οποιοσδήποτε με παίρνει τηλέφωνο θα καταγράφεται από εδώ και πέρα. Διότι άντε μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν πάει κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι για εκβιασμό, γιατί επιχειρηματίες πάνε και κάνουν καταγγελίες. Το παίζουνε μαγκάκι. Το παίζουνε μαγκάκια. Το παίζουνε μαγκάκιδες. Ό,τι κλίση υπάρχει θα καταγράφεται. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό στην εκκλησία, στους πολιτικούς, στους βουλευτές και έχει σχέση με τη μαφία. Αλλά όχι με τη μαφία που ξέρετε. Μιλάμε για την υπόθεση Λευκού Κολάρου. Ένας από τους πιο έξυπνους, διορατικούς, σατανικούς θα έλεγα, κάποντι κάποι, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Στην Ιταλία γίνεται κόλαση αυτήν την ώρα. Έχουν κατέβει εισαγγελίες, η Μελόνι, ο στρατός και προσπαθούν να τσακίσουν τα πλοκάμια της Ιταλικής μαφίας. Μάλιστα ο αρχιεισαγγελέας, ο οποίος φυλάσσεται καλύτερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί κινδυνεύουν να τον καθαρίσουν. Γκρατέρι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κατέβει στην Νότια Ιταλία και τους έχει πάρει όλους παραμάζεμα. Ένας από τους κάποντι κάποι της ελληνικής μαφίας ήταν ένας απότακτος αστυνομικός των ΕΚΑΜ με το όνομα Σπύρος Παπαχρίστος. Την 1η Μαΐου του 18, ακούστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί είναι διαβολικές σύμπτωσεις. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια τεράστια ατζέντα και μιλούσε με ανώτατους απότακτος αστυνομικός των ΕΚΑΜ, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από το σώμα γιατί έκανε βρώμο δουλειές με τη δίωξη ναρκωτικών και τον είχαν συλλάβει να παίρνει μαύρο χρήμα και να διακινεί μαύρο χρήμα. Δηλαδή ουσιαστικά να αποτελεί το μαύρο ταμείο της μαφίας ανάμεσα στους πολιτικούς και στους παραβατικούς, στον υπόκοσμο. Ο πολιτικός κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον υπόκοσμο. Οι αποδείξεις είναι απίστευτες, ατράνταχτες και πάνω απ' όλα δεν ειδοποιούν όταν είναι να βγουν. Ο Παπαχρίστος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ισραήλ, είχε μεγάλες σχέσεις με την Ισραηλινή Μοσάντ. Μάλιστα σήμερα υπάρχει μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό μας. Ξέρετε, αυτοί δήλωναν και δηλώνουν και άνθρωποι του Θεού. Είναι όπως στην Ιταλία. Σκοτώνει ο άλλος πέντε και μετά πάει στην εκκλησία και κάνει το σταυρό του. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της εκκλησίας. Δηλαδή πριν σκοτώσει ο άλλος, πριν εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου ή διατάξει την εκτέλεση συμβολέου θανάτου, πάει και κάνει το σταυρό του στην εκκλησία. Ο Παπαχρίστος, στην πλάτη του, αν δείτε τη σημερινή μας εφημερίδα και μια συγκλονιστική φωτογραφία, φωτογραφίζεται μέσα σε έναν ιερό ναό και από πίσω υπάρχουν εικόνες. Οι μισές από αυτές τις εικόνες είναι δωρεές δικές του. Ο Παπαχρίστος ήταν ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Η ατζέντα του περιελάμβανε ανώτατους δασοφόρους της ελλαδικής εκκλησίας. Μάλιστα λέγεται ότι γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα από συγκεκριμένους θύλακες της ελλαδικής εκκλησίας. Επίσης, ήξερε όλους τους επίορκους και διεφθαρμένους αστυνομικούς χώρας. Τρίτον, γνώριζε όλους τους επίορκους πολιτικούς. Τέταρτον, γνώριζε το σωματοφύλακα του κυρίου Σαμαρά. Παρακαλώ, αν υπάρχει διάψευση, πολύ ευχαρίστως να τη δεχτώ. Θα πρέπει ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο έχουμε σήμερα εξώφυλλο, να βγει να μιλήσει δημόσια ή να πάει να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για τη μαφία. Τα ψέματα τέλειωσαν. Θα υποστείτε όλοι τη βάσανο του ρεπορτάζ και ειδικά όταν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπασπιστής συντηρητικού πολιτικού, δεξιού πολιτικού και να γνωρίζεις ανθρώπους τύπου κόσμου και να συναλλάσσεις μαζί τους. Το τηλέφωνο του Παπαχρίστου όταν το σκότωσαν

0: εξαφανίστηκε. Και το εξαφάνισε ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ο οποίος αργότερα με προτροπή, με παρέμβαση, εντολή από συγγενικό πρόσωπο του Μαξίμου, διορίστηκε σε επιτελική θέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να του κλείσουν το στόμα. Γιατί είχε κάνει βρωμοδουλειές. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε γιατί έκρυψε τηλέφωνα κορυφαίων παραβατικών της χώρας και του Παπαχρήστου που ήταν αρχηγός της Ελληνικής Κοζανόστρα. Αθώθηκε στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Τον αθώωσαν συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού. Στην ατζέντα του αρχηγού της Ελληνικής Κοζανόστρα που τον σκότωσαν έξω από ταβέρνα, θα σας πω και για την ταβέρνα. Είναι φοβερή η ιστορία αυτή. Και δεν τολμάει να την πιάσει κανένας. Την έπιασε μόνο ο πατέρας, ο Βρετανός πατέρας της άτυχης Καρολάιν που σκότωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο πιλότος. Τι σχέση έχει όμως ο Αναγνωστόπουλος με τον Παπαχρήστο και με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας? Θα σας πω αμέσως. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε μετά τη δολοφονία του Παπαχρήστου κρεμασμένο, όχι, πυροβολημένος στον Ημιτό, αυτοκτονημένος με τρεις σφαίρες. Ξέρετε κανέναν αυτοκτονή με τρεις σφαίρες? Που σημαίνει ότι τον καθάρισαν. Στην ταβέρνα αυτή πήγαινε ο αρχηγός της Ελληνικής Κοζανόστρα που δολοφονήθηκε εκεί, στον προαύλιο χώρο, 2 η ώρα το ξημέρωμα, της 1ης Μαΐου 18, αλλά και ο πιλότος που σκότωσε την γυναίκα του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τι λέγεται λοιπόν? Λέγεται ότι ο Αναγνωστόπουλος, αυτά τα λέει ο πατέρας της Καρολάιν, ο οποίος είναι Βρετανός και υπηρετούσε σε συγκεκριμένο κλιμάκιο των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Δεν είναι βλάκας ο άνθρωπος. Και μάλιστα έχει έρθει τηλεοπτικό συνεργείο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, έχει καταγράψει ένα ντοκιμαντέρ και θα προβληθεί το Σεπτέμβριο στο BBC. Θα μας κάνουν ξεφτύλα πάλι. Η Ελλάδα της μαφίας. Τι γίνεται λοιπόν? Εξαφανίζεται ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και τον βρίσκουν μετά από 2 μέρες σκοτωμένο στον Ημιτό. Σε αυτή την ταβέρνα είχε δολοφονηθεί ο αρχηγός της Ελληνικής Κοζανόστρα που ήξερε όλους. Μπάτσους, θρησκευτικούς ηγέτες, μητροπολίτες, ανθρώπους της πολιτικής, βουλευτές, υπουργούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα τότε. Αλλά και τον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο δολοφονημένος αρχηγός της Ελληνικής Κοζανόστρα έδινε 5.000 ευρώ μεροκάματο σε υπασπιστές πολιτικών αρχηγών. 5.000 ευρώ μεροκάματο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα το Σάββατο. Ο νέος πρωθυπουργός θα είναι άνθρωπος μαφίας. Και νομίζω ότι κάνω πλάκα. Πριν από λίγο καιρό είχα προβάλει ένα βίντεο στους ραδιομακελάριδες. Δεν θα τα ακούσουμε όλο γιατί είναι μεγάλο και δεν μας παίρνει ώρα. Αν και νομίζω ότι ο κ. Μπογδάνος είναι... είχε επανάληψη, λέει, στην εκπομπή του. Κυρία Χαραλαμπίδη, θα πάω μέχρι τις 6 τετάρτο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και θα βάλετε τον κύριο Μπογδάνο σε επανάληψη 6 τετάρτο. Έχα σταρό πλάνο, λέει πάλι. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος του τον πονεί. Το βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη. Το βίντεο.
1: Το θρίλερ αυτό με την υπόθεση εξαφάνισης, προσέξτε να δούμε τώρα αν είναι εξαφάνιση αυτό, του 53χρονου Σταύρου Δογιάκη. Σας περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα. Ιδιοκτήτη της ταβέρνας Κρητικός στην Γκάντζα. Έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και στις αστυνομικές και στις δικαστικές αρχές και στους οικείους του και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Φέρεται κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται ο άντρας αυτός να έχει εξαφανιστεί από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, να έχει αφήσει σημείωμα στον αδερφό του με το οποίο τον καθιστά κληρονόμο του. Το γεγονός έχει κινητοποιήσει την αστυνομία και βεβαίως και το Missing Alert σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος πήγε σε γάμο και έκτοτε αγνοείται. Ο 53χρονος, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Κρητικός, γνώριζε πάρα πολύ καλά τον δολοφονηθέντα το βράδυ της 1ης Μαΐου πριν από 2 χρόνια, τον δολοφονηθέντα ως φερόμενο αρχηγό της ελληνικής Κόζα Νόστρα, πρώην αστυνομικό των ΕΚΑΜ Σπύρο Παπαχρίστο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην πόρτα της ταβέρνας του.

Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Στην ταβέρνα στην οποία δολοφονήθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος εξισορροπούσε τις αντικρουόμενες και αλληλοσπαρασόμενες φατρίες των παραβατικών στη χώρα, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε, όχι από μας, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος, που δολοφονήθηκε στην ταβέρνα, κριτικός στην Γκάντζα, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που τον γνώριζε καλά, έχει εξαφανιστεί.

Κυρίες και κύριοι, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου, τη νύχτα της 1ης Μαΐου, Πρωτομαγιά, του 2018. Κάνα εγώ λάθος, όχι του 19, του 18. Ο Παπαχρήστος δολοφονήθηκε στην είσοδο της ταβέρνας Κρητικός την ώρα που εξερχόταν για να πάει στο σπίτι του. Φέρεται ότι οι δράστες ήταν δύο. Τον πυροβόλησαν με ένα 20-διάρι και με ένα ακόμα όπλο και τον σκότωσαν την ώρα που προσπαθούσε ο έμπειρος αστυνομικός, πρώην αστυνομικός, και ο άνθρωπος ο οποίος εξισορροπούσε τους παραβατικούς με αποτέλεσμα να μην χύνεται αίμα στην ελληνική Κοζανόστρα, χαρακτηρίστηκε ως ένας άνθρωπος που είχε περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο, αλλά τουλάχιστον επιδίωκε μια ισορροπία στις αντικρουόμενες τάσεις ένοπλα τάγματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας δεν είναι σύμπτωση, δεν θεωρώ ότι είναι σύμπτωση, στην οποία πήγαινε συνεχώς. Ο δολοφονηθής Παπαχρήστος έχει εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί τα σημεία ζωής του. Εδώ μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όχι στην Κολομβία των Βαλκανίων, που μπορεί να είναι χώρα. Στην Ελλάδα!

για την υπόθεση αυτή του Σπύρου Παπαχρήστου, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά ήταν κυρίαρχος στο χώρο αυτού που λέμε οργανωμένης έτσι κατάστασης διαπλοκής μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας των δικαστικών αρχών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ουσιαστικά ο Παπαχρήστος ήταν ένας άνθρωπος που έχερε σεβασμού από τις αντικρουόμενες φατρίες της ελληνικής Κοζανόστρα. Σεβασμού και συμπάθειας πολλών. Μάλιστα, στην δολοφονία Παπαχρήστου την 1η Μαΐου του 2018 στην ταβέρνα Κρητικός, όπου ο ιδιοκτήτης έχει εξαφανιστεί και αγνοείται και φέρεται να έχει αφήσει ένα σημείωμα στον αδερφό του καθεστώντας τον κληρονόμο, ενώ αναφέρει και άλλες και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το σημείωμα, χάθηκε ως διαμαγεία στο κινητό του τηλέφωνο εκείνη τη νύχτα που κρατούσε επάνω του, και στο οποίο κινητό τηλέφωνο καταγράφονταν οι κλήσεις του, καταγράφονταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γνώριζε ο δολοφονηθής, και βεβαίως ήταν και πολύ περίεργος ο τρόπος που δολοφονήθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε να μην φοβάται συγκεκριμένα πράγματα, κι όμως εξαφανίστηκε το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό εάν έχει γίνει αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του. Πληροφορίες λένε ότι δεν έγινε αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του, και επίσης δεν επιδιώχθηκε από την ελληνική αστυνομία. Για ποιο λόγο, εάν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε, να μην ψαχτεί το σπίτι του για στοιχεία τα οποία θα διευκόλυναν τη σύλληψη των δολοφόνων του. Κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο Σπύρος Παπαχρήστος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο απασχόλησε και εμάς και μας απασχόλησε δημοσιογραφικά στο πλαίσιο της ερεύνης. Και κάτι ακόμα. Είμαι πια απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τον Σπύρο Παπαχρήστο στην ταβέρνα και Κρητικός, που έχει εξαφανιστεί ο ιδιοκτήτης της, οι άνθρωποι οι οποίοι τον δολοφόνησαν γνώριζαν, γιατί μερικοί από αυτούς είναι ήδη και αυτοί δολοφονημένοι, γνώριζαν πολύ καλά ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, οι δύο από αυτούς, ήρθαν τη νύχτα της 27ης Ιουλίου έξω από το σπίτι μου για να με σκοτώσουν.

0: το κεφάλαιο ο Σπύρος Παπαχρήστος δεν έχει κλείσει και δεν μπορεί να κλείσει για την αστυνομία αν δεν βρει πρώτον ποιοι τον σκότωσαν και δεύτερον τι ακριβώς, ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του συγκεκριμένου δολοφονηθέντος στην υπόθεση.
1: Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα που είχαμε παίξει εκείνες τις μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα πράγματα σε πολιτική έκφανση. Ο δολοφονημένος ο Παπαχρήστος ήξερε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Ήξερε τον αρχηγό, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Σαμαρά. Αφήστε μη μου λέτε όχι. Τους ήξερε όλους. Μιλούσε με όλους. Με όλους. Ήξερε τον επικεφαλής της Εκκλησίας Ελλάδος. Ήξερε όλες τις δραστηριότητες που γίνονταν φιλανθρωπικές για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήξερε συγκεκριμένο Μητροπολίτη που τρέφει μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Σαμαρά, στον πρωθυπουργικό ανιψιό στον κύριο Δημητριάδη, μιλάω για τον Μητροπολίτη, γνώστος και μη εξαιρεταίος. Είναι ο Μητροπολίτης Νέας Φιλαδελφίας και Ιωνίας. Ήξερε γνωστούς εφοπλιστές της χώρας και βεβαίως ήταν προσωπικός υπεύθυνος ασφαλείας της οικογένειας Λάτσι. Της οικογένειας Λάτσι, της Μαριάννας Λάτσι και του γιού της, του Πάρη Κασιδόκοστα. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας. Ο αρχηγός στην Κόζα Νόστρα στην Ελλάδα, υπεύθυνος ασφαλείας στην κορυφαία οικογένεια της χώρας. Στην οικογένεια Λάτσι. Θέλετε κάτι άλλο? Και μάλιστα όταν έφυγε, γιατί είχε πάρα πολλές δουλειές, άφησε στον πόστο του έναν άλλον διεφθαρμένο αστυνομικό. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Ωραία, ε? Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πρέπει να αντιληφθείτε όλοι ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο στημένο και ξεπουλημένο. Που έγινε, έλεγε ο Βασιλάκης ο Παπακοσταντίνου, αριστερός. Βάζει σε μια συναυλία, θυμάμαι, που το λέγανε κάτι φίλοι. Στο Λυκαβητό είχε πάει και είχε κάνει μια συναυλία ο Βασιλάκης ο Γερακομίτης. Στο Λυκαβητό. Αμύτη, καρφώνει, μπριζόλα στα τρία μέτρα. Και μάλιστα την ώρα που τραγούδαγε, του πετάξανε ένα χιλιάρικο κάτω και έλεγε: Παιδιά, ζήτω αγώνα, ζήτω αριστερά, ζήτω η αναρχία. Του λέει: Βασιλάκη, σου έχει πέσει ένα πεντακοσάρικο ρε κάτω στα πόδια σου, μάζεψε και πάρτο. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η αριστερή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει δώσει καλά τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, όπως ενημερωνόμαστε, Δευτέρα απόγευμα. Πέθανε ένας πολύ μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι ο σπουδαίος Kevin Keegan, πολύ μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου, τεραστίων διαστάσεων ποδοσφαιριστής, τα καλύτερα εξτρέμ της Ευρώπης, ο Kevin Keegan, ο δεινός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πέθανε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Εγώ θυμάμαι τον Keegan όταν έπαιζε στη Λιβερπούλ, στο Αμβούργο και στη Νιούκαστλ. Και βεβαίως και παίξει και στην Εθνική Αγγλίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Ήταν δύο φορές κάτοχος της χρυσής μπάλας. Πατέρας, σύζυγος και παππούς. Ο Keegan θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Πραγματοποίησε 750 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου 2 συνεχόμενες χρονιές, το 78 και το 79, ως παίκτης του Αμβούργου. Πραγματικά, επρόκειτο περί ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Έναν κεραυνό, μια αστραπή μέσα στο γήπεδο. Πάμε σε break και όταν επανέλθουμε θα παίξουμε το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Θέλω να πω ότι σαν και χτες 19 Ιουλίου του 2010 στην Ηλιούπολη, ξημέρωμα, 5 και 20 το πρωί, δολοφονείται ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας. Ο Γκιόλιας, σύμφωνα με όσα ξέρουμε, δολοφονήθηκε από την Κόζα Νόστρα, τη μαφία. Είναι γνωστά τα περιστατικά. Είχε αποκτήσει τεράστια ισχύ το τελευταίο διάστημα της ζωής του, έχοντας στήσει στο διαδίκτυο το blog Τροκτικό. Μέσα από το Τροκτικό αναδεικνύονταν θέματα που δεν έπαιζαν σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ισχύς του Τροκτικού από πλευράς αναγνωσιμότητας ήταν πάνω από 1.000.000 θεάς την ημέρα. Στο λογαριασμό του Γκιόλια βρέθηκαν χρήματα. Γύρω στο 1.000.000. Χρήματα τα οποία προέρχονταν πιθανότατα από νόμιμες συναλλαγές με τον επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Η δολοφονία του Γκιόλια δεν εξηχνιάστηκε ποτέ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τότε ήταν ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τι παράξενο. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί δολοφονίας Καραϊβάζ ήταν ο κ. Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Σοχοίδης ανέλαβε να εξηχνιάσει την υπόθεση. Η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο και οι ένοχοι, οι μέχρι τότε κατηγορούμενοι, μάλλον αθώθηκαν. Εις εξ αυτών είχε πολύ μεγάλη δράση στο οργανωμένο έγκλημα και γνώριζε υπασπιστές πολιτικών προσώπων, διεφθαρμένους αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα στην τσέπη του και με τα κότερα και τα αεροπλάνα γνωστού κατηγορούμενου και καταδικαστέντα
σε 126 χρόνια φυλακή για το θέμα των υποκλοπών. Έναν από τους πιο εύπορους επιχειρηματίες της χώρας και εθνικούς προμηθευτές. 16 χρόνια μετά, η δολοφονία του Γκιόλια παραμένει ανεξιχνίαστη. Όπως και η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν και στις τρεις περιπτώσεις υπουργός δημοσίας τάξεως ήταν ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μην ξεχνάμε. Η δολοφονία Γκιόλια έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής με κάλεσε δύο φορές να καταθέσω για τη δολοφονία Γκιόλια λόγω των αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας Μακελιού, αν και δεν ήμουν εκδότης του Μακελιού. Γνωρίζω πολλά πράγματα για τη δολοφονία Γκιόλια. Αλλά δυστυχώς, τόσο οι ανακριτικές όσο και οι δικαστικές αρχές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να την εξηχνιάσουν. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία πιθανότατα κρύβεται ένα κομμάτι της ελληνικής μαφίας που έχει σχέση με επίορκους αστυνομικούς, επίορκους δικαστές και επίορκα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ένα καλό πρωτοσέλιδο. Θα σχολιαστεί και αυτό. Ξέρετε εσείς. Έχουν περάσει 52 χρόνια. Από εκείνο το ξημέρωμα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Δεν θέλω να καθίσω να σας πω εδώ πόσο ηλίθιος ήταν ο Ιωαννίδης. Πόσο ξεπουλημένοι ήταν οι αρχηγοί των τότε ενόπλων δυνάμεων. Ο Καλιατσάτος, ο Αραπάκης, ο Κιζίκης και όλα αυτά τα καθήκια της Χούντας μαζί με τον Ιωαννίδη που έστειλαν κυριολεκτικά ενώ γνώριζαν. Απλώς είχαν παραμυθιάσει οι Αμερικανοί και τους λέγανε θα ανοίξουμε τούνελ στο Αιγαίο για να βρούμε πετρέλαια και θα σας δώσουμε την Κωνσταντινούπολη. Την πάρουμε από τους Τούρκους και θα τη δώσουμε σε εσάς. Μιλάμε για τόσο ηλίθιους ανθρώπους. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Παρασκευή ένα μοναδικό αφιέρωμα το οποίο δεν έχει προβληθεί ποτέ ούτε στην τηλεόραση ούτε στο ραδιόφωνο ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο τίτλος του είναι «Ήρωες χωρίς παράσημα». Είναι μια συμπαραγωγή του Κυπριακού καναλιού με κριτικό κανάλι. Και επικεφαλής της έρευνας είναι δύο άξιοι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Σκάλκος και ο κύριος Φασούλας. Θέλω να τους συγχαρώ. Το είδα όλο. Είναι διάρκεια μιας ώρας. Θα ακούμε ένα δεκάλεπτο την ημέρα και την Πέμπτη θα το παίξουμε όλο. Μία ώρα διάρκεια. Το αφηγηματικό ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι δεν μιλούν οι λήθιοι πολιτικοί πουλημένοι, διεφθαρμένοι, αργυρώνητοι που τους κρύβουν στο φάκελο της Κύπρου. Μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Τα παλικάρια της πρώτης ΜΚΑΠΑ, μήνας καταδρομών, που πήγε κάτω και έχασε 31 Ελληνόπουλα από την πτώση του Νόρ Άτλας. Του νούμερο 2 Νόρ Άτλας στην επιχείρηση Νίκη. Οι μοναδικοί που κατέβηκαν στην Κύπρο να πολεμήσουν τους Τούρκους ήταν η πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κριτικά παλικάρια. Ό,τι και να πούμε για την Κρήτη έχει βγάλει παλικάρια. Τελεία και παύλα. Όπως έχει βγάλει και η Μάνη. Σπουδαίοι Έλληνες αξιωματικοί που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα ήταν μανιάτες και κριτικοί. Και Μακεδόνες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διότι τρέχει αίμα κολοκοτρονέικο μέσα μας. Και στο Μοριά και στην Κρήτη και στη Μακεδονία. Θα ακούσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Ήρωες χωρίς παράσημα. Πρώτη μοίρα καταδρομών. Μάλεμε. Επιχείρηση Νίκη. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα και να προσέχετε. Να προσέχετε τις γωνίες. Να προσέχετε γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι σας έρχεται από απέναντι. Ποτέ. Κανα σερπιτζί. Κανα ντρόν. Καμιά βόμβα. Καμιά ρουκέτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλό ξημέρωμα.

Εδώ είμαστε έτσι, εντράζεται. Δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν αναγκαζόμασταν με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: Εγώ είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο, μου λέει: ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει: κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει στο στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε μετά άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι επιβίωση και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνο το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούς, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Ας πέρασε πόλεμο με δύο τελαμόνες φυσικά. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το «Πότε θα κάνει ξαστεριά».

0: ήταν κόσμος δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε, καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε, μας χειροκροτούσανε, ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραγούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραγούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Λιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρρητη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτο στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα, ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύσεως σβηστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, εφόσον φούβαλα μπροστά για να φύγουμε, μα λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσετε διότι περίλθε η ώρα. Εγώ δεν έζησα, δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 5 λεπτά μετά τις 7, 25 Ιουλίου του 2026 και είστε συντονισμένοι στο Λμάχη FM 99,8. Μετά από μια εβδομάδα, πιστεί εδώ στο ραντεβού μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Μια εκπομπή που έχει να κάνει με την ενημέρωση, φθινοπορεινή ημέρα σήμερα. Σήμερα ξεκινήσαμε πριν από περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα και ψυχάλιζε. Δείχνει σαν να είναι εκεί τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη. Δεν πειράζει, καλό κάνει. Βέβαια προκάλεσε πολλές ζημιές αυτή η ένταση του καιρού και φυσικά πάρα πολλές φωτιές από τους χιλιάδες κεραυνούς που έπεσαν. Από ό,τι διάβασα, αυτές τις λίγες ώρες έπεσαν σε όλη την Ελλάδα 100.000 κεραυνοί. Φανταστείτε τι ένταση είχε αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, όπως είπα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Έχουμε μαζί μας και τον Μανώλη το Γαριφάλου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ακούστηκες. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ο Μανώλης θα είναι εδώ μαζί μας. Θα μας πεις κανένα αθλητικό για τη μεταγραφική περίοδο, για τις εντυπώσεις σου, τις πρώτες από τα πρώτα φιλικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έκαναν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θα μας δώσεις έτσι ένα 2-3 λεπτάκια το δικό σου ρεπορτάζ σαν έγκριτος αθλητικογράφος.
1: Βεβαίως.
0: Γελάς, ε. Λοιπόν, εδώ. Σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Διαλυνά, γνωστό ποινικολόγο, σχετικά με την αποζημίωση του πελάτη του ενός 30χρονου από επιπλοκές που είχε από το εμβόλιο του COVID, σοβαρότατες επιπλοκές, του άφησαν αυτές οι επιπλοκές πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Διαλυνά για τη δικαστική απόφαση υπέρ του πελάτη του και την αποζημίωση που πήρε και βέβαια το τι τραβάει ο άνθρωπος από την στιγμή που έκανε αυτό το διάβολο εμβόλιο για πολλούς. Και φυσικά θα συνδεθούμε και με τον κύριο Γιάννη Πεσιρίδη να συζητήσουμε μια περιπέτεια που έχει μπει ο άνθρωπος μεσίτης σχετικά με την εργασία του, με τη δουλειά του, που του επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο γιατί λέει αρνείται να πουλήσει την περιουσία του, τη δουλειά του σε ξένα συμφέροντα, σε ξένους, παρά η επιλογή του είναι να πληρώνει μόνο, να πουλάει μόνο σε Έλληνες, κάτι που σχολίασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε να συνδεθούμε και με το Δήμο της Πύλου, έχουμε πολλά και πάνω με τη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Κομνηνό που θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Πολυθεματική εκπομπή και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. 6943-63-54-51 το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Μόνο γραπτά μηνύματα, δεν δεχόμαστε κλήσεις στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, σε αυτή την εφαρμογή. Studio Mahi 998@gmail.com το email του σταθμού. 210-710-8000 το τηλεφωνικό μας κέντρο, γνωστό πια. Και ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει, βλέπω πάρα πολλά. Θα συνδεθούμε, φαντάζομαι, για 5-10 λεπτά και με τον Επίκουρο, τον συνεργάτη μας, να μας πει για την κακοκαιρία στη Σάμο που έπληξε τη Σάμο και όχι μόνο, αλλά και τη φωτιά που προκάλεσε γύρω στις 11 χθες το βράδυ στο όρος Καρβούνι. Ευτυχώς, μετά από 2-2,5 περίπου ώρες, επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικές σε εθελοντικά κλιμάκια κατάφεραν και την περιόρισαν. Έπεσαν όλοι με τα μούτρα πάνω και την έζησαν. Βέβαια, είχαμε και τη φωτιά στην Πάρνηθα, στον Άγιο Μερκούρι, όπου εκεί πέρα πάλι από κεραυνό πιθανολογείται, σε μια ρεματιά έπιασε φωτιά. πια ευτυχώς μετά από μια μισή περίπου ώρα, δύο, κατάφεραν οι δυνάμεις πυροσβεστικής και την περιόρισαν, και άλλες πολλές φωτιές. Αυτή η κακοκαιρία, η ξαφνική κακοκαιρία, ξαφνική δεν τη λες, δεν ήταν απροειδοποιητή, υπήρχαν προειδοποιήσεις, προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα από ό,τι βλέπω ακόμα και στην Επίδαυρο. Ματαιώθηκε εκεί η παράσταση λόγω της καταρακτώδους βροχής, όπου διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη. Οι θεατές έτρεχαν να προστατευτούν. Έτσι και αυτή η παράσταση, παρόλο το ότι είχε 6,5 περίπου χιλιάδες κόσμο, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί, και έτσι πιθανότατα λόγω και της πίεσης του χρόνου και το ότι δεν υπάρχουν καινές ημερομηνίες, δεν θα καταφέρουν να τη δουν την παράσταση άνθρωποι αυτοί που τη χάσανε. Θα γίνει κανονικά αυτή του Σαββάτου, του επόμενου Σαββάτου. Λοιπόν, να δούμε τι επέλεξε ο Αλέξανδρος σαν πρώτη μουσική επιλογή, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα των φίλων ακροατών και να μπούμε σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 15 λεπτά μετά τις 7, 25 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση από τους χώρους εργασίας τους, και είναι πάρα πολύ ο κόσμος από ό,τι βλέπω. Είναι εργαζόμενοι από τα σώματα ασφαλείας, είναι security, είναι άνθρωποι που επιστρέφουν τώρα από τη δουλειά τους που ήταν νυχτερινή βάρδια. Τους καλημερίζουμε. Καλή ξεκούραση τους ευχόμαστε. Είναι πολλοί φίλοι οδηγοί ταξί, είναι πολλοί φίλοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων που μας ακούνε από τα αυτοκίνητά τους, ταξιδεύουν, πάνε στην εργασία τους, αλλά είναι και πάρα πολλοί φίλοι που έχουν ήδη ξεκινήσει και πάνε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ταξιδεύουν, είναι προς τα μέρη που έχουν επιλέξει να περάσουν τις διακοπές τους. Καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στο Φάνη το Μαρίνο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Τι καιρό έκανε χθες, μάλλον λέλειπε ο Φάνης, ο Μαρίνος. Τι έγινε, μας πήρε και μας σήκωσε. Είχε πάρα πολύ αέρα και δυνατές βροχές. Μάλλον λέει επειδή ήταν χθες η αποκατάσταση της δήθεν δημοκρατίας και δυστυχώς η μαύρη επέτειος του Ατήλα της Κύπρου. Εύχομαι να φτιάξει ο καιρός να πάρουμε και μία ανάσα. Ο Θανάσης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα Μανώλη. Ο Θανάσης από το Περιστέρι. Ο Σάβας, καλημέρα στους κύριους Γαριφάλου από Πετρούπολη. Σάβας, καλημέρα και στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Μας λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Μανώλη, δεν πιστεύω να κλαψει για το Μέση, όσοι και να το σπρώχνανε δεν τα κατάφερε ο Μέση. Τι θα κάνουμε, πώς το...
1: No comment.
0: No comment, Καλά λέει. Αμέσα μου πειράξετε το Μανώλη. Λοιπόν, ο Πέτρος, καλημέρα από Johannesburg. Καλημέρα στη Νότια Αφρική. Ο Κούλης έχει κάνει, λέει, την Ελλάδα Πακιστάν και έχει παραδώσει το Αιγαίο στους Τούρκους ψαράδες. Χειρότερα από εδώ, χωρίς χαρτιά εδώ, άμεση απέλαση. Ο Σάκης από Γερμανία, την καλημέρα μου κύριε Γαριφάλου και κύριε Πίκουρη και σε όλη την παρέα του Μάχη. Έχει αναρωτηθεί κάποιος γιατί όλοι μιλάνε για το 2030, λες και τελειώνουν τα πάντα εκεί. Γιατί δεν μιλούν γενικά για το μέλλον, πρέπει και θέλουν να εκπληρώσουν την ατζέντα 2030 οποιαδήποτε. Τι να πω, εντάξει, ακόμα θυμάμαι το Millennium, το λέγανε θα έρθει το τέλος του κόσμου το 2000 και έχουμε φτάσει 2026, τώρα το τέλος του κόσμου έρχεται το 2030, για να δούμε. Τι είναι το Millennium, Μανώλης ήσουν αγέννητος.
1: Εξήγησε λίγο.
0: Το Millennium ήταν το 2000, λέγανε τότε όταν ήμασταν 1998-99 και πλησιάζει το 2000, λέγανε ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσμου, λέγανε θα μηδενίσουν τα κομπιούτερ, θα απενεργοποιηθούν τα πάντα και διάφορα τέτοια, έτσι.
1: Α, ναι, το έχω ακούσει.
0: Προφητικά. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Να πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, την Άννα Μαρία, την Ανέζα, την Άννη, την Άννα Μαρία, την Αναμπέλα, τον Ευπράξιο, την Ευπραξία, την Ολυμπία, την Όλια, την Ολυμπούλα, είναι κοίμηση του Ισαγίας Άννης και Οσίας Ευπραξίας, Οσίας Ολυμπιάδας της Διακόνου.
1: Το μεγαλύτερο χρόνια πολλά στην Άννα την Αντωνίου, Σάμο.
0: Α, ναι. Ναι, αν γιορτάζει σήμερα, γιατί κανονικά η γιορτή της Αγίας Άννης είναι στις 9 Δεκέμβρη. Είναι κάποιες Άννες που γιορτάζουν σήμερα, αλλά οι περισσότερες, η κανονική γιορτή είναι στις 9 του Δεκέμβρη. Λοιπόν, χρόνια πολλά παρόλα αυτά, σε όσους γιορτάζουν ή δεν γιορτάζουν. Την Άννα, την Ολυμπία επαναλαμβάνω, και τον Ευπράξιο, την Ευπραξία, την Ευπραξούλα. Να πούμε σήμερα ότι είναι Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή, Διεθνής ημέρα δικαστικής εφημερίας και Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Τα νούμερα στους πνιγμούς δεν είναι καλά και φέτος στην Ελλάδα, πάρα πολύ πνιγμοί. Δεν ξέρω, αυτό το φαινόμενο θυμίζει το φαινόμενο με τα τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, πάρα πολύ πνιγμοί, πάρα πολλά δυστυχήματα. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 325 λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας, καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Σαν σήμερα το 1261, ο Αλέξης Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι. Σαν σήμερα το 1893, ο πρωθυπουργός Σωτήρης Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου, όπου το έργο αυτό εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε δύο μήνες νωρίτερα. 1929 ψηφίζεται από τη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης. Σαν σήμερα το 1967 ο Πάπας Παύλος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη και είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. Σαν σήμερα το 1983 ο Λουκιανός και Λαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου και εκεί εμφανίζονται ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Νταλάρας, η Αφροδίτη Μάνου και η Μαντό. Ενώ τέλος σήμερα το 2016 γίνεται η έναρξη μιας μεγάλης διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα καταλήξει σε περίπου ένα χρόνο στην κοινοβουλευτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, όπως αναγγέλει ο Πρωθυπουργός τότε Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση που γίνεται στο προάβλιο της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του παρουσιάζει τις προτάσεις του για τα ζητήματα που πρέπει να περιληφθούν στο νέο Σύνταγμα και συγκεκριμένα προτείνει μεταξύ άλλων συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, λογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, όριο θητείας για τους βουλευτές στα 8 χρόνια, λαϊκή πρωτοβουλία για διενέργεια δημοψηφισμάτων, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας υπό προϋποθέσεις και τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και ρητή απαγόρευση η άρση του δημοσίου ελέγχου στο νερό και την ενέργεια. Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται ο Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης, και το 1848 ο Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας από το 1902 έως το 1905. Ήταν ο πρώτος υψηλού επίπεδου πολιτικός που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. Σαν σήμερα το 1905 γεννιέται ο Έλιας Κανέτη, βούλγαρος συγγραφέας, όπου βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1981. Σαν σήμερα το 1920 πεθαίνει ο Ιωάννης Κονδυλάκης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος, ενώ το 1967 μας αποχαιρετά ο Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, και τέλος σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, με τα έργα του «Κυριακάτικο ξύπνημα», «Ο Ζορμπάς», «Το κορίτσι με τα μαύρα». Καλημέρα στον Τάκη από το Παλιό Φάληρο. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Οδό Πειραιώς. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο και Μανουλάκη, στους συντελεστές εκπομπής και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του πατριωτικού σταθμού Μάχη FM. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα το Σαμπάνη από το Σικάμινο του Οροπού. Μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, την κυρία Κεγιά, στους ακροατές του σταθμού και φυσικά στον Ιώ Ιμανουήλ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα και στην Βέρα. Καλημέρα μας λέει κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή. Πολύ πνιγμή, αλλά ένα που θα έπρεπε να έχει γίνει δυστυχώς δεν έχει συμβεί. Πώς να συμβεί άλλωστε όταν τον φυλάνε τόσα άτομα, αυτός μόνο με φόλα θα χαιρετήσει. Καλημέρα και στο Μανώλη. Αλέξανδρε, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία μας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Μάχη FM 99,8 στο ραδιόφωνο που ακούτε την αλήθεια, ακούτε τα πάντα. Εδώ δεν φιλτράρουμε τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας στέλνει ο Σάκης. Πώς γίνεται, λέει, πριν την αποκατάσταση της δημοδικτατορίας να μην υπήρχαν φωτιές στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, και από το 80 και μετά έχουν καεί τα πάντα. Ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Τώρα καταλαβαίνετε πως γίνονται όλα αυτά. Σήμερα είπαμε είναι κοίμηση της Αγίας Άνης. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, η μητέρα της Θεοτόκου, αν και δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Άννα κατέχει περίοπτη θέση στην ευσέβεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι όποιες πληροφορίες για την Άννα ατλούνται από τα απόκριφα Ευαγγέλια, ιδίως το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου και το περί νηπιότητας του Σωτήρος. Το όνομά της είναι ο εξελινισμένος τύπος της εβραϊκής λέξης Χανάχ, που σημαίνει εύνοια χάρη. Σύμφωνα με το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, η Άννα ήταν σύζυγος του Ιωακήμ. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και παρακαλούσε το Θεό να του χαρίσει ένα. Το αίτημά τους δεν έμεινε αναπάντητο από τον Θεό, ο οποίος απέστειλε άγγελο να τους γνωστοποιήσει ότι όχι μόνο θα αποκτούσαν τέκνο, αλλά ότι αυτό θα γινόταν διάσημο σε όλο τον κόσμο. Λαλυθίσετε το σπέρμα σου εν όλη την οικουμένη. Πράγματι, η γεραιά Άννα απέκτησε ένα κοριτσάκι εξ επαγγελίας, αλλά και κατά τους νόμους της φύσης, σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, το ονόμασε Μαριάμ και ήταν προορισμένη να γίνει η μητέρα του Χριστού. Η Καθολική Εκκλησία προχώρησε περισσότερο και δέχθηκε την άσπηλο σύλληψη της Θεοτόκου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τρεις φορές την Αγία Άννα κατά τη διάρκεια του εορταστικού κύκλου, στις 9 Δεκεμβρίου τη σύλληψή της, στις 25 Ιουλίου την κοίμησή της και στις 9 Σεπτεμβρίου μαζί με τον σύζυγό της Ιωακήμ, ενώ η Καθολική Εκκλησία τιμά την Αγία Άννα στις 26 Ιουλίου. Αύριο δηλαδή. Κατά τον 5ο αιώνα, η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Ευδοξία ανήγειρε ναό προς τιμήν της στα Ιεροσόλυμα, όπου κατά την παράδοση γεννήθηκε η Άννα. Το 550 ο Ιωστινιανός ίδρυσε ναό στην Κωνσταντινούπολη προς τιμή της Αγίας Άννας, ενώ τιμάται και από τη μουσουλμανική θρησκεία. Στο Κοράν η Άννα αναφέρεται ως σεβάσμια και πνευματική γυναίκα, μητέρα της Παναγίας. Λείψανά της υπάρχουν στην Αγιορείτικη Σκήτη της Αγίας Άννας, στη Μονή Μεγής της Λαύρας, στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας Κατερίνης, καθώς και σε πολλά ιερά προσκυνήματα του κόσμου. Είναι πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους χάρτες, να δούμε την κίνηση αυτή την ώρα στον Πειραιά. Επικεντρωνόμαστε εκεί γιατί, όπως είπαμε, είναι οι άδειες, είναι η εκδρομή του Σαββατοκύριακου. Όσο πλησιάζουμε το 15 Αύγουστο, που κυριολεκτικά θα διάσει όλη η Αθήνα, δεν θα μείνει εδώ να κυκλοφορεί Χριστός. Όπως έλεγα στο Μανώλη μια μέρα, σε περνάγαμε σε μια λεωφόρο και του λέω: Μανώλη, 15 Αύγουστο, εδώ θα ανοίξουμε τραπεζομάτιλο μέσα στη μέση του δρόμου και θα τρώμε πικνίκ. Λοιπόν, πραγματικά αυτές είναι οι εικόνες στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αδειάζουν κυριολεκτικά. Βέβαια, θα μου πείτε, με τέτοια κρίση, με τέτοια ακρίβεια, πού πάει ο κόσμος? Ο κόσμος πάει όπου βρει κοντά, σε φίλους, σε κοντινούς προορισμούς, προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή την καθημερινότητα. Όπως είπα, πολύ μεγάλη κίνηση βλέπω στην Ε2 και μπροστά στον Άγιο Διονύση. Είναι κατά κόκκινα εκεί στην ακτή η Αιτιόνια, στην ακτή Κονδύλη, όπως επίσης και στην ακτή Τζελέπη, στην πύλη 7. Πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, πολλή κίνηση βλέπω στη διασταύρωση Κόνωνος Αλιπέδου, σε αυτό το τρίστρατο, και Δημητρίου Γούναρη. Αρκετά μεγάλη κίνηση και βέβαια κάποια σημεία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, μικρά κομμάτια που αυτή την ώρα δέχονται μια αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής δεν βλέπω και στο Χαϊδάρι και στη λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά καλά αυτή την ώρα. Μόνο λίγο εκεί μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη διασταύρωση εκεί στο Σκαραμαγκά, βλέπω μια σχετικά αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, όλη η υπόλοιπη Αθήνα μέχρι στιγμής η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Καλημέρα και στο Γιώργο από τη Σάμο. Καλημέρα και στον Νίκο από το Πυθαγόριο.
Καλημέρα, είπα στον Τάκη, είπα στον Τάκη από τα Πετράλωνα. Όχι Πετράλωνα, συγγνώμη, από το παλιό Φάληρο, λάθος. Καλημέρα και στον Κώστα το φίλο από το Άνω Γαλάτσι, που μας κάνει ακρόαση, όπως και τον Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δήλεση της Βιωτίας. Για να δούμε τώρα τον καιρό. Τον καιρό υπάρχει έκτακτο δελτίο καιρού με κόκκινη προειδοποίηση που προβλέπεται από χθες Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Δηλαδή σε λίγη ώρα τα πράγματα και η εικόνα θα είναι πάρα πάρα πολύ καλή, ήδη φαίνεται στον ουρανό της Αθήνας. Τα κυρία χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, τα λεγόμενα μπουρίνια, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα Σάββατο τις πρωινές ώρες της Ποράδες υπάρχει έκτακτο δελτίο καιρικών επικίνδυνων φαινομένων στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση, ενώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Λίμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πρωτοκαλή προειδοποίηση, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες, του Σαββάτου, πορτοκαλή προειδοποίηση. Μπορείτε να έχετε και μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού μέσα από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η επικαιροποίηση των έκτακτων δελτίων γίνεται κάθε 12 ώρες. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε τα δελτία προγνώσεων. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Αναφέραμε τα μέρη αυτά όλα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γενικότερα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα 12 τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 30 και κατατόπου στα υπηρετικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Στέφανο και τη Βιβία από την Κέρκυρα. Μας στέλνουν την καλημέρα τους. Τις επόμενες ημέρες, Δευτέρα, στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Για την Τρίτη, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα έχουμε από το βράδυ της Τρίτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο, μέχρι και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Καλημέρα και στη Δέσποινα οδηγό ταξί. Καλημέρα μας λέει κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο, στο Μανουλάκη και σε όλους τους ακροατές. Ούτε ο καιρός δεν του κάθεται του Μητσοτάκη που θέλει να μας πείσει για υπερθέρμανση και να δικαιολογήσει τις φωτιές που καίνε μυστηριωδώς στα δάση μας και όχι μόνο. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, πάλι θα μιλάνε για λειψιδρία? Κρίμα μόνο που το νερό δεν μπορεί να καθαρίσει τη σαπίλα και τη βρωμιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ μεθοδεύεται τώρα η ιστορία με το νερό και με την ΕΙΔΑΠ, όλο αυτό το παιχνιδάκι που πάει να γίνει. Βέβαια
Έχουν αρχίσει οι πρώτες φωνές από τους δήμους, από τους δημάρχους σε όλη την Ελλάδα. Ένα παιχνίδι περίεργο που πάει να στηθεί με την ΕΙΔΑΠ. Θα το παρακολουθούμε, θα το επισημαίνουμε, ήδη το παρακολουθούμε. Πολλοί προβλέπουν και λένε ότι σε λίγο καιρό θα βλέπουμε λογαριασμούς του νερού, αν συνεχίσει αυτή η διαδικασία που πάει να περάσουν το νερό σε ιδιωτικά χέρια. Θα βλέπουμε λογαριασμούς εισάξους με τους λογαριασμούς ρεύματος που βλέπουμε μέχρι τώρα, τους ανυπόφορους αυτούς λογαριασμούς. Τι να πεις. Σε λίγο θα μας πουλήσουν για τον αέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι έχει επιλέξει ο Αλέξανδρος και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν εδώ, καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνουν, συνεχίζουν και μας στέλνουν καινούργιοι φίλοι ακροατές, μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα και στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, καλημέρα και στη Βούλα από το Περιστέρι και τον πολύ καλό μου φίλο τον Παναγιώτη. Η Βούλα γιορτάζει μεθαύριο, είναι της και άλλη μεγάλη γιορτή, όχι μεθαύριο, αύριο, είναι της Αγίας Παρασκευής, της Προστάτηδας των Ματιών. Λοιπόν, τι ήθελες κάτι να πεις?
1: Πρέπει να κάνεις σεισμό.
0: Αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι κάτι ένιωσα όντως.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Όχι. Λάθος μου.
0: Εμμανουήλ. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές ζημιές, πάρα πολλές ζημιές, ιδιαίτερα στην Αττική. Ήταν ένα κύμα βίαιης καιρικής αστάθειας με σπάνια για την εποχή χαρακτηριστικά που σάρωσε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδος, με εκτεταμένες καταιγίδες και μπουρίνια που έφτασε, από ό,τι λένε οι ειδικοί, να πέσουν κοντά στους 100.000 κεραυνοί. Μάλιστα στην περιοχή στο Ήλιον σημειώθηκαν αρκετές ζημιές με πτώσεις δέντρων, και μάλιστα ένα από αυτά έπεσε πάνω σε ταξί με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, αλλά ευτυχώς μέχρι να φτάσει το άτομο είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνο του, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είδαμε φρεάτια να υπερχιλίζουν, είδαμε πεύκα να πέφτουν πάνω σε τραπεζοκαθίσματα, είδαμε μια ολόκληρη σκαλοσιά εδώ στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά να πέφτει μέσα στο οδόστρωμα, και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Χαλάζει πολλά φαινόμενα. Ευτυχώς τα πράγματα πήγανε καλά, δεν χτύπησε κάποιος άνθρωπος. Βέβαια αυτή η κακοκαιρία, η ξαφνική κακοκαιρία, η δυνατή κακοκαιρία, προκάλεσε και πάρα πολλές φωτιές. Αλεξάνδρα, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας αξίζουν, λέει, όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, το ξέρω. Ο Σάκης μας στέλνει και άλλα μηνύματα. Εδώ πολύ κόσμος. Μία από τις πυρκαγιές εκτός στην Πάρνηθα στον Άγιο Μερκούρι ήταν και στη Σάμο στο Όρος Καρβούνης, στο χωριό Αρβανίτες, στον προφήτη Λία. Προκάλεσε μάλιστα και μεγάλη έτσι συζήτηση στο διαδίκτυο, ειδικά που κάποιοι είπαν ότι για ποιο λόγο να παίρνει φωτιά τέτοια ώρα, 11 η ώρα το βράδυ, σε ένα βουνό που δεν υπάρχει άνθρωπος. Μήπως κάποιοι σκοπεύουν να στήσουν και στον Καρβούνι, εκεί στον προφήτη Λία, λαμογεννήτριες. Τώρα έχουμε δει τέτοια έργα πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στην γραμμή μας, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον ιό σας. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση, στην κυρία Δέσποινα, στον κύριο Σαμπάνη, στον φίλο μας τον Στέφανο, σε όλους.
0: Τι γίνεται, είχατε φωτιές εκεί πέρα,
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γαριφάλου, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, είτε έρχεται χειμώνας και έχουμε τις πρώτες βροχές, είτε έρχεται καλοκαίρι και φλερτάρουμε είτε με μια πυρκαγιά από αμέλεια, είτε από έναν ενδεχόμενο εμπρισμό, σπέρνουμε το χειμώνα την εργασία μας και ανάλογα την άνοιξη για την αντιπυρική περίοδο και θερίζουμε το καλοκαίρι το αποτέλεσμα.
0: Έλετε.
2: Κάτω από αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα πρέπει όλοι να τις συζητάμε και να μελετάμε το τι μέτρα πρόληψης έχουν παρθεί και αν αυτά αποδίδουν. Αν έχουν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες, αν το πυροσβεστικό προσωπικό είναι επαρκή, αν έχουμε προμηθευτεί όλα αυτά τα υλικά τα οποία μας είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια ενδεχόμενη φωτιά. Δυστυχώς το πυροσβεστικό σώμα βασίζεται πάνω στην εθελοντική δράση των πυροσβεστών, από εθελοντές.
0: Των εθελοντών πυροσβεστών, μπράβο, ναι.
2: Τους οποίους δεν μπορείς ούτε να τους διατάξεις, αλλά ούτε και να τους επιβάλλεις να κάτσουν πάνω από το προβλεπόμενο ωράριο το οποίο ο καθένας θα μπορεί.
0: Ένα.
2: Και όχι επειδή είναι τίποτα αντίθαση και απίθαρχοι άνθρωποι, αλλά επειδή έχουν τις οικογένειές τους και τις δουλειές τους. Φανταστείτε ότι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν χθες το βράδυ στη φωτιά η οποία ξέσπασε στη Σάμο, σήμερα το πρωί, και ίσως ήδη κάποιοι, να βρίσκονται στις δουλειές τους.
0: Σίγουρα, αυτό δεν ξυπακούεται.
2: Και οι οποίοι είναι ξενιχισμένοι.
0: Το λέει και η λέξη, εθελοντές είναι, δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε...
2: Άρα θα έπρεπε ως εθελοντές να είναι ένα μικρό κομμάτι του πυροσβεστικού σώματος και έχουμε φτάσει σε σημείο να είναι πολύ περισσότεροι από ότι είναι το όλο το πυροσβεστικό σώμα.
0: Και μην πούμε βέβαια και στη συζήτηση το ότι στην πλάτη των εθελοντών παίζονται και πάρα πολλά κονδύλια που διαχειρίζονται τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλές περιπτώσεις και κανείς δεν ελέγχει που πάνε τα χρήματα αυτά που έπρεπε να πάνε στο εθελοντικό σώμα αλλά δυστυχώς πάνε σε τσέπες άλλες.
2: Μα κύριε Γαριφάλου, άνθρωποι οι οποίοι, τώρα επειδή ξεκινάμε στις ίδιες τους εθελοντές, άνθρωποι οι οποίοι είναι επί σειρά πάρα πολλών ετών και έχουν εμπειρία πάνω στις φωτιές, με ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε η ελληνική κυβέρνηση, τους απαγόρευε να μεταβούν στο μέτωπο εάν δεν είναι πιστοποιημένοι.
0: Μπράβο.
2: Οι πρώτοι λοιπόν που πήραν πιστοποίηση ήταν οι λαθρομετανάστες στη δομή στη Σάμο, τους οποίους μάλιστα τους έκαναν και ένταξη. Σας έχω στείλει και σχετικά βίντεο, τα γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα. Τους έκαναν ένταξη στο σώμα, λέει, έκτακτης κρίσης και αντιμετώπισης στην Ελλάδα. Δηλαδή, φανταστείτε να δεχόμαστε κάποια μορφή επίθεσης ή κάποια φυσική καταστροφή, να προσπαθήσεις ή να πας να σώσεις τον εαυτό σου, να θες να μιλήσεις σε κάποιον και να του πεις ότι μέσα σε αυτό το κτίριο είναι εγκλωβισμένος ένας δικός μου άνθρωπος και να σου μιλάει ο άλλος στα αραβικά.
0: Και στη δομή της Μαλακάσας. Και στη δομή της Μαλακάσας έγινε η ανάλογη άσκηση.
2: Και στη δομή της Μαλακάσας. Και όποιοι θέλουν να υπάρχει και υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στο YouTube να μπορέσουν να μπουν να τα δουν. Και φυσικά να θυμηθούμε, να πούμε ότι καταρχήν, για να το πάρουμε από την αρχή, ότι χθες το βράδυ ξέρμασε δασική πυρκαγιά στο όρος προφήτη Ηλίας της Σάμου και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι εθελοντικές και οι πυροσβεστικές αρχές, όπου έσπευσαν στο σημείο με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Φυσικά επέταξαν κέντρο της υπηρεσίας τους ώστε να μπορέσουν να δουν τα όρια της φωτιάς. Δεν υπήρχε δρόμος ώστε να κόψουν τη φωτιά και έτσι έγινε εγκατάσταση από τα πυροσβεστικά ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο. Να πούμε εδώ λοιπόν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα ελληνικά Canadair δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Θα μπορούσαν να πετάξουν το βράδυ πάνω σε μια τροποποίηση στην οποία θα μπορούσε να είχε γίνει στα αεροσκάφη αυτά. Παρ' όλα αυτά, καμία κυβέρνηση από τις οποίες έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα δεν διέθεσε τα χρήματα αυτά ώστε να τροποποιηθούν τα Canadair και να μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις και το βράδυ.
0: Ναι, το ξέρω. Και μάλιστα έγινε και αντικείμενο συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Ξεκαθάρισε ο Υπουργός ο Αρμόδιος ότι δεν θα διατεθούν κονδύλια για αυτή την λειτουργία των Canadair. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διαθέσουν χρήματα για πτήσεις σε νυχτερινές ώρες.
2: Και κάτι άλλο, επί τη ευκαιρία, αυτήν... Την ώρα που εμείς λοιπόν συζητάμε, που βρισκόμαστε, φανταστείτε, σε εξέλιξη της αντιπυρικής περίοδου και το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή δεν μπορείς ούτε πολιτικά να πιέσεις, ούτε κάτι να διορθώσεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να ευχηθείς στους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος και στους εθελοντές καλή δύναμη και τίποτε άλλο, γιατί όπως σας είπα θερίζεις το αποτέλεσμα των ενεργειών που έχεις κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ζητάνε οι δασοπυροσβέστες, οι πυροσβέστες λοιπόν, την ένταξη των συμβασιούχων και των επιθητεία πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό. Είναι πλέον επιχειρησιακή, λέει, αναγκαιότητα. Το πυροσβεστικό σώμα χρειάζεται ενιαίο προσωπικό. Η κλιματική κρίση έχει μετατρέψει την αντιπυρική περίοδο ουσιαστικά σε υπόθεση όλου του χρόνου. 15 χρόνια συζητήσεις, έφτασε η ώρα να λυθεί. Και στο σημείο αυτό να κάνω μια μικρή διόρθωση, ότι δεν είναι η κλιματική κρίση αυτή η οποία μας μαστίζει, αλλά είναι ότι έχουμε μετατρέψει μια αμέλεια από φωτιά, μια προσεξία, ένα βραχυκύκλωμα σε τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή το κάθε καλοκαίρι να ανησυχώ για το αν το χειμώνα θα έχω σπίτι ή περιουσία, αυτό για μένα είναι τρομοκρατική ενέργεια. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν απορροφά ανθρώπους ή και τους ίδιους τους πυροσβέστες σε μια εργασία όλο το χρόνο στον τομέα της πρόληψης.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Σάκης από Γερμανία, αν έχετε παρατηρήσει, οι φωτιές μπαίνουν το βράδυ και όταν συμπληρωματικά έχει δυνατούς ανέμους. Ναι, το ξέρω. Το ξέρουμε.
2: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι θα μπορούσε να πει κάποιος, ρε παιδιά, μισό λεπτό, λέτε, εντωμεταξύ να ξέρει και ο κόσμος ότι έχουν αναρτηθεί ήδη οι χάρτες με τους ανεμογεννήτρες που θα τοποθετηθούν στο νησί, υπάρχουν στο διαδίκτυο.
0: Τόπα, ναι.
2: Φυσικά δεν είναι. Νομίζω ότι κι εσείς άμα το πατήσετε, νομίζω ότι το είχα στείλει κιόλας αν δεν κάνω λάθος. Είναι εδώ και κάνα χρόνο οι αναρτημένοι. Θα μπουν η Καρία, θα μπουν στην περιοχή, σε γενικές γραμμές που πήρε φωτιά και θα μπουν και ανατολικά μετά την Ψηλιά μου, Μυρτζίκη προς τα εκεί.
0: Α, στο Μυρτζίκη, ναι.
2: Είναι πάρα πολλές ανεμογενείς. Θα μπουν, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, και εσείς άμα το κάνετε αναζήτηση θα σας το βγάλει.
0: Στο Μερτζίκι τότε που είχε γίνει, θυμάσαι τότε με το χαμό για μια επένδυση ενός ξενοδοχείου και είχε μπλοκάρει αυτή την ιστορία τότε μια κίνηση, υποτίθεται αυτούς τους, πώς τους λένε, που φυλάνε το, υποτίθεται το περιβάλλον και το δάσος, είχαν αντιδράσει, είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας και η επένδυση δεν έγινε, τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα για τις ανεμογεννήτριες όλα καλά.
2: Όμως θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να ερωτηθεί και να πει για ποιο λόγο καίνε τα δάση και δεν τοποθετούν τις ανεμογεννήτριες ενώ υπάρχουν τα δάση.
0: Πρέπει να αποψηλωθεί το σημείο που θα μπουν.
2: Γιατί αφού ο κύριε Γαριφάλου βάζει στη βάση και αυτοί σηκώνονται πόσα μέτρα ψηλά, για ποιο λόγο να μην υπάρχουν τα όμορφα πέτρια μας από κάτω.
0: Θέλει 30 μέτρα 40 για να, μόνο για να περάσει το.
2: Λοιπόν, ακούστε εδώ. Το πρόβλημα με τα δάση είναι ότι δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο, στη μεταφορά του εξοπλισμού ώστε να στηθεί η ανεμογεννήτρια. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν. Και φυσικά να πούμε ότι δεν είναι άμυρες ευθυνών οι ανεμογεννήτριες. Οπουδήποτε στηθεί μία ανεμογεννήτρια, τοποθετούνται και κολόνες για να μεταφερθεί το ρεύμα, τοποθετούνται μετασχηματιστές, τοποθετείται τεράστια ποσότητα τσιμεντοκονίαμα και αμέσως όπως καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, η περιοχή αυτή σε τι μετατρέπεται, σε μια υπερβιομηχανική ζώνη.
0: Μα δεν είναι, τα επόμενα 50-100 χρόνια τέλειωσε εκεί η περιοχή, δεν το συζητάμε. Ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, εκεί στο Μαραθώκαμπο που έχουν στηθεί εδώ και 40 χρόνια κανένα 2-3 ανεμογεννήτριες, η περιοχή έχει τελειώσει εκεί πέρα. Δεν μπορεί, δεν εκμεταλλεύεται διαφορετικά.
2: Και οι ανεμογεννήτριες δεν αφήνουν και τα σύννεφα να καθίσουν πάνω στο βουνό, ώστε να έχεις το νερό το οποίο

0: Τι να θυμηθούμε, τι να πρωτοθυμηθούμε.
1: Όλα αυτά πολύ σωστά είναι. Και φέτος θα φάνει ξύλο η συμβασιοχή πυροσβέστης. Δηλαδή πλέον ανάλογα με το τι εποχή είναι, ανάβω την τηλεόραση. Δηλαδή ξέρω αν είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος, θα βάλω τηλεόραση και θα δω πλημμύρες.
0: Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα που κάνει ο Σάκης από Γερμανία που λέει είναι σύμπτωση ότι δεν υπάρχουν φωτιές όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι αλήθεια εδώ που τα λέμε.
1: Το θέμα είναι ότι αν βγει κάποιος νοήμων άνθρωπος, τα βάλει όλα αυτά κάτω, τα συζητήσει και προσπαθήσει να τα εξάγει ως προς ακρόαση του κοινού συνόλου, θα τον ονομάζουν κατευθείαν ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Γαριφάλου, αν δεν σηκωθεί ο κόσμος, δηλαδή αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα αυτά βρίσκονται στο χέρι μας. Αν δεν σηκωθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει σωστά,
0: έτσι,
1: δεν θα βρεθεί λύση.
0: Έτσι,
1: και αυτό το οποίο με φοβίζει για ακόμη μια φορά, γιατί όπως σας έστειλε και το βίντεο, ακούσατε τον ιερέα τι είπε. Λέει, ρε παιδιά, λέει, τι κάνετε εκεί πέρα, λέει. Αφήσατε, λέει, τον Βελόπουλο μόνο του, λέει, να τα βγάλει πέρα, λέει, με τις ταυτότητες και με όλα αυτά. Και επειδή, όπως είδατε, ούτε του κόμμα της Καριστιανού, ούτε του κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος βρίσκεται 50 χρόνια μέσα στη Βουλή, και τι έχει κάνει για αυτόν τον τόπο που θέλει να κάνει τώρα σε 75 του χρόνια. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει να έχουμε και όλους τους υπέργυρους μέσα στη Βουλή, έτσι. Ούτε κανένα άλλο κόμμα είναι αυτό το πιο νίκη 1% ψήφισε ότι έφερε η Νέα Δημοκρατία. Οι Σπαρτιάτες, πόσους κόσμος δεξιός πήγε και του πατριώτης πήγαν και τους στηρίξανε και γίνανε πιο νεοδημοκράτες και από τους νεοδημοκράτες. Δηλαδή ο μόνος αυτή τη στιγμή που κρατάει, έτσι, είναι ο Βελόπουλος της ελληνικής λύσης και τα στελέχη που πλαισιώνουν την παράταξη αυτή. Και βγήκε και είπε ο ιερέας από μόνος του, ο οποίος δεν είναι ούτε κάτι ψεκασμένος, ούτε κάτι κομματικοποιημένος άνθρωπος. Λέει, μόνο είπε αυτά τα οποία έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή από το στόμα του ίδιου του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. Λέει, τον αφήσα τηλέφωνο τον άνθρωπο μόνο του. Και επειδή ξέρετε ότι κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Γαριφάλου, όχι μόνο τις κρυφές, όχι μόνο τις φανερές, αλλά και τα διαδικτυακά αποτελέσματα των κοινοποιήσεων και των σχολείων, ακόμη και τα like τα οποία υπάρχουν κάτω από τις αναδημοσίευσεις και φυσικά θυμηθούμε και τις προβολές που έχει όταν βγαίνει και μιλάει στο YouTube ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και δεν είναι και τυχαίο που τον καλούν συνέχεια στα κανάλια τα οποία δεν τον φώναζαν ποτέ. Αυτοί τον καλούν επειδή βλέπουν το ρεύμα που υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Να ξέρει ο κόσμος και να είναι προετοιμασμένος ότι αυτός ο άνθρωπος από όλο αυτό το σύστημα το οποίο παρακολουθούμε να αναπτύσσεται και να οικονομάει χρήματα και να κάνει περιουσίες εις βάρος μας, ότι θα πολεμηθεί πάρα πολύ. Και αν δεν έχει πολεμηθεί, θα πολεμηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μπούμε και στην τελική ευθεία. Και αυτό που φοβάμαι και με πληγώνει περισσότερο είναι ότι θα χρησιμοποιήσουν ακόμη και δικούς του ανθρώπους. Γιατί τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
0: Έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Να μάτια μας ανοιχτά, να μην εξαπατηθούμε. Αυτό είναι αυτό που θέλω να αφήσω.
0: Να είσαι καλά, Επίκουρε. Να είσαι καλά.
1: Εσείς, να είσαι καλά. Σας
0: ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό ακόμη πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι είχαμε ένα επεισόδιο χθες το μεσημέρι στους Αγίους Θεοδόρους, ύστερα από ένα περιστατικό ληστείας με θύματα ανηλίκους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα Ρωμά φέρονται να επιτέθηκαν στα ανήλικα παιδιά, ασκώντας σωματική βία και αφαιρώντας προσωπικά αντικείμενα πριν διαφύγουν από το σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε έρευνες με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να συλλάβουν δύο από τους τρεις φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων. Ενώ έχουμε και ένα πολύ άσχημο περιστατικό στη Λαμία. Αφού είναι σοκαρισμένη εκεί η τοπική κοινωνία της Λαμίας από το χαμό ενός νέου παιδιού που έσβησε μόλις σε ηλικία 24 ετών, όπως αναφέρεται και από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άτυχος 24χρονος που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του σε κεντρικό σημείο της πόλης χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι, αν και ο νεαρός δεν είχε ζωτικά σημεία, κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον επαναφέρουν, ωστόσο δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα. Και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει και απάντηση για το ποια ήταν η αιτία του θανάτου του 24χρονου παιδιού. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Κομνηνό, πολιτικό αναλυτή, που θα συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα μιλήσουμε για τα τέμπη, θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέπη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 8, 25 Ιουλίου του 2026. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Έχουμε τον καλεσμένο μας, τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Βόρεια Ελλάδα, με τον κύριο Γιώργο Κομνηνό, που τον έχουμε στη γραμμή μας, πολιτικό αναλυτή, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα, να μιλήσουμε για όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να συμβαίνουν και φυσικά να σχολιάσουμε και τη γιορτή της Δημοκρατίας εχθές στο Προεδρικό Μέγαρο. Τους τα χάλασε εκεί πέρα λίγο ο καιρός, αλλά τα σφιχτά αγκαλιάσματα, κύριε Κομνηνέ, δεν έλειψαν. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πατέρες του Μάχη FM 99,8. Πολλά συνέβησαν και πολλά συμβαίνουν κάθε φορά. Αυτή η γιορτή της δημοκρατίας, ναι. Μοναρχή της δημοκρατίας δεν είναι. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει δημοκρατία, να υπάρχει ισονομία, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχουν όλα για να υπάρχει η αρχή της δημοκρατίας.
0: Έτσι, είναι τόσο πολύ ο καταιγισμός πληροφοριών, ειδήσεων που μας έρχονται καθημερινά και δεν ξέρεις από τι να πρωτοπιάσεις, τι να πεις, να πεις για τα Τέμπη, για την παραπομπή του Τριαντόπουλου και κάποιον άλλον, να πεις για τα υδρόμετρα, να πεις για τα σπίτια ανακύκλωσης, να πεις για τόσα θέματα που τελικά αποδεικνύεται ότι αυτά που έλεγε ο κύριος Βελόπουλος σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει αληθινός.
1: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει βγει μέχρι τώρα αληθινός. Έχει φάει τεράστια λάσπη αφού θίξατε το θέμα.
0: Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά.
1: Έχει φάει τεράστια λάσπη, λέω, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στη Βουλή έχει αποδείξει τελικά το μοναδικό κόμμα το οποίο κάνει ορθή αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω με αυτό. Πάρα πολλές φορές έχει αναφερθεί σε κάποια πράγματα γιατί το θεώρησα ψεκασμένο ή διάφορα. Ας πούμε και τα σπιτάκια τα λεγόμενα που λέτε τώρα. Θυμάμαι τον κύριο Βελόπουλο είχε μιλήσει το 2024 και ανέφερε για κάτι σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας Texan κιόλας. Και το γεγονός ότι τα μηχανήματα τα οποία σε όλο τον κόσμο αυτά είχαν κοστίσει 50 με 60 χιλιάδες ευρώ, είχε πει τότε ο κύριος Βελόπουλος ότι στην Ελλάδα τιμολογήθηκε 300 χιλιάδες ευρώ το τεμάχιο. Αυτό το είχε πει ήδη ο κύριος Βελόπουλος από το 2024. Και τώρα το 2026 ξαφνικά ανακάλυψαν οι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελέα φυσικά ότι έκλεισε βασικά την εταιρεία αυτή εδώ πέρα και αποδεικνύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος όταν θέλει να γίνει σωστά και με συνέπεια και εργατικότητα και επιμονή πάντα αποδίδει. Δηλαδή έφτασε με ένα κυβερνητικό κόμμα το οποίο έχει 10 εκπροσώπους όλες και όλες μέσα στην Βουλή σε ένα σημείο την κυβέρνηση, ώστε να ασχοληθεί φυσικά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά τι να δικαιωθεί η ελληνική λύση.
0: Έτσι. Έτσι. Όντως το είχε πει, όντως το θυμάμαι. Και βέβαια, πώς το λένε, έχει δικαιωθεί και για με τα υδρόμετρα αυτή η ιστορία που έσκασε. Βέβαια, αυτή η ιστορία ήταν η αποκάλυψη, αν θυμάμαι, του κυρίου Σερέτη από το Focus FM, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς ήταν εκεί. Ο Γρηγόρης Σερέτη το είχε αναδείξει. Δικαιώθηκε για άλλη μια φορά. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ασχέτω με τα υδρόμετρα, αλλά θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Πριν δύο χρόνια, πάλι ο Focus FM, αφού αναφερθήκατε στο Focus FM, είχε βγάλει εδώ για το Ρόκαστρο ότι θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες. Φέτος στη Θεσσαλονίκη, περιμετρικά της, παίρνει όλο φωτιές. Συγκεκριμένα όμως, οι περισσότερες φωτιές και οι μεγαλύτερες έχουν γίνει στην περιοχή του Ρόκαστρο. Σε μέρος το οποίο εδώ και πολλά χρόνια είχε βγάλει πάλι ο Focus FM ένα κάτι έντυπα, κάτι χαρτιά για κάποιες μελέτες που γινόντουσαν για να γίνουν ανεμογεννήτριες σε δέξοδο τη Θεσσαλονίκη. Τυχαία η φωτιά. Τυχαίο το τέτοιο. Και όμως αυτό το πράγμα το είπε πάλι ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί είναι ένας άνθρωπος, πιστεύω, ο οποίος ακούει, βλέπει τι γίνεται γύρω του και οτιδήποτε πρόβλημα το αναφέρει στην Βουλή.
0: Το αναδεικνύει, σωστά.
1: Το αναδεικνύει στη Βουλή και προσπαθούνται να δούμε τι γίνεται και γιατί γίνεται και αν υπάρχει θέμα όντως.
0: Μα να σας, πω πρόσφατο παράδειγμα, πριν λίγες ώρες χτύπησε αυτή η θεομηνία, χτύπησε πολλές περιοχές της Ελλάδος, πολλά μπουρίνια, χαμός έγινε, ζημιές στην Αττική. Με το που έγινε αυτή η θεομηνία, αμέσως με το που άρχισε να κοπάζει, ακούσαμε για φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Εγάλαιο και ταυτόχρονα φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Λοιπόν, αυτό με τα εργοστάσια ανακύκλωσης το έχει πει πάρα πολλές φορές. Οι συμπτώσεις αυτές περίεργες, πολύ περίεργες.
1: Είναι άλλη μία μπίζνα. Ομά.
0: Βέβαια.
1: Αυτό έχει αποδειχτεί ότι οι εταιρείες ανακύκλωσης, επειδή κρύβουν πάρα πολλά πράγματα τελικά μέσα, ξαφνικά παίρνουν φωτιά.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Τιμωρεί σε εισαγωγικά η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τιμωρεί και στέλνει στον ΕΣΤΝΑ, στον Οργανισμό Διαχείρισης στους Δήμους, στέλνει ενημερωτικό και λέει ότι από αύριο, από σήμερα δηλαδή, σας κλείνω όλα τα σπιτάκια ανακύκλωσης, κανονίστε τι θα κάνετε, δεν θα παρέχουν υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτό είναι τιμωρία, καθαρά.
1: Τιμωρία είναι. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα, σας είπα, πολλά πράγματα κάνουμε υποτίθεται για καλό, αλλά έχει αποδειχτεί από τη μεταπολίτευση και μετά, ότι σχεδόν πίσω από ένα καλό κρύβεται και μια κομπίνα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και συμβαίνουν και πάρα πολλά, κύριε Κομνηνέ, που εμένα με βγάζουν από τα ρούχα μου. Τώρα μου στέλνουν μια φωτογραφία και βλέπω την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνει μια, πραγματοποιεί, λέει, μια εκδήλωση και μιλάει με εισηγητή, λέει, τον Θεοφάνη Τσαλουχά, καθηγητή οικονομικών. Θα μιλήσουν, λέει, για τις τριγωνικές συναλλαγές των funds, των servicers και των τραπεζών, τα προβλήματα και τις λύσεις τους. Ποιος? Η κυρία Καριστιανού, που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία με το διαμέρισμα που αγόρασε λίγους μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Δηλαδή, αυτό σε βγάζουν από τα ρούχα σου αυτά τα θέματα.
1: Η κυρία Καριστιανού, απλά όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπει τα ποσοστά της και σαν πολιτικός αναλυτής μπορώ να το πω αυτό, βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν. Από τη στιγμή που βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν, προσπαθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να ξαναβγεί στην επικαιρότητα, μπορώ να πω. Γιατί άλλο μητέρα δεν μπορεί και άλλο πολιτικός.
0: Καμία σχέση,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Αυτή νόμιζε ότι μια ζωή θα είναι στο ακρόβλητο. Δυστυχώς, όταν θέλει να μπλεχτεί με την πολιτική, θα αναγκαστεί να δεχτεί και τη λάσπη, αλλά θα αναγκαστεί να δεχτεί και την αντιπολίτευση, δηλαδή τους άλλους υποψηφίους, να σου λένε κάποια πράγματα. Και εσύ θα πρέπει να είσαι σωστός και τεκμηριωμένος σε κάθε σου κουβέντα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει η κυρία Καριστιανό ή να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις όσον αφορά το δικαστή, γιατί χθες μίλησε
0: για από το στόμα μου το πήρατε, αυτό πήγα να σας πω τώρα.
1: Που την απείλησε για το γιο της, έτσι. Ναι. Και δεν νομίζω πως την παίρνει να κρυφτεί, διότι αν το κάνει όπως το έκανε με παλαιότερες καταγγελίες της, όπου ισχυρίζεται πως δόθηκαν χρήματα, αν θυμάστε, να μην κάνει κόμμα, της προσφέρθηκαν θέσεις, ώστε να μην κατέβει στην πολιτική. Αν πράγματι συνέβη ό,τι κατήγγειλε και ό,τι καταγγέλει αυτή τη στιγμή, έτσι, τότε αυτός ο δικαστής θα πρέπει σίγουρα να οδηγηθεί στη φυλακή και να μην ξαναδεί το φως του ήλιου.
0: Βέβαια. Βέβαια. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η καταγγελία που έκανε, αλλά πρέπει να την αποδείξει.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτή η καταγγελία, σας είπα και νωρίτερα. Πριν ακόμα κάνει το κόμμα, έτσι έλεγε η ίδια όταν είχε δημιουργήσει το κόμμα, δεν θυμάμαι πώς πω την ίδια, κάνει την δήλωση, είχε πει ότι τη δίνω χρήματα για να μην κατέβει στην πολιτική. Ποιος της έδωσε τα χρήματα, ποιος είναι ο δικαστής ο οποίος απείλησε το παιδί της, οφείλει να το πει δημόσια και να κινηθούν ανάλογες διαδικασίες.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: αν όμως πρόκειται για μια κίνησή της καθαρά
0: εντυπωσιασμού,
1: για να παίξει με το συνέστημα, να είναι εντυπωσιακή, για να φανεί στον κόσμο ότι είναι άδεια η μαμά η οποία την πολεμάνε, την κάνει, την ράνει, γιατί το έχουμε δικαί αυτό στην πολιτική, τότε θα κρυφθεί πιστεύω από τον κόσμο και αυτό το 5-3-2 πόσο της 2% αυτή τη στιγμή θα σβήσει τελείως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να σχολιάσουμε αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, που δεν, αυτό το θέμα με τα Τέμπη θα μας θα βρίσκεται στην επικαιρότητα για πολλά χρόνια ακόμα από ό,τι φαίνεται. Είχαμε την παραπομπή του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος, και φτάσαμε να με απερίσιο θράσος η κυβέρνηση να πανηγυρίζει, γιατί από τα 11 στελέχη που ήταν υπό εξέταση για αυτό το σκάνδαλο, να παραπέμπονται οι τέσσερις και να, και να, 4-5 νομίζω, και να πανηγυρίζει και από πάνω.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τριαντόπουλος, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή κατηγορείται πλέον, έτσι, για μπάζωμα ή για ξεμπάζωμα, θα πρέπει να μας πούνε τελικά μετά από 3 χρόνια. Ξέρετε, έχουν περάσει 3 χρόνια από την ημέρα που έγινε, 28 Φεβρουαρίου.
0: Βέβαια.
1: Από τότε μέχρι τώρα, οι εταιρείες Αχτορ, το Μιτ και Τόμς και κάποιες άλλες εταιρείες που ήταν μέσα, έχουν κάνει κάτι? Όχι. Έχει τελειώσει, γιατί η διαβοήθησή μας και 7-17 ήταν να τελειώσει. Έχουν περάσει 3 χρόνια και παρακολουθώντας, όχι μόνο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που όταν μιλάμε μέσα μαζικής ενημέρωσης συνήθως μιλάμε για μέσα τα οποία είναι κυβερνητικά πλέον, μετά τις επιδοτήσεις που έχουν πάρει όλοι τους, βλέπουμε ότι ακόμα και εδώ δεν μπορούν να κρύψουν ότι η σύμβαση 7-17 δεν έχει ολοκληρωθεί μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια είμαστε στο σημείο 0. Και λέγαμε και τότε, θυμάμαι και εγώ τότε στο Fox FM, λέγαμε ότι δεν γίνεται το 2026 να υπάρχουν αυτοκίνητα που περνάει ο πεζός, σταματάει. Περνάει ο άλλος, σταματάει. Βλέπει το άλλο, πατάει φρένο, κοκαλώνει. Βλέπει πάρα πολλά πράγματα το αυτοκίνητο. Και είμαστε στο 2026 και ακόμα η τηλεδιοίκηση και ο αυτόματος προσανατολισμός ενός τρένου να δίνει το στίγμα του, όλα αυτά δεν υπάρχει. Και μεμόμαστε κάθε φορά στο χέρι του κάθε σταθμάρχη, ο οποίος μπορεί να κάνει και ένα στιγμιαίο λάθος, το οποίο όμως στιγμιαίο λάθος θα κοστίσει ζωές.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό το λόγο, και όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, για πάρα πολλούς λόγους, για την κατάργεια του ΟΣΕ αυτή τη στιγμή που τον ξεπούλησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον έχει φέρει στο σημείο αυτό το ΟΣΕ καινούργια, η οποία υποτίθεται θα έβαζε χρήματα, θα άλλαζε τον ΟΣΕ. Και τι δεν μας έλεγαν τότε, και τι παραμύθι δεν είπαν στον κόσμο για ένα μέσο το οποίο ήταν από τα οικονομικά μέσα, έτσι. Αλλά για ποιον ΟΣΕ να μιλήσουμε? Ο ΟΣΕ ο οποίος δεν έχει γραμμές σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να πας με το τρένο παντού. Ενώ παλιά πήγαινε. Γραμμές κλείνουν και γραμμές δεν τελειώνουν. Και η τηλεδιοίκηση δεν τελείωσε ποτέ. Και του ποτέ, ακόμα δηλαδή και σήμερα, ο κόσμος που ανεβαίνει στο τρένο δεν ξέρει αν θα φτάσει μετά από αυτό που συνέβη. Έτσι, και με άλλες πάρα πολλές φορές που έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά, όχι με τράκες, πάντα, έτσι, αλλά έχουν συμβεί πολλές φορές παρόμοια περιστατικά από το 2023 και μετά, ο κόσμος πραγματικά ταξιδεύει στα τυφλά. Το πάμε και όπου βγει, δεν βγει και τυχαία. Πραγματικά, εμείς πάμε και όπου βγει, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς.
0: Ρωτάει ένας ακροατής, μήπως λέει, ξέρει ο κύριος τι περιείχε το κοντέινερ της ΖΙΜ των Εβραίων Ρότσιλντ, αν ασχολείται κανείς. Πού να ξέρουμε. Οι κασίες κάνουν πολύ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν βγήκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μετά από 3 μέρες και μίλησε για ξυλόλια και για όλα αυτά τα οποία θεωρητικά έχει στοιχεία και από όπως έχει αποδειχθεί, υπήρχαν μέσα κάποια πράγματα από αυτά που έχει πει. Γιατί αλλιώς δεν θα βγει και η δικαίωση πάλι για άλλη μια φορά της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου από τον Νέο Δάσαν. Εντάξει, μην ξεχνάμε το τελικό πορίσμα μέσα αναφέρει ότι υπήρχε ξυλόλιο. Άρα, από τη στιγμή που υπήρχε το ξυλόλιο, κάποιοι κατηγόρησαν την Ελληνική Λύση και τους λέγανε ξεχασμένους. Εντάξει, μην ξεχνάτε, δήλωση αυτή έγινε μέσα στη Βουλή πάλι επίσης στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Τον είπε ξεχασμένο. Και γιατί φτάσαμε στο 2026 να δικαιώνεται απόλυτα και σε αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί ο Φλωρίδης δεν έλεγε ότι είναι για τα μπάζα, όσοι λένε αυτό. Για μπάζωμα και ξεμπάζωμα.
1: Αυτό ακριβώς θα λέω.
0: Όταν ταυτόχρονα, ταυτόχρονα υπάρχει ομολογία του Τριαντόπουλου που στις 24 Μαρτίου του 2023 στο ραδιόφωνο του Βόλου, το ράδιο Βέρα 91,8, είχε ομολογήσει και είχε πει ότι βρέθηκα στα Τέμπη με εντολή Μητσοτάκη.
1: Εννοείται. Μα πήγαν και καλά για να παρακολουθήσουν όλοι αυτοί, ξέρετε. Εννοείται, το γυρνάνε όπως θέλουν. Το με λένε ρίζω και όπως θέλουν το γυρίζω. Η σημερινή κυβέρνηση το έχει αποδείξει σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Έτσι.
1: Να σας πω ένα έτσι απλό, να το ακοιτώντας τη τηλεόραση μπροστά μου που ήταν ανοιχτή. Βλέπω βενζίνη, αμόλυβδη, λέει απλή 1,98 και 9, super 2,20 μισό και η special η κατοστάρα 2,35 και 9. Θυμάστε.
0: Παρόλο που έχουν κάνει και συμφωνία κυρίων,
1: Η συμφωνία κυρίων αυτή όταν έγινε, η βενζίνη ήταν στο 1,60 κάτι 1,70. Υποτίθεται ότι θα έπεφτε στη βενζίνη 10 λεπτά η τιμή της. Και στο πετρέλαιο 5. Το πετρέλαιο, επειδή με φορτηγό και το αυτοκίνητο μου είναι με πετρέλαιο, στην εταιρεία μου, το πετρέλαιο ήταν 1,51, 1,52. Αυτή τη στιγμή ήταν 87, 1,89. Και τώρα εξαίρεση πάλι σε κάποια πετρέλαια που είναι λίγο πιο ακριβά από τα άλλα, το είδα το πετρέλαιο 1,98. Πού βαδίζουμε, κύριε Μητσοτάκη? Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λένε κάτι στο παραπέντε, μόνο για εντυπωσιασμό. Το παίζουν όλα τα κανάλια. Ο κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μας σώσει και φτάνουμε στο, στο μετέπειτα σημείο, το οποίο πληρώνουμε την ύφη. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Έλληνας πληρώνει τα λάθη της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι μόνο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υποτίθεται ότι έχει κάνει μείωση φόρων, υποτίθεται, αλλά δεν βλέπω καμία μείωση φόρων. Γιατί αν είχε εδώ και τόσο καιρό ρίξει τον φόρο ειδικής κατανάλωσης στα κάσιμα, θα πληρώνουμε πολύ λιγότερα καύσιμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, βρήκα τη δήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου στο ράδιο Βέρα. Πάμε να την ακούσουμε λίγο μαζί.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Λίγο,
1: ευχαριστώ.
0: Είναι λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
3: Υπάρχει ο σταλμένος από τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό στο χώρο. Ποιος αστυνομικός διευθυντής, ποιος διευθυντής πυραγός, δεν ξέρω εγώ τι, της πυροσβεστικής, ποιος υπεύθυνος του ΕΚΑΒ, ποιος περιφερειάρχης θα πάρει την όποια απόφαση, ενώ ξέρει ότι στα 10 μέτρα και στις συσκέψεις που γίνονται υπάρχει ο Τριαντόπουλος. Ποιος Έλληνας παράγοντας βαθμίδας κατώτερης του δημοσίου θα μπορούσε να δράσει αυτοβούλος και να μην ρωτήσει στην καλύτερη ή να μην πάρει την εντολή από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος Τριαντόπουλος μόνος του τα έκανε όλα αυτά.
0: Έλατε, σωστά τα ερωτήματα.
1: Έλατε.
0: Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Και ξέρετε κάτι, μετά το δυστύχημα του Ντεμπόρ, έγινε άλλο ένα δυστύχημα, να θυμάμαι καλά. Το είχε στην Ισπανία, ήταν εδώ, πάνω σε βόρειες χώρες ήταν, και έκλεισε το σημείο για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εμείς το ίδιο βράδυ σχεδόν είχαμε γερανούς να σηκώνουν τα βαγόνια και την επόμενη μέρα το πρωί ήδη είχαν μπει μέσα οι μπουλντόζες. Για ποιο λόγο τόση βιασύνη? Ένα ατύχημα γίνεται εδώ. Έτσι, φωτιά πήρε προχθές, εδώ στον Εύωσμο που κατοικώ, πήρε φωτιά ένα φαρμακείο και είχαν σχεδόν όλη μέρα κλειστό το δρόμο. Και μιλάμε για ένα δυστύχημα το οποίο κόστησε τις ζωές σε 57 ανθρώπους. Κι όμως εκεί την επόμενη μέρα κατευθείαν άρχισαν οι φαγάνες να δουλεύουν. Γι' αυτό δεν πρέπει κάποιος να κρυφθεί, δεν πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί? Για ποιο λόγο τόσο βιασύνη, για ποιο λόγο αυτή η συγκάλυψη, για ποιο λόγο αυτό το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα, για ποιο λόγο οι γονείς αυτών των άτυχων 57 γονέων να βρίσκουν ωστά σε άλλα σημεία, πεταμένα, στα σκουπίδια, σε ανακύκλωση. Σε μέρη που πάνε για το χώμα να του κάνουν ανακύκλωση. Δεν είναι αμαρτία για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Δεν θα πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί επιτέλους σε αυτή τη χώρα, έστω για ένα έγκλημα?
0: Φοβερό. Πραγματικά.
1: Εξαπατούν τον Έλληνα καθημερινά. Εξαπατούν τον Έλληνα καθημερινά. Και δεν του προσφέρουν απολύτως τίποτα. Δουλεύει ο Έλληνας, φτάνει σε ένα σημείο να βγει στη σύνταξη. Και πλέον οι νέοι, εκτός ότι για να φτάσουμε τα 70-67. Δεν το βλέπω. Εντάξει, αναγκάζουν τον Έλληνα να έχει 40 χρόνια ένσημα και αν θα έχει 40 χρόνια ένσημα θα φτάσει το, χρόνιο, το όριο ηλικία. Αυτό δεν είναι αμαρτία για αυτού του ανθρώπου.
0: Σκεφτείτε
1: έναν οικοδόμο ο οποίο δουλεύει 35 χρόνια στα καλωσιά. Γιατί αυτό ο άνθρωπο θα δουλεύει 40 χρόνια για να μπει στη σύνταξη.
0: Σωστά.
1: Και να πάει και μειωμένη σύνταξη, έτσι, με τον νόμο Κατρούγκαλ. Γιατί ακόμα ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει αυτή τη χώρα. Όλα πάνε προς το χειρότερο, προς τον Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες εκλογές, η οποία θα κοιτάξει και λίγο στα μάτια τον Έλληνα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πλέον όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση κοιτάνε μόνο τους ξένους, τους φαντς και τους κολλητούς τους ολιγάρχες. Δεν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να πατήσει στα πόδια της από αυτούς που κυβέρνησαν και να κάνει έργο για τον Έλληνα. Όλα τα έργα γίνονται για τους λαθρομετανάστες και για όλα αυτά που θέλουν να περάσουν μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Ή να σας πω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο βγήκε η κυβέρνηση αμέσως μετά την αθώωση των 7 στην τηλεόραση χωρίς θράσος, με μεγάλο μάλλον θράσος, συγγνώμη, και ζήτησε από την αντιπολίτευση να ζητήσει, λέει, συγγνώμη γιατί, λέει,
0: αθώθηκαν
1: οι 7.
0: Όντως.
1: Συγγνώμη, οι 4 δεν θα δικαστούν. Αυτό το παραβλέπουμε. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πληρώνει 415 εκατομμύρια πρόστιμο. Κάθε χρόνο σχεδόν το πληρώνει αυτό, έτσι. Και το πληρώνουμε γιατί κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το ξέρετε ότι ανέλαβε η ΑΔΕ να βοηθήσει ώστε να γίνουν οι πληρωμές μέσα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό που έχουν. Αν και καθυστέρησαν, το φέραν εις πέρας. Σε αυτό πρέπει να είμαστε δίκοι. Έτσι, πληρώθηκαν αγρότες. Το θέμα όμως είναι ότι ο ΛΕΓΕΠ δανείζεται από ιδιωτική τράπεζα χρήματα για να πληρώσει περίπου στα 180 με 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γι' αυτό είναι μια συμφωνία την οποία την υπέγραψε ο κύριος Γεωργαντάς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ξέρει ο κύριος Γεωργαντάς ότι τα επόμενα 5 χρόνια η Ελλάδα θα καθυστερεί τις πληρωμές? Αν ξέρει να μας το πει. Και για ποιο λόγο να δανείζεται από ιδιωτική τράπεζα 180 με 200 εκατομμύρια, χρήματα τα οποία τα χάνει, είναι η τόκη αυτή τα 180 με 200 εκατομμύρια, συγγνώμη, 180 με 200 εκατομμύρια είναι η τόκη που πληρώνει το κράτος στην τράπεζα και αυτά τα χρήματα τα χάνουν οι αγρότες. Κάθε χρόνο. Επί 5 χρόνια ένα δις. Παπ, βγήκε το δις. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε μόνο λεφτά για να δίνουμε στους ολιγάρχες. Αυτό φαίνεται σε οποιαδήποτε κίνηση.
0: Μου λέει ένας ακροατής να κλείσει ο κόσμος τα αυτιά του και τα μάτια του στις δημοσκοπήσεις που είναι μούφα, μου λέει, μούφα.
1: Μπορώ να απαντήσω στον ακροατή που μιλάει και θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις, αν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια του και τα αυτιά του. Θα πρέπει να βάλει παπούτσια και στις επόμενες εκλογές να πάει και να ψηφίσει. Η μη συμμετοχή του κόσμου στις εθνικές εκλογές οδηγεί την κατάσταση σε αυτό το σημείο.
0: Σωστότατο.
1: Αν δεν συμμετέχουμε, τότε δεν θα πρέπει να έχουμε ούτε άποψη. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε αναφέρει και ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, ότι πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να συμμετέχουν. Έτσι. Και αν δεν συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Όχι επειδή δεν έβγαλε κοινό για ταυτότητα, δεν μπορεί να ταξιδέψει.
0: Έλατε.
1: Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει ή δεν θέλει να τα καταλάβει, ή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια του τα έχουν περάσει έτσι οι εκάστοτε κυβερνήσεις που πέρασαν και ο κόσμος και τα τρόλ και το διαδίκτυο και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ώστε έχει φέρει τον Έλληνα στο σημείο να έχει, συγγνώμη το λέτε, να έχει φτύσει την πολιτική, να μην θέλει να ασχοληθεί με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και κρίνεται το μέλλον του, να μην θέλει να ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα ψηφίζονται εκεί. Είναι άλλος ένας σοβαρός λόγος η Ευρώπη. Και εκεί κάνει πολύ τεράστιο έργο η Ελληνική Λύση μαζί με τους δύο ευρωβουλευτές που έχει, την κυρία Γαλάτο, αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Φράγκο. Τεράστιο έργο εκεί στην Ευρωβουλή. Και ξέρετε κάτι, ό,τι ψηφίζεται στην Ευρωβουλή, μετά η εκάστοτε κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να τα κάνει στο 100%. εμείς εδώ σαν Ελλάδα υιοθετούμε ό,τι μας λένε οι Ευρωπαίοι και κάπως έτσι, αν θυμάστε, υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις στη Ρωσία, κάτι εμπάργκο. Και ποιος έχασε από το εμπάργκο? Πάλι ο αγρότης έχασε.
0: Τώρα με ενημερώνει,
1: ο
0: Αλέξανδρος ότι πήρε ένας ακροατής και είπε ότι καθομολογία τους, το σύστημα λέει αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Φαντάζομαι εννοείταν τρένα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μα το έχουν επιμόνει. Το λένε, ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα. Το λένε. Εμείς δεν τους ακούμε. Προχθές ο Πιερακάκης δήλωσε ότι το 13ο και το 14ο μισθό και να είχαμε λεφτά, δεν θα τα δώσαμε. Δεν θα τα δίναμε.
0: Ναι, ναι, το είπε ομά. Σωστά.
1: Ομά. Ξεκάθαρα στο λένε στα μούτρα και ο κόσμος τους πιστεύει ακόμα. Βγαίνει ο Στουρνάρας εχθές. Ένας άνθρωπος ο οποίος τι είναι. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι ο Στουρνάρας? Τίποτα.
0: Αιώνιος, αιώνιος τραπεζίτης.
1: Αιώνιος τραπεζίτης πώς? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος από το 2012-2014 που έχει μπει μέσα σε όλα αυτά τα κόλπα, γιατί πρέπει κόλπο τελικά πρόκειται, να είναι στο τιμόνι της τράπεζας και η τράπεζα πάλι να κοστάει? Είναι αυτός ο άνθρωπος να μην κυνηγάει δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, που κοστάνε γύρω στο 100-200 και να τους αφήνει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην κυβέρνηση? Είμαστε ένα κράτος, μιλάνε για συνταγματική αναθεώρηση αυτή τη στιγμή, και αντί να κοιτάξουν ποια κόμματα κοινοβουλευτικά χρωστάνε ώστε να μην μπορούν να κατέβουν στις επόμενες εκλογές, εμείς εδώ κοιτάμε πώς θα το καλύψουμε όλο αυτό εδώ πέρα για να μπορέσουμε να ξανακατεύουν, να παίρνουν επιδοτήσεις στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ χρωστάνε ένα κάρο λεφτά. Και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε την Ελλάδα με ένα δημόσιο χρέος 285, το έχουμε και στα 600.
0: Σωστά.
1: Και περάσαμε και επί Τσίπρα λιτότητα και άλλα τόσα χρόνια με τον Μητσοτάκη λιτότητα. Και πληρώνουμε σαν Έλληνες, πληρώνουμε. Βλέπουμε τη βενζίνη από 50-60 λεπτά που είχε να πιάνει τα 2 ευρώ. Και εκεί εμείς, Μητσοτάκη, είμαι εμείς ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις και να πάμε στο ερώτημα του κυρίου για τις δημοσκοπήσεις. Είχε προχθές μια δημοσκόπηση, η οποία αυτά οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι σαν το, πώς το λένε, να πάρουμε ψωμί σήμερα μαμά, να πάρουμε αγώνα. Κάθε μέρα έχει μια δημοσκόπηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν στο μυαλό του Έλληνα πολίτη μια ιδέα. Ότι υπάρχουν αυτοί, είναι αυτοί, είναι αυτοί, είναι αυτοί. Αυτός είναι ο καλός, αυτός είναι ο κακός. Δεν γίνεται ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβέρνησε την προηγούμενη φορά. Αναφέρουμε στον Τζίπρα και στο Ελλάς. Στη Μακεδονία λέει είναι δεύτερο κόμμα. Γελάνε και οι πέτρες. Στη Θεσσαλονίκη ζω, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου μιλάει για Τσίπρα. Έχω ακούσει να μου μιλάνε για την ελληνική λύση σε τεράστιο βαθμό, σε υπερμεγεδυνικό βαθμό. Έχω ακούσει να μου μιλάνε για την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω ακούσει από κάποιον να μου μιλάει για Τσίπρα, για Ελλάς. Ακόμα και για την ελπίδα της κυβέρνησης Καραϊσκιανού. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε. Και όμως εγώ αυτά τα κόμματα τα βλέπω υψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν θέλω να κάνω μια δημοσκόπηση, ανάλογα με τον εντολέα, βγάζω και το αποτέλεσμα όπως κάνει. Δεν μπορεί σε κάθε κανάλι να υπάρχουν, βλέποντας εδώ προχτές, έβλεπα τον κύριο Χίτα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ελληνικής λύσης, ήταν σε ένα κανάλι και είχε απέναντί του από το Ελλάς μια κυρία. Και έκανε την απλή εξής ερώτηση: τι δουλειά έχει η κυρία από το Ελλάς να είναι στο πάνελ με τους βουλευτές?
0: Και ότι είναι σε κυρία. Όλα τα κανάλια γίνεται αυτό. Ναι, το παρακολούθησα όντως. Και πέσανε να τον εφάνε τον άνθρωπο. Πέσανε να τον εφάνε.
1: Έτσι ακριβώς. Και όλοι μαζί βαρούσαν μετά από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς η αλήθεια, ξέρετε, στην Ελλάδα. Για να κλείσουμε, μάλλον αυτό δεν ξέρω αν έχει τα λόγια.
0: Ναι, ναι, αυτό για να κλείσουμε, γιατί έχουμε τον επόμενο καλεσμένο.
1: Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, για μένα η μεγαλύτερη απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Μόνο με τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές μπορούμε αύριο να μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία θα κοιτάει το μέλλον του τόπου, και αυτό δεν είναι άλλο τα παιδιά της. Δεν γίνεται να φύγουν όλοι οι νέοι στο εξωτερικό, να σβήνουμε σαν έθνος λόγω δημογραφικού και εμείς να μένουμε αμέτωχοι μία φορά στα 4 χρόνια. Αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνουμε οι Έλληνες στον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Έτσι.
1: Σας Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαριφάλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Κομνηνέ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Α, κύριε Κομνηνέ, ένα τελευταίο ερώτημα μου στέλνει ένας ακροατής. Έχετε ένα σχόλιο για την κυρία Μελδόνη που δίνει τη διαχείριση των μνημείων σε ιδιωτικές εταιρείες?
1: Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να το κάνουμε. Δεν ξέρω τώρα, θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα σας πω μόνο ότι δεν γίνεται.
0: Όσο μπορείτε σαν πιο κράτος,
1: ναι, δεν γίνεται σαν κράτος να δίνουμε την ιστορική μας κληρονομιά, το οποίο είναι ένα δημόσιο κοινωνικό και εθνικό αγαθό, να το δίνουμε σε διαχείριση ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες θα διαχειρίζονται τα έσοδα, τα αναψυχτήρια και όλα αυτά, και η Ελλάδα θα παίρνει να μην πω τι θα παίρνει. Και όλα αυτά είναι με την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού, της κ. Βενδόνη.
0: Άλλος αιώνιος εκεί. Και άλλος αιώνιος.
1: Ναι. Μα έχουν ξεπουλήσει όλα τα μνημεία. Ξεπούλησαν με τα μνημόνια τα πάντα. Κάποια μνημεία μας μείνανε. Σε λίγο καιρό να ξέρετε θα δούμε και την Ακρόπολη να λέμε νοικιάζεται. Θα τα ουδάμε όλοι οι γιόγιο. Το δικό μου το σπίτι νοικιάζεται. Εμείς το δικό μας το σπίτι ξεπουλάμε.
0: Μα να σας πω κάτι. Προχθές, ναι. Συγγνώμη λίγο να πω και αυτό το, για να τα ακούσει και ο κόσμος. Προχθές, στο Δήμο Ανατολικής Άμμου πάρθηκε μια απόφαση για την παραχώρηση του Μουσείου Ναυπηγικών Τεχνών, ένα μουσείο που φτιάχνεται χρόνια, έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια, φτιάχνεται πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους το καταφέραν, το φτιάξανε και έγινε μια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η παραχώρηση του Μουσείου Ναυπηγικών Τεχνών για 99 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς να εξασφαλίζουν ότι αυτό το μουσείο μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μερδόνη θα το δώσουν σε ιδιωτική εταιρεία για διαχείριση.
1: Εμείς μιλάμε τώρα για το Υπουργείο Πολιτισμού και συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω και ένα τελευταίο και να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Φυσικά.
1: Ε65, Εγνατία, Οδός, Ιόνια, Οδός. Όλα αυτά είναι με χρήματα του Έλληνα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα διαχειρίζεται? Ιδιωτικές εταιρείες.
0: Έτσι.
1: Κονομάνει οι ολιγάρχες και ο Έλληνας πεινάει. Είναι τόσο απλό και μετά αναρωτιόμαστε πώς αυτή η κυβέρνηση δεν βρίσκει χρήματα. Πώς θα βρεις χρήματα όταν ξεπουλάς τα πάντα σε ιδιώτες? Πώς δίνεις σε ημέτερους τέτοια έργα, τέτοια πράγματα? Δεν μπορείς να ξεπουλάς τα πάντα σε αυτό το κράτος και να θέλεις να λες. Βασικά εμείς δανειζόμαστε, έτσι ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρέος το δικό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν και που πήγε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει επιτέλους κάποια κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά με όλα αυτά, να μην ξεπουλάμε τα πάντα. Πρέπει διόδια, τι λεφτά βγάζουν την ημέρα? Για
0: πολλά,
1: ποιο
0: πολλά,
1: λόγο
0: πολλά,
1: να
0: πολλά
1: είναι σε ιδιώτες? Έκανε κάτι ο ιδιώτες? Ακόμα και πριν γίνει ο δρόμος, έτσι μπαίνουν τα διόδια. Δηλαδή και τον δρόμο τον ίδιο τον φτιάχνουμε εμείς. Πάλι εμείς τον πληρώνουμε.
0: Έτσι.
1: Και παίρνουν και επιδοτήσεις. Κονομάνε τα ντερά της Μεγάλη Εργολάβη.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα,
0: κύριε Κομνηνέ. Ναι,
1: καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φεύγουμε από Βόρειο Ελλάδα και πάμε νότια κάτω. Πάμε στο Δήμο Πύλου Νέστορος να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Αποστολόπουλο, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου εκεί πέρα, Χαδρινού, Δήμου Πύλου Νέστορος. Κύριε Αποστολόπουλο, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γαρουπάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να συζητήσουμε λίγο, εκεί έχει υπάρξει ένας ξεσηκωμός των κατοίκων, γιατί ακούσαμε ένα τραγελαφικό, κατασκευάζεται ένας δρόμος εκεί πέρα από μια ιδιωτική εταιρεία και μάθαμε ότι η ιδιωτική εταιρεία μπήκε σε μια ιδιωτική περιουσία στο χωράφι, στο σπίτι ενός ανθρώπου, ενός κατοίκου εκεί, για να πάρει το νερό από τη γεώτρησή του και χωρίς να ρωτήσει κανέναν, λες και ήταν το τσιφλίκι του. Όλο αυτό ξεσήκωσε μια θύελλα διαμαρτυριών και έχουν γίνει και κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία?
4: Έχει γίνει κινητοποιήσεις, έχει ξεσηκωθεί το χωριό, σωστά είναι αυτά που λέτε. Εδώ κατασκευάζεται ο δρόμος Καλαμάτας Πύλου Μεθόνης και περνάει απ' έξω από το χωριό μας. Στο χωριό μας εκεί υπάρχει μια γεώτρηση που ο άνθρωπος πόντιζε τα δέντρα του. Αυτή η γεώτρηση απολωτριώθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Σας ξαναλέω, το ελληνικό δημόσιο, οπότε ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, όχι ένα χρόνο, αρκετό καιρό, μέσα 6 μήνες ας πούμε, η εταιρεία που κατασκευάζει τον δρόμο έχει έρθει και τραβάει νερό, πάρα πολύ νερό, και καταβρέχει τον δρόμο, το τονίζω, καταβρέχει τον δρόμο. Η περιοχή που είναι αυτή η γεώτρηση, και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί όλοι μας μιλάνε για διαχείριση των υδάτων, Αλλά από ό,τι θα ακούσετε, θα σας πω και στη τέτοια, όλοι έχουν κρυφτεί. Περιφερειάρχες, δήμαρχοι, όλοι είναι κρυμμένοι. Αυτή η γεώτρηση βρίσκεται ανάμεσα σε 4 πηγές, φυσικές πηγές, που αναβλύζει εδώ και υπάρχει ένα δρευτικό που αδρεύονται 30 με 70 χιλιάδες ελιές. Υπάρχει ένα, ο κάμπος που αδρεύεται χαντρινού στενοσάς κουκουνάρας, που πάλι αδρεύεται με αυλάκια, ας πούμε, γιατί το νερό είναι τρεχούμενο, που βγαίνει από τις πηγές. Και υπάρχει και καταλήγει στον κόλπο του Ναυαρίνου όλο αυτό το νερό, και όσοι ποτίζουν τα υπόλοιπα χωριά που υπάρχουν προς τα κάτω, μέχρι να καταλήξει στον κόλπο του Ναυαρίνου, και εκεί ποτίζουν. Άρα, στεγνώνοντας τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, έχουν κίνδυνο και αυτές οι πηγές. Και το διαπιστώσαμε στην περίοδο της ξηρασίας. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές αναφορές. Υπάρχουν και εξώδικα προς το Δήμο, προς την περιφέρεια. Αυτή η γεώτρηση ήταν με αδρευτική άδεια, υπήρχε για να ποτίζει 3 στρέμματα ελιές. Αυτή, όταν κάναμε το πρώτο εξώδικο, η εταιρεία έτρεξε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου και άλλαξε τη χρήση μέσα σε μια νύχτα, την ώρα που ένας αγρότης για να ποτίσει μια ελιά θα φάει χρόνο για να μπορέσει να βγάλει μια άδεια. Να βγάλει μια άδεια, την πέρασε από αδρευτικό σε βιομηχανικό για να μπορεί να αντλεί απεριόριστες ποσότητες ώστε να καταβρέχει το δρόμο.
0: Κάτι σημαντικό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Αποστολόπουλε, είναι το εξής. Στη σύμβαση έργου που έχει κάνει, δεν ξέρω με ποιον, με την περιφέρεια έχει κάνει, κατασκευάζει αυτό το έργο ο ιδιώτης.
4: Όχι, με το ελληνικό κράτος.
0: Με το ελληνικό κράτος. Στη σύμβαση αυτή αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτή τη γεώτηση για κάποιους λόγους.
4: Όχι, δεν αναφέρεται, και αυτό ζητάμε και από την περιφέρεια και από την αποκεντρωμένη, αλλά και από το Δήμο εδώ, να μας το πει γραπτός, να μας πει τι βλέπει η σύμβαση του έργου, πού προβλέπει να παίρνει νερό. Α, θα σας πω και το άλλο, ότι στα 500 μέτρα είναι τα νερά που βγαίνουν, αυτά που σας είπα, από φυσικές πηγές. Ναι. Δηλαδή μπορεί η εταιρεία να πάει στα 500 μέτρα και να αντλήσει όσο νερό θέλει. Μπορεί να κάνει ένα τεχνικό στα 1000 μέτρα και να πάρει πάλι από τα επιφανειακά ύδατα. Αυτή με τον τζαμπουκά τους, ο εργολάβος που είναι εδώ, έρχεται χωρίς να ρωτάει κανέναν και αντλεί όσες μεγάλες, πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Εμείς κάναμε και ένα εξώδικο στην αποκεντρωμένη, γιατί είδαμε την ταχύτητα με το που βγήκε η άδεια από αδρευτικό σε βιομηχανικό, βγήκε σε μια νύχτα. Υπήρχαν πάρα πολλές ατέλειες, λάθη μάλλον, να σας το πω έτσι, ναι, τραγικά, ναι, λάθη. Ναι. Δόθηκε η άδεια χωρίς να έχει γίνει περιβαλλοντολογική μελέτη. Δόθηκε η άδεια χωρίς να έχει υπογράψει ο Δήμος Πυλονέστρος, αλλά ένας διπλανός Δήμος, ο Δήμος Μεσίνης.
0: Χωρίς περιβαλλοντική μελέτη ξεκίνησε έργο.
4: Χωρίς ξεκίνησε περιβαλλοντική μελέτη. Τώρα, μετά από αντιδράσεις, πήραμε ένα χαρτί από την περιφέρεια, εχθές μάλλον το χαρτί, αυτά έχουν γίνει εδώ και 3-4 μήνες. Ότι έγινε περιβαλλοντολογική μελέτη. Εμείς ακόμα και αυτό δεν το πιστεύουμε, δηλαδή πρέπει να δούμε τα χαρτιά. Δηλαδή με δικηγόρους προσπαθήσαμε στην αποκεντρωμένη να πάρουμε μια αλήθεια. Αυτοί είπαν ότι τα λάθη αυτά γίνανε γιατί υπήρχε μια κεκτημένη ταχύτητα και θα διορθωθούν. Εμείς πάλι με δικηγόρους περιμένουμε να δούμε και την περιβαλλοντική μελέτη, αλλά και όλα αυτά όσα προβλέπονται, ώστε να μην να διαφυλαχτούν τα υπόγεια ύδατα. Γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς όλο αυτό τον καιρό χορτάσαμε από σεμινάρια, σαν αγρότης μιλάω, χορτάσαμε από σεμινάρια, χορτάσαμε από διακηρύξεις του Περιφερειάρχη, του κύριου Δημάρχου, του Υπουργού, να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τα ύδατά μας, γιατί εδώ ο νομός Μεσσηνίας είναι στο στόχαστρο της ξηρασίας, από ό,τι μας λένε. Και από την άλλη, όταν τους λέμε, τους έχουμε στείλει χαρτιά, τους έχουμε στείλει εξώδικα, κάναμε μια κινητοποίηση στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος έφυγε, από την περιφέρεια δεν μας απαντάει κανένας. Και τους προκαλούμε ανοιχτά να βγουν και να πούν τι έχει γίνει, πώς πήρε αυτός ο άνθρωπος άδεια, γιατί τραβάει από τα υπόγεια ύδατα, ενώ μπορεί να πάρει στα 500 μέτρα, σας λέω, μπορεί να πάρει από τα επιφανειακά ύδατα και να προστατεύσει αυτά που πάνε στη θάλασσα, να σας το πω έτσι πιο απλά. Μπορεί άνετα να πάει να πάρει η εταιρεία, απλώς δεν τη συμφέρει, γιατί εκεί περνάει κοντά στο δρόμο, κουμπώνει, ας πούμε, αυτό που λέμε, την υδροφόρα της και γεμίζει. Αν θα πάει λίγο πιο κάτω θα έχει μεγαλύτερο κόστος γι' αυτό. Τι και θα πω, επανέλθω, γιατί άκουσα και λίγο τη συζήτησή σας με τον προηγούμενο συνομιλητή, ότι δεν μπορεί να τα δίνουν όλα στους ιδιώτες. Δεν μπορεί ο ιδιώτης να έρχεται εδώ και να συμπεριφέρεται σε ένα χωριό τσαμπουκαλίστηκα, να σας το πω έτσι, και να μας λέει ότι μόλις τελειώσει το έργο εγώ θα ποτίζω τις δάφνες και οι ελιές οι δικές μου θα ξεραίνονται. Δεν θα μπορώ να ποτίσω ούτε μία ελιά.
0: Το σώμα, το σώμα το λέει.
4: Το σώμα, το σώμα. Θα ποτίζω τις δάφνες στην άκρη του δρόμου. Τι και πώς το ελληνικό δημόσιο απολωτρίωσε μια γεώτρηση και την έδωσε αμέσως στον ιδιώτη. Εγώ ξέρω ότι η απολωτρίωση ανήκει μετά στο ότι απολωτριώνεται, ανήκει στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκει στον ιδιώτη.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορείς να σχολιάσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα να λειτουργούν κάποιοι με τέτοια ανέχεια του κράτους, δηλαδή δεν σχολιάζεται.
4: Υπάρχει μια ανέχεια, υπάρχει μια διαφορία, σας το λέω ξεκάθαρα, κρύβονται. Και ο Περιφερειάρχης κρύβεται, και ο Αντιπεριφερειάρχης κρύβεται, και ο Δήμαρχος κρύβεται.
0: Μα όλοι αυτοί από εσάς δεν ψηφίζονται.
4: Από εμάς ψηφίζονται.
0: Το ξεχνάνε αυτό.
4: Εμείς τους καλέσαμε να έρθουν και στο χωριό μας, πήγαμε στο Δημαρχείο, προτίμησε να φύγει, αντί να συναντήσει τους κατοίκους. Εμείς ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις, σταματήσαμε την υδροφόρα του ιδιώτη και κλείσαμε το δρόμο, δώσαμε το μήνυμα. Η εργολάβη και η εταιρεία και το κράτος, γιατί ο εργολάβος τη δουλειά του κάνει. Αν δεν ελεγχτεί από το κράτος πρέπει να ελέγχει. Το κράτος πρέπει να βάζει νόμους.
0: Πολλά περίεργα γίνονται εκεί κάτω. Είχαμε πριν κανένα 2-3 εβδομάδες, είχαμε επίσης για την ιστορία εκεί με την έκταση που αγόρασαν κάποιοι Ισραηλινοί να κάνουν ένα ξενοδοχείο και τσαμπουκά κλείνουν 8 χιλιόμετρα παραλία βαφτίζοντας την ελληνική. Δεν ξέρω, πολλά περίεργα έχετε εκεί κάτω.
4: Υπάρχουν πολλά. Και να σας πω, πριν 10 μέρες η εταιρεία. Επειδή είχαν καθυστερήσει οι απολωτριώσεις, ζήτησε και πήρε από το ελληνικό κράτος, ζήτησε 150 εκατομμύρια και τελικά πήρε 80 εκατομμύρια μέσα σε μια νύχτα. Δηλαδή τα πάντα για τους ιδιώτες και εδώ, δηλαδή να γίνει το έργο, εμείς είμαστε από αυτούς που λέμε να γίνει το έργο, γιατί θα μας κατηγορήσουν ότι δεν θέλουμε να γίνουν και τα έργα, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εμείς θέλουμε να γίνει το έργο, αλλά πρέπει να υπάρξει σεβασμός και στους κατοίκους, αλλά σεβασμός και στο περιβάλλον και να υπάρχει ένα κράτος που να μπορεί να βάλει νόμους ώστε να μπορεί να διαφυλαχθούν τα πάντα. Και σας το λέω, δεν μπορεί σε εμάς να ποτίζουμε 10 στρέμματα και να θέλουμε να ποτίσουμε 15 με 20 και 30 έλιες παραπάνω και να προσπαθούμε να βγάλουμε άδεια και να μην μπορούμε να βγάλουμε άδεια για να ποτίσουμε 10 έλιες. Εγώ, εάν θα πάω στο ποτάμι που πάει για την Πύλο, στο ποτάμι και βάζω μια μηχανή αδρευτική και τραβήξω, εάν θα με πιάσουν χωρίς να έχω άδεια, θα φάω 3.000 πρόστιμο.
0: Και αυτοί δηλαδή τραβάνε ασύστολα. Μη φάτε και ισόβια.
4: Μη φάω και ισόβια, ναι. Σωστά είναι αυτά που λέτε.
0: Αν σας διαβάσω τα σχόλια που έρχονται όση ώρα μιλάμε, απίστευτα, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος λέει ένα σχόλιο. Αυτά καλά κάνουν και συμβαίνουν σε αυτούς τους νομούς, γιατί είναι κάστρα της Νέας Δημοκρατίας, λέει η κυρία Βέρα, και θεωρώ ότι μόνο έτσι θα γίνει διόρθωση και θα έρθει το μυαλό στη θέση του. Βλέπετε, όπου νομίζουν ότι έχουν το ακαταδίωκτο, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Τι να πω.
4: Σωστά.
0: Δυστυχώς. Μάλιστα. Τώρα, μιας και είστε και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου εκεί πέρα, τα θέματα εδώ πώς τα αντιμετωπίζετε τελευταία? Βάλεστε από παντού με αυτή την ιστορία με τα αγροτικά τα θέματα. Πώς περνάει το βιό σας? Η ακρίβεια καλπάζει. Ακούμε παραδείγματα να φεύγουν τσάμπα από τα χωράφια πολλά προϊόντα και να φτάνουν στα ράφια σε εκατονταπλάσιες τιμές.
4: Εδώ αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απελπιστική. Εδώ ο νομός Μεσσηνίας είναι καθαρά νομός που εξαρτάται από το λάδι. Το λάδι αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα και μιλάμε για τιμές. Εάν θα φύγει κάποια ποσότητα, μιλάμε για τιμές στα 3 με 3,10, άντε το πολύ να πάει 3,20 με 3 εκεί μέσα εκεί. Αυτή τη στιγμή, όταν σας λέω, όταν μιλάμε για ένα κόστος παραγωγής γύρω στα 3,70 με 4 το κιλό, φανταστείτε τι έχει να γίνει με την επόμενη χρονιά που υπάρχει.
0: Άρα πουλάτε τιμές κόστους.
4: Πουλάμε τιμές κόστους. Εδώ και 5-6 μήνες πουλάμε τιμές κόστους. Και δεν είναι μόνο ότι πουλάμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν αγοράζουμε.
0: Δεν πουλάτε κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Υπάρχει μέσα τιμότητα.
0: Γιατί αυτό μιλάγανε, υπάρχουν άλλες αγορές που υπάρχει η ζήτηση, πιο φτηνές αγορές, Ισπανία παράδειγμα.
4: Το πρόβλημα πρέπει να είναι από τις τρίτες χώρες που υπάρχουν, που μπήκαν πολλά λάδια με χαμηλές τιμές από την Ισία, από Μαρόκο. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Υπήρχε μια χρονιά εδώ που δεν υπήρχε παραγωγή στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε όμως, είχε κάτω από το 60-70% της παραγωγής. Ναι. Μιλάμε για μια ζημιά από το Γλυοσπόρι και από το Δάκο που ήταν τεράστια. Ναι. Και εννοώ ήταν τεράστια γιατί τα λάδια που βγήκαν και αυτά δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά, οπότε πουλήσαμε και λάδια με 2 ευρώ και 2,5 ευρώ γιατί είχαν ανέβει οι οξύτητες από την αποτυχημένη τακοκτονία. Και τα καλά λάδια που περιμέναν κάποιοι να πάρουν κάποια τιμή, αυτό μας είχαν πει, και αυτά αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα και μιλάμε για τιμές στο κόστος και λίγο κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κύριε Αποστολόπουλε, πού πάμε, πού πάει
4: τώρα
0: αυτή.
4: Τώρα είναι ξεκάθαρο, πλέον είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει συνέχιση, όλοι το λένε. Αν δείτε όλη τη Μεσσηνία εδώ, ότι αν, και γενικά όλη τη χώρα που έχει ελιές, εάν δείτε ότι αν συνεχίσουμε με αυτές τις τιμές και με αυτή την εγκατάλειψη, γιατί δεν είναι μόνο οι τιμές, υπήρχαν και κάποιες επιδοτήσεις που αυτές δεν ήταν ότι εμείς πέταμε τις επιδοτήσεις και καθόμαστε. Η επιδότηση ήταν αυτό το πράγμα, να ρίξει λίγο το κόστος παραγωγής. Όταν το κόστος παραγωγής εκτινάχθηκε, μειώθηκαν οι επιδοτήσεις, εξαφανίστηκαν από τους ελαιοπαραγωγούς οι επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και μιλάμε τώρα για ένα πετρέλαιο στα 2 ευρώ που ξαναπήγε τώρα, μιλάμε για 2 ευρώ πετρέλαιο, μιλάμε για τα λιπάσματα, μια αύξηση στο 100%, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις αύξησεις τα λιπάσματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει τα εργατικά που εδώ μιλάμε. Και εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Οι εργάτες δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες ώστε να μαζέψουμε τη σοδειά μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Και αυτό είναι μια εγκατάλειψη και μια διαφορία χρόνων που μας βρήκε. Συν τις καιρικές συνθήκες, συν τις ζημιές που έχουμε, να καταλάβετε ότι η ζημιά από το Δάκο που και εξακολούσε το Κλειοσπόρο ήταν τεράστια. Και αυτή τη χρονιά που μιλάμε, ενώ εμείς σαν σύλλογος αγροτικός εδώ κάναμε μια μήνυση προς την περιφέρεια, ναι, που είχε αναλάβει το έργο της δακοκτονίας, γιατί πέρσι με διάφορες καθυστερήσεις η δακοκτονία άρχισε Ιούλιο, άρχισε τον Αύγουστο και σε μερικές φορές τέλη Αυγούστου, που κανονικά πρέπει, ό,τι λένε οι επιστήμονες, πρέπει να αρχίσει τον Ιούνιο. Εμείς κάναμε μήνυση για τη ζημιά που υποριστήκαμε από την αποτυχημένη δακοκτονία. Και θέλω να σας πω ότι και φέτος, εδώ που μιλάνε στο χωριό μου, είναι 25 Ιουλίου έχουμε. Δεν έχει γίνει πρώτος ψεκάσμος.
0: Ακόμα.
4: Εμείς τους φωνάζουμε, ακόμα δεν έχει γίνει πρώτος ψεκάσμος. Πάμε πάλι να ξαναρχίσουμε τον Αύγουστο. Δηλαδή, με την τεράστια ζημιά που πάθαμε, την περσινή, κανείς δεν έβαλε μυαλό.
0: Μάλιστα.
4: Πριν 3 χρόνια πάθαμε ζημιές, πάλι τεράστιες ζημιές από την ξηρασία. Κανένα αδρευτικό έργο δεν έχει γίνει εδώ. Και όχι μόνο δεν έγινε αδρευτικό έργο, ναι, ξαναήρθαμε τα πρώτα που σας είπα για τη γεώτρηση να τη δίνει σε ιδιώτες και να τη νερό ασύστολα.
0: Μου λέει μια ακροάτρια ότι έχει μπει πολύ δυναμικά στην Ευρώπη η τελευταία και η Τινησία που πουλάει με πολύ χαμηλές τιμές.
4: Η Τινησία πουλάει με χαμηλές τιμές και όχι με τα εμπόδια που βάλουν σε εμάς. Δηλαδή εμάς έχει φύγει από τη μέση πολλές δραστικές ουσίες από τα φυτοφάρμακα, οπότε δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αρρώστιες και οπότε το κόστος παραγωγής ανεβαίνει. Υπάρχουν φθηνά εργατικά εκεί, υπάρχουν φθηνά λιπάσματα, υπάρχουν πετρέλαια. Δεν έχουμε το ίδιο κόστος παραγωγής. Και μπαίνουν μέσα ανεξέλεγκτα, χωρίς να πληρώνουν δασμούς, κάποια συμφωνία που έχει γίνει, αλλά εμείς καταγγέλνουμε ότι υπάρχουν και ότι πρέπει να μπαίνουν και τινησιακά λάδια και να βαφτίζονται ελληνικά όπως γίνεται σε όλα τα προϊόντα. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Ναι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και εμείς αυτό ζητάμε.
0: Συμφωνώ.
4: Τον έλεγχο της αγοράς.
0: Συμφωνώ.
4: Δεν μπορεί να επιβιώσει αγρότης χωρίς να υπάρχει έλεγχος της αγοράς.
0: Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά το πιστικότατο, εμείς το μικρόφωνο εδώ είναι ανοιχτό για ό,τι θέματα θέλετε να αναδεικνύουμε εκεί του κλάδου σας. Είμαστε ανοιχτοί.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλε.
4: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Άκου τώρα, ο άλλος μπήκε τσαμπουκά και παίρνει νερό από τη γεώτρηση του δημοσίου πια. Ήταν του ιδιώτη, έγινε απαλωτρίωση, την πήρε το δημόσιο και μπαίνει τσαμπουκά και παίρνει το νερό. Προκαλώντας πόσα προβλήματα με όλους όσους χρησιμοποιούν αυτό το νερό για να ποτίζουν. Τι να πεις. Λοιπόν, αγαπητέ Μανουήλ, έχεις κανένα Σύντομο ρεπορτάζ με τα μεταγραφικά, τι γίνεται με...
5: Βεβαίως.
0: Για πες.
5: Όχι μόνο μεταγραφικά.
0: Τι και...
5: Και έχω και τα φιλικά.
0: Για πες τα γρήγορα εκεί, έχουμε 5 λεπτά.
5: Η ΑΕΚ 2-1 νίκησε εναντίον της Χρόνιγκεν. Ο ΠΑΟΚ στο φιλικό του με την Τβέντε το Σάββατο 3-2 έχασε. Και...
0: Α, λες πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το ναι, περασμένο Σάββατο.
5: Με το, στο Europa League τώρα κέρδισε την Δυναμό Κιέβου 3-2.
0: Ναι. Και πρέπει να έχει χαρεί ιδιαίτερα ο Νίκος από τον Άγιο Στέφανο, σαν γνήσιος Παναθηναϊκός. Πρέπει να έχει χαρεί από τη χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού με 3-0 στο φιλικό με τη Ναϊμέγγεν, νομίζω.
5: Ναι.
0: Όχι Ναϊμέγγεν.
5: Όχι Ναϊμέγγεν.
0: Ναϊμέγγεν θα παίξει, ναι.
5: Με την Πάξη.
0: Ναι.
5: Εντωμεταξύ...
0: Όχι, η Πάξη έπαιξε ο Παναθηναϊκός, μην μας μπερδεύεις.
5: Α, ναι. Ο τέτοιος, ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Άντβερπ.
0: Α, την Αντβέρπ, ναι, έχασε 3-0.
5: Ναι. Εγώ πάντως πρώτη φορά βλέπω τόσο άρεστο Παναθηναϊκό στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, για πάμε με τα γραφικά, έχουμε τίποτα.
5: Κάτσετε να πούμε για την ομάδα.
0: Έχουμε κι άλλα.
5: Το Παναθηναϊκός με τη Rapid Viennis 4-1
0: έχασε.
5: Το φιλικό έχασε κατά 20 λεπτά.

0: ποδοσφαιριστή στην Arsenal. Είναι τεράστια επιτυχία αυτή.
1: Ναι. Ο Μανώλης Σάλιακας.
0: Νόμιζα για σένα θα έλεγες.
1: Ο 29χρονος πήγε στον Ολυμπιακό. Υπέγραψε χτες.
0: Αυτός έχει πολύ καλή καριέρα στο εξωτερικό, ε.
1: Ναι. Όχι με μεγάλες ομάδες, αλλά.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όμως είναι πολύ, λέει, καλός παίχτης.
1: Ο Kings Kangua, και ο 27χρονος, υπέγραψε στον Παραθηναϊκό χτες το μεσημέρι.
0: Τον άρπαξε τελευταία στιγμή ο Λαφούζος από τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι. Και τώρα το μπάσκετ, ο LeBron James πήγε στους Sixers, στο NBA. Ο Τολιόπουλος πήγε στον Άρη. Αυτά.
0: Και ετοιμάζεται, λέει, μεταγραφική βόμβα
1: για τον Παραθηναϊκό.
0: Αεροδρομίου, λέει. Μεταγραφή αεροδρομίου. Ετοιμάζει ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Εγώ πίστευα θα έρθει ο LeBron James, αλλά υπέγραψε κι αυτός.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ ήρθε ο.
0: Όχι, υπέγραψε δύο χρόνια.
1: Ναι,
0: υπέγραψε.
1: Εντάξει, εδώ ήρθε ο.
0: Όλοι οι Μανώλιδες στον Ολυμπιακό πάνε μου στέλνουν εδώ.
1: Ναι. Ποιος το έστειλε αυτό?
0: Ένας ακροατής. Λοιπόν, ο Σάκης από Γερμανία λέει: ο Σκαλόνι σκάλωσε. Ο Σκαλόνι σκάλωσε και έφυγε από τη. Πες το, από την Αργεντινή. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων. Μου λέει ο Μιχάλης, ο φίλος ο Μιχάλης, οδηγός φορτηγού. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η συνωμοσία των Τεμπών έχει πολλές αθέατες και σκοτεινές πλευρές. Η θεωρία του ξυλολίου έχει και άλλα στοιχεία μέσα. Πιο σκοτεινά, με ανάμειξη ξένης χώρας. Αν θέλετε, στο τρίτο μέρος της εκπομπής να τα αναδείξουμε. Μιχάλη μου, θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους. Μήπως τυχόν μπορέσουμε και κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα για 2 λεπτά, αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και επιστρέφουμε με Γιάννη Πεσιρίδη να σχολιάσουμε αυτή την ιστορία με τα ακίνητα και τα πρόστιμα που του ρίξαν στο κεφάλι, γιατί, λέει, είπε όχι στο να πουλάει τα ακίνητα σε Ισραηλινούς, σε Τούρκους και σε όλες αυτές τις εθνικότητες. Επέλεξε να πουλάει μόνο σε Έλληνες. Πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος και σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής εχθές, με την πυροσβεστική να δέχεται περισσότερες από 152 κλήσεις, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αποκλωβισμούς. Σημαντικές ζημίες και διακοπές κυκλοφορίας σημειώθηκαν στον Πειραιά λόγω κατάρρευσης καλωσιάς, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν και στον Προαστιακό λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Πλημμυρικά φαινόμενα και εγκλωβισμοί καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές όπως το Ήλιον και το Μαρκόπουλο, όπου μάλιστα εκδηλώθηκε και πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης λόγω βραχυκυκλώματος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Πενσιλβάνιας ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ορίζοντας την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης. Την πρωτοβουλία για το ψήφισμα HR 553 ανέλαβε ο Δημοκρατικός Πολιτιακός Βουλευτής Στίβ Μαλαγάρης, ο οποίος συνέδεσε την κίνηση αυτή με τα προσωπικά του βιώματα και τον ξεριζωμό των προγόνων του από την περιοχή του Μαρμαρά. Το κείμενο του ψηφίσματος, εκτός από τις μαζικές απώλειες και τους διωγμούς των ποντίων την περίοδο 1914-1923, συμπεριέλαβε επίσης το ιστορικό πλαίσιο της διώξης που υπέστησαν την ίδια εποχή οι χριστιανικοί πληθυσμοί των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των Χούθη στην Ιεμένη μέσα στη νύχτα, καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές στην περιοχή Χοντέιντα, που απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Παρά τις επιθέσεις στις γύρω στρατιωτικές υποδομές, το λιμάνι της Χοντέιντα παρέμεινε απολύτως ανοιχτό και εκτός στόχων, συνεχίζοντας απρόσκοπα την λειτουργία του. Την ίδια στιγμή, η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω στην ευρύτερη περιοχή, καθώς σιρήνες συναγερμού ήχησαν με τα μεσονύχτια στο Μπαχρέιν, το οποίο πλήττεται για ακόμη μια φορά από ιρανικές επιθέσεις, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε ψυχραιμία και αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τα 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Της εκπομπής «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, δεν έχουμε προλάβει να τα διαβάσουμε όλα. Σας ευχαριστούμε το φίλο το Φώτη από την Ξάνθη, μας στέλνει την καλημέρα του, μας στέλνει επίσης την καλημέρα του ο Μιχάλης από το Γήθιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον φίλο του Στέφανο από την Κέρκυρα που μας κάνει ακρόαση. Πάμε να δούμε το θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει. Πριν από λίγες μέρες είχε πέσει στα χέρια μου ένα έγγραφο του συνήγορου του πολίτη, όπου βέβαια το έγγραφο αυτό δεν είναι ποινική δίωξη ούτε επιβολή προστίμου, είναι ένα έγγραφο όπως σας είπα του συνήγορου του πολίτη που απευθύνεται προς την εταιρεία Πεσιρίδης Group σύμφωνα με μια καταγγελία που έχει υποβληθεί στο συνήγορο και προέβη σε μια διακριτική μεταχείριση λόγω εθνικής καταγωγής κατά την παροχή κτηματομεσητικών υπηρεσιών, με τον συνήγορο του πολίτη να αναφέρει ότι έλαβε υπόψη του δημόσια διαθέσιμα βίντεο από το Facebook και από το YouTube, στα οποία φέρεται η εταιρεία να δηλώνει ότι δεν διαθέτει ακίνητα προς πώληση σε άτομα που δεν είναι ελληνικής καταγωγής ή εθνικότητας και ότι στους αλλοδαπούς, λέει, κλείνουμε το τηλέφωνο στα μούτρα. Παραθέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο και επισημαίνει ότι η άρνηση παροχής υπηρεσιών στο κοινό με αποκλειστικό κριτήριο την εθνική καταγωγή συνιστά άμεση διάκριση, η οποία απαγορεύεται από τον νόμο. Υπενθυμίζει επίσης ότι ο νόμος προβλέπει πως τέτοιες πράξεις μπορεί να επισύρουν ποινές φυλάκισης από 6 μήνες έως 3 χρόνια και χρηματική ποινή από 1.000 έως 5.000 ευρώ, εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση. Και αυτό είναι αναφορά στο τι προβλέπει ο νόμος, όχι ότι έχουν επιβληθεί βέβαια αυτές οι ποινές, και καλεί την εταιρεία να υποβάλει έγγραφες εξηγήσεις και τις απόψεις της εντός 20 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου. Μου λέει εδώ ένα σχόλιο της Βέρας, μιας ακροάτριας, εφόσον, λέει, η δουλειά του μεσίτη είναι παροχή υπηρεσίας, αν ο ιδιοκτήτης έχει δώσει εντολή η προώθηση και η πώληση του ακινήτου να αφορά μόνο Έλληνες, γιατί να επιβληθεί πρόστιμο? Δεν το καταλαβαίνω. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε φυσικά, όπως δεν το καταλαβαίνει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, που σχολίασε το θέμα αυτό του κινδύνου επιβολής προστίμου στον κύριο Γιάννη Πεσιρίδη, τον κτηματομεσίτη. Πάμε να ακούσουμε το σχολιασμό του Κυριάκου του Βελόπουλου για να επιστρέψουμε και να σχολιάσουμε με τον κύριο Πεσιρίδη που τον έχουμε στη γραμμή μας όλη αυτή την ιστορία που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο. Μισό λεπτάκι. Ναι, τώρα το...
1: Αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες τη
0: μισό λεπτό.
1: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο τυρακεί την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1.000.000 ένα σπίτι. Έχει τον Βούλγαρο. Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν σε αυτόν. Στον Έλληνα, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100.000 ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουν. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι, ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ, μισό λεπτό, και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά? Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία που το πουλήσω που θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανέναν άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
0: Κύριε Πεσιρίδη, καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Πεσιρίδη?
2: Και αγαπητοί ακροατές.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία?
2: Εντάξει, αυτή η ιστορία, όπως βλέπουμε, έχει μια ιστορία παράνοιας. Όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Διώκεται ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπε, διότι έλαβα αυτό το έντυπο από το συνήγορο του πολίτη. Ο υποτιθέμενος συνήγορος του πολίτη, ο οποίος είναι για τον πολίτη, έτσι, για τον Έλληνα πολίτη. Από όσο ξέρω.
0: Σωστά.
2: Και έχει υποστηρίξει τον ξένο πολίτη και όχι μόνο τον ξένο πολίτη. Να υποστηρίξει ποιους? Αυτούς οι οποίοι αγοράζουν την πατρίδα σκόπιμα με σχέδια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών τους. Βλέπε Σκοπιανούς, βλέπε Τούρκους, βλέπε Ισραηλινούς, βλέπε Κινέζους, βλέπε Ινδούς, Αιγύπτιους και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και όπως βλέπετε έχει γίνει viral στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Το ευχαριστώ καταρχάς και δημόσια είναι λίγο σε όλους εσάς, αγαπητέ Γιώργο, Νίκο και όλους τους δημοσιογράφους που έχουν δείξει το θέμα τις τελευταίες 10 μέρες, καθώς και τους τηλεθεατές και ακροατές μας, διότι η στήριξη, παιδιά, είναι φανταστική.
0: Μα είναι υποχρέωσέ μας, Γιάννη, αυτό, γιατί εγώ θα συμφωνήσω με το σχόλιο που κάνει η ακροάτρια. Όταν έχεις πάρει εντολή από τον πελάτη σου να πουλήσεις μόνο σε Έλληνες, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα σβήνουνε.
2: Ακριβώς. Γιατί ξεχνάει και ο συνήγορος πολίτη και όλες οι νομικές ενέργειες που αν κάνουν το λάθος να θελήσουν να ακολουθήσουν θα μας βρουν μπροστά τους ξεκάθαρα. Και αυτό που λέω δημόσια το λέω και εδώ πέρα Γιώργο μου. Μα δεν τα βάζουν με μένα. Τα βάζουν με το λαό. Με το λαό του Θεού. Ας έρθουν. Είναι επιλογή σας αγαπητοί μου ακροατές, ιδιοκτήτες των ακινήτων, το που θα δώσετε εσείς το ακινητό σας. Το ξέρετε το ότι υπάρχει ένα παρανοϊκό παραθυράκι στον νόμο, τον οποίο θα επικαλεστούν μάλλον τον αντιρατσιστικό, ο οποίος λέει ότι εγώ πρέπει να αρνηθώ, ακούστε εδώ τι λέει ο νόμος, πρέπει να αρνηθώ στον ιδιοκτήτη του εκάστοτε ακινήτου, ναι, να το πουλήσω σε ξένο, εάν ο ίδιος επιθυμεί να το αγοράσει, εγώ πρέπει να το δώσω χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη. Ακούτε εδώ τι λέει ο νόμος. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ Γιώργο μου και μου λες έχω ένα σπίτι στο Γαλάνδρη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στην Καβάλα, στη Λάρισα, οπουδήποτε. Και λες, αυτό Γιάννη μου, σου υπογράφω και την εντολή, θέλω να το δώσεις μόνο σε Έλληνες. Εγώ λοιπόν, εφόσον έρχεται ο Αχμέτ από την οποιαδήποτε χώρα και μας κάνει μια προσφορά ούτε ένα χιλιάρικο κάτω από αυτό που ζητάς, δηλαδή 100.000 ζητάς, αυτό μας κάνει προσφορά 100, και του πω, δεν θα σου το δώσω, γιατί έχω προσφορά 100.000 για παράδειγμα από Έλληνα που προηγείται ή 98.000 για παράδειγμα από Έλληνα και ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το δώσει σε Έλληνα, δικαιούται αυτός να κάνει καταγγελία. Και εγώ οφείλω και εγώ πρέπει βάσει νόμου να μην υπακούσω τον ιδιοκτήτη μου που αυτός είναι εν τέλει το αφεντικό της υπόθεσης, ξεκάθαρα. Και πρέπει λέει να υπακούσω τον άλλον που έρχεται και από την τρίτη χώρα και πρέπει να του το δώσω. Καλούμε να του το δώσω γιατί αν δεν του το δώσω τότε εγώ δεν έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου και νομικά έχω πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί παράνοια μιλάμε.
0: Μισό λεπτό, Γιάννη μου, τώρα γιατί εγώ τρελαίνω με αυτά που ακούω ειλικρινά και απορώ ο συνήγορος του πολίτη γιατί δεν στέλνει ανάλογο έγγραφο στην ελληνική πολιτεία, στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος να ζητάει εξηγήσεις για τον νόμο 1892 του 90. Υπάρχουν δύο άρθρα, το 24 και το 25, που χαρακτηρίζει αυτός ο νόμος και τα άρθρα τα συγκεκριμένα ως παραμεθόριες περιοχές τους νομούς Σάμο, Χίο, Λέσβο, Δωδεκάνησα, Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Φλόρινα, Καστοριά, Θεσπρωτεία, Κιλκής και άλλες περιοχές. Και στις περιοχές αυτές φυσικά οι νομικά πρόσωπα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ζώνης δεν μπορούν να αποκτήσουν ακίνητο χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας κρατικής επιτροπής. Δηλαδή εκεί γιατί δεν στέλνει ο συνήγορος του πολίτη ανάλογο έγγραφο που έστειλε σε σένα?
2: Έτσι ακριβώς αγαπητέ Γιώργο. Πάμε σε αυτό το θέμα που έχει στήξει. Ξέρετε πάνω στον Εύρο τι γίνεται που αλωνίζουν οι Τούρκοι και μάλιστα και Τούρκοι μεσίτες παρακαλώ, οι οποίοι έχουν κολλήσει στους πρώτους δρόμους κάτω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που για όσους ξέρουν την πόλη είναι η κεντρική λεωφόρος της Αλεξανδρούπολης, σε όλο το πορελιακό κομμάτι. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αυτοκόλλητα από τον Ακύλα, ένα μεσητικό γραφείο από την Κεσάνη της Τουρκίας, ο οποίος στα τουρκικά παρακαλώ, ούτε καν ο φρασίδηλος στα αγγλικά, ζήταγε ακίνητα στην Κωνσταντινούπολη για κατασκευαστές. Εκεί πού είσαι συνήγορε του πολίτη?
0: Βέβαια.
2: Πού είσαι συνήγορε του πολίτη για το πάρτι το ανεξέλεγκτο που γίνεται στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα στον Οθμαέ, στο θεολόγο που με πήρε χθες τηλέφωνο μια κυρία και έκλαιγε. Λέει, μας κατακλείσαν οι Εβραίοι. Έχουν πάρει, λέει, 8 στις 10 μονοκατοικίες γύρω-γύρω μου. Να το ακούσει αυτό ο κόσμος δημόσια στον αέρα. Οθμαές, θεολόγος Θεότιδας. Μία ώρα έξω από την Αθήνα. Στο ανεξέλεγκτο πάρτι που γίνεται στη Σάμο και στη Ρόδο και στη Χίο, Μυτιλίνη, που ήμουνα την άνοιξη και φωτογράφιζα ακίνητα, που ο κόσμος φοβάται πλέον να δώσει παιδιά τα ακίνητά του στα μεσητικά γραφεία της εκεί περιοχής. Γιατί δεν ξέρουν, λέει, από πού θα τους φέρουν τον ξένο, τον Τούρκο. Ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Τούρκος που αγοράζει εκεί δεν αγοράζει για καλό. Μην τρελαθούμε, τους κάναμε τώρα όλους τους Τούρκους φιλέλληνες. Αυτό το παραμύθι που ακούμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που την έχουν πάρει τη Θεσσαλονίκη ξεκάθαρα.
0: Μου λέει ο Χριστιανός εδώ ένας ακροατής, ο Πεσερίδης, λέει, μιλάει κυρίως για τους Εβραίους στις περισσότερες αναρτήσεις που κάνεις.
2: Μιλάω για τους πάντες, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της πρόγραμμα, αγαπητέ μου ακροατή. Για παράδειγμα, γεωγραφικά εφόσον μιλάμε. Από τον Εύρο μέχρι και τα παράλια της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση με Χαλκιδική, στον λεγόμενο Σταυρό Θεσσαλονίκης, το πρόβλημά μας εκεί είναι οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι. Όπως και στην Κατερίνη, στην Πιερία, στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πρόβλημα είναι οι Ισραηλινοί. Και είμαι ο πρώτος που το έφυξα. Και μάλιστα πριν από 1,5 μήνα ήμουν στα χωριά του Λαγκαδά, σε χωριουδάκια όμορφα, ωραία, στα οποία θίξαμε το πρόβλημα το γιγάντιο, τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να αγοράζουν αγροτεμάχια. Τι θα τα κάνουν άραγε. Από εκεί και ύστερα το πρόβλημα του Ισραηλινού που έφυξα ήταν στο νομό Ιωαννίνων, στο νομό Πρέβεζας, που έχουν φύγει πλέον από την Αθήνα και αγοράζουν συνέχεια οικόπεδα και αγροτεμάχια και στο νομό Ιωαννίνων.
0: Μα μου λένε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθερίας Βενιζέλος υπάρχει και διαφήμιση ταμπέλα που προς τους Ισραηλινούς, τα Ισραηλινά, που παροτρύνουν να αγοράσουν, να μην φύγουν από την Ελλάδα αν δεν αγοράσουν κάτι.
2: Έτσι, και λέει, έχει το σήμα, έχει το νούμερο των 90.000 ευρώ και λέει, δεν φεύγεις από την Ελλάδα αν δεν πάρεις ακίνητο στην Ελλάδα. Δεν μου λέτε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, Γιώργο και τα λοιπά, Κροατές και τα λοιπά. Εσείς έχετε δει κανένα ταμπέλα στα ελληνικά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης?
0: Όχι, βέβαια.
2: Μπράβο. Έχετε δει κανένα ταμπέλα στα ελληνικά στο Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο? Γιατί εγώ δεν έχω δει. Πετάω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον σε 100 αεροδρόμια το χρόνο ανά τον κόσμο και δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Πείτε μου εσείς το τελικά, εμείς είμαστε ρατσιστές ή εμάς μας κυβερνάνε αν θέλεις? Γιατί για να πει ταμπέλα στο αεροδρόμιο της Αθήνας στα εβραϊκά, αυτοί από κάπου πήραν έγκριση, παιδιά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα. Είναι και η αγαπημένη μας επαρχία, η οποία, μην ξεχνάμε, η επαρχία μας είναι αυτή που στηρίζει χρόνια τώρα τις δύο μεγαλοπόλεις. Και δεν μιλάει κανένας. Είναι δυνατόν στα χωριουδάκια της Καβάλας ο κόσμος να φοβάται να κυκλοφορήσει το βράδυ, γιατί οι Βούλγαροι αγοράζουν 3-3 και 4-4 τα σπίτια?
0: Έλατε.
2: Παιδιά φοβούνται να κυκλοφορήσουν το βράδυ. Καταρχήν οι Βούλγαροι, να αναφέρουμε και αυτό το κομμάτι, έχουν βάλει παραμεσίτες Βούλγαρους στα χωριά του νομού Σερών, Δράμας και Καβάλας, αλωνίζουν τα πάντα, πλησιάζουν Βουλγάρες γυναίκες παραμεσίτριες με γνωστούς τρόπους, παππούδια στα καφενεία, κάνοντας τους τα γλυκά μάτια και λέγοντας τους αν υπάρχουν ακίνητα στο χωριό, να τους τα δώσουν σε αυτές και θα τους δώσουν και μίζα. Καταλαβαίνετε. Θα δώσουν μίζα ποιοι? Οι Βούλγαροι παραμεσίτες στα δικά μας τα χωριουδάκια, στους δικούς μας παππούδες και γιαγιάδες. Γιατί η πολιτεία κοιμάται όρθια? Πού είναι οι βουλευτές της κυβέρνησης σε αυτούς τους νομούς? Τι κάνουν? Μας πούν ότι το ξέρουν το θέμα. Έτσι.
0: Έχεις την καλημέρα, την καλημέρα του Άκη. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, την καλημέρα μου και στον Ιωάννη και να πούμε μπράβο στο παλικάρι. Μόλις άνοιξα λέει το ραδιόφωνο, δεν έχω παρακολουθήσει τα πάντα. Αυτό λέει που συμβαίνει στο booking με το τουρκικό Αιγαίο, το θίξατε? Ναι, γίνεται και αυτό. Άκουσα προχθές τον Γρηγόρη το Σερέτη που μπήκε στο booking και στην πράξη το κατευθείαν το έδειξε το πρόβλημα. Και λέει για το τουρκικό Αιγαίο να νοικιάσει δωμάτια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου σχεδόν.
2: Ακριβώς.
0: Απίστευτο.
2: Και δεν μιλάει κανείς. Και μην ξεχνάμε ότι, παιδιά, το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στην Booking μπαίνουν και στην κάθε πλατφόρμα, δεν είναι μόνο η Booking, πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαίνουν ακίνητα από ιδιοκτήτες όλων των εθνικοτήτων. Άρα μπαίνουν και ακίνητα από την Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, τα οποία τα έχουν ξένοι επενδυτές σε εισαγωγικά. Ισχύει ή δεν ισχύει?
0: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε ο καθένας προβάλλει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας συμπολίτης μας, συνάνθρωπός μας, πληρώνει για ακίνητα που θα νοικιάσει, είτε προς ενοικίαση, είτε προς πώληση, είτε προς βραχυχρόνια μίσθωση, και τα λεφτά φεύγουν έξω, στις τρίτες χώρες, παιδιά.
0: Έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Σωστό.
2: Ξεκάθαρα. Αυτή η στεγαστική κρίση, η στημένη στεγαστική κρίση, ήρθε για να καταστρέψει το πορτοφόλι του ελληνικού λαού. Και δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο. Η Golden Visa ρήμαξε την ελληνική αγορά. Και μετά έρχονται και μας λένε, βγήκαν τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Ας έρθω να τους πω εγώ το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, τι ζημιά έκανε στην ελληνική αγορά. Όχι ότι βγήκε, καλώς έκανε και βγήκε. Το ότι χωρίς έλεγχο βγήκε στην ελληνική αγορά, χωρίς πλαφόν στις τιμές, και ο κόσμος ζήταγε ένα μήνα πριν 100.000 για ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, οπουδήποτε στη χώρα, και ένα μήνα μετά την εκταμείευση, και ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του προγράμματος, έβγαν τιμές 140-150 χιλιάρικα. Πού είναι εδώ να μιλήσει το κράτος και η αγορά?
0: Έτσι. Αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτό, Γιάννη, που συμβαίνει τώρα στο Αιγαίο με την Golden Visa, πραγματικά είναι, νομίζω ότι αυτές είναι οι πρέσπες του Αιγαίου. Κατακτούν τα νησιά με το χρήμα. Και δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες μας που και χαίρονται και δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ πρόσκαιρο αυτό που γίνεται, και θα τους έχουν στην πλάτη τους για τα επόμενα 300 χρόνια σκλαβιάς και 400 χρόνια σκλαβιάς, και δεν θα έχουν πάρει και χαμπάρι τίποτα. Χαμός γίνεται. Έρχονται συνεχώς μηνύματα. Καλημέρα, κύριε, λέει ο Τζον. Ποιος αυτή τη χώρα νομίζει ότι συνήγορος του πολίτη είναι υπέρ του Έλληνα? Ποτέ. Όσα χρόνια θυμάμαι την ύπαρξη του συνηγόρου, πάντα υπέρ του κράτους ήταν. Ο Νίκος, καλά λέει, σαν δεν τρεπόμαστε. Αυτό που έπρεπε να κάνει ήδη το κράτος από μόνο του, το κάνει ο πολίτης, και έρχεται ο συνήγορος του πολίτη να τον διώξει. Χρόνια πολλά για τη δημοκρατία μας, είπαμε. Κράτα γερά Ποντιάρα.
2: Ακριβώς, κρατάμε γερά, παιδιά, με τη δύναμη του Θεού πάνω απ' όλα.
0: Η Δέσποινα, οδηγός ταξί. Μπράβο στον κύριο Πεσιρίδη που δίνει μαθήματα πατριωτισμού και ανθρωπιάς. Ο Άκης, η Booking είναι παγκοσμίως γνωστή και μεγαλύτερη. Όλοι οι ξένοι τουρίστες μαθαίνουν ότι το μισό Αιγαίο είναι τουρκικό. Γιατί δεν μιλάει κανείς? Αυτοί που έχουν ορκιστεί ότι θα φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μου μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός τους, πού είναι?
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τα υπουργεία πού είναι? Έχουμε και Υπουργείο Τουρισμού, έχουμε και Ανάπτυξης, έχουμε και Προστασία του Πολίτη. Πού είναι όλα αυτά? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πού είναι? Γιατί αυτό είναι εθνικό θέμα για το τουρκικό Αιγαίο. Πού είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Γιατί κοιμούνται όλοι όρθιοι εκεί μέσα?
0: Ο Μιχάλης, οδηγός φορτηγού. Κύριε Πεσερίδη, το Ισραήλ, να ξέρετε, έχει μια κρυφή συμφωνία των εκάστοτε κυβερνήσεων και του ΚΙΣ, την εδαφική αποκατάσταση των περιουσιών των Εβραίων που χάθηκαν τόσο με τις ανταλλαγές πληθυσμών όσο και με την περίοδο της κατοχής. Άλλο εξαιρετικά σοβαρό θέμα.
2: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς είμαστε υποκατοχή.
0: Είδα πρόσφατα ένα βίντεο που ανέβασες. Ήσουν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Μιχαήλ Βόδα και εκείνες οι γειτονιές.
2: Στη Ρόδου. Ναι. Το πακιστανικό κομμάτι της Αθήνας, δυστυχώς.
0: Για σχολίασέ το αυτό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Δεν ακούς ελληνικά εκεί σε καμία περίπτωση.
2: Παιδιά, το πρόβλημα, γιατί μας ακούει όλη η Αττική και όχι μόνο. Το πρόβλημα από τη διασταύρωση της Δεκελές που μπαίνουμε στην Αχαρνών. Ναι. Και σε όλο το καράκεντρο της Αθήνας, Αχαρνών, Λιωσίων, κάτω των Πατησιών γενικότερα, πλέον και στην Κυψέλη, είναι σοβαρό. Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσαν από 100 οικογένειες πριν από πολλά πολλά χρόνια, και πρέπει μπορεί να μιλάμε και για 20 και 30 χιλιάδες οικογένειες το λιγότερο, σε ένα πολύ κλειστό γεωγραφικό κομμάτι της Αθήνας, του κέντρου της Αθήνας. Δεν είναι μόνο ότι περπατάς και δεν ακούς ελληνικά, είναι πώς σε κοιτάζουν εσένα που δεν είσαι δικός τους.
0: Ναι, ναι.
2: Επειδή, όπως ξέρετε, δύο μέρες την εβδομάδα ζω και εργάζομαι στην Αθήνα και δουλεύω σκληρά την περιοχή όλης Αττικής, περπατάω στα σοκάκια του κέντρου. Είτε όταν φωτογραφίζω διαμερίσματα στην περιοχή, είτε όταν έχω παρκάρει και τέλος πάντων θέλω να δω τι γίνεται και να το δείξω το θέμα. Σε κοιτάνε περίεργα. Πηγαίνουν ομάδες, το λιγότερο 2-2-3-3, κοιτάζουν τα μπαλκόνια, κοιτάζουν τον κόσμο, κοιτάζουν εμάς τους Έλληνες περίεργα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ό,τι και να κάνει η αστυνομία που δεν μπορεί, πόσα να κάνουν οι άνθρωποι. Μα οι εντολές τους ξέρουμε ποιες είναι. Εκεί γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι συνήγορα του πολίτη. Άραγε. Αυτοί όλοι που έρχονται και μπαίνουν στα σπίτια και τα καταστρέφουν, Γιώργο, για αγαπητοί ακροατές και υποτιθέμενες συνήγορε, πού είναι? Ξέρετε σε πόσα σπίτια έχω μπει μέσα και έχει χαραγμένα σύμβολα σε πόρτες και σε τείχους, στα εβραϊκά, στα κινέζικα και στα μουσουλμανικά? Εκεί γιατί δεν τα φύγει κανένας? Κατεστραμμένοι πίνακες ηλεκτρολογικού υλικού που ήταν έτοιμοι να τεινάξουν σπίτια στον αέρα. Και δεν μιλάει κανείς. Αυτοί όλοι λοιπόν όμως, θέλω να καταλήξω, ότι από κάπου νοικιάσαν αυτά τα σπίτια. Από κάποιες εταιρείες, νοικιό και πάει λέγοντας. Από κάποια μεσητικά γραφεία, τα οποία έχουν κάνει πλακάκια με αυτές τις ξένες εταιρείες και αυτούς τους ξένους που τους φέρνουν. Έτσι, με νοικιό. Άρα, δεν είναι το θέμα μόνο ότι αυτοί μένουν στην Αθήνα. Μένουν και σε άλλες πόλεις. Το θέμα είναι πού μένουν. Ποιοι τους τα μισθώσανε και ποιοι τους τα πουλήσανε.
0: Βέβαια.
2: Πόσες δικηγόρικες εταιρείες είναι πίσω από όλα αυτά, ξέρετε? Αμέτρητες. Πόσες Ισραηλινές δικηγορικές εταιρείες, κινέζικες, πακιστανικές, από την Ινδία, από την Αίγυπτο, είναι στην Αθήνα και κόβουν και ράβουν και κάνουν παιχνίδι με τα μεσητικά γραφεία. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί θα σας πω το λόγο. Γιατί για το ένα μίσθωμα συν ΦΠΑ που παίρνει το εκάστοτε μεσητικό γραφείο για να κάνει την πράξη, προσκυνάνε και σου λέει δεν βαριέσαι. Θα πάρω εγώ το ένα το ενίκιο, δεν πάω να πω μέσα ποιος θέλει. Ναι, αλλά αυτός που λέει ο κακόμοιρος, ο ταλέπορος, ο δεν βαριέσαι, μετά μεθαύριο από 10-20 χρόνια, το παιδάκι του στο σχολείο δεν θα έχει Ελληνόπουλα συμμαθητές.
0: Έτσι.
2: Αλλά θα έχει από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν και από κάθε τρίτη χώρα που αυτοί εδώ πέρα μπαίνουν για να βυθίσουν την πατρίδα μας στο μουσουλμανισμό και στο σκοταδισμό. Γιατί πάνε να φανίσουν την Ορθοδοξία. Ξέρουμε το σχέδιο της μετακίνησης πληθυσμού. Το ξέρουμε χρόνια. Ξέρουμε τη woke agenda 2030. Δεν θα προλάβουν. Εμείς διαβάζουμε και ξέρουμε τις προφητείες των Αγίων. Ξέρουμε και οι πολιτικοί τι θα πάθουν που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και όλοι αυτοί που την ξεπουλάνε. Απλά φτάσαμε παιδιά στο τέλος, να ξέρετε. Είμαστε στο τέλος. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το θέμα και στο Άγιον Όρος από πνευματικούς μας ανθρώπους, ιερείς, οι οποίοι είναι δίπλα μας σε όλους εμάς που κάνουμε αγώνα για την πατρίδα και την Ορθοδοξία και το θεσμό των Άγιων της οικογένειας, δεν μπορούν να φανταστούν τι θα πάθει η πολιτεία στο επόμενο διάστημα από αυτά που έρχονται. Δεν κάνω πίσω βήμα, το λέω και δημόσια, το ξέρει και ο Νίκος που είναι δίπλα σου και στην καλημέρα μου, το ξέρει και εσύ Γιώργο μου, το ξέρουν και όλοι οι αγαπητοί ακροατές. Και τους ευχαριστώ δημόσια για τη στήριξη και τα χιλιάδες μηνύματα που λαμβάνω.
0: Ο Νίκος μου λέει ότι και ο κύριος Μανώλης Φράγκος, ο ευρωβουλευτής, ανέβασε βίντεο για το θέμα σου.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Εχθές το πρωί μάλιστα, και τον ευχαριστούμε δημόσια τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Φράγκο, ο οποίος δημόσια ανέφερε για το πρόβλημα αυτό του ξεπουλήματος και ότι υπάρχει Έλληνας μεσητής που διώκεται. Και δόξα τω Θεώ που διώκομαι. Και όχι μόνο θα διώκομαι, μα δεν θα κάνω και πίσω. Ακόμα και στο δικαστήριο να φτάσει η υπόθεση, που θα το ξέρετε όλοι από την Ελλάδα και τον κόσμο, δημόσια κοιτώντας τα μάτια, είτε έχει 50 εισαγγελείς είτε έναν, θα πω ότι η Ελλάδα μας ξεπουλιέται και ανήκει μόνο στους Έλληνες. Και δεν θα κάνω πίσω κατ' εντολή και των πνευματικών μου πατέρων. Και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είτε είναι 5 είτε είναι 50.000 ευρώ το πρόστιμο, είτε είναι 3 είτε είναι 6 μήνες χρόνια η φυλάκιση, που φυσικά θα κάνουν το λάθος να το κάνουν, γιατί θα τους πάρει ο λαός με τα γιαούρτια. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έχεις την καλημέρα και από τον Νίκο από την Ελευσίνα. Είμαστε δίπλα σου, λέει.
2: Καλημέρα,
0: και άλλος κόσμος. Και η Αθανασία. Από το...
2: Καλημέρα και την αγάπη μου σε όλα τα αδέρφια. Γιατί είμαστε αδέρφια εν Χριστώ, παιδιά. Πάνε να αφανίσουν τον Ορθόδοξο Έλληνα. Πάνε να μας βγάλουν γραφικούς. Το καταλαβαίνετε, στην ίδια μας την πατρίδα.
0: Η Αθανασία από το Κοροπή λέει: καλημέρα σας. Εδώ λέει στο Κοροπή έχει ανοίξει και γραφείο που τους βρίσκει δουλειά και τους κλείνει και ταξίδια στις χώρες τους. Έχει αλλάξει ο πληθυσμός. Λέει: τι λέτε τώρα?
2: Έτσι ακριβώς. Μα το σχέδιο της μετακίνησης πληθυσμού τους φέρνουν από εκεί εδώ για να τους κάνουν μεθαύριο Έλληνες. Γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι πολεμάται ο θεσμός της οικογένειας. Δεν δίνουν κίνητρα στη νεολαία. Είμαι 34 ετών και ακούω συνέχεια απογοητευμένα νέα παιδιά, νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν ένα παιδάκι, βρε. Βρε, αυτοί οι αντίχριστοι που κυβερνάνε εδώ και δεκαετίες δεν δίνουν κίνητρο στα νέα παιδιά να κάνουν παιδάκια. Την υπογεννητικότητα την δημιουργήσαν οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Άνθρωποι των στοών και των σκοτεινών δυνάμεων, παιδιά.
0: Έτσι.
2: Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τα έλεγε και ο Χριστόδουλος ο Μακαριστός. Τα έλεγε και ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης που έχουμε εδώ πάνω στη Δυτική Μακεδονία. γιατί έχουμε Κοζανίτης, Φλόρινα τα έλεγε. Πολεμούν το θεσμό της οικογένειας, γιατί δεν θέλουν Ελληνόπουλα. Δεν θέλουν ανθρώπους οξυδερκείς, γιατί ο Έλληνας είναι οξυδερκής, είναι ευλογημένος λαός του Θεού. Αλλά αυτοί που πολεμούν, δεν πολεμούν μόνο τον Έλληνα, πολεμούν τον ίδιο το Θεό, παιδιά. Και ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά.
0: Κράτα γερά, Γιάννη. Κράτα
2: δεν
0: γερά.
2: Κάνουμε πίσω, παιδιά, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Βήμα, να το ξέρετε. Είμαι εδώ για όλους εσάς, τα τηλέφωνά μου είναι δημόσια, τα ξέρετε, τα ξέρει ο κόσμος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα ζητώ και πάλι χιλιά συγγνώμη γιατί δεν είχα σύνδεση, ήμουνα μέσα στα βουνά.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Όποτε θέλετε είμαστε εδώ να βγαίνουμε να τα λέμε, οι καταγγελίες θα βγαίνουν συνέχεια, ό,τι λαμβάνω και ό,τι μαθαίνω. Προχθές ένα τελευταίο να πούμε στη Θάσο, χθες που ήμουν στη Θάσο και φωτογράφιζα. Βουλγάρικο πάρτι, ρουμάνικο πάρτι, μας λέγανε από ένα... Μια ταβέρνα που ήμασταν την Πέμπτη το βράδυ με φίλους, λέγανε παιδιά τώρα που θα φύγετε προσέξτε στον δρόμο, γιατί οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι ανεξέλεγκτα τρέχουν, δεν υπακούν σε μέτρα της τροχέας τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Στο δικό μας το ελληνικό έδαφος, παιδιά, στο δικό μας το ελληνικό νησί, το κάθε ελληνικό νησί που βγαίνει ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γιάννης, η Μαρία, η Γεωργία με τον άντρα της και με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους να πάνε για ένα φαγητό και να μην ξέρουν θα γυρίσουν σπίτι τους όχι και αυλαβείς. Είναι δυνατόν?
0: Μάλιστα.
2: Και στη Βουλγαρία λέει, μου το είπε καταγγελία προχθές, ταβερνιάρης πάνω στη Θάσο ο άνθρωπος καλή τώρα. Μου λέει θα βγεις λέει στη Βουλγαρία, είτε είσαι από την Ελλάδα, είτε είσαι στη Βουλγαρία και δεν θα υπακούσεις τα μέτρα της τροχέας. Σου παίρνουν το δίπλωμα για έναν έως τρεις μήνες και αν είναι η παράβαση μεγάλη, φυλάκιση επί τόπου.
0: Μάλιστα.
2: Και εδώ, άντε για, είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Μα είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκό κράτος στους νόμους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Κράτα γερά, κράτα γερά. Γιάννης Πεσιρίδης. Να είσαι καλά. Γιάννης Πεσιρίδης από την εταιρεία Πεσιρίδης Group για αυτή την υπόθεση και το χαρτί που πήρα από το συνήγορο του πολίτη. Γιατί λέει δεν δέχεται να πουλάει σε αλλοδαπούς τα ακίνητα που του αναθέτουν οι πελάτες του. Κινδυνεύει με πρόστιμο 5.000 ευρώ και ακόμα και με φυλάκιση. Τέλος πάντων, θα φύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει. Να έρθουμε σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου δικαίωσε ένα 30χρονο, ο οποίος υπέστη σοβαρότατα προβλήματα υγείας μετά τη λήψη του εμβολίου κατά της COVID-19. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο, τον κύριο Νίκο Διαλυνά, ο οποίος και χειρίστηκε την υπόθεση, με την απόφαση του 29ου Τριμελές Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, επιδίκασε αποζημίωση ύψους 283.000 ευρώ στον ενάγοντα, αναγνωρίζοντας τη σύνθεση των βαριών επιπλοκών που παρουσίασε με τον εμβολιασμό του. Έχουμε κοντά μας τον ποινικολόγο, τον κύριο Νίκο Διαλυνά, νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη, να τον καλημερίσουμε. Κύριε Διαλυνά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Στη Θεσσαλονίκη σας βρίσκουμε, καλά λέω?
3: Σήμερα ναι.
0: Λοιπόν, πρωινό Σαββάτου, σας ταλαιπωρούμε λίγο, ίσως είναι η μέρα ξεκούρασης.
3: Συνηθισμένος είμαι εγώ.
0: Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, έχετε κερδίσει και άλλες τέτοιες υποθέσεις που αφορούν το θέμα του εμβολίου.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και έπονται άλλες δύο, οι οποίες ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικές.
0: Για πέστε μας τώρα, ο πελάτης σας τι προβλήματα αντιμετώπισε με την δόση αυτή του εμβολίου που πήρε από την εταιρεία Pfizer, αν δεν κάνω λάθος?
3: Ναι, η εταιρεία Pfizer έκανε τα τρία εμβόλια.
0: Ναι.
3: Το 21 ξεκίνησε, τον Ιούλιο, και έκανε και τα τρία εμβόλια μέχρι το Μάρτιο του 22.
0: Μάλιστα.
3: Το Μάιο τώρα, του 22, τον βρίσκει πεσμένο στο μπάνιο του σπιτιού του ο πατέρας του.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούσε, αδυναμία των δεξιών άκρων και δυσκολία στην ομιλία.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος αυτός, ήταν υγιέστατος.
3: 30 χρονών παλικάρι.
0: Μάλιστα.
3: Τον μεταφέρουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ιδιωτική κλινική.
0: Ναι.
3: Και διαπιστώνεται ισχυμικό εγκεφαλικό. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια περιπέτεια με θρομβολήσεις, με
0: βαρύ εγκεφαλικό.
3: Βαρύ, ναι. Βαρύ, και μάλιστα του κάναν και εκτός από τη θρομβόληση για να λύσουν τον θρόμβο του συγκεκριμένο,
0: ναι,
3: αναγκαστήκαν και του κάναν θρομβεκτομή διότι είχε γεμίσει με πολλούς θρόμβους.
0: Oh.
3: Δηλαδή σε πολλά σημεία του σώματός του. Μετά από αυτά διαπιστώνεται θρόμβος στην καρδιά. Παθαίνει έμφραγμα λόγω του θρόμβου τον οποίο βρήκαν. Μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης και από εκεί και πέρα σε ένα χρόνο περίπου υφίσταται και επιληπτικό επεισόδιο.
0: Oh.
3: Δηλαδή ένα παλικάρι 30 ετών καταστράφηκε τελείως. Δεν χρειάζεται να πούμε με κίνδυνο της ζωής του. Τώρα.
0: Παρόλο το ότι έχει μπει τώρα σε κάποιο πρόγραμμα επανένταξης, ο άνθρωπος αυτός...
3: Έχει μπει, αλλά είναι γεμάτος θρόμβους. Ναι. Δηλαδή... Συνέχεια πρέπει να προσέχει διότι προκαλούνται θρόμβοι λόγω του εμβολίου.
0: Η ιατρική επιστήμη δεν δίνει κάποια έτσι, έτσι που να λέει ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του ανθρώπου αυτού.
3: Πρώτον δεν μπορεί να αποκατασταθεί και δεν μπορεί να αποκατασταθεί διότι σε αυτή την περίπτωση οι γιατροί στείλαν κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ. Δηλαδή όταν έχουμε μετά τη λήψη δόσεων εμβολίου παθολογικές καταστάσεις στέλνουν οι γιατροί από μόνοι τους μια κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ,
0: ναι,
3: και ο ΕΟΦ την προωθεί και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγρύπνησης, Φαρμακοεπαγρύπνησης. Ήρθε λοιπόν ο ΕΟΦ και είπε ότι η πιθανότητα συσχέτισης αυτά των ενεργειών που ενεφάνισε ο πελάτης μου με τον εμβολιασμό του, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των δύο, είναι πιθανή. Δηλαδή έρχεται ο ΕΟΦ και λέει ότι ναι, μπορεί να το έχει υποστεί αυτό λόγω του εμβολίου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν απέμενε άλλη λύση από το να απευθυνθούμε στα δικαστήρια. Και εδώ πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει ότι μεταξύ του ελληνικού κράτους και των άλλων νομίζω κρατών και των εταιριών που υποτίθεται ότι έχουν βρει και έχουν εφαρμόσει αυτό το εμβόλιο, υπάρχει σύμβαση που απαλλάσσει τις εταιρείες από οποιαδήποτε ευθύνη. Δηλαδή εκ προημίου οι εταιρείες αυτές είπαν σου δίνουμε τα εμβόλια αλλά οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από αυτά δεν θα ευθυνόμαστε εμείς. Μετά από αυτό στραφήκαμε κατά του ελληνικού δημοσίου.
0: Μάλιστα. Μου λέει εδώ τώρα σε ένα σχόλιο η αγαπητή γιατρός που ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετη με την υπόθεση αυτή των εμβολίων και το έχει πληρώσει και ακριβά με διαγραφή από τον Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία Εύη Κιαγιά, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε.
3: Ναι, ακουστά, ναι.
0: Μου αναφέρει ότι από τα ασφαλή λέει και αποτελεσματικά υποτίθεται τα εμβόλια της Pfizer, που έλεγαν, πολλοί λέγανε ευτυχώς που έκανα τη Pfizer και τελικά αποδεικνύεται ότι τελικά ούτε αυτό ήταν ασφαλές. Τι να πω. Κόπηκε η γραμμή με τον κύριο Διαλυνά. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να τον καλέσουμε πάλι. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε με τον κύριο Διαλυνά, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα με ανθρώπους που ανησυχούν. Που οι περισσότεροι ανησυχούν και λένε «Όπα, γιατί και εμείς έχουμε κάνει εμβόλιο». Πολλοί έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, άλλοι ανησυχούν για το μέλλον. Μήπως μελλοντικά τους δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να δουν πώς αντιμετωπίσουν μια τέτοια ενδεχόμενη επιπλοκή από ένα εμβόλιο μακροχρόνια. Κάνουμε προσπάθεια να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Διαλυνά. Κάτι έγινε και έπεσε η γραμμή. Συμβαίνει αυτό στις ζωντανές εκπομπές. Πάμε να τον. Το αποκαταστήσαμε το πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή. Κύριε Διαλυνά, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή.
3: Μέχρι εδώ μας κυνηγάνε.
0: Λοιπόν, λέει η κυρία Κιαγιά, υποτίθεται ότι αυτό ήταν από το πιο ασφαλή της Pfizer τα εμβόλια.
3: Ναι, πιο ασφαλή εντός πολλών εισαγωγικών και θαυμαστικών. Διότι για να είναι ασφαλές ένα εμβόλιο, όπως καλύτερα από μένα ξέρει η κυρία Κιαγιά, πρέπει να περάσουν μίνιμουμ 10 χρόνια να γίνουν εξετάσεις, να γίνουν πειραματικά στάδια, να επαναβεβαιώσουν ξανά και ξανά θα μου πείτε, λόγω του COVID αυτά καταργήθηκαν και πήγαμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Εν μέρη να συμφωνήσω, αλλά πρώτον δεν έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να πούν παιδιά, αυτό το εμβόλιο δεν έχει όλες τις πιστοποιήσεις, δεν έχει περάσει όλα τα στάδια τα οποία προβλέπει ο κανονισμός περί εγκρίσεως εμβολίων, και άρα οποιοδήποτε το κάνει, το κάνει με δική του επιλογή και με δικιά του ευθύνη. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να διώχνουν ανθρώπους, να απολύουν ανθρώπους, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, το ένα το άλλο, δημοσίους υπαλλήλους, γιατί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο.
0: Απίστευτο, ναι, όντως. Ζήσαμε και τέτοιες καταστάσεις.
3: Καταλάβατε. Και φυσικά η κορύφωση ήταν με την υπογραφή ότι εγώ δεν ευθύνομαι, ό,τι και να συμβεί σου, το δίνω το εμβόλιο, παίρνω τα ωραία τα χρηματάκια σου, αλλά ό,τι συμβεί, έτσι ξέρω κι εγώ, γίνομαι δισεκατομμυριούχος. Κι εγώ μπορώ να γίνω.
0: Μα και με, κύριε Διαλυνά, και με τα δικά μας λεφτά θα πληρώσουν τώρα την αποζημίωση του ανθρώπου.
3: Φυσικά, με τα δικά, φυσικά, αφού στρέφουμε κατά του δημοσίου. Με αναγκάζουν να στραφώ κατά του δημοσίου.
0: Φυσικά. Φυσικά. Με εντυπωσιάζει ότι εχθές διάβασα ένα άρθρο από την Ιταλία με έναν καθηγητή ιατρικής, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πάλι με τη Pfizer,
3: ναι,
0: που έκανε μια τραγική εξομολόγηση σε μια συνέντευξη που έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, καθηγητής ιατρικής και αγκιοχειρουργός σε νοσοκομείο της Μπολόνια, περιγράφοντας ότι άλλαξε η ζωή του μετά τον εμβολιασμό του για τον COVID με το εμβόλιο Pfizer, έχασε την αίσθηση στα πόδια του και έχει μείνει σχεδόν ανάπηρος.
3: Κοιτάξτε, σας προανήγγυλα στην εκπομπή σας ότι θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα άλλες δύο αποφάσεις.
0: Ναι.
3: Η μία είναι από νησί και η άλλη είναι πάλι από Αθήνα, όπου εκεί τα αποτελέσματα είναι ακόμα χειρότερα. Είναι πολύ χειρότερα και δυστυχώς στη μία περίπτωση έχουμε μία νέα κοπέλα.
0: Ναι.
3: Στη δε άλλη περίπτωση έχουμε έναν πατέρα ο οποίος πέθανε και άφησε πίσω του 4 παιδιά με τη σύζυγο.
0: Πω, απίστευτο.
3: Σε μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις δε, ο ΕΟΦ, και αυτό θα είναι η μεγάλη βόμβα, συνδέει ευθέως αυτά τα οποία έπαθε κάποιος από τους δύο με το εμβόλιο.
0: Ευθέως.
3: Εκεί θα αρχίσει το πανηγύρι, το κανονικό πανηγύρι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
0: Τώρα μου έρχονται εδώ μηνύματα πάρα πολλά με κόσμο που ανησυχεί, που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλοι είχαν κάποιες έτσι παρενέργειες, κάποιοι άλλοι δεν έχουν, αλλά ανησυχούν μακροχρόνια. Πώς θέλω να τα αντιμετωπίσει τώρα και η ψυχολογία του ανθρώπου που έχει προβεί σε εμβολιασμό, δεν πληρώνεται με τίποτα εδώ που τα λέμε.
3: Να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Εγώ έχω κάνει δύο εμβόλια, δύο δόσεις,
0: ναι,
3: από το Moderna.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είμαι και εγώ μέσα στο κύκλο.
0: Ναι.
3: Μην νομίζετε ότι εγώ είμαι απ' έξω και μιλάω εκ του ασφαλούς. Έχω κάνει κι εγώ. Αναγκάστηκα να κάνω κι εγώ δύο δόσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχα την επιλογή να την κάνω ή να μην την κάνω. Δηλαδή όταν δεν μπαίνεις στο τάδε κατάστημα, δεν μπαίνεις εδώ, δεν μπαίνεις εκεί, δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Άρα ποιος θα πληρώσει, κύριε Διαλυνά, τον εξαναγκασμό του πολίτη που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία?
3: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο ερωτήματα. Πρώτον, είναι δεδομένο ότι τον πληρώνουμε εμείς. Και δεύτερον, τι είδους συμβάσεις υπογράφει το ελληνικό δημόσιο για μας? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αν τους δώσουν ένα φάρμακο και τους πούνε ότι ό,τι και να σας συμβεί, εμείς ευθύνη δεν θα φέρουμε. Βάλτε την υπογραφή σας στην κυβέρνηση. Βάζει, υπογράφει ο αρμόδιος υπουργός. Και αποδεικνύεται ότι αυτό το φάρμακο δεν είναι ασφαλές, διότι δεν πέρασε όλα τα στάδια που απαιτούνται να περάσουν. Ξεκινάμε, δυστυχώς λέω εγώ, ξεκινάμε από πειράματα σε ζώα, το δυστυχώς πάει στα ζώα.
0: Ναι. Ναι.
3: Μετά ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, μετά ακολουθεί το τρίτο στάδιο. Λοιπόν, όταν δεν το ξέρει σαν κυβέρνηση αυτό και τουλάχιστον δεν δίνει επιλογή στους πολίτες, να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους, ρε παιδί μου. Να αποφασίσουν, να πούν, κύριε, εγώ θα κάνω, εγώ δεν θα κάνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μας έρχονται και πολλά τηλέφωνα. Μια κυρία, για πες μου Αλέξανδρε, έκανε την τρίτη δόση του Pfizer, ναι. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι αναφορές πολλές από κόσμο, ειδικά μετά την τρίτη δόση. Με την τρίτη δόση πολλές παρενέργειες, ενώ στις δύο πρώτες, ειδικά με τη Pfizer, πολλοί λένε ακροατές.
3: Ναι, εδώ και εγώ το, αυτό το παρατήρησα και εγώ. Μετά την τρίτη δόση άρχιζε...
0: Μουδιάσματα τέτοια πράγματα.
3: Αυτό να είναι τυχερή αν είναι μόνο μουδιάσματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
3: Μόνο αυτό σας λέω.
0: Τι να πω. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα ο άνθρωπος αυτός, πέρα από την αποζημίωση που παίρνει για το υπόλοιπο της ζωής του, θα μπει σε μια διαδικασία συνταξιοδότησης, φαντάζομαι...
3: 100%.
0: Ναι.
3: Και επίσης θα ζητάει ανατακτά χρονικά διαστήματα μέχρι ένα εύλογο ηλικιακό όριο.
0: Ναι.
3: Θα ζητάει τα χρήματα τα οποία έχασε, διότι δούλευε σαν ηλεκτρονικό σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, και φυσικά όλα αυτά τελείωσαν για αυτόν.
0: Καταστράφηκε τελείωσαν. Το παιδί αυτό.
3: Ένα παλικάρι.
0: Είχε οικογένεια.
3: Όχι, δεν μπορεί, 30 χρονών δεν πρόλαβε.
0: Άρα ούτε οικογένεια δεν μπορούσε να κάνει.
3: Δηλαδή ο πατέρας του, η μητέρα του, οι συγγενείς του, αυτό.
0: Απίστευτο. Τι να πεις. Τι να πεις. Τώρα ακούμε και περιπτώσεις, ο άλλος ο άνθρωπος λέτε έχασε τη ζωή του και άφησε πίσω μια γυναίκα για 4 παιδιά. Τι να λέμε τώρα, εδώ καταστράφηκαν κόσμος και κοσμάκες.
3: Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω. Και η άλλη περίπτωση επίσης είναι πολύ τραγική, με την κοπέλα.
0: Ναι.
3: Μικρή κοπελίτσα, 25 κάπου τόσο, που και αυτή είναι γεμάτη θρόμβους. Γεμάτη.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Και μην ξεχνάμε, λέει, και το πρόστιμο στον 100 ευρώ στο συνταξιούχος που είχαν ρίξει. Ναι, βέβαια.
3: Βέβαια, όλα.
0: Όλα.
3: Τα λεφτά πώς θα πάρθουν.
0: Λοιπόν,
3: πώς θα πληρωθούν τα εμβόλια.
0: Κύριε Διαλυνάς.
3: Από το κράτος, νομίζετε.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, καλό κουράγιο.
0: Για τη συμβολή σας. Να είστε καλά και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά.
3: Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Διαλυνάς, γνωστός ποινικολόγος. Τι να πεις τώρα, τι να διαβάσω εδώ πέρα, Αλέξανδρε, αδιάβαστα τα σχόλια, δηλαδή είναι τόσα πολλά, έχω χάσει την μπάλα, σε 8 λεπτά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, λίγα από αυτά, τι να πω τώρα, λέει η Φραντζέσκα, καλημέρα λέει, όπως καταλαβαίνετε αυτοί θα τα πληρώσουμε, εμείς οι μακάκες. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει μια απώλεια από το εμβόλιο. Ο Νίκος, και χθες βγήκε ο Ιωαννίδης στην εκπομπή του Σαχίνη να μας πει ότι δεν φταίει το εμβόλιο. Δεν έχει στοιχεία, λέει, αλλά στοιχεία για θανάτους από τους καύσονες ή από αυτούς που αναπνέουν διάφορα σωματίδια κοντά σε πυρκαγιές έχει. Έρευνες, μελέτες, δικαστικές αποφάσεις και άλλους αξιόπιστους επιστήμονες. Βλέπε Σουχαρίτ Μπαγκντή, δεν τους έχει ακουστά. Ο Άκης. Ναι, και η αγαπητή Εύη Κιαγιά, η Αθανασία. Εδώ τώρα ο αγγειοχειρούργος, ο καθηγητής ιατρικής που σας είπα, να το ξαναπούμε, γιατί δεν είπα όλο το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πλήρως υγιής, πήγαινε χειρουργούς, έκανε χειρουργία, αγγειοχειρούργος σας είπα, χειρουργούσε κανονικά, και μόλις μισή μέρα μετά τη δόση με το εμβόλιο της Pfizer, έχασε την αίσθηση στα πόδια του. Έκανα, λέει, το Pfizer και νιώθω 100% ανάπηρος, δεν νιώθω πια τα πόδια μου. Σε ερώτηση για το πόσο άμεσα εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα αυτά, ο γιατρός ξεκαθαρίζει πως η επιδείνωση ήταν λαχδαία μόλις μισή μέρα μετά τη λήψη της δόσης, και παράλληλα περιγράφει την πρώτερη κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως πριν από τον εμβολιασμό ήταν απόλυτα υγιής, έτρεχε κανονικά και πραγματοποιούσε απαιτητικές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου. Εγώ, ο μακάκας, το έκανα, αλλά θα μπορούσα να με είχαν προειδοποιήσει για να το κάνω κι εγώ έτσι. Βλέπετε, εγώ ήμουν ηλίθιος. Γιατί, λέει, στο βίντεο που έχουμε εδώ στη διάθεσή μας, λέει ότι πολλοί συναδελφοί του έκαναν δόσεις με νερό. Αυτός έκανε κανονικά το εμβόλιο. Έκανε, δώσει με νερό. Πάμε να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα. Είναι βέβαια στα ιταλικά. Αλλά για όσους γνωρίζουν, ίσα-ίσα να ακούγεται από κάτω σαν χαλή η συνέντευξη του καθηγητή.
4: Allora, sono qui in ospedale, ho conosciuto questo meraviglioso signore e gli ho chiesto che cosa ha fatto. Cosa mi hai risposto?
5: Che ho fatto il Pfizer e sono rimasto al 100% in
0: bagno. Έκανα το Pfizer και έμεινα 100% ανάπηρο, δεν νιώθω πια τα πόδια μου.
4: C'è subito dopo il vaccino?
5: Sì. Dopo mezza giornata.
4: E prima stava bene?
5: Sì, da Dio.
0: Prima ήμουνα τέλεια, έτρεχα λέει. Χειρουργούσα λέει εδώ στο νοσοκομείο.
5: Sì, adesso piano.
0: Αγιοχειρουργική.
4: Era un medico lei?
5: E professore, scusi.
0: Che καθηγητή.
4: Chiedo scusa. Bene, tanti auguri.
5: Anche lei bella.
4: Allora, cosa facevano i suoi colleghi?
5: I miei colleghi facevano dell'acqua.
0: I συνάδελφοί μου έκαναν φυσιολογικό ορό αντί για το εμβόλιο.
5: E stanno da Dio.
0: Και είναι μια χαρά. Όμως τους έστειλαν σε θέσεις πίσω κανονικά. Γιατί έκανα λέει φυσιολογικό ρο για να πάρουν λέει το Green Pass. Προσποιούνταν. Εγώ όμως ο Μακάκας το έκανα, αλλά θα μπορούσα να με είχαν προειδοποιήσει. Για να το κάνω κι εγώ.
5: Capito cara.
4: Io belle capelli, non ho fatto niente. Fatti.
0: Βλέπετε λέει, εγώ είμαι ένας ηλίθιος. Καθηγητής αγγιοχειρουργικής Ιταλός. Μπήκε στη διαδικασία, έκανε το εμβόλιο και στην τρίτη δόση του Pfizer έχασε τα πόδια του και έχει μείνει 100% ανάπηρος. Α, δεν το είχα δει αυτό. 100% ανάπηρος. Εγώ τι να πω τώρα, νιώθω τυχερός που δεν το έκανα το εμβόλιο. Νιώθω πολύ τυχερός. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Σίγμα ταφ, δεν λέμε τα υπόλοιπα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Δυστυχώς έχω χάσει και τους δύο γονείς μου από το εμβόλιο της Pfizer. Ο Άκης, ο αδερφός μου, μετά από 2 χρόνια από το εμβόλιο έχει βγάλει καρκίνο και έχει γεμίσει παντού. Εγώ τώρα πώς το αποδεικνύω αυτό, 50 ετών ο αδερφός του ανθρώπου. Να ξέρεις λέει, ναι,

0: Ο Λέιο Σίγμα Ταφ που έχασε και τους δύο γονείς στο πτεβόλι της Φάιζερ, το λεγόμενο λέει από την προπαγάνδα των ιερέων, ήταν το δώρο του Θεού, το χαρακτηρίζανε. Δυστυχώς, ναι. Ναι, λέει δεν είναι νερό, είναι γλυκόζιο φυσιολογικός όρος. Έχει δίκιο.
1: Okay.
0: Κάνω λάθος εγώ. Λοιπόν, είναι γλυκόζι. Τώρα, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη στη σημερινή μας εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Η Ιωάννα Ηλιάδη ακολουθεί με το συνεργάτη της.
2: Θα μας πει. Συνάδελφο.
0: Το συνάδελφο. Συνάδελφο. Ναι, δημοσιογράφος.
2: Περικλής
0: Ζορζοβίλης. Ζορζοβίλης. Λοιπόν, ο Περικλής πού είναι όμως, δεν τον βλέπω να ήρθε.
2: Έχει έρθει.
0: Να μην του βάλουμε.
2: Έχει έρθει.
0: Να του κολλήσουμε το αίσθημα κανονικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άλλα μηνύματα δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε αύριο. Ραντεβού εδώ στις 7. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και η Ιωάννα Ηλιάδη. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208

0: 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Ληστεία με θύματα ανήλικου σημειώθηκε στους Αγίους Θεοδόρους όταν τρία άτομα Ρωμά τους επιτέθηκαν με σωματική βία και τους έκλεψαν προσωπικά αντικείμενα. Η άμεση κινητοποίηση της Ελλάς οδήγησε στον εντοπισμό και την σύλληψη των δύο εκ των τριών δραστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του τρίτου συνεργού που διέφυγε. Νεότερα στοιχεία από την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας στην Σύρο φωτίζουν τις κρίσιμες στιγμές πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές, η γυναίκα προσέγγισε την κατοικία με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας γάντια και κρατώντας μαχαίρι, ενώ στην κατοχή της είχε επίσης σακίδιο με αεροβόλο όπλο και λωστό. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε μετά το χτύπημα στην πόρτα, η ένικος τραυματίστηκε ελαφρά και ο σύζυγός της επενέβη, τραυματίζοντας θανάσιμα την 41χρονη στην πλάτη, με τις δικαστικές αρχές να διατάζουν αναπαράσταση πριν την άσκηση διώξεων. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο ανεξάρτητος οργανισμός Copenhagen Group εξέδωσε 7 κίτρινες ειδοποιήσεις για τις ασυνήθιστες μεταβολές στις στοιχηματικές αγορές, εξετάζοντας συνολικά 15 αναμετρήσεις. Στο μικροσκόπιο των αναλυτών βρέθηκαν συγκεκριμένα περιστατικά, όπως η κόκκινη κάρτα του Θέμπας Βάνε, μια πολύχρονη εξέταση VAR σε αγώνα της Ισπανίας και η δημιουργία μιας ασυνήθιστης στοιχηματικής αγοράς. Παρά τις επισημάνσεις για την ραγδαία αύξηση του τζίρου στα 240 εκατομμύρια δολάρια και την εμφάνιση νέων πλατφορμών πρόβλεψης, η FIFA διαβεβαίωσε ότι η δική της ομάδα εργασίας ακεραιότητας δεν εντόπισε καμία απολύτως ένδειξη χειραγώγησης και για τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τα 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο έχουμε καινούργια συμμετοχή. Είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Καμία σχέση με τον Εφρέμ. Μόνο στο επίθετο. Με διαβεβαίωσε. Και εδώ δίπλα μου κάνει γυμναστική. Με μαγιό έχει έρθει ο Περικλής Ροζοβίλης. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα ήρθε γιατί καταλαβαίνετε. Έχει βάλει το μαγιό γιατί θα πάμε παραλία μετά.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα πάμε παραλία. Κάνει κρύο σήμερα.
1: Το μαγιό το έβολο μου.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι γιατί θες να βουτήξεις τα εξοπλιστικά τώρα. Το ξέρω, το έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, να πούμε τα τηλέφωνα.
1: Δεν το βλέπω.
0: 6943, δεν βλέπεις τα εξοπλιστικά.
1: Όχι, λοιπόν, δεν βλέπω τα τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, Viber 6943-63-54-51. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, έχουμε να πούμε πράγματα σήμερα. Λοιπόν, επίσης, στο τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει χρόνος, που θα υπάρχει φαντάζομαι, μπορείτε να μας καλέσετε και να βγείτε να πείτε την άποψή σας στο 210-710-8000.

0: Τι έγινε, Περικλή, Σαουδική Αραβία, έγινε μπαμ μπουμ πάλι.
1: Ναι, εδώ χθες μπορεί να είχαμε κακοκαιρία, καταιγίδα. Mm-hmm. Στη Σαουδική Αραβία έβριξε πυράβλους.
0: Δεν είναι μόνο. Γίνεται για την ακρίβεια στην Ερυθρά, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχει ξαναφουντώσει.
1: Στην Ερυθρά έχουν αναλάβει Χούθη.
0: Μπράβο, έχουν. Μα και εκεί. Για του Χούθη ήταν, από την Ιεμένη ήταν
1: το κλίμα. Ναι, αλλά αυτοί είπαν θα αποκλείσουν, θα κάνουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αναθέρμανση εκεί.
0: Έχει, έβγαλε
1: περιοχής.
0: Και η επιχείρηση Ασπίδες. Έκανε την. Αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας από. Ναι. Σε κόκκινο.
1: Αυτό το Ρώσο εξελίσσεται. Εάν δεν διπλωματικά στο παρασκήνιο δεν βρεθεί κάποιο είδους, ας το πούμε, συμβιβασμός για να παγώσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, ελοχεύει ο κίνδυνος να αυξηθεί μεγαλύτερης ανάφλεξης. Mm-hmm. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναθέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το ΓΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται στο Γιανμπού, προστατεύοντας τα δηληστήρια
0: της. Να πούμε και πού είναι το Γιανμπού. Είναι πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα,
1: δυτικά. Δυτικά.
0: Ακριβώς. Καρφί δυτικά, δυτικά πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Κατέρεψε δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι Ιρανικής κατασκευής ή Ιρανικής προέλευσης, εκείνη η διαφορά.
1: Νομίζω ότι είναι Ιρανικής κατασκευής. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια.
0: Γιατί αν θυμάμαι καλά, πρέπει να προήλθαν από την Ιεμένη. Δεν ήρθανε.
1: Ναι, δεν ξέρω το. Αν
0: θυμάμαι
1: το
0: καλά, πρέπει να είπαν ότι προήλθαν από την Ιεμένη.
1: Αλλά δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, γιατί το Ιράν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αναπτύξει πυραυλική τεχνολογία. Και αν ακόμα και είναι από την Ιεμένη, από του Χούθη, είναι προφανώς Ιρανικής παραγωγής.
0: Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, κινδυνεύουμε να φάμε και κανένα πυραυλάκι κι εμείς προς τα δω. Δηλαδή
1: ναι, τώρα,
0: αναβιώνει όλο αυτό το.
1: Επειδή έχει ξαναζητηθεί το θέμα σχετικά πρόσφατα, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές. Δεν έχουν τα δελληνική για να πλήξουν την Ελλάδα. Οι πορισμένες προϋποθέσεις.
0: Δεν έχουν, δεν ξέρουμε αν έχουν. Γιατί...
1: δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, ναι, okay. Να το πω έτσι. Λοιπόν,
0: γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Υπορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή αν μειώσουν τη πυροκεφαλή, τη γόμος του πυράβλου, ναι, πιθανώς τα.
0: Κάτσε να διαβάσουμε και την είδηση στις 7 και 4 σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα. Σήμερα το πρωί. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή διεθνούς πρωτοβουλίας εκεί για την υποστήριξη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, εκεί που φυλάει την Αράμκο, δηλαδή τα κρατικά δηληστήρια, αντιμετώπισε, λέει, με, αυτή ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου, με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Ιεμένης.
1: Okay.
0: Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους και είχε ως στόχο τα
1: δηληστήρια.
0: Τα δηληστήρια της Αράμκο στην περιοχή Γιαμπού, που είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Τι είναι, τους έχουμε αναβαθμίσει τους Patriot εκεί? Μπα.
1: Όχι, θα, ίσως.
0: Τι θα?
1: Α, ίσως, κοιτάξτε, σε σχέση με την αρχική συμφωνία που έχει γίνει, η ελληνική πλευρά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν εφάρμοσε όλες τις προβλέψεις. Δηλαδή, η αρχική συμφωνία που είχε με τη Σαουδική Αραβία ήταν να αναλάβουν αυτοί τον εξυγχρονισμό των συστημάτων σε μια μεγάλη κατάσταση που λειτουργεί η κατασκευάστρια Raytheon μαζί με τις Αμερικανικές Ένωσες Δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να εναλλάσσουν οι πυροβολαρχίες εκεί, ώστε σταδιακά να εξυγχρονιστούν. Mm. Γιατί.
0: Οι δικές μας πυροβολαρχίες.
1: Οι δικές μας πυροβολαρχίες, ναι. Διότι από το 1999 που εντάχθηκαν σε υπηρεσία, έχουν περάσει 27 χρόνια. Έχουν γίνει κάποιοι εξυγχρονισμοί, αλλά όχι ένα
0: πλήρωμα. Να σε ρωτήσω όμως τώρα, δηλαδή, με συγχωρείς, δεν μας λείπει. Δηλαδή, τώρα είδαμε, ας πούμε, που έσκασε εκεί η κρίση στο Ιράν. Δεν λείπει από την Ελλάδα.
1: Κοίταξε, από τις 6 πυροβολαρχίες, για πολλά χρόνια, άντα το πούμε και αυτό τώρα, έχουν περασμένα, πώς το λέμε, έχουν περάσει τα χρόνια, η μία ήταν εκτός ανεργίας, mm-hmm. λόγω βλάβης. Η βλάβη ήταν μάλλον αστεία. Αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας με την βοήθεια των υπερατλαντικών συμμάχων μας απεστάλησα με courier τα ανταλλακτικά και διορθώθηκε.
0: Α, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Άρα δηλαδή έχουμε μία Σαουδική Αραβία και πέντε πίσω, μου λες.
1: Και
0: τώρα.
1: Πέντε εδώ. Ναι. Από εκεί και πέρα που να έχουμε υπόψη όμως ότι.
0: Γιατί τώρα αυτά... έχουμε αναπτύξει τις τρεις. Δεν έχουν γυρίσει. Μάλλον γύρισαν και, από το.
1: Το Δημότυχο γύρισε. Δεν δημότυχο... έχει γυρίσει από την Κάρποδο και από
0: και τα Χανιά. Ναι.
1: Έτσι λοιπόν. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτά τα συστήματα δεν είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν συνεχώς επί άπειρο χρονικό διάστημα. Και πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκονται σε υπηρεσία με την πολεμική αεροπορία. Είχε δημιουργηθεί ένας προγραμματισμός ώστε αφενός να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και αφετέρου να εναλλάσσονται στη λειτουργία με σκοπό να μην γράφουν ώρες. Γιατί...
0: Άρα όταν έφυγε, μας έλειπε από εδώ. Δεν... Δηλαδή, αν γινόταν κάτι εκείνη την ώρα.
1: Μπορούσε να καλυφθεί. Δεν υπήρξε έλλειψη σε μια περίοδο ειρήνης ή να πούμε και κρίσης, αν και είχε συμφωνηθεί η ταχεία επαναφορά της σε περίπτωση κρίσης. Γενικά αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν μόνιμα. Mm-hmm. Γιατί έχουν εξαρτήματα τα οποία γράφουν ώρες λειτουργίας, μετά αρχίζουν παρουσιάζουν βλάβες, αντικαταστάσεις κτλ. Την αντικατάσταση αυτή εμείς δεν την κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, θεωρητικά ισχύει η δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας, αλλά το πότε, σε ποιο βαθμό και τι θα αφορά είναι προς διερεύνηση. Το ζήτημα είναι ότι σε δύο περιπτώσεις που έχουν ανακοινωθεί, η επιτυχία της πυροβολαρχίας ήταν απόλυτη. Δηλαδή προσέβαλε με επιτυχία τα σύστηματα, τα βλήματα τα οποία κατευθυνόνται στην περιοχή που προστάτευε.
0: Yes.
1: Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι τα Patriot πλέον έχουν γίνει υπερπολίτευμα. Εμείς είχαμε πάρει αυτές τις έξι πυροβολαρχίες το 1999 με 1,2 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η τιμή της πυροβολαρχίας έχει αυξηθεί στο 1 δις. Τα βλήματα είναι επίσης σπάνια. Γι' αυτό και έχει πρόβλημα η Ουκρανία και έχουν αρχίσει συμφωνίες αν μπορούν να τα παράγουν εκεί. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε σειρά να τα εξυγχρονίσουμε, να πάρουμε και νέο τύπου βλήματα, ώστε να, το σύστημα να παραμείνει σε υπηρεσία για κάμποσα χρόνια ακόμα.
0: Οι S-300 τι γίνανε, τι απέγιναν.
1: Οι S-300 βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα την έλεγα λειθαργική, είχαν πάντα προβλήματα. Από την παραλαβή του το 2013-2014, νομίζω το 2013 είχε γίνει, που είχε γίνει βολή στην Κρήτη, έγινε ένα ντου, ας πούμε, επιτροπή έκφραση, αποκαταστάθηκε η λειτουργικότητά του. Αλλά είναι σίγουρο ότι από το 2022 και μετά, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και διακόπηκαν οι ελληνορωσικές στρατιωτικές σχέσεις, έχει διακοπεί υποστήριξη. Οπότε οτιδήποτε βλάβη ή πρόβλημα, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, αναγκαστικά γίνεται μία εκ των ενόντων, ας το πούμε, αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να φθήνει συνέχεια η διαθεσιμότητα του συστήματος.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Αλέξανδρε, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε σήμερα? Πάμε.

0: Τι έγινε, ξεκίνησε πάλι. Δεν τον κρατάμε τον Περικλείδο πάρα. Δεν τον κρατάμε. Είναι συνέχεια εκεί. Χορεύει, κάνει.
1: Ήταν τραγούδι μου, θύμισε νιάτα μου.
0: Και μια παραλία. Λοιπόν, τι να πούμε για τα εξοπλιστικά. Γιατί είχε πάει στην κουβέντα.
1: Ναι, μετά την συνεδρία του ΚΙΣΕΑ.
0: Έκανε ενημέρωση ο Υπουργός. Έκανε ενημέρωση ο Υπουργός. Πρόσεξε, αυτό είναι η είδηση.
1: Ναι, αποδόθηκε ιδιαίτερη, πώς θα το πω, επικοινωνιακή έμφαση.
0: Ναι, ναι, κάτι που σπανίζει βέβαια για τον Υπουργό, δεν κάνει τέτοιες ενημερώσεις.
1: Ναι. Εντάξει, το ΚΙΣΕΑ αυτό είναι και ιδιαίτερο. Mm-hmm. Καθότι συνολικά εγκρίθηκε η υλοποίηση 11 προγραμμάτων.
0: Φτιάξαμε τα ρέστα μας.
1: Λοιπόν, μια ποδοσφαιρική ομάδα ολόκληρη. Συνολικά 4,07-08, δηλαδή σχεδόν 4,1 δις ευρώ.
0: Τώρα, 4 δις ευρώ.
1: 0,1. Τα 100 εκατομμύρια δεν είναι σήμαντο ποσό.
0: Γι' αυτό λέω. 4 δις ευρώ. 4 δις ευρώ.
1: Λοιπόν,
0: πόσο είναι ο προϋπολογισμός μας.
1: Ε?
0: Πόσο είναι ο προϋπολογισμός της χώρας.
1: Για φέτος ήταν 7 δις το Υπουργείο Άμυνας. Θα δούμε όμως τον απολογισμό το πόσο έφτασε. Γιατί πάντα είναι υψηλότερο πραγματικά από αυτό που καταναλώνεται. Λοιπόν, αυτό το...
0: Τι ψωνίσαμε?
1: Με διαφορά το σημαντικότερο είναι αυτό το περιβόητο στόλο, σα σπίδα, το αχιλλέα, τέλος πάντων...
0: Αυτό το μυστήριο, γιατί ακόμα παραμένει μυστήριο, το τι περιλαμβάνει...
1: Ναι, και αυτό γιατί για λόγους επικοινωνιακούς επιχειρήθηκε να, πώς μπορώ, να ταυτιστεί με μία λέξη. Δεν γίνεται. Αυτό ουσιαστικά που έγινε και θα πρέπει να συνεχιστεί να γίνεται είναι η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής, αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.
0: Mm-hmm. Το ονομάζουμε θόλο εμείς.
1: Ναι, αυτό που λέγεται θόλος. Mm-hmm. Αυτή η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει...
0: Στην Ευρώπη νομίζω το λένε αμπρέλα.
1: Dome, όλοι, Golden Dome το λέει ο Τραμπ στην Αμερική, Iron Dome λέγανε το συγκεκριμένο σύστημα οι Ισραηλοί. Ατσάλινο θόλο το λένε οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι περισχηματικά προκειμένου το ευρύ κοινό
0: να καταλάβει τι.
1: Ναι, τα πληρώνει και όλα σαν φορολογούμενοι. Τι ακριβώς είναι. Αυτό το σύστημα, αυτή η αρχιτεκτονική τώρα θα αποτελείται από τα συστήματα αυτά τα οποία αποφασίστηκε η προμήθεια, ύψος 3,
0: από πού ψωνίζουμε?
1: Με διακρατική συμφωνία από το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που θα πω τα παρακάτω. Που είναι δύο μονάδες πυρός του συστήματος David Sling, το οποίο είναι κυρίως αντιβαλιστικό, 5 μονάδες πυρός του συστήματος Baraka Max και 10 μονάδες πυρός του συστήματος Spider All in One, το οποίο είναι ένα. Το πρώτο είναι αντιβαλιστικό, το δεύτερο είναι μέσου μακρού βεληνικού με αντιβαλιστικές δυνατότητες και το τρίτο είναι ενός μικρού μέσου εγγύς, μέσου βεληνικού σύστημα. Θα πάρουμε και 6 ραντάρ για το σύστημα αεροπορικού ελέγχου της χώρας και 90 εκατομμύρια από τα 3 δις θα διατηθούν για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά τα συστήματα πρέπει αφενός να σωματωθούν σε αυτή την αρχιτεκτονική, και η οποία αυτή η αρχιτεκτονική πρέπει να ενσωματώσει και ανατοϊκά συστήματα, λέγεμε Patriot, και τα αναστοϊκά συστήματα διοίκηση και ελέγχου, καθώς η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο ενιαίο σύστημα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Οπότε χρειάζεται μία διασύνδεση αυτών των συστημάτων για να γίνει νέα αρχιτεκτονική. Τα λεφτά είναι πολλά. Τα συστήματα αυτά, ειδικά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λόγω της απαξίωσης των ρωσικών συστημάτων, ήταν αναγκαστική η προμήθειά τους, διότι η τελευταία προμήθεια αντιεροπορικών συστημάτων μαζικά έχει γίνει 1999-2000. Έχω πράσει 25 χρόνια. Εξυπακούει ότι τα παλιότερα συστήματα που είχαν προωθηθεί τότε είχαν σχεδιαστεί για διαφορετικά είδη απειλών. Υπήρχαν βαλιστικοί πύραυλοι, αλλά στα αρχαία πολύ λίγων. Υπήρχαν πύραυλοι πλεύσης, κρούς, λίγο περισσότερο. Πλέον όμως αυτά τα όπλα και ειδικά τα μη επανδρομένα είναι ευρύτατα διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται μαζικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, για να το κατονίσω για ακροατές μας, δεν έχει τελειώσει εκεί η ιστορία. Αυτό το πράγμα είναι μια
0: δυνατή. Τα 4 δις δηλαδή είναι η αρχή.
1: Τα 3 δις. Ναι, είναι η αρχή, διότι πρέπει να συμπληρωθεί με μια σειρά άλλων συστημάτων, το οποίο κάποια μπορούν να κατασκευαστούν, να αναπτυχθούν, κατασκευαστούν εγχώρια, κάποιον άλλο πρέπει να γίνει προμήθεια, ώστε Να μπορεί.
0: Για να σου δώσω ένα μέτρο σύγκριση, λέει κοντά στα 3 δις ευρώ για ένα εξώφυλλο λογαριασμό στο ρεύμα. Όλες τις χώρες.
1: Να δεν αποκλείεται, το ρεύμα έχει γίνει σαν πύραυλο στη τιμή του.
0: 3 δις μόνο είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί.
1: Να,
0: 3 δις είναι και τα συστήματα αυτά. Ωραία, καλά πάμε.
1: Οκ. Okay. Καλά, τώρα για την ενέργεια θα ήθελα να κάνω κάτι παρατηρήσεις, αλλά άστο καλύτερα. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με σκοπό για τον κατάλληλο τύπο απειλής να έχεις και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Θα πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο κυκλοφορεί ευρύτατα. Το να αναλώνεις ένα πύραυλο Patriot για να καταρρύψεις ένα μη επαδρωμένο είναι προφανέστατα οικονομικά σύμφορο. Οπότε θα πρέπει να γίνει και η προμήθεια σε πάροδο χρόνο μερικών άλλων συστημάτων, είτε είναι κινητικά,
0: δηλαδή τέτοια.
1: Ναι, με τη χρήση πυρών, είτε
0: δεν είναι αυτά, δεν φτιάχνουμε εμείς τέτοια, δεν φτιάχνουμε. Θα φτιάχναμε.
1: Φτιάχνουμε, αλλά πλέον είναι άλλο διαφορετικό να φτιάξει ένα σύστημα μόνο του, stand-alone, και άλλο ένα σύστημα που πρέπει να σωματωθεί στην αρχιτεκτονική.
0: Γιατί εμείς αυτά που φτιάχνουμε δεν.
1: Δεν υπήρχε αρχιτεκτονική. Για την ακρίβεια, τώρα αρχίζει και σχηματοποιείται. Πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία με το περίπου σε 3 χρόνια από σήμερα, 35 μήνες για την ακρίβεια, και εκεί επάνω, για να μπορούν να, είναι, να διασυνδέονται και να διελειτουργούν. Να μην είναι αυτόνομα.
0: Ναι. Κανένας μόνος λοιπόν.
1: Όλοι μαζί. Λοιπόν, το δεύτερο έτσι εμβληματικό, το οποίο σηματοδοτεί και μία μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τους προμηθευτές, ήταν τα 3 μεταφορικά αεροσκάφη από τη Βραζιλία, τα C390. Αυτό έρχεται γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την συνεχή υποστήριξη, που για πρώτη φορά από το 1974... η χώρα εγκατέλειψε τη Lockheed Martin, η οποία είχε το 1974 είχε πουλήσει το 12C130 και μετά
0: πήγε στα Βραζιλιάνικα.
1: Λοιπόν, το πρώτο πρόκειται να παραδοθεί το 27, το τελευταίο το 30. Είναι μια επιλογή η οποία έγινε για να γλιτώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το λάκκο που έχει σκάψει το ίδιο. Είμαι πολύ ομός. Εάν δεν λύσουμε το πρόβλημα, οριστικά το πρόβλημα της υγροστασιακής συντήρησης των αεροσκαφών στην Ελλάδα και δι' των μεταγωγικών, όσο και να αγοράζουμε, μόλις συμπληρώσουν τις ώρες και απαιτούνται μείζονες επιθεωρήσεις, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Οπότε εκεί πέρα παραχώρησε η Πορτογαλία, αυτό θα γίνει με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία, παραχώρησε 3 θέσεις, 3 σλότς που είχε στην παραγωγή, για να τα πάρουμε εμείς νωρίτερα, διαφορετικά θα πρέπει να περιμένουμε στην ώρα, καθότι το τελευταίο διάστημα το αεροπλάνο συγκεντρώνει παραγγελίες. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα τώρα είναι μια σειρά μη επανδρομέων οχημάτων, τα αγαπημένα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τα V-BATS. Αυτά τα καθέντα προσγείωσης που ήδη χρησιμοποιούνται, εκτός από το στρατό, τα 10 συστήματα που θα αργληθούν, τα 4 τα πάρει το ναυτικό. Είναι το πρόγραμμα το μικροδορυφόρο με ραντάρ συνθετικής απεικόνησης.
0: Αυτά είχαν και κάποια προβληματάκι, είχε γίνει ένα σκανδαλάκι, τι είχε γίνει, όχι.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι με την Πολωνία στο πλαίσιο του SAFE. Και ανάδοχος θα είναι μια φιλανδική εταιρεία, η ISI, η οποία έχει και θηγατρική εταιρεία στην Πολωνία και θηγατρική στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το SAFE. Τι άλλο τώρα, κάποιοι πύραυλοι χελφάρι για τα Apache. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, 75.600.000 ευρώ, 3.500 διόπτρες, και με θερμικό αισθητήριο.
0: Εδώ από την Ελλάδα, από το...
1: Αυτό είναι κατασκευή ελληνικής εταιρείας.
0: Ή
1: της Θέων.
0: Η Θέων, οκ.
1: Λοιπόν, και η προμήθειά του θα γίνει μέσα από τον.
0: Γιατί να λέμε δηλαδή μόνο τις Ισραηλινές εταιρείες, αλλά λέμε και τις ελληνικές.
1: Δεν ξέρω, δεν το μιλώ ότι εσύ είπα, δεν έχει σημασία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμών, τον ΟΚΑΡ.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ψηλοπράγματα εντός αγωγικών, σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ από Ισραηλινή εταιρεία, την Ελμπίτ, 24 εκατομμύρια.
0: Αντιγνωστή Ελμπίτ τώρα.
1: Ναι. Η Ελμπίτ στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχει τρομακτική εμπορική
0: διείσδυση. Τι γίνεται εκεί με το αεροδρόμιο τώρα που παίζει στην Καλαμάτα και θα το πάρουν αυτό και είναι και η Ελμπίτ εκεί.
1: Ουσιαστικά η Ελμπίτ το διαχειρίζεται. Ναι, αυτό τώρα θα δούμε λίγα συντόμως.
0: Έχει σπάσει ολόκληρος θόρυβος εκεί πέρα κάτω.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα σύστημα, προσωπική άποψη, δεν έχω να το τεκμηριώσω. Είναι ένα από τα ελληνικά ημίμετρα. Δηλαδή, αναθέτησε μια εταιρεία να διαχειρίζει το κέντρο και εσύ βάζει τους εκπαιδευτές, το προσωπικό, υποστήριξη κτλ.
0: Είναι λίγο για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας τώρα που γίνεται πανικός, που το δίνουν για αξιοποίηση. Δεν το έχεις δει αυτό?
1: Όχι, δεν το έχω. Okay, λοιπόν, να το συμπληρώσω αυτό. Δεν συμφέρει. Ή θα το δώσει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου και εσύ θα πληρώνεις την ώρα πτήσης. Ή θα το κρατήσεις, θα κρατήσεις την εκπαίδευση οργανική, οπότε πρέπει να περιμνήσεις να την κάνεις όπως πρέπει. Να προμηθευτείς τα κατάλληλα αεροπλάνα και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα η Ελμπίτ αγόρασε τα αεροπλάνα για τα οποία θα περάσουν την ελληνική κυριότητα μετά από κάποια χρόνια. Αλλά αν ο σκοπός αυτής της ιστορίας ήταν να εξοικονομηθεί προσωπικό, δεν έχει επιτευχθεί, καθότι προσωπικό πολεμικής αεροπορίας τα υποστηρίζει, είναι εκπαιδευτές και κάνει την εκπαίδευση. Αυτό.
0: Η Καλαμάτα πάει στη Φραπόρτ για διαχείριση.
1: Το γελάω.
0: Για 40 χρόνια. Το 100% της εταιρείας αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ πάει στη Φραπόρτ με 51% τον όμιλο Κοπελούζο. Λέει. Σήμερα λέει το 100% της εταιρείας αεροδρόμιο Καλαμάτας ελέγχεται από τη Φραπόρτ με 51%, τον όμιλο Κοπελούζου με 24% και την ΤΕΜΕΣ με 24,5%. Μετά την κύρωση της σήμερας τα ποσοστά τους θα περιοριστούν αναλογικά στο 90%.
1: Okay.
0: Υπάρχει θέμα εδώ πέρα και υπάρχουν και πέρασε η κύρωση της σήμερας παραχώρησης από τη Βουλή. Και έχουν καταψηφίσει αρκετά κόμματα.
1: Ναι, δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλαίσια Ελευθερίας.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Αντίθετη είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Πόσο θα. Πώς να πω, πώς θα είναι η συμβίωση εκεί. Γενικώς υπάρχουν αρκετά.
0: Υπάρχει θέμα, εξεσηκωθεί κόσμο.
1: Μεικτής χρήσης αεροδρόμια. Κάποια από αυτά. Ξέρω εγώ, Μπιαχέλος για παράδειγμα.
0: Ο διάδρομος είναι ίδιος ούτως ή άλλως, δεν έχει θέμα.
1: Ναι, εντάξει, ο διάδρομος προφανώς και μπορεί και η πίστα σε κάποια σημεία, δεν ξέρω, οι τροχόδρομοι. Κάποια από αυτά, όπως είναι η Αχίελος, που είναι και η μεγαλύτερη αριθμητικά πτέρυγα της αεροπορίας, έχει και να έχει άλλο το πολιτικό αεροδρόμο.
0: Το ίδιο είναι και της Καλαμάτας ακριβώς.
1: Ναι, η συμβίωση εκεί πέρα δεν φαίνεται να έχει προβλήματα. Τώρα στην Καλαμάτα, που υποθέτω είναι πολύ πιο τουριστικός προορισμός. Είναι προφανές ότι αν αυξηθεί η πολιτική κίνηση θα επηρεαστεί το πρόγραμμα πτήσεων.
0: Όχι, στα Χανιά το ίδιο δεν είναι.
1: Ναι, και στα Χανιά, αλλά στα Χανιά έχει το πλεονέκτημα. Μάλλον η εκπαίδευση είναι διαφορετική από αυτή που γίνεται στην Καλαμάτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάμε για έτοιμους υπτάμενους οι οποίοι πηγαίνουν σε μια περιοχή εκπαίδευση, είναι απλώς οι αποπροσγειώσεις. Είναι σίγουρο ότι θα προσγειωθούν και θα απογειωθούν. Πώς το λένε, άνετα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αλέξανδρε, τι καλό θα μας βάλεις?

0: επιστρέψουμε στο στούντιο. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας. Viber 6943-635451. Πού πήγατε σήμερα, δεν έχει μηνύματα. Ένα μόνο. Ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Αλέξανδρο για μουσικό break. Θα του το διαβιβάσω. Πού έχετε πάει. Λοιπόν, εξαφανιστήκατε. Εξαφανιστήκατε. Όπως εξαφάνισε ο Δένδιας την πρόσβαση των στρατιωτικών στα ΣΟΑ, έτσι, στα στρατιωτικά οικείμενα. Δεν είχε εξαγγείλει ένα περίφημο οικιστικό πρόγραμμα, μεγάλο επίβολο και τέτοια. Τα είδες τι έχει γίνει, έτσι. Έφερε λοιπόν, πέρυσι, είχε βάλει έναν όρο ότι από το οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το 75% θα πήγαινε για κοινωνική κατοικία στο Υπουργείο Οικογένειας και τα λοιπά, και το 25% θα το αξιοποιούσαν οι στρατιωτικοί. Φέτος, ένα χρόνο μετά, πήγε και έφερε άτομα τροπολογία και έσβησε αυτό το 25%, οπότε το 100% των νοικημάτων που θα αναλάβει να φτιάξει το Υπουργείο θα πάνε σε άλλο Υπουργείο.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα?
0: Ξέρω εγώ. Βασικά δεν υπάρχει. Εγώ καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει φράγκο. Παίρνουμε τα ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γιατί αυτό κάνει. Παίρνει τα ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα παραχωρεί.
1: Είναι μια απελπισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έδωσε λοιπόν τρία συγκεκριμένα στρατόπεδα σε πρώτη φάση. Τα ονομάτισε δηλαδή. Τρία συγκεκριμένα στρατόπεδα για στεγαστική κρίση όμως στην Ελλάδα, όχι των στρατιωτικών που παίρνουν τις μεταθέσεις.
1: Εννοείται προφανώς στην Ελλάδα, γι' αυτό πάνε σε άλλο Υπουργείο.
0: Έτσι. Έδωσε λοιπόν τρία στρατόπεδα. Εγώ η πρώτη παρατήρηση που είδα είναι ότι δεν είναι για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, που κατά κάποιο τρόπο είναι και θεμητό, αλλά κάνουν πολιτική μέσα από αυτό. Δηλαδή είναι ακριβώς σε περιοχές που η Νέα Δημοκρατία χάνει πολλές ψήφους. Δες το αυτό.
1: Δεν αποκλείεται. Εδώ η αναδιοργάνωση του στρατού έγινε με βάση πόσους βουλευτές έχει το κυβερνό κόμμα σε κάθε περιοχή.
0: Δηλαδή αυτό είναι στο νομό,
1: γι' αυτό και στο νομό Σερών, που είναι και γενέτειρα του αρχηγού Γεθά, ένα σύνταγμα πεζικού που υπήρχε σχηματικά έγινε
0: ταξιαρχία
1: με σκοπό, λέει, την κλιμάκωση των εφεδριών σε περίπτωση που κάνουν ντουι απέναντι. Δεν τα σχολιάζω αυτό τώρα, γιατί θα χαλάσουμε την, πώς το λένε, και τη διάθεση των ακροατών εκτός από τη δικιά μου. Τα ενία και αυτή τη στιγμή, έτσι και η ακρίβεια, είναι το μεγαλύτερο αντικειμενικό πρόβλημα της κυβέρνησης. Ή το διαβάζω λάθος?
0: Να πούμε ακριβώς λοιπόν τι ορίζει η τροπολογία. Με τη νέα τροπολογία το 100% των ακινήτων του ΤΕΘΕΑ, όπως λέγεται,
1: Ταμείο
0: Εθνικής Άμυνας, τέλος πάντων, αυτό, όπως το έχει μετονομάσει, που προορίζεται να κατασκευαστούν οικίες, πάει το 100%, μπορεί να πάει στο Υπουργείο Οικογένειας.
1: Ναι.
0: Το 100%.
1: Προεκλογική περίοδος.
0: Τα ΕΘΑ. Τι αναλαμβάνει λοιπόν τα ΕΘΑ, Ταμείο Εθνικής Άμυνας? Αναλαμβάνει να κάνει τις μελέτες, να κάνει τους διαγωνισμούς, να κάνει τα έργα, να επιβλέπει την κατασκευή, και όλα αυτά θα το πάνε στο Υπουργείο Οικονομικής, στο Υπουργείο Οικογένειας. Δεν θα πάρει καν στο αυτά τα ψηλά, τα ενίκια που θα. Τα υποτιθέμενα ενίκια, τέλος πάντων, τα χαμηλού κόστους ενίκια. Και τι γίνεται. Τώρα, εκτός από την τροπολογία, έφερε και στο άρθρο 57 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικογένειας, έτσι. Λέει τι ακριβώς ακίνητα μπορούν να κατασκευαστούν. Και είναι τα πάντα, έτσι. Από σπίτια μέχρι εκκλησίες, μέχρι. Δηλαδή θα φτιάξουν χωριά, να το πούμε έτσι.
1: Και στην ανάπτυξη. Συγκροτήματα.
0: Συγκροτήματα κατοικιών που θα έχουν τα πάντα και καταστήματα και τέτοια μέσα, τα οποία θα τα διαθέτουν. Είναι καθαρά για λόγους. Δηλαδή, φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει.
1: Θα τα διαθέτουν δωρεάν.
0: Ναι, στο Υπουργείο. Ναι.
1: Στο Υπουργείο θα τα διαθέτουν. Αν θα τα διαθέτουν στους τελικούς χρήστες δωρεάν. Διότι η λογική είναι ότι όταν φτιάχνεις.
0: Η κοινωνική κατοικία έχει ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο.
1: Όταν φτιάχνεις συγκροτήματα, προφανώς θα χρειαστούν και καταστήματα και κέντρα ψυχής.
0: Έναντι χαμηλό αντίτιμο.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Δεν ξέρω το σχέδιο, γιατί κοιτάξτε, όταν φτιάχνετε ένα νόμο, μετά έρχεται η εγκύκλωση για να τα προσδιορίσει όλα αυτά. Ενδέχεται, όπως και στα νοσοκομεία, να πει ότι θα μπουν οι ιδιώτες και θα πάρουν τα καταστήματα. Έτσι. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει γενικότερα, γιατί συνηθίζει ο υπουργός να πηγαίνει και να περνάει κέρυες αλλαγές σε. Πώς το λένε, σε.
1: Άσχετο νομοσχέδιο.
0: Άσχετο νομοσχέδιο. Έχουμε κι άλλο, έχω κι άλλο άσχετο νομοσχέδιο. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζουμε κάθε ένα νομοσχέδιο τι ακριβώς φέρνει. Σε ένα άσχετο άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πάλι μετακίνητα.
1: Ναι.
0: Είχε φτιάξει, αν θυμάσαι, είχε φτιάξει ένα νομοσχέδιο που έλεγε για την περιουσία ότι θα τα όριζε τον φορέα, την πρώην Υπαπέδη τέλος πάντων, ΦΑΕΔ λέγεται τώρα, φορέας αξιοποίησης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων τέλος πάντων. Αξιοποίηση ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων. Και εκεί μέσα έλεγε ότι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φυτεύονται από τον ίδιο τον Υπουργό. Έτσι. Αυτού του φορέα. Ο πρόεδρος σαφέστατα επιλέγεται, έτσι, και έχει και κάποιους, κάποια άλλα μέλη, και δύο από τα άλλα μέλη τα φυτεύει ο υπουργός χωρίς, δηλαδή όποιος θέλει. Εσένα μπορεί να σε δει στον δρόμο, ρε παιδί μου, να περνάς να του αρέσεις, έτσι εάν, όπως είσαι με το μαγιό και γυμνασμένο τώρα.
1: Να πω, εάν με δει με το μαγιό και συνοδεία του τραγουδιού που έβαλε πριν ο Αλέξανδρος.
0: Άμα βάλεις και τα βατραχοπέδιλα θα είναι νομίζω καλύτερο. Τι λέει λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ μέχρι τώρα έλεγε ότι έπρεπε να έχουν και κάποια προσόντα, ρε παιδί μου, τώρα, whatever. Τους διορίζει κατά το δοκούν. Και τι έβγαλε τώρα, υπήρχε ένας περιορισμός που έλεγε να μην έχουν άλλη, να μην κάνουν άλλη δουλειά. Μέσα σε ένα χρόνο ανακάλυψε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και λέει τώρα, ας έχουνε. Ας έχουνε και άλλη ασχολία, να τους φέρουμε. Το τι άλλη ασχολία, δηλαδή τι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, κάποιοι οι οποίοι είναι να, σε κατασκευαστικές, λέω εγώ.
1: Ναι, πάντως μυευτήρας, οδοντογιατρός. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να είναι κάποιος δικηγόρος.
0: Άρα λοιπόν,
1: που είναι εκεί από την, υπάρχει. Την παθή τάξη στην οποία ανήκει και ο κύριος υπουργός.
0: Εκεί προφανέστατα υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα. Άρα θα πρέπει να ψάξουμε και να δούμε γενικά, ποιος θέλει να φέρει, νομίζω. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε.
1: Θα το δούμε, θα ανακοινωθούν. Γενικά πάντως,
0: και τι είναι, συμφέροντα εκπροσωπούν, γιατί.
1: Και αυτό θα μας δείξει αργότερα ή γρηγορότερα. Εάν υφίσταται, έτσι, γιατί δεν είναι δεδομένο εξ αρχής ότι ξέρει.
0: Όχι, δίνει τη δυνατότητα.
1: Ναι, λοιπόν. Γενικά πάντως, όπως και στην ΑΒ. Όπως και στο ΕΛΚΑΚ.
0: Άμα δεν υπήρχε κάτι πονηρό, γιατί για μένα πάντα υπάρχει κάτι πονηρό. Σωστά. Αν δεν υπήρχε κάτι πονηρό, δεν θα πήγαινε να το κρύψει αυτή τη διάταξη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει καμία σχέση με τα κίνητρα.
1: Εντάξει, και να το κρύψει, συγγνώμη, και να το κρύψει τώρα, θα σκάσει αργότερα.
0: Καταρχάς, ναι, πολλά έχει κρύψει έτσι.
1: Ναι, όποιο κάνει και ψάξει τώρα μετά τα ΦΕ και τα λοιπά, θα τα βρει. Ή αν ανακύψει ζήτημα ώστε να το ψάξει. Μέχρι τώρα πάντως στην ΕΑΒ που πήρε από την υποπτία του, στο ΕΛΚΑΚ, η διοίκηση είναι της απολύτου εμπιστοσύνης.
0: Τον Νίμιτς.
1: Ναι, του υπουργού.
0: Το Νίμιτς είναι το πλέον χαρακτηριστικό, έβαλε συμμαθητή του για πρόεδρο.
1: Για να είμαστε σίγουροι.
0: Και έβαλε και καλά δυο και άλλον έναν ακόμα.
1: Πώς το λέει, πώς το λέει μια διαφήμιση, εγώ ξέρω, αυτόν ξέρω, αυτόν εμπιστεύομαι. Αυτά απολογιστικά θα κριθούν σαν επιλογές. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Μπορεί να μην προκύψει και τίποτα. Μπορεί και να προκύψει όμως. Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε να ακούσουμε, γιατί αγχώνομαι με όλα αυτά που ακούω εδώ μέσα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με έναν επόπο ο οποίος απολύθηκε. Έτσι.
1: Δεν πρόλαβε να πάρει. Του στηρίχθηκε η δυνατότητα να πάρει από το 25% των κατοικιών.
0: Τον απέλησε γιατί έκανε δεύτερη δουλειά. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Επιστροφή πάλι στο στούντιο. Είπαμε ότι θυμάστε την προηγούμενη φορά λέγαμε ότι σκλήρινε τη στάση του το Υπουργείο και απαγορεύει την δεύτερη δουλειά στους στρατιωτικούς. Καλά, απαγορευότανε, αλλά στην πραγματικότητα κάνανε τα στραβά μάτια. Τώρα και τους έδωσε τόσα πολλά που νομίζουν ότι ρέουν από τα μπατζάκια.
1: Εν αντιθέσει με τα μέλη του Ταμείου, εδώ ισχύει η αποκλειστική απασχόληση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επισημαίνεις. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει δυστυχώς αυτή τη διαδικασία. Η υπηρεσία δεν του επέτρεπε να... δεν έκανε τα στραβά μάτια. Δημήτρη, μας ακούς, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν πόσο άδικο είναι. Όλοι, οι περισσότεροι λοιπόν κάνουν τα στραβά μάτια γιατί ξέρουν ότι ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι χαμηλά στην ιεραρχία αναγκάζονται να κάνουν μια δεύτερη δουλειά σε ώρες φυσικά που δεν έχουν υπηρεσία για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Οι σύζυγοι συνήθως δεν εργάζονται. Εσύ έχεις περάσει από αυτή τη δοκιμασία.
2: Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο σε χαμηλό βαθμό. Μπορεί να υπάρχουν και αξιωματικοί οι οποίοι μπορεί να κάνουν και αυτή τη δεύτερη δουλειά. Γιατί δεν έχουν τύχει να μπουν στα ΣΟΑ και να έχουν κάποιο χαμηλό ενίκιο. Πολλές φορές όμως τυχαίνει στους αυτούς που είναι υποαξιωματικούς, γιατί τα κριτήρια όλων και με αυτά που έχει προχωρήσει τώρα η κυβέρνηση τα χειροτερεύει περισσότερο.
0: Τι έγινε τώρα, λοιπόν, εσένα λοιπόν καλά, έχει συμβεί πριν από χρόνια, αλλά...
2: Εμένα έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Αφού όλοι ξέρουν ότι δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, ήταν θέμα διοίκησης, ας πούμε.
2: Ήταν θέμα διοίκησης και πώς αντιμετωπίζουν αυτούς που δεν είναι ντόπιους, πώς τους αντιμετωπίζουν.
0: Εσύ είχες πάει στη Σάμο, αν θυμάμαι καλά, ήσουν με μετάθεση στη Σάμο και έπιασε δουλειά πού?
2: Έπιασα δουλειά σαν σερβιτόρος σε ένα μαγαζί.
0: Το κάνανε κι άλλοι οι συνάδελφοί σου.
2: Και υπήρχαν, εντωμεταξύ, εγώ το πήρα, δεν θα έπιανα δουλειά, θα δεύτερη. Αλλά από τη στιγμή όμως που έβλεπα κάποιους ντόπιους, οι οποίοι είχαν μπει σαν ΕΠΟΠ και πιο παλιά δουλεύανε στην Ευρωαυλική, σαν χτίστες ή οτιδήποτε, μόλις τελειώναν την υπηρεσία τους, πηγαίνανε και βγάζανε κι άλλο ένα δεύτερο μεροκάματο.
0: Μάλιστα. Μαύρο μεροκάματο.
2: Μαύρο, εντάξει, όλοι μαύρα.
0: Και υπήρχε... Ανοχή από την πλευρά της.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, υπήρχε διάκριση μεταξύ ντόπιων και ξένων?
2: Υπάρχει πάντα διάκριση μεταξύ ντόπιων και ξένων. Τους ξένους τους βλέπουν σαν πορτοφόλι και τους ντόπιους τους έχουν...
0: Πολύ κακή νοοτροπία.
2: Στα ψηλά, γιατί ξέρουν ότι ακόμα και αυτοί οι αξιωματικοί που έρχονται, άμα δεν τα έχουν καλά με τους ντόπιους, θα τα έχουν δύσκολα μετά.
1: Μάλιστα.
2: Είτε σε ενίκεια, είτε σε οτιδήποτε άλλο.
0: Και τι έγινε, σε κάλεσαν για απολογία, ας πούμε?
2: Μη κάλεσε για απολογία, μου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι σωστό. Αν συνεχίσεις θα παίρνουν και θα κλείσουν το μαγαζί του ανθρώπου. Εγώ ήρθα σε αντιπαράθεση με τον άνθρωπο και με το διοικητή και του λέω ότι ξέρετε κάτι. Όταν όμως έχετε τους ντόπιους οι οποίοι δουλεύουν, έχουν το δικό τους στο σπίτι και εγώ είμαι σε ένα ενίκιο και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Μου λέγανε ότι εσείς παίρνετε και ένα χιλιάρικο. Λέει, είστε παντάρι πολυτελείας. Τι να το κάνω το να είμαι παντάρις πολυτελείας, άμα δεν έχω μια κοινωνική ζωή, σωστή. Να μπορώ να τα επεξέλθω. Και μου λέει...
0: Πόσο έδινες για ενίκιο?
2: Το ενίκιο έδινα τότε κοντά στα 2,50, εγώ θα σου πω. 2,50. Εντάξει. Τότε μπορεί να ήταν καλές οι εποχές να παίρναμε και τα νυχτερινά και τα εκτός έδρας που να ήταν ένα κατουσάρικο παραπάνω. Αλλά τα περισσότερα πράγματα τα παίρναμε και οι ίδιοι. Στολές και όλα τα άλλα, άρβλα. Ναι. Υπήρχαν έξοδα. Αν ήταν το ενίκιο 2,50.
0: Είχες και την οικογένεια μαζί?
2: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν ελεύθερος. Mm-hmm. Ήμουν ελεύθερος.
0: Και τι έγινε, πώς εξελίχθηκε δηλαδή, πώς... έκανε αναφορά ο διοικητής, πώς εξελίχθηκε μετά το...
2: Η εξέλιξη ήταν, έφερνα και εγώ αντίρρηση, μου δίνε ποινές, σε μια φάση είχα πάρει, μου ακύρωνε τις άδειες. Mm-hmm. Ακύρωνε τις άδειες μου.
0: Και ήρθε προστρεβή. Αλλά στην πραγματικότητα τους άλλους τους άφηνε να εργάζονται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σύνοτι έκαναν και δουλειές για ένα μοναστήρι, φανταστείτε, και έβαζε τους ντόπιους, οι οποίοι ήταν χτίστες και γραφικοί, να τους έβγαζε εκτός μονάδας για να πάνε να φτιάξουν το μοναστήρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η κλασική νοοτροπία, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Αλλά εντάξει, κάπως πρέπει να γίνουν και όλα αυτά.
0: Είναι ντροπή δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, λες ότι...
1: Χρονικά περίπου πότε έχουν γίνει αυτά? Δηλαδή
0: έχει γίνει μια
1: πριν
0: δεκαετία,
1: 10 χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουν γίνει. Εγώ φανταστείτε ότι τότε ήμουνα πέμπτη σειρά ΕΠΟΠ.
0: Τώρα έχουν πει ότι θα σκληρύνουν αυτά τα μέτρα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή φαντάσου τότε ήταν πιο light.
1: Να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Και ας γίνω λίγο δυσάρεστο.
2: Θα σας πω μετά για το συνήγορο του διαβόλου. Ποιος ήταν αυτός.
1: Λοιπόν, ναι, να σκληρώνουν τα μέτρα. Υποχρεώνεται όμως ο εργοδότης, συγκεκριμένα περίπτωση
0: το ελληνικό
1: δημόσιο, αλφα. Δεν λέω ένα πλούσιο μισθό, ένα μισθό όμως που να μπορούν οι οικογένειες, το τονίζω, να τα φέρουν βόλτα. Δεύτερον, να εξασφαλίζει κατοικίες. Και τρίτον, δεν φταίω εγώ τώρα προηγουμένως. Πήραν τα σπίτια.
0: Μόνο πήραν, να σου πω. Η πλειοψηφία λοιπόν των σπιτιών που χτίζουν ακόμα και σήμερα και που έχουν χτίσει και που προορίζονται για ΕΠΟΠ. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι σπίτια που έχουν ένα δωμάτιο. Δεν κάνουν για οικογένεια.
1: Ναι, αυτό. Εφόσον λοιπόν κάποιο ουσιαστικά γίνεται, μονιμοποιείται σαν στέλεχος, δεν θέλει ιδιαίτερη φιλοσοφία. Πόσοι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο, 1.500, δεν ξέρω πόσοι είναι άνθρωποι. Όταν φτάσουμε τα 1.500 σπίτια για ένα άτομο, πρέπει να αλλάξουμε το τροπάριο, να πάμε για οικογένειες. Γιατί κάποιοι από αυτούς θα φτιάξουν οικογένεια. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη φαντασία σε αυτό. Τα αυτονόητα λέμε. Και το τρίτο, να εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι νόμοι αδιακρίτως.
0: Εδώ πέρα, όπως βλέπεις, παντού ισχύει το ίδιο. Και τον έφερα, είπα στον Δημήτρη να έρθει ως χαρακτηριστική περίπτωση. Γιατί δεν ισχύει μόνο σε αυτή την περιοχή, παντού ισχύει το ίδιο.
1: Εντάξει. Αυτό είναι ένα
0: έχω
1: θέμα.
0: Έχω μιλήσει
1: μεγάλο
0: με συζύγου στρατιωτικών, έχω κάνει μια μεγάλη έρευνα που θα βγει έτσι σιγά-σιγά. Και οι οποίες μου μιλάνε για διαφορετική αντιμετώπιση. Ακριβώς, ότι αντιμετωπίζονται και οι ίδιες και οι σύζυγοι τους διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται οι ντόπιοι.
2: Εγώ θα σας πω κάποιο άλλο παράδειγμα. Δηλαδή, ο καθένας πιτσιρικάς που είχε, γιατί στην ηλικία μου εγώ μπήκα κοντά στα 22 με 23. Θα με πω. Mm-hmm. Προγραμμάτιζα το μέλλον μου ότι σε 2-3 χρόνια ότι θα μπορούσε να έκανα κάποια οικογένεια.
1: Ναι.
2: Υπήρχανε, μετά μπήκε η πρώτη σειρά των γυναικών. Όλες οι γυναίκες πιάσανε γυναικές θέσεις και δικαιολογημένα.
0: Δεν τις πιάσανε οι ίδιες, τις βάλανε. Να κάνουμε τη διαφορά. Να κάνουμε τη τέτοια έτσι.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Δεν φταίνε οι ίδιες, προφανέστατα.
2: Και καλά κάνανε και το εκμεταλλευτήκανε. Άλλες πιάσανε, είχαν σχέση ήδη με κάποιον μόνιμο και έμειναν. Και τότε κάποιος τους είπε ότι μείνετε έγκυες. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα από έναν τζέλεφο.
0: Εντάξει, αυτό προκύπτει. Δεν μπορείς να, αυτά δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτά που λες. Γιατί το να κάνουν οικογένεια είναι δικό τους θέμα.
2: Το να κάνουν οικογένεια, ναι. Πώς τους το εξασφαλίζει μετά αυτό, με σπίτι και με όλα.
0: Δεν είναι σίγουρο πάντα ότι τους εξασφαλίζει, γιατί ξέρεις ότι ακόμα και στα ΣΟΑ ψάχνουν να βρουν αν θα μπορούν να μείνουν ή όχι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο που λες.
2: Το βίσμα του βίσματος, ο βίσμα.
0: Εκεί είναι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο άλλο. Έχει φτάσει. Έχουμε φτάσει.
2: Το θέμα είναι να μην αντιμετωπίζονται και να μην τους διώχνουν. Γιατί υπάρχει υποστελέχωση πολύ και οι παρετήσεις έρχονται η μία πίσω από την άλλη και δεν τα βγάζουν. Και εκείνη την εποχή που ήταν, που έφυγα εγώ.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς παρετούνται και τώρα θα δούμε που θα προκηρυχθεί η νέα σειρά ΕΠΟΠ τι μέλη γενέστε, γιατί εγώ και κρατάω τον κροκαλάθι.
2: Τότε ήταν όλοι στο στρατό ξηράς, ακόμα και η τέταρτη σειρά, τους έβγαζαν με αγχωτικές τάσεις, οι οποίες αγχωτικές τάσεις υπήρχαν, υπάρχει σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια αδικαιολόγητη απόφαση για να σε διώξουν από το σώμα.
0: Μάλιστα.
2: Και εκείνη την περίοδο που βγάζανε εμάς με αγχωτικές τάσεις, υπήρχε ένας άλλος ΕΠΟΠ ο οποίος έκανε τάση αυτοκτονίας και τον έχουν ακόμα μάλιστα μέσα και έχει μνημονική.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι σοβαρά που θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε αποδείξει εμείς γι' αυτά, αλλά και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, αλλά τέλος πάντων είναι καλύτερο να μιλάμε όταν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπες την εμπειρία σου. Πώς τα βλέπεις? Σε ένα λεπτό μπορείς να μιλήσεις ακόμα.
1: Τίποτα. Απλώς τώρα διαβάζω το Defense Point. Η επίθεση των Ιρανικών βλημάτων έγινε κατά τη διάρκεια

0: Είναι ακριβώς. Θα έπρεπε να
1: από τα βασικά στοιχεία του πολέμου.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για όσους μας ακούσατε, όσους συμμετείχαν. Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη για την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο που ήταν η πρώτη του βάρδια Σάββατο. Τον Αλέξανδρο
1: Χαραλαμπίδη,
0: ο οποίος έκανε την πρώτη του βάρδια μαζί μας, από την Ιωάννα Ηλιάδη
1: και τον Περικλή Ροβίλη.
0: Να έχετε μια καλή μέρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Καλή σας ημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων από τα λιμάνια της Αττικής, με συνολικά 51.000 επιβάτες να αναχωρούν την Παρασκευή για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Το λιμενικό σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι προκρατήσεις δείχνουν μαζική φυγή επιβατών και για το Σαββατοκύριακο, με 37.000 αναχωρήσεις να εκτιμώνται για σήμερα και 25.000 για την Κυριακή. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται έγκαιρα στις αποβάθες των λιμανιών του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου λόγω της αυξημένης κίνησης. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο σε διάφορες περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με το επίσημο ενημερωτικό δελτίο του ΔΔΕ. Οι δήμοι που επηρεάζονται από τις σημερινές διακοπές ηλεκτροδότησης περιλαμβάνουν την Κεσαριανή, το Μαρκόπουλο Μεσογείων, την Αθήνα, το Ήλιον και το Παλαιό Φάληρο. Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών καλούνται να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ακριβείς οδούς και τα ωράρια, προκειμένου να προγραμματίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνουν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν την προληπτική εκένωση 7 δήμων κοντά στο Μπορντό, καθώς η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει 190.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στα Περίχωρα και της Μαδρίτης, όπου οι φλόγες κατάφεραν να περάσουν μέσα από κρίσιμες εγκαταστάσεις της NASA και του Δικτύου Επικοινωνίας Βαθέως Διαστήματος, ενώ οι τοπικές αρχές παραδέχονται ότι το πύρινο μέτωπο είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή πύρινη λέλαπα που πλήττει την Ιβηρική και την Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιστράτευσε τον στρατό για μέγιστη συνδρομή, την ώρα που η Ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς με γεωργικά μηχανήματα. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά και τα 6 μποφόρ με τάση εξασθένισης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, την ταπεινότητά μου δηλαδή. Είμαστε ζωντανά στο Μάχη FM, Σαββάτο σήμερα, 25 Ιουλίου 2026. Καλή σου μέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη είσοδο στο στούντιο, αλλά άμα έχεις τον Περικλήτο Ζωζοβίλη στο διάδρομο και την Ιωάννα την Ηλιάδη, πάντα βρίσκεις κάτι να πεις, πάντα έχεις πολλά πράγματα. Και πάλι καλά να λέτε που μπήκα, 11 και 10. Λοιπόν, να πούμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αυτά τα οποία γνωρίζετε, αλλά επανάληψη μήτυρ μαφήσεως. Άρα για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-6354-51, το email είναι το studiomachi998@gmail.com και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-718-1000. Στην κονσόλα του οίκου σήμερα ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τις 12 η ώρα και θα ανεχτεί τις ιδιοτροπίες μας. Αλέξανδρε, καλώς όρισες.

Για να συνεχίσω λίγο στο κλίμα που έμειναν οι προηγούμενοι παραγωγοί, η Ιωάννα και ο Περικλής, να πω, όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά μου, ούτε για να πω ότι εγώ το είπα, δεν ήταν δική μου η πρωτογενής πληροφορία, μου την έστειλε συνάδελφος φοροτεχνικός, και ένα θέμα το οποίο έθεσα στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη, και φυσικά ο κύριος Δαβάκης με κοίταγε καλά-καλά, κάτι απάντησε, κάτι πήγε να πει, κάτι, μπας πέτος. Και δεν είναι άλλο από την ασφαλιστική ικανότητα την οποία χάνουν οι στρατιωτικοί. Εμπροκειμένου, τα στοιχεία που μου έστειλε ο φίλος και συνάδελφος αφορούσε στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε σε κάποια στιγμή στη ΣΑΣ, στα 18 του, 17, 18, 19, βγήκε ο άνθρωπος μετά από αρκετά χρόνια, όταν του επέτρεπε ο νόμος, βγήκε προκειμένου να κάνει ελεύθερο επάγγελμα, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μη χαρακτηρίσω πώς του συμπεριφέρεται η πολιτεία, αποστρατεύτηκε λοιπόν, και μέχρι να εγγραφεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στο ΕΦΚΑ, να εγγραφεί και να έχουν τρέξει οι 60 μέρες, δηλαδή τα δύο μηνιάτικα τα οποία θα πρέπει να πληρώσει, ήταν ανασφάλιστος. Ανακάλυψε δηλαδή ο άνθρωπος μετά από πάνω από 20 χρόνια στην υπηρεσία, ότι ενώ είχε όλο το προηγούμενο έτος κανονικά κολλήσει, να το πω έτσι απλά ένσημα, και είχε και μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, από τη στιγμή που αποστρατεύτηκε, η υπηρεσία τον εμφανίζει και τον έχει ανασφάλιστο, αυτόν και η οικογένειά του. Κάτι διαμέτρου αντίθετο με αυτό που ισχύει για όλους μας, για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Γνωρίζουμε ότι εάν έχεις πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφαλή, 2 μήνες επί της ουσίας, το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 25, έχεις ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 28 Δευτέρου του μεθεπόμενου έτους. Έτσι ισχύει για όλο τον ιδιωτικό τομέα. Όχι όμως για τους στρατιωτικούς. Δεν μιλάω για αυτόν ο οποίος θα βγει στη σύνταξη και του δίνει μια εξάμηνη, νομίζω, προθεσμία μέχρι να βγει η σύνταξή του. Μιλάω για αυτόν ο οποίος αποχώρησε, ο οποίος είχε πλήρη παρουσία όλο το προηγούμενο έτος, είχε και 4 μήνες αυτόν. Όχι, φίλε, από την επόμενη μέρα είσαι ανασφάλιστος. Αυτά για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται και τι σημαίνει αδικία.

την εβδομάδα που πέρασε, η εβδομάδα που διανύσαμε, είχαμε δύο επαιτίους. Η μία ήταν η επαιτίος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, 52 έτη, 52 χρόνια. Μια δημοκρατία η οποία ξεχνάμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε στην Ελλάδα πάνω στα συντρίμια της τραγωδίας της Κύπρου, την ώρα που στην Αθήνα πανηγυρίζαν οι Έλληνες για την έλευση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, κάποια Ελληνόπουλα, Ελλαδίτες και Ελληνοκύπροι δίναν τη ζωή τους στο άλλο, στο δεύτερο ελληνικό κράτος, στη Μεγαλόνησο, στην Κύπρο μας. Άντρες τους οποίους εγώ προσωπικά, αρκετούς από αυτούς, είχα την τεράστια τιμή, με αξίωσε ο Θεός να τους γνωρίσω, να τους φίξω το χέρι. Κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο τυχεροί, έδωσαν τη ζωή τους, πέθαναν υπερασπιζόμενοι τη Μεγαλόνησο, Κατούντας, Σταυριανάκος, Καλπουτζής, από την άλλη, όπως σας είπα, είχα την τεράστια τιμή να γνωρίσω και να μιλήσω με ανθρώπους, κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα εν ζωή, οι οποίοι πολέμησαν στην Κύπρο, δεν πήγαν διακοπές στην Κύπρο, ασχετά αν η Ελλάδα άργησε πάρα πολύ να αναγνωρίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις για τους δικούς της λόγους, οι ελληνικές μάλλον κυβερνήσεις, και δεν θα σας πω πώς συμπεριφέρθηκαν σε αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν. Τα έχουν αφηγηθεί οι άνθρωποι οι οποίοι τα έζησαν και μπορούν να σας τα πούν καλύτερα, αλλά σε ό,τι με αφορά μπορώ να πω ότι αισθάνομαι περήφανος που γνώρισα τον ταξιάρχο Σταυρουλόπουλο, τον Δημήτρη Λευρομάγειρο, για να μιλώ μόνο για κατατονομής, και φυσικά τον Ηλία Γλεντζέ. Οι πολλοχαγοί οι περισσότεροι, όχι ο Σταυρουλόπουλος, ο Σταυρουλόπουλος ήταν ταγματάρχης. Κάποιους τους είχαμε, τουλάχιστον εγώ πρόλαβα, στο στράτευμα, όπως ο τότε υπολογαγός και μετέπειτα, όταν εγώ πήρε τους ασταγματάρχης, ο Βάιος ο Καλύβας. Ο Θεός να αναπαύει αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει και να χαρίζει υγεία σε αυτούς τους οποίους έχουν μείνει. Θα πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν ότι η δημοκρατία αποκαταστάθηκε πάνω στις φωτιές της Κύπρου, γιατί την ώρα που εδώ, όπως προείπα, πανηγυρίζαμε για την έλευση του Κωνσταντίνου Καραμαλή κάποιοι και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, στην Κύπρο τα Ελληνόπουλα έπεφταν υπερβομών και αιστείων.

0: Είχαμε όμως και άλλη μια θλιβερή επέτειο, καθώς πέρασαν 8 χρόνια από την τραγική τυφωνική φωτιά στο Μάτι, στην Ανατολική Αττική, στο Νέο Βουτζά, στο Μαραθώνα. Μια φωτιά η οποία άφησε πίσω της επίσημα 104 νεκρούς, ανεπίσημα 120, καθώς υπάρχουν από ό,τι μπορούν να υπολογίσουν 16 αταυτοποιητοί νεκροί και πάνω από 100 εγκαματίες οι οποίοι θα ζουν με τα ψυχικά και τα σωματικά τραύματα της φωνικής αυτής πυρκαγιάς. Η ελληνική δικαιοσύνη τιμώρησε κάποιους, αλλά υπάρχει σε όλους μας η αίσθηση ότι δεν τιμωρήθηκαν όλοι και δεν τιμωρήθηκαν όσο θα έπρεπε. Τιμωρήθηκαν κάποιοι διοικητικοί, κάποιοι υπηρεσιακοί, αμετάκλητα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες οι οποίες δεν αποδόθηκαν. Γιατί η παραίτηση ενός υπουργού όταν έχεις 120 νεκρούς δεν αποτελεί δικαίωση.
1: Συνεδρίες της Βουλής των Ελλήνων, στεκόμαστε όλοι ενώπιον μιας από τις πιο μαύρες και πιο επώδυνες επετείους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την 23η Ιουλίου του 2018, 8 χρόνια από την ημέρα που η κόλαση επισκέφτηκε το Μάτι, το Νέο Βουτζά, το Κόκκινο Λιμανάκι και τις γύρω περιοχές της Ανατολικής Αττικής. 8 χρόνια από την ημέρα που 104 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους με τον πιο φρικτό τρόπο, ανάμεσα τους 11 παιδιά, το πιο μικρό μόλις 6 μηνών. Ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής αισθάνομαι ιδιαίτερα το βάρος αυτής της μέρας. Μιλάω για την περιοχή μου, μιλώ για τους συμπολίτες μου, για οικογένειες που ακόμα και σήμερα, 8 χρόνια μετά, κουβαλούν το τραύμα για ανθρώπους που έχασαν παιδιά, γονείς, αδέρφια, σύζυγους μέσα σε λίγες ώρες. Μιλάω για μια τραγωδία που δεν ήταν απλώς μια φυσική καταστροφή, ήταν μια εθνική ήττα. Ήταν η κατάρρευση ενός κράτους μπροστά στα μάτια χιλιάδων ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια και δεν την έλαβαν εγκαίρως. Σε λιγότερο από 2 ώρες, ολόκληρες γειτονιές είχαν γίνει στάχτη. Ο απολογισμός είναι γνωστός, αλλά οφείλουμε να τον επαναλαμβάνουμε μέχρι να χαρακτεί στη συλλογική μας συνείδηση. 104 νεκροί, 95 Έλληνες, 2 Πολωνοί, 1 Ιρλανδός, 1 Βέλγος και 1 Γεωργιανός. 172 τραυματίες, εκ των οποίων πολλοί με σοβαρά τραύματα και σοβαρά εγκάβματα τα οποία τους σημαδεύουν για όλη τους τη ζωή. Πάνω από 1.500 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολόκληρος καιρός, ενώ η καμένη έκταση στην περιοχή Μάτι, Νέο Βουτζά ανήλθε σε περίπου 12.759 στρέμματα, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά ήταν οικιστικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτά τα νούμερα δεν είναι απλά στατιστικά. Είναι ανθρώπινες ζωές, είναι παιδιά που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, είναι οικογένειες που διαλύθηκαν, είναι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε δρόμους που είχαν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Είναι ηλικιωμένοι που δεν πρόλαβαν να φύγουν, είναι νέοι άνθρωποι που είχαν πάει στο Μάτι εκείνη τη μέρα για λίγη ξεκούραση. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Και η απάντηση φυσικά δεν βρίσκεται μόνο στην εγκληματική αμέλεια ενός ανθρώπου που έκαιγε κλαδιά. Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού. Το πόρισμα των εισαγγελέων δόθηκε στη δημοσιότητα το Μάρτιο του 2019, μιλά καθαρά για απόλυτη έλλειψη επικοινωνίας, χάος και κατάρρευση του συστήματος, για εγκληματικά λάθη και παραλήψεις από τις υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη. Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής ανέδειξε με επιστημονική αυστηρότητα τις βαθύτερες παθογένειες. Ένα κατακερματισμένο σύστημα στο οποίο συμμετέχουν 45 διαφορετικοί φορείς χωρίς κεντρικό συντονισμό, υπερβολική έμφαση στην καταστολή σε βάρος της πρόληψης, απουσία εθνικού σχεδίου προστασίας. Δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση, δεν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο εκένωσης, δεν υπήρξε συντονισμός πυροσβεστικής, αστυνομίας, λιμενικού και πολιτικής προστασίας. Οι άνθρωποι έμειναν παγιδευμένοι σε στενούς δρόμους, σε αδιέξοδα, σε οικόπεδα χωρίς διέξοδο, και ενώ οι φλόγες προχωρούσαν με ταχύτητα, η φωτιά και η κρατική μηχανή παρέλυσε. Η τότε κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρετήθηκε, όμως όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πολιτική ευθύνη δεν αρκεί όταν έχουν χαθεί 104 ζωές. Η δικαιοσύνη προχώρησε. Παρ' όλα αυτά, πολλοί συγγενείς αισθάνονται ότι η δικαιοσύνη υπήρξε ατελής, ότι πολιτικές ευθύνες υψηλότερου επίπεδου δεν αποδόθηκαν πλήρως, ότι οι αποζημιώσεις καθυστέρησαν και ότι οι δικαστικές μάχες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η τραγωδία του Ματιού ξεπερνά τα κόμματα. Είναι όμως υποχρέωσή μας να πούμε την αλήθεια. Η άναρχη δόμηση δεν δημιουργήθηκε το 2018. Οι ελλείψεις στην πολιτική προστασία δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Το πρόβλημα της πρόληψης, του καθαρισμού των ασών, της ύπαρξης δασικών δρόμων, της ύπαρξης κενδύων εκένωσης για κάθε οικισμό υψηλού κινδύνου είναι διαχρονικό. Και όσο παραμένουν άλυτα, όσο το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί με κατακερματισμό και χωρίς πραγματική εθνική στρατηγική, ο κίνδυνος επανάληψης παραμένει υπαρκτός. Ως ελληνική λύση έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η προστασία της ζωής των πολιτών είναι η πρώτη υποχρέωση του κράτους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, για οικονομία, όταν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από μια πυρκαγιά σε οικιστική περιοχή. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με σαφείς αρμοδιότητες, με επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό, με σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και με υποχρεωτικά σχέδια εκένωσης για κάθε περιοχή υψηλού κινδύνου. Χρειάζεται πραγματική δασοπροστασία και όχι μόνο καταστολή όταν η φωτιά έχει ήδη ξεφύγει. Χρειάζεται λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, πολιτικά και δικαστικά. Οι οικογένειες των θυμάτων δεν ζητούν μόνο μνήμη, ζητούν δικαιοσύνη και εγγύηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Μάτι δεν είναι μόνο μια τοπική τραγωδία της Ανατολικής Αττικής, είναι μια εθνική πληγή. Είναι η απόδειξη ότι όταν το κράτος αποτυχάνει στην πιο βασική του αποστολή, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τότε καμία πολιτική επιτυχία δεν μπορεί να καλύψει το κενό. Η ελληνική λύση θα συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη διαφάνεια, πλήρη λογοδοσία και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική προστασία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των πολιτών της Ανατολικής Αττικής που δεν ξεχνούν. Θα συνεχίζουμε να θυμίζουμε ότι η πατρίδα αξίζει καλύτερα. Ότι οι πολίτες της αξίζουν να ζουν με ασφάλεια. Ας μην επιτρέψουμε στη λύθη να καλύψει τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Ας μετατρέψουμε τη μαύρη επέτειο σε υπόσχεση. Υπόσχεση ότι το κράτος θα σταθεί επιτέλους στο ύψος του. Υπόσχεση ότι η ζωή των Ελλήνων πολιτών θα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Υπόσχεση ότι το Μάτι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

αιωνία του η μνήμη. Ας ελπίσουμε να μην ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς βλέπουμε κάθε χρόνο καταστροφές. Δεν έχουμε ξαναβιώσει βέβαια καταστροφές τέτοιας έκτασης σε ό,τι αφορά απώλειες ανθρώπων, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Οι καταστροφές είτε αφορούν τις φωτιές το καλοκαίρι είτε τις πλημμύρες το χειμώνα, πέρα από το σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά αυτονόητο, δηλαδή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, γιατί το βασικό μέλημα ενός κράτους είναι να προστατεύσει τις ζωές των πολιτών του και φυσικά και τις περιουσίες τους. Μπορεί να μοιάζει αυτονόητο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Αιωνία του συνήμου.

πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μια υπόθεση η οποία προσφάτως φάνηκε να γιγαντώνεται, και λέω φάνηκε γιατί αναμένεται να δούμε και τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες, ποια θα είναι η εξέλιξη. Αλλά να θυμίσουμε λίγο ποιος ασχολήθηκε πρώτος με αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Και επειδή προσέχω πάρα πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιώ, ναι, θα πω ότι είναι σκάνδαλο. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις το γεγονός ότι μία εγκατάσταση ανακύκλωσης η οποία σε όλο τον κόσμο κοστίζει από 50 έως 65 βία 70.000, δεν έχω βρει 70, στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στην Ελλάδα του κ. Χατζηδάκη, στην Ελλάδα όλων αυτών των αυτοδιοικητικών, τιμολογήθηκε, άκουσον άκουσον, 300.000 ευρώ. Ναι, πολύ σωστά ακούτε. Ένα κοντέινερ ανακύκλωσης τιμολογήθηκε αντί για τις 65.000 που είναι ο μέσος όρος της τιμής, η τιμή πόλης σε πάση περιπτώσει που το βρίσκεις σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, 300.000 ευρώ, 5 φορές πάνω. Κάντε το εικόνα, 5 φορές πάνω. Και επειδή η αμαρτωλή αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε τώρα, να θυμηθούμε ποιος το είχε φέρει στην επικαιρότητα και στη Βουλή. Και δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος κατέθεσε δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή ήδη από το 2024, δηλαδή 2 χρόνια πριν. Υπάρχουν καταγεγραμμένες ομιλίες, υπάρχει οπτικό ακουστικό υλικό, υπάρχουν πρακτικά στα οποία ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης καταθέτει όλα αυτά τα στοιχεία και στα με τα οποία διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ένα κοντέινερ επί της ουσίας, το οποίο σε όλο τον κόσμο κοστίζει 65.000, στην Ελλάδα να το τιμολογούν 300.000 ευρώ. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσω και εγώ, πάνω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. 300.000 ευρώ για αυτά τα σπιτάκια, για αυτά τα κοντέινερ ανακύκλωσης τα οποία βλέπετε στο δρόμο. 300.000 ευρώ, δεν μπορώ να το τέτοιο. Βίλα παίρνεις σε ακριβή περιοχή. Όχι, 300.000 ευρώ οι αθεόφοβοι χρέωσαν αυτά τα κοντέινερ.

Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου μαθαίνουμε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή η κακούργα, αυτή η κατά τα άλλα όψιμη υπηρεσία, την οποία η κυβέρνηση εσχάτως καθυβρίζει και υποτιμά σε όλους τους τόπους, έχει ανοίξει φάκελο με ενδείξεις υπερκοστολόγησης. Ενδείξεις. Κάποιοι λένε βέβαια ότι έχει ήδη οδηγήσει και έχει ήδη καταλογίσει πρόστιμα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μιλούν και για εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, κάτι το οποίο μάλλον πρέπει να ισχύει, καθώς η εταιρεία ουσιαστικά σταμάτησε την υποστήριξη όλων αυτών των εγκαταστάσεων, σταμάτησε δηλαδή να λειτουργεί. Και αυτό μπορώ να σας το πω, γιατί υπάρχουν και ανακοινώσεις στην εκλογική μου περιφέρεια και θα δω στην Ανατολική Αττική τις επόμενες μέρες τι μέλη γενέστα, γιατί υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι προμηθεύτηκαν τέτοια σπιτάκια και έχουν και τα έχουμε καταθέσει και τα έχουμε αναδείξει και στο δημοσιολόγο και στα μέσα για αυτά τα σπιτάκια, τα οποία σταμάτησαν να λειτουργούν. Δηλαδή η εταιρεία σταμάτησε την υποστήριξη, σταμάτησε να τα ηλεκτροδοτεί, που σημαίνει ότι μάλλον οι πληροφορίες ότι έχει μπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα στις εγκαταστάσεις, έχει κατάσχει υλικό το οποίο το έχει δώσει στους αρμόδιους ειδικούς, επιθεωρητές περιβάλλοντος, οικονομολόγους, σε όλους αυτούς δηλαδή που πρέπει να ελέγξουν τι έχει γίνει. Και μια εταιρεία η οποία εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2000, αλλά γιγαντώθηκε μετά το 2019, που ήρθε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Και επειδή θα πρέπει να τα λέμε όλα, όπως έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, να θυμηθούμε ποιος έκοβε την κορδέλα στο εργοστάσιο τότε της συγκεκριμένης εταιρείας. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της εταιρείας και ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κύριος Πάιατ.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος τότε στα εγγένεια του εργοστασίου της Texan με την συνεργαζόμενη εταιρεία Αμερικάνικων συμφερόντων, είπαμε ο κ. Πάλια τότε, έκοβε την κορδέλα με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν λαλίστατος και ο οποίος εμφανιζόταν τότε να ανακυκλώνει υλικά μαζί με τον τότε πρέσβη, τον κ. Πάλιατ, δεν βρήκε 30 δευτερόλεπτα στις χτεσινές του δηλώσεις στη Βουλή να μας πει τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Μια κουβέντα, βέβαια, αδελφέ, να μας πει πώς εξηγείται το 65 να γίνει 300.

Χίλιανο. Θυμηθούμε και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες επανέρχονται στη μνήμη μας. Να πούμε ότι στην Ελλάδα τότε είχαν δώσει προσφορά για αυτά τα σπιτάκια, τα οποία επαναλαμβάνουν σε όλο τον κόσμο, τιμολογούνται 65.000 ευρώ και τα οποία με ένα απλό Google Search που λέμε και στην Ήπειρο θα το βρίσκανε. Είχαν δώσει δύο εταιρείες. Η μία ήταν η Texanave, η οποία είχε δώσει προσφορά 300.000 ευρώ, και η Envipco Ελλάς, μονοπρόσωπη ανώνυμη, 100% θηγατρική αμερικανικών συμφερόντων, 302.500 ευρώ, δηλαδή μόλις 2.500 ευρώ παραπάνω από την πρώτη. Και φυσικά ομοιοδότηση πήρε την τιμή. Αλλά, διάβολε, αυτές οι δύο εταιρείες συνδέονται. Κοινές εγκαταστάσεις. Και όταν ο πρωθυπουργός είχε πάει να εγκαινιάσει στην Παλίνη τις εγκαταστάσεις, υπήρχε μια πινακίδα η οποία έγραφε Envipco Texan. Δηλαδή οι δύο, τα δύο ξεχωριστά αφημί τα οποία κατέθεσαν προσφορά. Με διαφορά 2.500 ευρώ η μία από την άλλη. Επαναλαμβάνω, 65 σε όλο τον κόσμο, 300.000 η Texan η οποία πήρε τη δουλειά, 302.500 η αμερικανική εταιρεία η οποία είναι συνεργαζόμενη με την πρώτη. Αλλά δεν πέρασε σε κανέναν από το μυαλό ότι κάτι πάει στραβά, ρε παιδί μου, 5 φορές πάνω εδώ. Έχουμε μια εταιρεία η οποία συνδέεται με την άλλη, έχει κοινές εγκαταστάσεις, έχει έρχεται ο Αμερικάνος πρέσβης. Αλλά δεν τους πέρασε, δηλαδή δεν τους... Είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν τους φάνηκε κάτι περίεργο. Και αν δεν βρισκόταν η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος να καταθέτει χατιά στη Βουλή, να καταθέτει ερωτήσεις και να σηκωθεί σκόνη για να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα θα συνέχιζαν και θα πήγαιναν όπως τα είχαν προγραμματίσει.

Και μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, να ασχοληθούμε λίγο και με τα οικονομικά θέματα της εβδομάδας. Να πούμε ότι άνοιξε η πολύ αναμενόμενη σε εισαγωγικά εφαρμογή για την ρύθμιση των 72 δόσεων προς την εφορία. Προς τα ασφαλιστικά ταμεία είχε ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω μιλήσει δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές και στη Βουλή και εκτός Βουλής, για κάποιους μπορεί να είμαι κουραστικός. Σίγουρα είμαι ο βουλευτής με τις περισσότερες αναφορές στο ιδιωτικό χρέος και για την ανάγκη ρυθμίσης 100 με 120 δόσεων, δηλαδή για την αλλαγή της πάγιας ρύθμισης οφειλών, είτε αυτό αφορά την ασφαλιστικά ταμεία, είτε αυτό αφορά τα χρέη προς το δημόσιο, η πάγια ρύθμιση των 12 και 24 δόσεων να είναι ανοιχτό το σύστημα για πάνω από 72 δόσεις, 100 δόσεις θα έλεγα. Να είναι ανοιχτή για τους πάντες, χωρίς κριτήρια. Με μηδενικά επιτόκια για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και για ένα επιτόκιο έως 3%, όπως δανείζεται και το ελληνικό δημόσιο, για όσους έχουν εισόδημα από 20.000 ευρώ και πάνω. Να ξεφύγουμε από το 8,76 ή το 5,84 το οποίο έβαλε η κυβέρνηση σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία, όπως εγώ πιστεύω και όπως κρίνω και όπως βλέπω, αλλά θα το αποδείξει η πορεία, θα είναι μία ακόμα αποτυχία. Και θα είναι μία ακόμα αποτυχία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αφορά χρέη αρρύθμιστα. Το έχουμε. Το αντιλαμβανόμαστε. Αρρύθμιστα, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, αν εσύ είχες ρυθμίσει, γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου Γιάννη Τσιτούρη, είμαι υπόχρεος για το υπόλοιπο του βίου μου. Αν ο οποιοσδήποτε είχε ρυθμίσει, δεν μπορεί να γίνει μετάπτωση της ρύθμισης από 12 δόσεις στις 72. Αυτό είναι το ένα τεράστιο φάουλ. Και γιατί είναι φάουλ? Γιατί όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, από το 2014 επί κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου, κύριε Ανεστίδη, τι κάνετε, είστε καλά, όλα καλά? Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή είμαστε όλοι, όσοι έχουμε και ένα ευρώ οφειλή, είμαστε στα νύχια της ΑΒΕ ή του ΕΦΚΑ, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς κανένα σημάδι, μπαίνει, κάνει κατάσχεση στο λογαριασμό μας. Άρα, με τον Α ή Β τρόπο, όσοι μπορούν ή δεν μπορούν ή, μπας περιπτώσει, κάνουν μη μποτή, παξιμάδι, ρυθμίζουν και πληρώνουν. Άρα, το να έρχεσαι το 2026 και να λες ότι βάζω deadline την 31 Δεκεμβρίου του 2023, σημαίνει ότι δεν έχεις επίγνωση το τι γίνεται έξω. Δεν έχεις εικόνα. Γιατί αυτός ο οποίος τα έχει αφήσει από το 2023, πάει να πει ότι δεν μπορεί. Πάει να πει ότι δεν έχει κάτι να του πάρει, πάει να πει ότι δεν έχει κάτι να χάσει. Και δεν θα έχει πραγματικό αποτέλεσμα και για την οικονομία και για τα έσοδα του δημοσίου και για την κοινωνία. Και ανέφερα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να έρθω στο δεύτερο θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την κεφαλαιοποίηση των προσαυξήσεων. Το οποίο μετά, βέβαια, και άλλοι συνάδελφοι αρχίσαν και μου στέλναν στοιχεία. Και είπα ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Πελάτησα και φίλη, η οποία το 2009 είχε, πριν την κρίση, ξεκινήσει να φτιάξει ένα σπίτι στο Μενίδη, στην περιοχή μου. Έχασε τη δουλειά της, έπεσε πάνω στην κρίση, ο άντρας της το ίδιο, τους κλέψαν ένα φωτιό που είχαν και έμεινε το σπίτι στα πετά. Χρώσταγε τότε 5.500 και τα 5.500 σήμερα έχουν γίνει 18. 18! Με τους τόκους. Και έρχεσαι και λες, ρε, μην το πω, γιατί θα μας κόψει και το εσουρό και θα έχεις να επιβάλλει πρόστιμα.
Και έρχεσαι και λες, σου κεφαλαιοποιώ τα 18 χιλιάρικα, σου βάζω και ένα επιτόκιο 5,84 για τα επόμενα 6 χρόνια και έλα να το ρυθμίσεις. Δεν θα πάει ρε φίλε, θα πάει να πάρεις ένα οικόπεδο με μπετά στο Μενίδη. Αυτό είναι δηλαδή το, αυτή είναι η προοπτική σου. Αυτό θέλεις. Αυτό θες. Έτσι θα ξαναβάλεις τους ανθρώπους στην κανονικότητα. Έτσι θα ξαναβάλεις τους ανθρώπους στην κανονική οικονομία. Και σου μιλάω για πραγματικές περιπτώσεις. Γιατί αυτή η κοπέλα δούλευε γραμματέας με 300 και 400 ευρώ σε κάτι μεγάλο γιατρούς, οι οποίοι είχαν 3 και 4 ανθρώπους με 300 ευρώ να την έχουν ένα ή δύο και να τους πληρώνουν κανονικά, για να μπορούν να τους εκβιάζουν. Και έτσι ζήσαμε και έτσι φτάσαμε στα 50 μας, γιατί είμαστε συνομήλικοι όλοι. Και έρχεσαι και του λες ότι σου κεφαλαιοποιώ τι, τα 5,5 χιλιάρικα που γίνανε 18 και σου βάζω και 5,84. Πού ζείτε? Συγχωρέστε με για την ένταση της φωνής, δεν το συνηθίζω. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να φωνάζουμε. Δεν γίνεται να μιλάμε σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Κάνουν κακό με αυτόν τον τρόπο και στην κοινωνία και στην οικονομία. Γιατί όλοι αυτοί θέλουν να πληρώσουν. Είναι ελάχιστοι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και αυτοί που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές πρέπει να τους δείτε, κύριε. Είναι υποχρέωσή σας. Δεν μπορείτε να τους επικαλείστε ως άλοθοι για τα μέτρα τα οποία παίρνετε. Δεν μπορείτε να μιλάτε για τον στρατηγικό κακοπληρωτή, λες και είναι ο δολοφόνος του Κένεντι. Βρείτε τον. Έχετε τα μέσα, έχετε τις πληροφορίες, έχετε τα πληροφοριακά συστήματα, έχετε τις τράπεζες, έχετε τα πάντα. Έχετε περιουσιολόγια. Βρείτε τον. Ποιος είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Αυτοί οι οποίοι οφείλουν, οι περισσότεροι είναι γιατί δεν μπορούν. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα. Και αυτά που νομοθετήσατε για τα χρήματα ασφαλιστικά ταμεία, εξατομικευμένη προσέγγιση. Τι πάνε πει εξατομικευμένη προσέγγιση? Από ιδιώτη. Ο ιδιώτης δεν θα πάρει λεφτά. Με ανοιχτή λέει διαδικασία. Τι λένε μεγάλε. Σοβαρά. Δηλαδή, έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που το νομοθετήσανε. Γιατί αυτό νομοθετήσανε? Για να έρχεται ο ιδιώτης να κάνει μελέτη. Απλερό. Εκεί λεφτά υπάρχουν. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν κάνεις το αυτονόητο? Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και δώστε στους ανθρώπους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να ρυθμίζουν. Δεν έχουν χρήματα. Δεν είναι στρατηγικά πληρωτές οι περισσότεροι. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Γι' αυτό και έχουν φτάσει τα χρέη στα 51 δις, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα 113 δις προς τις εφορίες. Κουρέψτε πρόστιμα προς αυξήσεις και δώστε τη δυνατότητα στους Έλληνες να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Κανένας δεν θέλει να χρωστάει. Κανένας. Πριν την κρίση ήταν ελάχιστοι αυτοί που χρωστάψαν. Και αν δεν τους πιάνετε, είναι δική σας η ευθύνη. Εσείς κυβερνούσατε το και εγώ.

Και για να ολοκλήρωσω το θέμα με τη δίδυμη στο 72 δόσεων, αν ξεπροχτές, θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, όποιος θέλει και πιστεύει ότι μπορεί να υπαχθεί, ας μπει. Είτε στο MyAdhes σε ό,τι αφορά τα χρέη προς την εφορία, είτε προς το ΚΕΑΟ με τους κωδικούς. Εντάξει, είναι τι κωδικούς ΚΕΑΟ, ανάλογο στοιχείο ο καθένας, για να δει τι μέλη γενέστε με τις οφειλές του και αν μπορεί να ρυθμίσει ελάχιστο ποσό μηνιαία δόσης, τα 30 ευρώ.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, εχτές στις 12 η ώρα το βράδυ ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής μια ακόμα δύσκολη περίοδος με προβλήματα. Εχτές πάλι το TaxNet είχε κρεμάσει. Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ δεν ασχολήθηκε με το θέμα της παράτασης. Να πούμε ότι η ημερομηνία υποβολής έληξε θεωρητικά εχθές, γιατί μπορείς να υποβάλεις και πρόθεσμα. Αλλά η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής, πληρωμής μάλλον της πρώτης δόσης, είναι η ερχόμενη Παρασκευή, η 31η Ιουλίου. Νομίζω Παρασκευή δεν είναι. Νομίζω Παρασκευή είναι. Άρα η υποβολή από την πληρωμή έχουν περίπου μια εβδομάδα διαφορά. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει έληξε και μια ακόμα φορά θα λέμε τα ίδια, ότι δεν υπάρχει λόγος για τόσο δεσμευτικές προθεσμίες. Είναι ένα γυνάτι του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε αναφέρει τι ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πει ότι αν θέλουμε να κυλά το σύστημα και να έχει μια normal ροή, θα πρέπει να ανοίγει από την αρχή του έτους. Θα πρέπει να ανοίγει από την αρχή του έτους και ας κλείνει μετά το 1-1 εβδομάδα. Οι διαδικασίες, τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι φοροτεχνικοί είναι πάρα πολλά. Κανένας δεν έχει το βίτσιο να γκρινιάζει, κανένας δεν έχει το βίτσιο να δουλεύει Σαββατοκύριακα μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ. Προφανώς η ανάγκη είναι αυτή που κάνει τους ανθρώπους, όλους μας, να παραμένουμε στα γραφεία μας Σαββατοκύριακα μέχρι τη νύχτα, να ξενυχτάμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν αξίζει σε κανέναν

Γεια σου, Φραντζέσκα. Ναι, δεν ξέρω αν τα καίνε. Δεν το έχω δει αυτό που λες για τα σπιτάκια. Στα σπιτάκια ανακύκλωση αναφέρεται τη Φραντζέσκα. Αν και είχαμε αλλάξει θέμα, αλλά δεν πειράζει. Η εκπομπή είναι διαδραστική και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Στρέτζερ, αυτό για τα υδρόμετρα είναι μια εξαιρετική και για τους μετρητές υπόθεση, την οποία πάλι ο Κυριακός Βελόπουλος την έχει αναδείξει. Σου δίνω το λόγο μου, θα το σημειώσω να το συζητήσουμε, γιατί έχουμε στοιχεία στην ελληνική λύση και για τα υδρόμετρα και για τους έξυπνους μετρητές. Γεια σου Γιώργο. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Πραγματικά δεν ξέρεις. Δηλαδή οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τα στοιχεία τα οποία έχουμε καθημερινά, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά επειδή ξέρετε ότι για να έχει αποτέλεσμα ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, για να μην υπάρχει περιθώριο είτε να εκτεθείς είτε να μην έχει αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει κάθε θέμα το οποίο πιάνουμε να το πηγαίνουμε μέχρι τέλους με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, με οργάνωση και με στοιχεία, το κυριότερο. Άρα αυτό το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι βουλευτής και για όσο είμαι, είναι ότι δώστε μας την πρωτογενή πληροφορία, δώστε μας στοιχεία. Εμείς ως ελληνική λύση και η ταπεινότητά μας προσωπικά, έχουμε όλη την καλή διάθεση και να δουλέψουμε και να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στη Βουλή. Έχω άγνοια κινδύνου και εγώ και όλοι οι βουλευτές ελληνικής λύσης, πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι. Άγνοια κινδύνου τελείως. Αν κάτι πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Δεν κάνουμε πίσω σε τέτοιου είδους θέματα. Δώστε μας τις πληροφορίες, ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να έρθει στη Βουλή, ότι πρέπει να έρθει στο δημόσιο διάλογο, ό,τι στραβώ. Και φυσικά αν έχετε και προτάσεις και λύσεις, και σας δίνω το λόγο μου εκ μέρους όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι θα το επεξεργαστούμε, θα το δουλέψουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι και θα το φέρουμε στη Βουλή.

όλη η υπόλοιπη παραγωγή του Μάχη FM. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο, ο οποίος με ανέχτηκε και με βοήθησε, και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτο. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Ζητούρης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σε περιοχές της Αττικής ανακοίνωσε η ΕΙΔΑ πια σήμερα Σάββατο λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων. Τα προβλήματα στην υδροδότηση επηρεάζουν συγκεκριμένα σημεία στην Αγία Παρασκευή, επί τη οδού Παλαιολόγου και Κοσμαετολού, στα κάτω πετράλωνα στις οδούς Περσέως και Παναγή Τσαλδάρη και στο Ηράκλειο στις οδούς Ήρας και Ελπίδος. Τα αρμόδια συνεργεία της εταιρείας βρίσκονται επιποδός για την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την επανεξέταση των δικτύων σε κανονική λειτουργία. Σάλος έχει ξεσπάσει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης μετά την βράβευση τουρκικού χορευτικού συγκροτήματος σε τοπικό φεστιβάλ, επειδή η ομάδα παρουσίασε ποντιακούς χορούς με παραδοσιακές φορεσιές και λύρα. Εκπρόσωποι του ποντιακού ελληνισμού έγιναν πυρ και μανία, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για πρόστιχη αλλίωση της ιστορικής μας ταυτότητας και έλλειψη σεβασμού στην μνήμη των προσφύγων σε μια περιοχή γεμάτη ποντιακές ρίζες. Ο Δήμος προσπαθεί να μπαλώσει, μιλώντας για δίθεν γέφυρες φιλίας και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των λαών, αλλά οι αντιδράσεις φουντώνουν και η οργή του κόσμου ξεχυλίζει. Ο επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μοχάμεντ Αλαμπάρ, ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δύο τεράστια αστικά και τουριστικά έργα στην Δαμασκό και την Λατάκια. Τα σχέδια της εταιρείας Eagle Hills προβλέπουν την κατασκευή δεκάδων χιλιάδων κατοικιών, εμπορικών κέντρων και τουριστικών φερέτρων, αποσκοπώντας την δημιουργία περίπου 100.000 θέσεων εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει ειδικούς μηχανισμούς για την οικονομική προσιτή στέγαση, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης της χώρας μετά από τόσα χρόνια συγκρούσεων. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τα 6 μποφόρ.

0: μετάσει εξασθένησης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα. Λοιπόν, 25 Ιουλίου. Κοντεύει, τελειώνει ο μήνας, παιδιά. Εδώ πήραμε τη σκυτάλια φώτα στην οικονομία με τον εξαίρετο Στέλιο Φωτόπουλο. Καθυστερήσαμε πάλι λιγάκι. Πάντα τι να κάνουμε, βγαίνουμε, ξέρετε, όταν βγαίνουμε έξω από το στούντιο να μπω μέσα, πιάνω κουβέντα γιατί χαίρομαι να μιλάω μαζί του. Δεν το συζητάμε. Το ίδιο και ο Στέλιος Φωτόπουλος. Θα έρθει μέσα, το σταματάνε άλλοι. Τι να κάνουμε. Χαίρομαι όταν μιλάω με στελέχη και βουλευτές της ελληνικής λύσης, να ξέρετε. Γιατί είναι εντελώς απλοί άνθρωποι. Δεν έχουν καβαλήσει το καλάμι, ρε παιδιά. Δεν έχουν καβαλήσει το καλάμι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο της Ιτούρης ο Γιάννης για μία ώρα. Ξέρετε, σήμερα τηλέφωνα δεν βγάζουμε. Στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, να του πούμε και επίσημα καλώς όρισες, Αλέξανδρε. Ξέρετε, όταν τον γνώρισα την περασμένη εβδομάδα, μου λέει: λέω Χαραλαμπίδης και εσύ. Λέει: όχι, όχι, συνωνυμία. Έχω μπλέξει με όλους τους Χαραλαμπίδες. Έχω και άλλους Χαραλαμπίδες. Έχω το στο λιμάνι, φίλο Τάσο Χαραλαμπίδη. Έναν άλλον φίλο πάλι. Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδη. Τι γίνεται, ρε, ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Με έχετε περικυκλώσει Χαραλαμπίδες εδώ πέρα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ, εχθές λίγο, παιδιά, στη δουλειά κάτω, ξέρετε, όπως ξέρετε, όλος ο κόσμος τι εργάζομαι κάτω στο λιμάνι. Ένα θα σας πω. Σε ένα δευτερόλεπτο, ξέρετε, και είμαστε εκτεθειμένοι, εργατικό προσωπικό, δεν προλάβαμε να κάνουμε κιχ. 7 παρά 10 το απόγευμα σηκώθηκε θύελα μες στο λιμάνι. Σταματήσανε τα πάντα. Δεν προλάβα να βάλω αδιάβροχο. Παπάκι έγινα. Γι' αυτό και είναι και η φωνή μου έτσι, πονάει ο λαιμός μου. Εντάξει, είναι, έχουν διαλύσει τη φύση. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Η πολέμη στο Ιράν, στην Ουκρανία, τα έχουν βομβαρδίσει. Ό,τι θέλεις γίνεται. Ό,τι θέλεις γίνεται. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί στα παιδιά security, στους φίλους μας, στον Γιώργο τον Σουλά, στον Νίκο τον Ιωαννίδη. Εκεί το αεροδρόμιο είναι fan club εκεί. Στα κίτρινα ταξί. Γιατί τώρα που έπαιρνα το καφεδάκι μου, κάτι συζητάγανε, μπήκα στην κουβέντα. Λέει, περιμένουμε να ακούσουμε Στέλιο Φωτόπουλο. Ακούμε, λέει, βαμμένη, λέει, μάχη 99,8. Λέω, πάρα θα με ακούσετε και εμένα. Λέει, τι ώρα κάνεις, λέω, 12. Άρα, τσιτούρι, δεν είπε καν το όνομα. Θα σου πω ποιος είμαι. Απλώς, ότι παρακολουθώ και τις τηλεθεάσεις ακροματικότητες ραδιοφώνων, δεν είναι πουθενά πάλι ο Μάχη. Το Focus δεν είναι πουθενά. Το Alert TV δεν είναι πουθενά. Δημοσκοπικά ένα κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση το έχουν τελευταίο. Δεν πειράζει, ρε μάγκες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει εκεί πέρα. Εντάξει, κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες αγοραστήκανε πολύ το χρήμα και προωθούν συγκεκριμένα κανάλια. Δεν μας πειράζει. Εμάς μας νοιάζει ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ο απλός λαός που μας ακούει καθημερινά και το έχουν αποδείξει εδώ μέσα, εδώ και 1,5 χρόνο από το Μάχη, που στέλνουν μηνυματάκια προσωπικά έξω, με βλέπουν, μιλάμε. Τι να κάνουμε, έτσι είμαστε εμείς ο απλός κόσμος, ο απλός λαός. Δεν θα περάσει το σύστημα το δικό σας που θέλετε κάποιοι, που κάποτε πέραμε τηλέφωνο να βγούμε να πούμε το παράπονο μας για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όχι την τωρινή και τους προηγούμενους, και λέγανε κόφτονε στον αέρα. Όχι, ρε μάγκα. Πρέπει να ακούγονται οι πάντες στο τηλέφωνο. Δεν είπαμε να βρίζεις. Κόσμια, όπως βγάζουμε και εδώ. Και ο άλλος λέει: γιατί συνέχεια λες για τον Βελόπουλο. Είπα: τον Βελόπουλο τον γουστάρω, τώρα ναι, τον πάω. Τι να κάνουμε. Αυτό μου αρέσει εμένα, αυτό γουστάρω. Να το πούμε και πιο λαϊκά. Τώρα εσύ εννοείται. Βγες και πες, ναι, θέλω Νέα Δημοκρατία. Ναι, πες μου όμως, αιτιολόγησέ μου, γιατί ρε φίλε Νέα Δημοκρατία. Πες μου, Γιάννη, Τσιτούρη, είμαι εκεί, με έχει τακτοποιήσει, παίρνω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσω τώρα. Ο Στέλιος Φωτόπουλος, εξαίρετος οικονομολόγος, του λέω απ' έξω ρε εσύ, Στέλιο, δεν με αφήνετε να πω κάτι. Πάνε να έρχομαι κάποια θέματα και τα γυρίζω. Μάλλον έλεγε η εκπομπή μου να λέγεται Τούμπα Κουτρουμπάλα, ξέρω εγώ, Κουτρουμπάλα. Τέλος πάντων. Αλέξανδρε, πάμε ένα τραγουδάκι. Μπάλε ένα τραγούδι. Και επανερχόμαστε να συντονιστώ λιγάκι.

Μητσοτάκη, τα κάνεις όλα για τα λεφτά. Αλλά και σίγουρα δεν μας αγαπάς. Το λαό δεν τον αγαπάς. Μόνο για τα λεφτά τα κάνετε. Μπήκατε με μηδέν. Όχι εσύ, εσύ έχεις, η οικογένειά σου είχε. Τώρα που τα βρήκαν δεν ξέρω. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι με μηδέν σπιτάκια και αποκτήσατε πολλά σπιτάκια. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Ό,τι και τα σπιτάκια. Έτσι. Και τα σπιτάκια δεν είναι τυχαία. Και σπιτάκια... Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ε. Το είπε και πριν ο Στέλιος, ο κύριος Φωτόπουλος. Η υπόθεση το έχουμε πει εδώ και μήνες. Το είχε βγάλει και ο Γρηγόρης Σουσερέτης πάνω από το Focus. Η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης εξελίσσεται σε ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Ο κόσμος ρε σεις πεινάει. Οι συνταξιούχοι δεν πήρανε καν τη 13η, τη 14η. Τους κόψατε αυτά που είχαν δουλέψει. Και εσείς τρώγατε. Και εσείς συνεχίζετε να τρώτε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά για καταγγελίες. Δεν είναι τυχαίο. Όταν λέει 65.000 λέει στοίχιζε ένα κοντέινερ. Αν ρωτήσω κάτι στο λιμάνι εκεί πέρα τα κοντέινερ που έχουμε, να δούμε πώς στοιχίζει ένα κοντέινερ να το διαμορφώσουμε. Δεν έχει παραπάνω από 30 χιλιάρικα. Και τι είναι, δεν είναι γραφεία να πάει κάτι μέσα να κουβεντιάζεις. Σπίτι είναι που πετάς τα μπουκάλια μέσα. Δεν τρέπεστε. Και σου πετάει νομίζω και ένα κουπονάκι να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ με πόσα μπουκάλια. Θα πάρεις και ένα ευρώ, μια διατακτική, δεν ξέρω αυτό, σαν χαρτί, σαν απόδειξη. 300.000. Δηλαδή 4,5 φορές πάνω, 4,5 φορές πάνω. Και ο κόσμος πεινάει. Δηλαδή η υπερκοστολόγηση είναι τρελή. Και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ οι έρευνες για μένα, από ό,τι μαθαίνουμε απ' έξω, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Και δεν έχουν αποδοθεί δικαστικά οι ευθύνες. Δεν πρέπει. Για πείτε μου, δεν πρέπει. Βέβαια, ακούω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, επανελειμμένα έχει ζητήσει πλήρη διαφάνεια και επιστροφή κάθε ευρώ τυχόν που έχει σπαταληθεί. Αν αποδειχθεί ότι πραγματικά υπήρξαν υπερκοστολογήσεις, οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί, οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Αυτό έχει πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αν δεν κάνω λάθος και διεστραβλώνω τα λόγια του. Από ό,τι ξέρω αυτό λέει. Και αυτό έχει πει. Και ανεξάρτητα να λογοδοτήσουν ανεξάρτητα τα αξιώματα, αν υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς. Με ενδιαφέρει. Αυτό έχει πει. Και έτσι πρέπει. Οι πολίτες πλήρωσαν και δικαιούνται απαντήσεις, κύριοι. Και το μεταξύ τα σπιτάκια τα περισσότερα είναι εγκατελειμμένα. Έτσι. Αυτό γίνεται. Ξέρω, έμαθα, λέει, στο Δήμο Αχαρνών Μενιδίου 20 σπιτάκια. Ο Πειραιάς 21, 22. Και νομίζω κάτι έχουν αρχίσει και τα καταδαφίζουν. Κάτι γίνεται. Και Ρατσίνη νομίζω έχει 1, 2, 3, 4, 5. Πάτε ρε. Από 60.000, 65, άντε 100, 300 χιλιάρικα. Φάγατε. Συνεχίζετε να τρώτε. Έλεος, παιδιά, έλεος. Δεν πάμε καλά. Και συνεχίζει αυτή η κυβέρνηση να μας λέει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι δώστε μου ακόμα μία τελευταία τριετία, τετραετία. Γιατί τετραετία δεν μπορεί να τη βγάλει. Μη σου πω χρόνο. Και θα σας πω γιατί το λέει. Για να πάρει τα τελευταία λεφτά, να τα φάνε και μετά ο επόμενος που θα βγει πρωθυπουργός να μην έχει μία. Να μην έχει και μετά να λένε ρε Βελόπουλε μας δουλεύες που βγήκες και μας έλεγες να μας δώσει. Μα βγει ρε φίλε το Βελόπουλος που τους κυνηγά εδώ και χρόνια, 6 χρόνια μέσα στην Βουλή.
μίζω αντιπολίτευση και κάνει την πιο σοβαρή αντιπολίτευση. Και ακούω λόγια, λέει ποιος είναι καλύτερος, λέει. Υπάρχει, λέει, ένας καλύτερος. Όχι βέβαια, το χάος μετά το Μητσοτάκη. Θέλετε να σταματήσουμε, να σταματήσει ο Μητσοτάκης χρηματοδοτήσεις προς τα κανάλια. Ας σας πω που είναι η δημοτικότητά του. Και όλων των άλλων, των περιτρεχάμενων. Και αυτό το αυτονόητο που έχει πει ο Βελόπουλος. Βγάλτε να βγω το 30. Δεν υπάρχει, θα υπάρχει λεφτά. Τα έχουν καταφάει. Τι απα, να αρχίσω από το μηδέν πάλι τη χώρα και να μου λέτε άλλα μας έλεγες. Τώρα οι γαλάζιες ακρίδες θέλουν να φάνε και τα τελευταία. Γι' αυτό λέει επιμένουνε. Δώστε μας μια τελευταία τετραετία να σας τελειώσουμε. Μας έχετε τελειώσει που μας έχετε τελειώσει. Και ανοίγουνε υποκομματίδια άλλα. Ανοίγει ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας να διαλύσουνε πάλι όλοι μαζί. Η άλλη χαροκαμένη μάνα. Ό,τι θέλεις. Ο Τζίφρας από εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά. Και βγαίνει ο Γιάννης με ένα χνί εχθές, τον βλέπω σε συνέντευξη. Όχι συνέντευξη, στο Χαριτάτο, στο Open ήτανε. Και του λέει, μα Capital Control εσύ δεν βάλατε, λέει. Κλείσα τις τράπεζες. Όχι, ο Ντράγκη, λέει. Εντε ρε φύγε ρε, με τρελαίνεις, οικονομολόγε. Εσύ πού ήσουν με τον Τζίπρα. Ο Ντράγκη το είπε. Με ένα νι. Μας έχει τρελάνει. Και επανεμφανίστηκες και είχε πάει και στο εξωτερικό να κάνει συνδιαλέξεις, ο οικονομολόγος. Το όχι, λέει, το έκανε ο Μητσοτάκης, συγγνώμη, ο Τσίπρας, λέει, ναι, δεν το θέλαμε εμείς, ναι, τι δεν θέλατε, ρε, περνάγατε. Ποιοι κατεβαίνανε τότε, το 15, 14, 15, 16, κόσμο στο λιμάνι κάτω, στα εμπορευματικό σταθμό. Βόλτες με βαλίτσες κάνανε κάποιοι. Άντε τώρα, είδετε σωσία εσύ, είσαι σταθερός. Όλοι σταθεροί είσαστε εδώ πέρα. Είσαστε όλοι και πολεμάτε έναν. Και φαίνεται πια. Και το βλέπω στον κόσμο. Που αγαπάει την πατρίδα του, πολεμάει για τον Έλληνα. Πρώτα για την Ελλάδα και τον Έλληνα. Και εκεί να το σπηλιώσετε, να του βαρέσετε, τον βαράτε όπου δείτε, όπου βρείτε. Γιατί δεν έχετε κάπου να του προσάψετε. Γιατί αν είχε ο Μητσοτάκης, αν τον είχε καθαρίσει όπως κάνει στους άλλους, τραβάει χαλάκια, τραβάει το χαλάκι. Τι είπες, τράβατε στο χαλάκι. Δηλαδή, ένας καθαρός άνθρωπος, ναι, και αληθές, ναι, οι επιστολές του Ιησού που μου γράφετε, ναι, οι επιστολές του Ιησού. Ωραία. Πηγαίνετε στον Άδωνη που ήταν ο πρώτος που τις κυκλοφόρησε και πάρτε και κανέναν άνω γυλαίκο από τον Άδωνη. Μπορεί να σας βοηθήσει. Ο άλλος δουλεύει, εργάζεται και από το πρωί και τα έχει αποκτήσει έτσι ό,τι έχει κάνει. Πετάγει το άλλος, λέει, πήρε, λέει, έχει τη βίλα, ναι, χάζε, βλαμμένε, τη βίλα την έχει, το σπίτι του έφτιαξε ένα ωραίο σπίτι, ναι, γιατί δουλεύει και το έχει πόσα χρόνια. Ο άλλος του κάει και μαγαζί, δεν είχανε μία και μπήκανε και βγήκανε με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, το κόμμα του Μητσοτάκη, Παύλα Σημητικό, Πασόκ, και αποκτήσαμε από μηδέν, που ήταν καταχρεωμένοι, αποκτήσανε 10 σπίτια και 25. Οι άεργοι, άνεργοι. Οι λαγοκέφαλοι, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι είναι. Και σας πειράζει, σας ενοχλεί. Αλλά έτσι έχει μάθει η Νέα Δημοκρατία. Να σπείρει τώρα, μπείτε μέσα στα social και χτυπήστε τον Βελόπουλο. Γιατί βλέπει την άνοδη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Και είπα, ναι, το γουστάρω και θα το στηρίξω. Το πρόβλημά σας ποιο είναι. Σας πονάει η αλήθεια. Τι κάνει ο άλλος εδώ πέρα, παίρνει Μικιόζος, παίρνει τηλέφωνα, δεν πάνε καλά, ρε. Στα Viper δεν μπορεί να απαντήσουμε. Στείλτε μήνυμα, σε παρακαλώ. Και ακούγεται κανονικά, ε. Δεν πάνε καλά, ρε, εσείς. Αυτοί, όλοι. Τέλος πάντων, δηλαδή τους λες, μην μπαίνετε, ρε, παιδιά, πώς το λένε, μην μπαίνετε τηλέφωνο στο Viper, στείλτε μηνύματα. Δεν νιώθουμε. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, να του πούμε καλησπέρα του Μισελ. Αυτά που λέτε. Πάμε σε τραγουδάκι, Αλέξανδρε, και επανερχόμαστε λίγο να πιω μια γουλιά καφέ.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα

0: Επανήλθαμε. Λοιπόν, Αλέξα, δεν είναι ανοιχτή η φέτα? Να βάλω κάτι. Προχθές θέλω να πω κάτι. Θέλω να ακούσετε. Χανόμαστε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Προχθές εκεί που έψαχνα, ξαφνικά μου έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα από έναν από το Άγιο Όρος, από τον Παΐσιο, από εκεί. Ένα μήνυμα από τον, πώς λέγονται, ηγούμενοι, μοναχοί, δεν ξέρω. Και το έβλεπα σε βίντεο και παιδιά έπαθα και μου ήρθε στο Viper. Για να ακούσουμε. Ακούστε! Δεν το λέμε εμείς για να δείτε, δεν τα ακούστε κάπου αλλού. Και το πήρα για να το ακούσουμε όλοι όσοι ακούτε εδώ το μάχη. Πάμε.
1: Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Σώσον την πατρίδα μου, σώσον το έθνος ημών. Παναγία μου, εραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φύλαξον το Άγιον Όρος, Παναγία μου, σώσον την πατρίδα μου. Την πατρίδα μου, Παναγία μου, σώσον, Παναγία μου. Εραγία Θεοτό και σώσον.
0: Το καλό να τον βλέπετε και σε εικόνα όσοι μπαίνετε στο YouTube.
1: Αδελφοί μου, φτανόμαστε. Ξυπνάτε Έλληνες. Δεν είναι μόνο. Αφήσαμε το Βελόπουλο μόνο. Εμείς οι άλλοι τι κάνουμε? Εύγε στο Βελόπουλο να στείλουμε ένα εύγε στο Βελόπουλο που χθες χτύπησε τον εκείνον τον Στουρνά, πως τον είπε, λοιπόν, που είπε ότι εάν δεν βγάλετε, δεν πάρετε, λέει, προσωπικό αριθμό, λέει, θα σας κόψουμε το μισθό, λέει, δεν θα έχετε μισθό, λέει. Και το επιτέθηκε ο Βελόπουλος, έβγε του, που του λέει, ποιος είσαι εσύ, του λέει, το σας τον έβασα πάνω να το δείτε, ναι. Ποιος είσαι εσύ, του λέει, που θα μας κόψεις το μισθό. Και άλλα πολλά, τους είπε πάλι το ωραίο, ότι εγώ άμα βγω θα είμαι για τους Έλληνες και όχι για τους λαθρομετανάστες, τους λαθροεισβολείς. Έβγε στο Βελόπουλο. Θέλω μια χάρη όλοι μαζί οι Έλληνες.
0: Ηγούμενος, να ενωθείτε, να αφήσετε τα κόμματα. Και μου το στείλανε γνωστό άτομο.
1: Να το πείτε το Βελόπουλο. Να του στείλετε μήνυμα και να το πείτε. Αυτά που λες όταν έρθεις στην εξουσία θα τα τηρήσεις. Εάν μας υποσχεθεί ότι θα τα τηρήσει, θα τον ψηφίσετε. Ψηφίσετε γιατί χανόμαστε. Η άλλη Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μας κατέστρεψαν. Μας κατέστρεψαν. Έτσι, αδερφοί μου, χανόμαστε. Δεν βλέπετε που μας κατάντησαν. Δεν βλέπετε τα σχολεία μας. Τα σχολεία μας που είναι τα παιδιά μας, το μέλλον της πατρίδος μας, το κατέστρεψαν. Δεν βλέπετε. Το άθεο αυτό Υπουργείο Απαιδείας και Κακοπαιδείας μας κατέστρεψε.
0: Τώρα ακούσατε, μου ήρθε το βιντεάκι στο Viper από γνωστό άτομο πάνω από εκεί. Τι να κάνουμε, πιστεύουμε στο Θεό, αγαπάμε το Θεό, ό,τι και να πάμε εμείς δεν τα ανεβάζω. Εγώ γενικά, με ξέρετε, δεν πρόκειται να με δείτε σε εκκλησία που πάω να ανεβάσω φωτογραφίες και καλά ότι παιδί του Θεού. Εγώ πιστεύω εκεί που πιστεύω στο Θεό, μόνο αυτόν και τελείως. Και αυτά είναι προσωπικά για μένα. Λοιπόν, να πούμε και την καλησπέρα μας στον Νίκο από την Ελευσίνα, στην Άννα. Πάντως, έπαθα σοκ, δηλαδή μου έρχεται και λέω τι είναι αυτό, λέω για να το κάνω μια επεξεργασία, γιατί ξέρεις τώρα ο καθένας. Και όμως ήταν πάνω το κελίο και του Αγίου Παΐσιου, πάνω στο Άγιο Όρος. Ανατρίχιασα, παιδιά, ανατρίχιασα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλω να μου βάλουμε το άλλο το ηχητικό που έχουμε του Βελόπουλου. Το έχεις έτοιμο? Για βάλ το. Όταν είσαι έτοιμος, πες μου.

0: κύριε Τριαντόπουλε, ό,τι σας ομιλούν πρέπει να ακούτε. Μπορεί να μην απαντάτε σε αυτό το ρωτάω, αλλά τουλάχιστον να τα απευθύνομαι σε εσάς πρέπει να ακούτε. Σας ρωτώ λοιπόν, ο κύριος Αγοραστός είπε ότι εσείς δώσατε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος των Τεμπών.
1: Ενημερώσω το ΣΟΜ ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα όσο ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος στην αρχή της τοποθέτησής του.
2: Ποιο μπάζω, ρωτώ εγώ. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα μάτια. Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
3: Τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες.
4: Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
5: Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος.
6: Για το μπάζωμα, ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, Αγοραστό και άλλους τρεις συμμετέχοντες.
0: Για τα Τέμπη, λαλίστατε κύριε Υπουργέ, είχατε εδώ τον κύριο Φλωρίδη, ήμουν εκεί απέναντι και μου είπε ότι είμαι για τα μπάζα, γιατί μιλάω για ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Αυτός ο απίθανος τύπος ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέμενα ως Αντωνιόβ, τη Σύβρη, τη Λάσπη. Αγωνίστηκα και τώρα έρχεται το ιστορία και μπάζωμα υπάρχει και ξεμπάζωμα υπάρχει. Γιατί λοιπόν τώρα δεν μιλάει κανείς? Με λύπη λοιπόν θα σας επιστρέψω αυτό που λέγατε εσείς. Με λύπη. Τελικά είστε εσείς για τα μπάζα και όχι η ελληνική λύση που αποκάλυψε.
7: Λοιπόν, εδώ επανήλθαμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να ξέρετε, εγώ μαζί του είμαι. Και η κοινωνία δεν ζητά, να ξέρετε, εκδίκηση. Ζητά δικαιοσύνη. Ζητά αλήθεια. Ζητά να πάψει ατιμωρησία πια. Έξω στον δρόμο, ξέρεις τι μου λένε τα παιδιά. Πες ρε Γιάννη Τσιτούρη, λέει, στηρίζεις Βελόπουλο. Λέει και εγώ, λέει, τώρα θα στήριξω Βελόπουλο. Ναι, δαγκωτό, λέει. Θα βάλει έναν στη φυλακή, λέει, μας λέει, λέει, βλακίες κι αυτός. Λέω, παιδιά, τον έχω γνωρίσει. Αυτά που λέει, τον παρακολουθούμε όλοι. Αυτό το που ακούσαμε και από το Άγιο Όρος, μέσα από τον Καλόγερο, που είπε αυτή την κουβέντα, να τα κάνει. Αν τα κάνει, ο συγκεκριμένος, να ξέρετε, δεν ξαναπέσει. Γιατί είχε γαναχτίσει ο λαός. Και θέλω να πω ότι ο Κυριάκος, αυτό που ακούσαμε τώρα, ένα απόσπασμα από μέσα από τη Βουλή που ήταν, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε καλά, ανάδειξαν ζητήματα γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Τι τον είπανε, έλεγε το ξυλόλιο, αν υπάρχει. Τι τον ευρίζανε, τον κοροϊδεύανε, τον χλεβάζανε. Και είχαμε τον Καραμαλή και μας κούνε, μην τίθεται θέματα ασφάλειας. Οι άεργοι. Λοιπόν, όταν όμως, όπως λένε πολλοί, έλεγαν να τον υποβαθμίσουν, αν θυμάστε καλά, να τον υποβαθμίσουν ή να τον αμφισβητήσουν τον Βελόπουλο. Σήμερα η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται και οι πολίτες περιμένουν να ξέρετε απαντήσεις, κύριοι, εκεί πάνω. Και η θέση της ελληνικής λύσης, από ό,τι κατάλαβα και τον παρακολουθώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, είναι πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης. Καμία συγκάλυψη, καμία ασυλία για κανέναν. Όποιος αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη, όσο ψηλά και να βρίσκεται, πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιος δικαιοσύνη και αν χρειαστεί να πάει και φυλακή. Εγώ, ο Σαγιάννης, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός του Μάχη, του αληθινού πατριωτικού ραδιόφωνου, που λέμε την αλήθεια. Αυτά που δεν λένε οι άλλοι τα λέμε εμείς εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Μας αφήνει και ευχαριστούμε τη διοίκηση που μας αφήνει να μιλάμε ελεύθερα. Πιστεύω ότι η δημοκρατία δυναμώνει μόνο όταν η αλήθεια βγαίνει στο φως και όταν οι πολίτες ενημερώνονται χωρίς φόβο και χωρίς τα φίλτρα αυτά που βάζουν τα συστημικά ραδιόφωνα κανάλια τηλεοπτικά. Η Ελλάδα, για μένα κύριοι, αξίζει θεσμούς που υπηρετούν το λαό και όχι την εξουσία. Και να ξέρετε, τελική κρίση ανήκει πάντα στον ελληνικό λαό. Αν θέλετε να το καταλάβετε, το καταλάβετε. Αν δεν θέλετε, να το ξανακαταλάβετε. Πάμε σε άλλο θέμα. Το άλλο. Ταυτότητα. Προσωπικός αριθμός. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει Τσιτούρη, και την περασμένη εβδομάδα το έγινε, στο ραδιόφωνο του Μάχη. Και εγώ το ψάξα. Λέω, πήρα σε υπηρεσία και δεν θα πω ποια υπηρεσία, σε δήμους. Και λέω, θέλω αυτό, είναι με την παλιά ταυτότητα. Μου λέει, κύριε, δεν γίνεται, λέει, ταυτότητα η παλιά. Έχει λήξει. Λέω, είσαι σίγουρη, έχει λήξει. Εσύ έχεις καινούργια, της λέω. Πότε πρέπει... Είπανε μέχρι πότε πρέπει να τις έχουμε αλλάξει, κυρία μου, της λέω. Λέει, μέχρι τον Αύγουστο, λέω, και το εξήγησα. Λέει, ναι. Πώς έχει λήξει. Κυρία, δεν είχε αλλάξει την ταυτότητα, να ξέρετε. Αυτή που ήταν να με εξυπηρετήσει. Τη λέω, είναι παράνομο αυτό που κάνεις. Και αρχίσαμε εκεί μια κόντρα και τα... Λέω, ωραία, θα τα πούμε. Λέει, μα λέει, δεν... τις εντολές αυτές έχουμε. Ποιες εντολές, μωρέ, έχετε. Ταυτότητα και προσωπικός αριθμός. Εκεί είμαι με την ελληνική λύση. Τέλος. Και να ψάξω να βρω και, και γιατί έχουμε και το κουέντε για να μην μας λένε για να δω. Και θα το βρω σε λίγο, θα το βρω. Θα βάλουμε τραγουδάκι σε λίγο και θα το... Λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δημιούργησε για μένα χάος με τις νέες ταυτότητες. Αν μου πεις, ρε Τσιτούρη, με το Μητσοτάκη. Αυτός κυβερνάει, πρωθυπουργός. Τι να πω, Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης είναι. Από, ωραία, Σημειτικό Πασό κυβερνάει. Χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνται σε ουρές. Ενώ πολλοί, είναι αυτό που σας είπα, μας μου καταγγέλουν σύγχυση στις δημόσιες υπηρεσίες. Για συγκεντρωθείτε. Κλείνουν ραντεβού και τους βάζουν τον Οκτώβριο. Η ελληνική λύση, που μπήκα και διάβασα, έχει ξεκάθαρη θέση, να ξέρετε. Λέει όχι στον προσωπικό αριθμό και διαφωνεί με τις νέες ταυτότητες στη σημερινή τους μορφή, ζητώντας σεβασμό στην ελευθερία επιλογής και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κύριοι, το καταλάβατε? Οι πολίτες πρέπει να ακούγονται, όχι να αισθάνονται ότι τους επιβάλλονται αποφάσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο, διάλογο, συγγνώμη. Για να μην πάω πίσω. Με το ζόρι εμβόλια, με το ζόρι εκείνο. Κάποια που πρέπει να γίνουν με το ζόρι δεν το βάζουν. Ωραία. Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν βάζεις υποχρεωτική ψήφος στις εκλογές? Και όποιος δεν πάει να ψηφίσει, πρόστιμο και απαγόρευση από τη χώρα, να μην μπορεί να ταξιδέψει για 2 χρόνια, όπως είχαμε παραλία τα εκλογικά βιβλιάρια. Και δεν το βάζεις, γιατί δεν σε συμφέρει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα πάει στα τάρταλα, το Πασόκ στα τάρταλα. Γι' αυτό δεν σας συμφέρει. Όπου θέλουμε να βάζουμε πρόστιμο στον ελληνικό λαό, στον απλό, εργαζόμενο, στον συνταξιούχο. Έχουμε και τον επιμένον ελληνικά, ο άλλος εδώ πέρα, επιμένον ελληνικά. Έλα ρε Μιτσέλ, μην παίρνεις, μας έχεις τρελάνει, άιντε τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν το λέτε? Τι σας πειράζει, τι σας ενοχλεί πια? Αλλά πού? Για να ακούσουμε, είναι ανοιχτή η φέτα, Αλέξανδρε. Βάζουμε, τι είπε ο Βελόπουλος, να το ακούσω.
8: Η ελληνική λύση είναι εναντίον του προσωπικού αριθμού. Τέρμα οι παραχωρήσεις οι φασιστικές. Δεν θέλουμε υποχρεωτικότητα, τίποτα δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε προσωπικό αριθμό. Λέγομαι Κυριάκος Βελόπουλος, έχω αφημί, έχω ταυτότητα. Δεν θέλω προσωπικό αριθμό. Ποιοι είστε εσείς? Το έχετε πει προεκλογικά αυτό? Ούτε καν προαιρετικό. Ούτε προαιρετικό θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Δημοκρατία έχουμε. Παίρνω ό,τι θέλω. Έχω ταυτότητα, έχω τόνα. Αυτό είναι παραμύθι, κύριε συνάδελφε.
9: Θα σου το πω εγώ. Κύριε Πρόεδρε.
8: Μια σελίδα είναι, κύριε. Όχι, είναι παραμύθι η ιστορία του προσωπικού αριθμού. Σα το πω εγώ. Είναι όπως αυτό που έκανε με το DNA ο κύριος Γεωργιάδης. Που έδειξε το DNA των νεογνών σε ιδιωτικές εταιρείες. Εκεί θα πάνε τα στοιχεία. Έχω εταιρεία, έχω call center. Έχω data center. Ξέρω τι πάνε να κάνουν. Όχι. Όχι στον προσωπικό αριθμό, δεν θα το πάρουμε ποτέ. Άντε γιατί η πλάκα τελειώνει.
7: Τον ακούσατε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης. Λοιπόν, δίκιο έχει ρε παιδιά. Μας έχετε πρίξει με το ζόρο, όταν θέλετε να περάσετε κάτι, επιέζει τον απλό, τον ελληνικό λαό, να πάει να βγάλεις με το ζόρο, να βγάλεις ταυτότητα. Πόσα εκατομμύρια είναι η υπόθεση με τα εκατομμύρια, με τις ταυτότητες. Πόσα εκατομμύρια είναι. Σπιτάκια, φαναράκια, ταυτοτούλες, να βγάλουμε τις ταυτότητες, να μην τις ξεχάσουμε τις ταυτότητες, γιατί πρέπει να οικονομήσει. Αύριο που θα έχουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Γιώργο Δραγγελόπουλο από τη Βιωτία, θα τα πούμε από τη Σειραία Ελλάδα. Η ΕΙΔΑΠ να εξαγοράσει τη ΔΕΙΔΙΕΡ, πώς λέει, ΔΕΙΑ, πώς λέγονται. Τα έχουν κάνει να τα κάνουν ιδιωτικά, τα λάβει ένας ολιγάρχης, τα πάρει στο τέλος. Και βλέπετε, πριν καιρό βιαστήκαν να υπογράψουν τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. 50 χρόνια έτσι. Να πάει να υπογράψει. Κορδέλες, μεταξωτές κορδέλες υπογράμουν. Πάνε και κοκορεύονται και δήμαρχοι. Και βρωμάνε οι δήμοι. Δεν τρέπεστε. Άιντε, πάμε τραγούδι, Αλέξανδρε, βάλε ένα τραγούδι.

0: Αχ, ωραία τραγουδάκια βάζει ο Αλέξανδρος. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μια κυρία, κάτι να μας πει, μια καταγγελία, δεν ξέρουμε. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας. Σας ακούω γιατί σε κάθε δωμάτιο έχω για τη μάχη, δεν έχω τίποτα άλλο.
0: Ποια κυρία, το όνομά σας.
1: Ακούτε, πήγα προχθές με ένα παιδί που είναι 55 χρονών, τυφλό, με διανοητική στέρηση. Είχα φτιάξει και για αυτόν το χαρτί και για μένα. Με το που μπαίνω μέσα, ήταν ένας πολύ χοντρός στο αστυνομικό τμήμα εκεί στο λόφο Σκουζέ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σας το λέω, επειδή δεν έχετε χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Με το που μπαίνω μέσα, μου λέει, κυρία μου, έξω τον εισαγγελέα. Του λέω, γιατί τόσο, κυρία, ακόμη δεν μπήκα μέσα, με πήρε τα μούτρα.
0: Ναι.
1: Όχι, του λέω, δεν έχω μαζί μου. Έχω το χαρτί που έφτιαξα από την. Πώς τη λένε, την εφορία που κάνουμε τις αιτήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μου λέει, λέω, και τι θα γίνει, κύριε. Μου λέει, άμα δεν το φτιάξεις, μου λέει, θα σου κόψω τη σύνταξη. Με ποιο δικαίωμα, κύριε, του λέω, θα μου κόψει τη σύνταξη το παιδί μου. Δεν έχει άλλους πόρους ζωής. Και το κράτος μου το κατέστρεψε, του λέω. Πώς θα τα κόψεις, του λέω. Ναι,
0: έτσι
1: ήταν
0: από,
1: πολύ
0: επιθετικός, έτσι...
1: έκανε το μάγκα, δεν ήταν αστυνομικός, κάτι με πολιτικά ήταν, δεν ξέρω, διήθυνε από ό,τι είδα τις κοπέλες.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε το μάγκα, έκανε τον έτσι. Εγώ όμως έχω νεύρα.
0: Δηλαδή εσύ πήγατε να κάνετε τη δουλειά σας να κάνετε και αυτοί σας πήραν από ό,τι κατάλαβα. Πήγατε να κάνετε τη δουλειά σας να φτιάξετε κάτι και...
1: Και για το παιδί να το τακτοποιήσει, επειδή μου λέει θα του κόψουν τη σύνταξη. Του λέω, να δεις, το παιδί μου το έκανε το κράτος, δεν το γέννησα εγώ τυπλό. Αυτοί μου το κατέστρεψαν και δεν μου είπανε τίποτα όταν μου το δώσανε.
0: Ναι.
1: Μετά τρεις μήνες που το γέννησα. Και το επιδοτείται μόνο την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο. Η πρόνοια με έχει τακτοποιήσει.
0: Ναι, γιατί να σας μιλήσει όμως έτσι, αυτό είναι το.
1: Και έχω φτιάξει, κύριε, ένα χαρτί, αλλά ο Κουβέλης, ο Θωμάς, πέθανε. Έχει τώρα 3 χρόνια, είναι το καλοκαίρι αυτό, 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω ένα χαρτί, όχι, μου λέει, αυτό δεν κάνει. Γιατί, κύριε, του λέω, δεν κάνει. Όχι, μου λέει, θα κάνει άλλο δικαστήριο. Μα δεν με ρωτάς, του λέω, αν έχω λεφτά. Και στο κάτω-κάτω του λέω, δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν ψηφίζει το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το παιδί μου δεν καταλαβαίνει. Εγώ το ταΐζω, φοράει μπεμπιλίνο, δεν μιλάει, δεν βλέπει, δεν μιλάει. Τι
0: πρέπει να κάνει άλλο δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν βλέπει, δεν ακούει για οτιδήποτε, για να πάρει και άλλα τη σύνταξη του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να μου λέει κι όλο θα μου κόψει τη σύνταξη. Εγώ, κύριε, όμως είμαι εκτός, γιατί το παιδί μου δεν έχει άλλους πόρους ζωής.
0: Ναι.
1: Ζούμε από το επίδομα. Και εγώ παίρνω τη σύνταξη την οποία 10 χρόνια έχει να μου βάλει ένα μαγαζί που είχα ταμείο εμπόρων και δεν μου τα βάζει το ΙΚΑ. Μου λέει, όχι, δεν δικαιούσε να τα βάλουμε. Θα περάσεις με αυτή με τα 4.000 ένσημα που είχες μέχρι το 70. Και δεν μου τα βάζει. Με εκμεταλλεύεται και με κλέβει.
0: Ναι.
1: Υλοποδίτες.
0: Ναι,
1: και θέλουν ακόμη και να μου κόψουν και το επίδομα. Τους πονάει. Πόσα θα πάνε που να τους φάει ο καρκίνος, να τους φάει. Κύριε, ξέρετε πόσο έχω αγανακτήσει. Εγώ για αυτό το παιδί το γέννησα 25 χρονών. Και ξέρετε, μέχρι το αστυνομικό τμήμα εδώ του Βοτανικού που ήταν πρώτα, μου έδωσε 70.000 που θα το πήγαινα στη Ρωσία. Γιατί επέμενα να δώσω το ένα μου μάτι.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε πόσο αγώνα έχω κάνει.
0: Και
1: να έρθει αυτός ο Αρκουντζάρης και να μου πει ότι
0: έπρεπε πρώτα απ' όλα να σας μιλήσει όμορφα και κόσμια, να σας πει, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όχι να σας αποπάρει. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η αντιμετώπιση προς τον ελληνικό λαό και στον απλό πολίτη.
1: Κύριε, πήγα στο Χίλτο που έγινε, είχε έρθει ένας μεγάλος καθηγητής, γιατί ήταν να το πάω και στην Ισπανία, γιατί ο μπαμπάς του δούλευε, τώρα έχει πεθάνει και έβγαζε λεφτά. Και ο καθηγητής μου φύλαγε τα χέρια και με πήρε αγκαλιά, επειδή έκλαιγα και του έλεγα να δώσω το ένα μου μάτι για το παιδί μου. Και μου λέει, δεν γίνεται, μου έλεγε ο διερμηνέας. Έχω αγωνιστεί τόσο και να μου λέει θα του κόψει τη σύνταξη. Εγώ τώρα δεν έχω ούτε περιουσία, έχω ούτε τίποτα.
0: Και τώρα τι χρειάζεται πρέπει να κάνετε για να καταλάβω λίγο.
1: Ξέρω, θέλει τώρα να κάνω δικαστήριο. Για να κάνω δικαστήριο θέλει μάρτυρες.
0: Σίγουρα.
1: Δεν του αρέσει το χαρτί αυτό που έχω. Που μου είχε φτιάξει τότε ο συγχωρεμένος ο Κουβέλης.
0: Ναι, μήπως να ξαναπάτε κάποια άλλη μέρα, μήπως δεν είναι αυτός. Και μήπως μπας να σε εξυπηρετήσουν σε άλλο
1: εγώ
0: τμήμα.
1: Εγώ θα πάω μεθαύριο να δω, γιατί μου είπες κατά τις 10 του μήνα να πάω να πάρω το χαρτί να δω τι γράφει που μου έκανα
0: μήπως,
1: εγώ για την
0: Αθήνα.
1: Να δω τι θα μου πει. Θα του πάω το χαρτί να το δω και θα σας ενημερώσω πάλι.
0: Να με πάρετε τηλέφωνο και την Κυριακή, ειδικά την Κυριακή που κάνω 11-1 που μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο.
1: Μη μου λέτε, σας παρακολουθώ.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστούμε, κύριε, κουράγιο για τον αγώνα.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: εγώ
1: κύριε.
0: Εγώ ευχαριστώ που πήρατε. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ακούτε, παιδιά, αντί να εξυπηρετούμε τον απλό πολίτη, μια μάνα που έχει ένα παιδάκι και το βλέπεις 25, έχει φτάσει 30 χρόνια, παλεύει. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι δεν γίνονται πολύ έτσι τα τμήματα, προσέχουνε. Τώρα μπορεί να ήταν η κακιά στιγμή, κάτι να... εκεί στου Σκουζέ που ήρθε, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε όλοι και η αστυνομία, τα πάντα μας ακούνε, γιατί πάντα λέω καλή βάρδια στα παιδιά της βίας, σε όλα, στην άμεσο δράση, την τροχέα. Γιατί τρέχουν και αυτοί, έτσι, μετά είναι λιγοστοί και αυτοί, μην νομίζετε. Δέστε λίγο την κυρία σας παρακαλώ. Και δεν έμαθα και το όνομά της. Αν το πάει δηλαδή 10 μήνες θα μας πει. Εδώ θα μας είναι, θα κάνουμε εκπομπές, θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο και μάλλον και στο Alert έχουμε την Τετάρτη και μάλλον θα είμαι μόνος μου κάθε Τετάρτη. Μόνο για μία εβδομάδα θα λείψω. Γιατί έχουν... Κυρία Ρένα. Ναι, η κυρία Ρένα θα μας ξαναπάρει, εντάξει. Λοιπόν, και μάλλον θα με βλέπετε και στην τηλεόραση και... Και μόνος θα είμαι για ένα διάστημα, γιατί θα πρέπει να πάει να ξεκουραστεί και ο κύριος Χασάπης. Μάλλον εκεί να καταλάβει, γιατί ο κόσμος στέλνει μηνύματα. Μη σταματήσετε τις εκπομπές. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά, θα δούμε. Απλώς εκεί στη Σκουζέ. Στο τμήμα της Σκουζέ, σας παρακαλώ πολύ. Μια κυρία με το παιδάκι που δεν βλέπει, 55 χρονών έχει φτάσει το παλικάρι. Η κυρία πρέπει να είναι 55 και 20. 70-80 χρονών. Προς Θεού, ρε παιδιά. Προς Θεού να περάσει πάλι δικαστήριο για να πάρει την υπόλοιπη σύνταξη το παιδί. Έλεος δηλαδή. Ξέρω ότι μπορεί να ήταν η κακιά στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω. Αύριο 11 η ώρα. Έχει αλλάξει, είπαμε, για καλοκαίρι. 11:01. Και μην ξεχνάτε, σήμερα 4 με 7 έχουμε και το... στους ραδιομακελάριδες με το Στέφανο Τοχείο. Νομίζω τώρα είναι επανάληψη κόντρα στο σύστημα, έτσι. Με το Σερέτη, τον Γρηγόρη. Μη φύγετε, παραμένετε εδώ. Τα λέμε αύριο 11 η ώρα από τον Τζιτούρη τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη. Φιλιά πολλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νυχτερινές τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Κυριακή στην γραμμή 3 του μετρό, καθώς οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν νωρίτερα στις 9.40 από Κυριακή έως Πέμπτη λόγω έργων. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών εργασιών, τα δρομολόγια θα εκτελούνται τμηματικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Μοναστηράκι και Αμπελόκηπη Αεροδρόμιο, διακόπτοντας την απευθεία σύνδεση στο κέντρο. Για την εξυπηρέτηση των επιπατών, ο ΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ23 που θα συνδέει το Μοναστηράκι με τους Αμπελόκηπους από τις 9.40 έως και την λήξη της κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα καταγράφονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Σοβαρό μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται στην Λεωφόρου Σχιστού και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, καθώς και στην περιοχή του Κερατσινίου και του Πειραιά προς το λιμάνι. Αυξημένος φόρτος οχημάτων παρατηρείται επιπλέον στην Λεωφόρο Κηφισού σε διάφορα σημεία, στην Μεσογείον, στην Αττική Οδό προς τα Διόδια Παλίνης, καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, τη Νέα Ιωνία και την Λυκόβρηση. Ιστορικό έγκλημα και πρόκληση χαρακτηρίζουν κύκλοι της ελληνικής διπλωματίας τη νέα φιέστα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Αγία Σοφία, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την αυθαίρετη μετατροπή του παγκόσμιου αυτού μνημείου της Ορθοδοξίας σε Ισλαμικό τέμενος. Ο Τούρκος πρόεδρος, προκλητικός όσο ποτέ, πανηγύρισε ανοιχτά για την καταστροφή του χαρακτήρα του ναού, δηλώνοντας κοινικά ότι η κυβέρνησή του είχε την τιμή να το επαναφέρει στο Ισλαμικό κόσμο και να εκπληρώσει το όνειρο Ισλαμιστών διανοουμένων. Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες εργασίες αποκατάστασης στο εσωτερικό του μνημείου συνεχίζουν να προκαλούν διεθνή κατακραυγή για την συστηματική αλλίωση και την καταστροφή της βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τα 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
9: Κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
11: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πλακιά.
12: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
11: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας... άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
12: Είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
11: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
12: Μ' ακούτε τώρα?
11: Τώρα μια χαρά, ναι.
12: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερετή, ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης ή η διακοπή αυτής της δίκης τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρση των κατηγορουμένων και για την και για το σβήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 του υπεύθυνους για κακούργημα της Εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο Σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι στη δικογραφία, όπως είναι ο κύριος Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, ναι, είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν τα 7.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι επόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Και αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και έχετε δει και δείτε τους δικηγόρους οι οποίοι τους υπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
11: Το ελληνικό κράτος προφανώς.
12: Προφανώς, όταν παίρνει 17.500 μισθό για 4 και 5-6 χρόνια και συν τα μην πω τώρα, καταλαβαίνεις με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές, ναι, και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι λίγο τα λεγόμενα αυτά που είπαμε, Golden Boys, οι οποίοι είναι 6, με τις λέω γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και ο κάθε σερέτης. Θα πω γενικός γραμματέας, ο εργοσέας, ο ΣΕΙ, γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
11: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατέψουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
12: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
11: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση
12: και τους αυτό. Και σύν αυτό είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, αφού ήταν πάνω από 500.000 μέχρι ένα εκατομμύριο. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σιρέκ? Πού τα βρήκαν τα χρήματα, γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς, γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα ζωή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
11: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο ακροατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των τεμπών. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
12: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναβγεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλοι συγγενείς. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως και οι φέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα. Μπορεί κάλλιστα η κυρία πρόεδρος να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο Σταθμάρχης, έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς Γρηγόρη, κύριε Σιρέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει 3 μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
11: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
12: 8 άτομα, ακριβώς.
11: 8 άτομα.
12: Ακριβώς, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραβρίσκομαι κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας, είμαστε άνθρωποι που βιοποριζόμαστε, είμαστε άνθρωποι που έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σερέτη, ότι δεν είναι εύκολο κι εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
11: Άρτα. Κατανοητό, βέβαια, είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
12: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
11: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
12: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο το απόγευμα και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε, πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω. Δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πηγαίναμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν ο Ασθενίδης, δεν ήταν ο άλλος. Και ζητούσαν να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουν τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να περασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη. Γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη, εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας. Είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
11: Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας, σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση. Δηλαδή, σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία. Έτσι το παρουσιάζουν.
12: Μα και ακριβώς αυτό είναι. Όπως το λέτε, ακριβώς είναι. Έχει βγει έξω στον κόσμο ότι αυτή η δίκη δεν θα έχει καμία ουσία. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν. Είμαστε οι οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις, κατηγορίες. Είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή. Όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν. Αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι και κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κ. Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω. Και να μεγαλώσει η λίστα από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Σερέτη.
11: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
12: Πάντως
11: βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι. Και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν. Άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά. Πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
12: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύσει τις οικογένειες, να προστατεύσει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών, όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης fast track, θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες να γινόταν, να την κλακίσουν όλη φυλακή και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αθώος να πάει σπίτι του και όποιος είναι αθώος να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμιο απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος του ελληνικό κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο με διαδικασίες οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες, κύριε Σερέστα, δικαστήρια, και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέας από την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι των κατηγορημένων με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέας, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
11: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
12: Φανταστείτε, είναι 98.980 σελίδες.
11: Θα διαβάσει 98.000
12: σελίδες. Έχει 980 σελίδες.
11: 980
12: σελίδες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάμε και θα καθίσει η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναγνώσει το κατηγορητήριο, το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία από και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
11: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέας.
12: Ναι, ξεκινάει 9.30 και μισή ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12 και μισή και 2.30 τελειώνει. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και για το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη, μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των, των δικηγόρων των κατηγορημένων, λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου εγώ, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι τρεις δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση, γιατί έχουμε ήδη καθυστήρηση. Λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα ΤΕΜΠΗ και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά ιδίαν ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να, να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε και θα είναι πολύ αργά αργότερα να έρθουν κάποιοι που δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία την εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του, λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε αυτά τα...
11: Ναι. Αυτά που τους συμφέρουν.
12: Αυτά που τους συμφέρουν.
11: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα από όλους για το τι έγινε εκείνη τη μέρα γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
12: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι εκεί, θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να τονίσω όχι όλοι όμως, κύριε Σιρέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλιπαρούσαν για βοήθεια και αυτοί πήγαν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν τη βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα αφηλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά, να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό στράτησα. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση ότι να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες. Δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ ότι βοήθησε το παιδί μου. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο αυτό που σας λέω, ότι είναι σκληρό. Και όμως τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια. Και αυτοί οι Γρηγόρη μου θα πεις, εσύ θα καθόσουν μια ώρα που γινόταν πόλεμος. Μπορεί και εγώ να έφυγα. Και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου. Θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έβγαινα μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω εγώ στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες, κύριε Σερέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν. Τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζούνε και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, όταν γνώρισα μια κοπέλα, και μετά από 3 χρόνια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε η κύριε Σερέτη? Νίκο, θα προτιμήσω να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι. Και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοκυρία, σκεφτόταν την αυτοκτονία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δουν τι δημιουργήσαν πέρα από τον θάνατο των 57 αθών, να δουν και τι δημιουργήσαν στις οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σιρέτη.
11: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
12: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στη συγκάλυψη.
11: Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για το μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα, να το πάρουμε σταδιακά.
12: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. Δεν πρέπει καν να αμφισβητείτε από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί πήγα την καραμέλα, σου λέει, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγκινείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση. Να το τονίσω στον κόσμο, το αν έχει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε, ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, ερυθρόσταυρο,
11: διασώστες
12: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από το Μαξίμου συγκεκριμένα ήτανε μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάστε, έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατέψει τους πολίτες. Ενός κράτους που το 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε, και θα σου πω όπως είπαμε και πριν, δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζόταν να τα καθαρίσουν αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν, γιατί μετά από ένα μήνα, από ένα μήνα ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα? Ποιος μπορεί να μας το απαντήσει αυτό? Άρα ακόμα και τώρα ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
11: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
12: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος, άραγε, γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ο ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναβαθμίσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ, και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει για δόλο, ας αργήσουν και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε σόβια. Μόνο για αυτήν την περίπτωση.
11: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
12: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε, γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Τελκυρίδη, τον Χρήστο που κάθεται, και δεν τον ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτήν η μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου οι νομικοί. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε, η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια. Θα έχει πολύ δρόμο ακόμα, ναι. Θα είναι πάρα πολλοί κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε να συμπληρώσουμε το ΠΑΣ, γιατί πρέπει όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε, αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολουσιευγία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο σταθμάρχης. Είναι όλοι αυτοί από τον Στατουάκη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και 2 χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σιγά σιγά και το έχω κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε εκείνο το βράδυ τι έγινε? Σας ενημερώσανε? Ο κ. Λιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι, κύριε Σιρέτη? Ξέρετε πού είναι? Στην Κύπρο.
11: Ο κύριος Αγοραστός πού είναι?
12: Ο κύριος Αγοραστός, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεβεί περιφερειάρχης εδώ στην Άρης.
11: Α, βλέπετε, θα ξανακατεβεί και περιφερειάρχης.
12: Έχει τα μούτα να ξανακατεβεί και περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 μικρούς. Ο κύριος Ηλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας. Γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια? Γιατί από τον έφυγε από τον υπουργικό στόχο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο? Τι φοβόταν από τον κύριο Σιλιανίδη? Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στο κομματικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν να υπάρχει καταθέσεις και πει κάτι το οποίο θα τον λέει, για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σιλιανίδης? Ποιος έπρεπε να ανέβει, κύριε Σιλιανίδη? Δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας?
11: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
12: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
11: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
12: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εκείνη την ώρα, μην άνοιξε το στόμα τώρα και πω πράγματα τα οποία είναι και εισιτέριο, γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλον? Γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τιμή στο κουβάρι?
11: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο οποίος, κύριε Πλακιά, ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 717.
12: Βέβαια. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης. Δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσογοΐδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περίβοητη σύμβαση 717, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει να καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση, ότι την Πονμόλη αυτή την γεγονότα που έχουν γίνει τα 3,5 χρόνια, και αυτός πρέπει να πάει να καταθέσει.
11: Ναι, όλοι όσοι υπογράψανε, αλλά ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2014 που ήταν πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Για ποιο, γιατί η Σύμβαση 717, δεν κάνω λάθος, έχει παίξει τον πιο χαρακτηριστικό ρόλο.
12: Προχτές στο δικαστήριο, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, αυτό ισχυρούνταν. Οι δικοί μου πελάτες ήταν το 2014. Ο δικός μου ήταν το 2016. Ο δικός μου ήταν το 2017. Και λέω, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει από ήταν 14, 15, 16, 17. Καταχρεθήκαν τα χρήματα της 7-17, τα φάγανε απλά. Ναι, ωραία, πρέπει να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή. Τι θα πει, επειδή ήταν το μακρινό 14, πριν 9 χρόνια δηλαδή, δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή ή στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
11: Όποιος είναι πάρα πολύ
12: η σύμβαση 7-17, όποιος την υπόγραψε. Και όποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
11: Εσκεμμένα όμως.
12: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
11: Έτσι.
12: Η ομοία αλήθεια και το τόσο αυτό που το βλέπεις με γυμνό. Μάλιστα εδώ στην Ελλάδα σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι...
11: Ότι είσαι τρελός.
12: Ότι είσαι τρελός.
11: Σε βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε δηλαδή, ότι βγάζουν κάποιον τρελό.
12: Με δύο κινήσεις άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών δεν μπορούμε εμείς να πάει κανένα, δεν πρέπει να πάει κανένα στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελές αυτά τα δύο πραγματάκια. Και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με πετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σερέτη, αν τα κάνουν αυτά.
11: Μα πρέπει αλλά να δυστυχώς, τα κάνουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
12: Αλλά δυστυχώς.
11: Υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι. Επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου. Δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί. Το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί. Κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουν σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο.
12: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παντός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράνομο.
11: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Πλακιά.
12: Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σερέτη, να τελειώσω. Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει η δικογραφία. Θυμάμαι τις τελευταίες μέρες, ενώ ξέραμε ότι πήγαινε να κλείσει η δικογραφία, του είπαμε δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσει τη δικογραφία και να αφήσετε να αιωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης, και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε, να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, κύριε Σέρετ, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
11: Ότι εσκεμμένα δεν το βάλανε.
12: Ακριβώς.
11: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλακιά, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές, δεν γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
12: Ας δίνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ό,τι έγινε. Βάζουμε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Έπρεπε να κλείσει δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρίσκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
11: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
12: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
11: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
12: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. Και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στην πυρόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα φέρω και εγώ καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είμαι και εγώ. Και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτό ο γρήγορο.
11: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί
12: θα
11: φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει: κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε, εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα που έχασα.
12: Από συνηγόρους πειράτες, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν-ένα, που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, ερευνητές, οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου, αν είναι να καλέσει κι άλλους μάρτυρες ή είναι να τον βάλει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω, ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη, Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έξω και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
11: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐνης, που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
12: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐνη. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό στάδιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάξει να βρει δικηγόρους ή να ψάξει να βρει την υπόθεση? Κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαν τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα. Δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία. Έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχε γίνει η ζημιά ήδη.
11: Είχε γίνει ήδη ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλώς ή κακώς έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο, η Μαρία Ικαριστιανού, δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε, κύριε Πλακιά. Έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
12: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καρισιανού είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και σε σύγκρουση με την, και με τη συγκεκριμένη η γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Συνέτη, ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό. Δεν, γι' αυτό
11: συμφωνούμε σε αυτό, ναι, εννοείται.
12: Συμφωνούμε. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του συγκεκριμένου χρόνου ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν, να θυμάμαι, από την επέτειος, ετοίμαζε το κόμμα και τώρα μιλάμε δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περίμενα να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που δέχαν τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα Τριαντόπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να βγούμε, κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στην Βουλή, αλλά δεν είναι μόνο για τα Τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό θα ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσω τη θέση μου στους ηρέτες, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσω και εγώ να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συρρυπείρω. Αυτό θα ήταν τίμιο, σωστό, θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, την ενδείξαν την κυρία Καρισκενού στην αρένα.
11: Και τα
12: αποτελέσματα τα βλέπετε.
11: Και, ναι. Και καλώς ή κακώς από αυτά τα αποτελέσματα φτύρεται και η υπόθεση. Καλώς ή κακώς.
12: Φυσικά και φτύρεται η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Καρισκενού δεν την αντιμετωπίζουν πλέον. Άμα προσέξετε κι εσείς στον τύπο, στα social γενικά πλέον, δεν είναι η μητέρα των. Όχι των τύπων, δεν είναι η μητέρα ενός θύματος των. Είναι μια καινούργια κολαπτόμενη πολιτικός. Έτσι με αντιμετωπίζουν.
11: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Ντεμπών. Να το ξέρετε αυτό.
12: Το γνωρίζω πάρα πολύ, μα θα μείνει η Μαρία των Τυμπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα, όπως είναι η δικιά μου σύζυγος, που έκανε στο παιδί της στα τέλη. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του, κύριε Σιρέτη.
11: Βέβαια, δεν είπε κανένας. Εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
12: μου. Δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Ναι. Μα θα δείτε και θα σας πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε. Όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27, θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους ή νομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
11: Θα πολιτευτούν και αρκετά στελέχη λοιπόν για άλλα.
12: Βέβαια. Εγώ υπολογίζω πάνω από 8. Πάνω από... ακόμα χειρότερο.
11: Ναι, αλλά...
12: Τότε ήταν ακόμα χειρότερο για τα Τέμπη. Δεν μπορώ να τους επιτρέψω από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
11: Όχι, όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι ξέρετε...
12: Δεν είναι ντροπή όμως κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής εσύ να έχεις στο μυαλό σου τον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπηρεστείς τα θύματα και τους συγκινείς ή θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Αν θες να ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτήσεις από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου και παράλληλα να είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των τυπών, κύριε Σερέκη.
11: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
12: Τα βάψανε τα Τέμπη.
11: Τα βάψανε.
12: Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιήσεις? Έχω κάποιο άδικο?
11: Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη. Καπέλωσε το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά η συστημική κάργα.
12: Γιατί να δώσω το δικαίωμα στον καθένα να με χλευάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μίασμα, μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακατιανός, όταν εγώ έχω τον πόνο? Γιατί να του δώσω το δικαίωμα? Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο έξω πιτσί του. Εδώ είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι και όλοι οπαδοποιημένοι με ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι. Δεν θα το αποβάλουμε ποτέ.
11: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση που θέλω. Γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο, μου κάνουν διάφορα πράγματα εντυπώσεις. Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες, γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο, το έχω δει, ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
12: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλα εγώ στη δημοσιότητα τότε, που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλή Μάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλή Μάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, τον λέω σωστά, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε, έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει, εγώ δεν το γνώριζα αυτά, ήρθε λέει, η κυρία Καρισκενόδο σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω, δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση, ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλή Μάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τις οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
11: Ναι.
12: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο Ministerio τον κύριο Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, η οποία είναι τρένων υπεύθυνου συλλόγου, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλή Μάρμαρο, μιλάμε για ροές χρημάτων στο σύλλογο από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες του εξωτερικού, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι σταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών.
11: Ναι,
12: εάν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι ο Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στον δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν τον δικό μου τον λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σερέτη?
11: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό.
9: Ακριβώς.
11: Το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
9: όταν
11: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
9: Κάνει... Αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαι στην 14, αλλά και είμαι για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
11: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καρισιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
9: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε, είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα λέξουμε.
11: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα. Ναι. Είναι όλα αναρτημένα.
9: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
11: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
9: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ, να, όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τυμπών, ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμα και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες,
11: δεν πω
9: καμία χά, οι αριστεροί με τις δεξιές τσέπες, συγγνώμη για την έκθεση.
11: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
9: Συγγνώμη, με τις σημαίες της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι.
11: Ναι, τα θυμάμαι. Δηλαδή,
9: γιατί
11: θυμάμαι.
9: Δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλο από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
11: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα κάνουν. Αβαβά τώρα.
9: Γιατί?
11: Δεν μιλάνε.
9: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών. Το να μην γίνει συναυλία διότι δεν θέλουμε σώμα το παιδιό μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε. Εμείς λέμε τα πάντα τραγουδούσαμε και για ένα άτομο, λέτε, δεν μας ενδιαφέρει.
11: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
9: Ναι, όχι, τίποτα. Ήταν για το Φατσιμάρι, να σου πω απλά.
11: Έτσι.
9: Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί, που ο κόσμος ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της δημοσιότητας.
11: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα Τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μαλώνουν ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα Τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
9: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας. Με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σιρέκη.
11: Όχι, ναι, αυτό ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά, ενωμένος ο ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα Τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχθήκατε χτύπημα.
9: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σιρέκη.
11: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
9: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σιρέκη. Χάρηκα που.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά.
9: Κάτι, σταματάμε στην τελευταία έκφραση. Είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές, το συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο, όχι. Γιατί, εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
11: Η αλήθεια αυτή είναι, τι να κάνουμε, δηλαδή.
9: Να είστε καλά, καλή
11: υγεία.
9: Συνέχεια.
11: Καλό
9: και
11: μεσημέρι.
9: Να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε αυτές τις εποχές που όλοι μας έχουν ξεχάσει.
11: Ό,τι χρειαστείτε, όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε κατευθείαν στον αέρα.
9: Καλό μεσημέρι.
11: Γεια σας.

0: 98,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Νέα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια περιπλέκουν την υπόθεση των δύο θανάτων στο λόγο του Αιγείου, καθώς από το όπλο που βρέθηκε στην σκηνή εντοπίστηκε γενετικό υλικό της 54χρονης γυναίκας και ενός αγνώστου τρίτου προσώπου, αλλά όχι του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της. Παράλληλα, στα χέρια της μητέρας βρέθηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού, ενώ αντίθετα δεν ανιχνεύτηκαν ίχνη πυρίτιδας στον 65χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δηλώνει αθώος. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά συμπεράσματα, οι μαχαιριές στον 26χρονο προηγήθηκαν του θανάτου του, ενώ ο πυροβολισμός στον κεφάλι φαίνεται πως έγινε μεταγενέστερα, με τις αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου για το θανατηφόρο σωματικό επικίνδυνο βλάβη που δημιουργήθηκε στην σύζυγο για την συνέργεια σχετικά με την δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί της Τρίτης, έπειτα και από την ολοκλήρωση της τρίωρης αναπαράστασης του εγκλήματος. Τα νέα στοιχεία από την έρευνα και το οπτικό υλικό δείχνουν ότι η διασώστρια πλησίασε το σπίτι φορώντας στολή, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, μεταφέροντας σακίδιο με αεροβόλο και όπλο, λωστό και μαχαίρι, με τις αρχές να εξετάζουν εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Σε επικίνδυνη τροχιά νέας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ΣΕΝΚΟΜ ανακοίνωσε την εξουδετέρωση πετρελοφόρου δεξαμενόπλου στον κόλπο του Ομάν επειδή παραβίασε τον ναυτικό μπλόκο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της ΣΕΝΚΟΜ, το τάνκερ αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και προσπάθησε 4 φορές να σπάσει τον αποκλεισμό, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν το μηχανοστάσιο του. Ενώ τα ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για 2 νεκρούς στο πλήρωμα, η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες για την τύχη των ναυτικών. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τα 6, με τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
6: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρούχος και

0: ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέπεται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέπεται και με το αίμα.
2: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
3: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
5: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί, αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, και το ίδιο διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από το 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται. Οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση. Μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες. Συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυντήσει παιδιά ανήλικους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από το κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, το αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα. Σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια. Έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό η συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πούμε ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα για να αναφέρετε «Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής». Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επιτόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένας 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένας συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το ότι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρούνε ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν διοικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, έχετε πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί. Έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα. Και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές εθελοτυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπαλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να αφαιρθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν, και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά, και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια, για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό, και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο νέος αριθμός είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μία λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πω ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Κι όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Εξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν? Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα? Τα αντίθετα. Όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση της συνδρομής, είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες τι θα αλλάξει, κύριε Ζωγράφη?
1: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες που είχαν
0: κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να τα βάλεις με τους ανθρώπους, να τα βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είσαι ένα σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα, αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα? Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ. Άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin για παράδειγμα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Ή το ασήμι, ή το χαλκό, βέβαια, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά, δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν τα βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά με ένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πείσει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
0: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνεις έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
1: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έρθω 15 αριθμούς να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
0: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη ο οποίος ήταν μορφωμένος είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Είσαι η δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, η οποία εγώ δεν την αποδέχω.
0: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, με αυτό το σώμα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
1: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
0: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν? Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα ή την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
0: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
1: Αν σας στοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου, ναι, το τραπεζικό, το προφίλ μου, το ιατρικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
0: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
1: Ολοκληρώστε.
0: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
0: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι? Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
1: Είναι ο δείκτης που σου λέω.
0: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκαιο, όπως στην τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκαν μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
0: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
1: Είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε, δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται. Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή
0: ναι.
1: και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
0: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά, ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, όλο αυτό που συζητάμε.
1: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό.
1: Ποιος
0: κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
0: Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε.
0: Ναι.
1: Και τον αριθμό πινακίδας λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζει μου τα στοιχεία. Και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείται τώρα.
1: Είναι παράνομο.
0: Αλλά όμως, κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία
1: ναι.
0: έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει αν θέλει την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
1: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστοτικές κάρτες.
0: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
1: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
0: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
1: Για να τους σεβαστούμε.
0: Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά. Μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
1: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους,
0: ναι.
1: να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
1: Ποιος φταίει για όλα αυτά?
0: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
0: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
1: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσιση Εκτός αέρα.
0: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
0: Μα βέβαια,
1: παρόλα
0: ισχύει.
1: Αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν, και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν, ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
0: ξαφνικά
1: να τον ηρωποιούν.
0: Καλά, το έχουμε δει αυτό. Ναι, ο κόσμος έχει χαζέψει τα αυτό, συμφωνώ από
1: την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος, βρακία μνήμη, και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
0: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά, αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν, για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε. Θέλω να μου το υποσχεθείτε.
1: Κοιτά, υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μήμη. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάνω το ψηφίσω? Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η υπαγωγική στατιστική, και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία, για να είμαστε εμείς τα θύματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, και ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνει, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί, γιατί παράγω δεδομένα, που αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί, γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
0: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
1: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
0: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
1: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
1: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
0: Για να δούμε λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
1: Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: ρεύμα στο αέριο χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της διακοπής κοίησης είναι ο 27χρονος που συνελήφθη από την ομάδα Δία στο κέντρο της Αθήνας για τον άγριο ξυλοδαρμό 37χρονη στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο πρώην σύντροφός της την κακοποιούσε για περίπου 2 ώρες, χτυπώντας την σε όλο της το σώμα και πιέζοντας την κοιλιά του θύματος με το πόδι και το γόνατό του. Η γυναίκα, η οποία ήταν περίπου στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επίγουσα κεσαρική, δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να σώσουν το βρέφος. Κεντρικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή αυξημένη ροή οχημάτων και μποτιλιάρισμα. Μεγάλες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες επικρατούν στην Λεωφόρου Σχιστού, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, γύρω από τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου και τον Πειραιά με την κατεύθυνση προς το λιμάνι. Επιπλέον, αυξημένος φόρτος κίνησης καταγράφεται σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Μεσογείον, στην Αττική Οδό κοντά στα Διόδια Παλίνης, καθώς και περιφερειακά στο κέντρο της Αθήνας. Νέο πακέτο δασμών μεταξύ 10 και 12,5% ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εισαγωγές από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους τους, επιχειρώντας έτσι να ανασυγκροτήσουν το προστατευτικό τους πλαίσιο μετά την ακύρωση των προηγούμενων μέτρων από το Ανώτατο Δικαστήριο. Τα νέα μέτρα δικαιολογήθηκαν από την Αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο έρευνας για την καταναγκαστική εργασία, προβλέποντας συντελεστές 10% για χώρες όπως το Μεξικό, ο Καναδάς, η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και 12,5% για οικονομίες όπως η Ιαπωνία και η Ελβετία. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απογοήτευση σε πολλές ασιατικές και δυτικές χώρες που κάνουν λόγο για αδικαιολόγητους φόρους, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται νεφελώδης με τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά στα 6, με την τάση εξασθένισης από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Έπιστρα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
8: Κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
9: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
10: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
11: Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
12: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
11: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο. Και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη, για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά, και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
12: Τώρα αυτό με το Τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκαια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιλιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή κοντά στον ποταμό Εύρο και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τρία τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δειχθεί να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι η Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάλειψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει, και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες, παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλόφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα δεν, αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τη δήλωση του Παναγιωτόπουλου, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό, και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει η ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον φοβικότητας, εάν ισχύει αυτό.
11: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχει χάσει το έδαφος.
12: Βέβαια, και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολλά χρόνια σε διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολλών τριμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινή σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη, ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σου λατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείται ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας? Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δίθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών, με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνει τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
11: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Γαλιβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψω χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
12: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στη στήλη Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουμε ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι διθατιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην μπούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή, ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της ατρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλη όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη την Ευρώπη. Γιατί? Γιατί? Διότι ξέρουν ότι στην επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα έπρεπε να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
11: Βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
12: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα, τα τετελεσμένα της Επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι άλλο να σας πω.
11: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε, βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη, για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεφ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα Υπουργεία τις θέσεις τους και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα Υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
12: Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
11: Και αυτό.
12: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράκ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλια Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλια Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μια κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει, αν συνεχίσει προς τα εκεί, πάει σε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι εκ του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως.
11: Τρομερό κι αυτό, ναι.
12: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
11: Σε καμία περίπτωση.
12: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας. Όχι ασφάλειας.
11: Και εκεί συγκάλυψη.
12: Μην πούμε τώρα για την ιστορία του κύριου Ντόκου στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
11: Να μην μιλήσουμε γενικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το τι πρόσωπα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και το πώς από ό,τι φαίνεται είναι φανατικά υπέρ της Τουρκίας.
12: Ναι, και να ξέρετε, είναι επιτυχία αυτή, διότι το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ξεκίνησε έτσι. Να σας πω την πραγματικότητα. Εγώ όλοι γνωρίζω να πάμε κάτω ποιες είναι οι πεποιθήσεις μου και τα λοιπά και τι έχω πει για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί έχω πει και για την κυρία Γαβουνέλη και γιατί έχω πει και προηγουμένως από ανθρώπους που ήταν πρώτης κυρίας Γαβουνέλη. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Το γεγονός ότι όμως εξελίχθηκε έτσι το ΕΛΙΑΜΕΠ δείχνει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Και δείχνει κάποια πράγματα γενικότερα για το πώς μπορούν και θεσμοί αλλοιώνονται τουλάχιστον. Και όταν βλέπεις τον κύριο Δημητριάδη που λέει ότι ήταν ο ανταυτού του Πρωθυπουργού, να μας λέει ότι εάν, ξέρω εγώ, στη Λωρίδα του Σαχέλ, κάπως έτσι το είπε εκεί πέρα, κάποιος Σουδανός ή οποιοςδήποτε άλλος πεινάσει, δεν έχει νερό κτλ., θα έρθει προς τα εδώ. Σοβαρά? Αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εάν έχουμε δηλαδή κλιματική αλλαγή στη Λωρίδα του Σαχέλ, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτό δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί ο πληθυσμός? Έχει πάει στα 1,25 δις. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτά είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Υποτίθεται ότι έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος των λαϊκισμών. Και θα πω πράγματα που άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η Γαλλία είχε προβλήματα στο Μάλι. Η Ελλάδα έστειλε ένα συνδράμι με στρατεύματα στο Μάλι, ούτως ώστε να έχει λόγο στο Μάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αποστολής στρατευμάτων. Είμαι κατά του η Ελλάδα να είναι συνεχώς το υποχωρητικό παιδί που συνέχεια μείνεται. Σε έναν κόσμο τέτοιο, το οποίο αρπρώνεται έτσι μπροστά μας, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Τι που στείλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε ανοργάνωτα. Λοιπόν, δεν είναι... Βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδη ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή εναντί της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια τη θεωρεί κρίσιμο κόσμο και κρίσιμο παίκτη.
11: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ, θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καλώς ή κακώς, με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθανε και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι ή κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία?
12: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αντιλαμβάνεις υπόψη σου. Δεν κινείσαι μόνος σου σε έναν κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη. Δεν ζεις μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη τη δημιουργία του IMEC, εμείς δεν παίρνουμε ανταλλάγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι, εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα. Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Πάμε στο ΝΑΤΟ. Και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κάζους Μπέλι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, που εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με την επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μήλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι. Ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λαθρομεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα, ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Τι είναι η Ελλάδα? Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω. Το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
11: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική όμως και, η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
12: Δηλαδή να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τουρκο τραμπισμό?
11: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνουν και οι Αμερικανοί, φταίνουν και οι ξένες δυνάμεις, φταίνουν και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν. Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα ως η ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
12: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένα είναι ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδεθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και ούτω καθεξής. Άρα, βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινησμίσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να την κρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύος. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα της σκληρής ισχύως. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο αυτή τη στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά. Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
11: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
12: Είναι λογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
11: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
12: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε.
11: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
12: Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη συγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγεθος πλήθους με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά είχε ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα, επί Μητσοτάκη, κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο τον εθνικό πλούτο σε ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες. Οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα. Γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο, μάλλον η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τις Βουλγαρίες και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει ένα, κάποιες ελίτ οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρεται έτσι τους αγρότες, φέρεται έτσι τους φτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και η αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουν αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πίσω brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι σημελλήνες μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν ας πούμε πολύ λάστα πράγματα, όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
11: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Καλυβιώτη, διότι θεωρώ ότι και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει Ναζί είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες στάσεις.
12: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο τους προσφέρεται στο σχολείο με αλπαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
11: Σωστό.
12: Θα τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
11: Σωστό.
12: Έκρηξη τεστοστερόνης, δεν το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή ας πούμε να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο K5, να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 και να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακός. Έπρεπε όλοι να έχουμε πάει 18 χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία, να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνος σου.
11: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλυβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
12: Δεν διαφωνώ, μα έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσανε τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό που έχουν υψηλή εξειδίκευση, γνώση ούτως ώστε να για παράδειγμα να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν και στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σας το θέσω έτσι, και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος που δεν θα έχει άλλους? Θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι? Τι είναι πιο συμφέρον?
8: να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο. Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος να χρησιμοποιήσει το κρυδικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, είναι απλά τα πράγματα.
11: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλα ποιου έχουμε απέναντί μα. Γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει, ας πούμε, ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει, ας πούμε, μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Και από τη δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Δηλαδή, με πιάνει τρέλα. Μιλάω με έντονο ύφος, κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
8: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι. Με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών, αξιοποιώντας γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά δισαβαντάζ να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά δισαβαντάζ. Έχει όμως και κάποια αβαντάζ. Τα χρησιμοποιείς αυτά τα αβαντάζ? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
11: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
8: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα, έκανε startups ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοπατοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουν? Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύουν την ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανες ανταυτού, ο ΠΚΠ, και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζεις μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Παίρνει εσύ και με τους φθηνοτρόπους. Λοιπόν, πρώτον, μάλλον δεύτερον, τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να συστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει. Έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει. Δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαθρό μεταναστευτικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόπους.
11: Εσχεμένα.
8: Άρα αυτό είναι σχέδιο. Είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
11: Συμφωνώ είναι μαζί σας. Είναι μοτίβο. Συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
8: Όχι όλοι τους ιδιώτες.
11: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρευση και με το νερό. Και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, μελλοντικά όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ. Όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς, είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, τον Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας, και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε. Τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
8: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει τη θητεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Συγκαπουριανοποίηση. Δεν σας το λέω τυχαία. Έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Σε έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλέον πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στη Σιγκαπούρη γίνονται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
11: Δυστυχώς.
8: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
11: Τι θα κάνουν οι Έλληνες, σερβιτόροι?
8: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
11: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
8: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχει ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω για να μην σας χαλάω όλο το χρόνο σας στον αέρα είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετίας, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουν. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. Με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει, 1-2 χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τη συντάξη στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
11: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
11: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
8: Αμήν.
5: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού τρομακτικές αποκαλύψεις για την παρακρατική δράση της μαφίας στην Ελλάδα, με το ταμείο της να ξεχυλίζει από τους εξωπραγματικούς αμυντικούς εξοπλισμούς του Υπουργού Δένδια. Ισραηλινή ασπίδα του Αχιλέα αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων και οι μίζες των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η συνάντηση γίνεται στη Μασονική Στοά των Αθηνών για να ξεπληθεί το μαύρο χρήμα. Περίγελος για τους Έλληνες πατριώτες η κατεφημισμόν αποκατάσταση της δημοκρατίας στο προεδρικό με καλεσμένο κάθε καρυδιάς καρύδι. Η αποθέωση του Κιτς προσβάλλει τον κοινοβουλευτισμό σε μια χώρα που σαπίζει στη διαφθορά. Πυκνό μυστήριο στο φωνικό της Ήρου με την δολοφονημένη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Αναπαράσταση του εγκλήματος με την εισαγγελέα της υπόθεσης σε μεγάλα διλήμματα για τις ακριβείς συνθήκες της ανθρωποκτονίας. Και στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου, το μολόν λαβέ ενός ήρωα. Οι άγνωστοι κολοκοτρώνιδες του έθνους και ο Λεωνίδας της Κερίνιας. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα, 4 μέχρι τις 7, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα, όπως αφήνουν και εμένα καθημερινά με τις πληροφορίες που συλλέγω. Ουσιαστικά έχω γίνει ένας πληροφορικάριος, αποδοχέας και συλλέκτης πληροφοριών. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη μία ή δύο μέρες μετά, και θα έχουμε πιθανότατα και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες, πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου επαναλαμβάνω, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας. Είδατε που σε αυτά που λέμε δεν πέφτουμε ποτέ έξω. Ο οποίος είχε παραλάβει κάποιες χειροβομβίδες από συνεργό του στα νότια προάστια, κοντά στο σπίτι, όπως τουλάχιστον διαρρέει η ελληνική αστυνομία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο σκοπός ήταν να βληθεί το σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού με 2 ή 3 χειροβομβίδες. Είναι μια σοβαρότατη εξέλιξη του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Απόγευμα Σαββάτου έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος, δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες, ο οποίος με 2 σύνεργους του, έναν ο οποίος του είχε δώσει τις χειροβομβίδες στα νότια προάστια της Αθήνας και ένας ο οποίος πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στην εγκληματική αυτή επιδρομή, ετοιμάζονταν να ρίξουν 2 ή 3 χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, Ισίδωρο Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποιεί και εφεδρείες στην υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Το λέμε ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η αστυνομία. Εδώ και χρόνια. Αλλά βάσει αυτών που μεταδίδουν μπάτσο δημοσιογράφοι στα μπάτσο site τους, είναι μεγάλη εξάρτηση, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένων αστυνομικών συντακτών που παίζουν πολύ βρώμικο ρόλο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόση μεγάλη χειραγώγηση των παρακρατικών δομών του κράτους και με ροκάματα και χαρτζιλίκια σε δημοσιογράφους που υποτίθεται, μερικοί εξ αυτών είναι και παραδημοσιογράφοι, που κάνουν και ανακατεύονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί πολλοί από αυτούς παίρνουν χαρτζιλίκια ακόμα και από την οργανωμένη μαφία. Έχουμε στα χέρια μας SMS τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι των εκβιασμών έρχονται σε απευθεία συνεννόηση με παραβατικούς της μαφίας για να γράφουν αυτά που τους παγορεύουν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και σε μένα και στους συνεργάτες μας να βγάλουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα με ονοματεπώνυμα. Δεν το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια σωρία δικαστικών διενέξεων. Όμως κάποια στιγμή και πολύ σύντομα, που θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όλα τα ονόματά τους θα βγουν στον αέρα. Στο ραδιόφωνο υπάρχει ένα θέμα. Στην εφημερίδα μας όμως δεν υπάρχει κανένα. Τους κάνουμε πρωτοσέλιδο σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που διαρρέει η ελληνική αστυνομία απόγευμα Σαββάτου είναι ότι ένας Αιγύπτιος, σε συνεργασία με συνεργούς του, ετοιμάζονταν να βάλουν κατά του σπιτιού του εισαγγελέα, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, πρώην ανωτάτου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Το ερώτημα είναι γιατί στο Ντογιάκου. Μάλιστα χρησιμοποιούν και ηθικό αυτούργο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, και λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Το ερώτημα είναι,
ο κύριος Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος παίξει ένα πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Έχει παίξει βρώμικο ρόλο και σαν εντολοδόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει παίξει ρόλο και σαν εντολοδόχος παραδικαστικών κυκλωμάτων. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να επιχειρείτε να βληθεί το σπίτι του Ισιδωροδογιάκου, δύο τι να συμβαίνουν. Ή ότι είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια για να στοχοποιήσουν έναν πρώην εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος πρόσκειται ξεκάθαρα στη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος είναι κουμπάρος του κύριου Καραμαλή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολή για την οποία τον έβαλαν. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος δεν είναι καθαρός εισαγγελέας. Δεν ήταν καθαρός εισαγγελικός λειτουργός. Αυτό όμως, μέχρι αυτά που ανακοινώνει η αστυνομία, να βληθεί το σπίτι του. Το σπίτι του, κυρίες και κύριοι, είναι στην περιοχή του Γκίζη. Είχε επιχειρηθεί πάλι τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε απενεργοποιηθεί από τις ομάδες της αστυνομίας, τις ομάδες των εκρηκτικών. Από την δράση, την εισαγγελική δράση του κ. Δογιάκου, μέχρι να επιχειρείται είτε η τρομοκράτησή του, είτε να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει χαοτική διαφορά. Έχει καμία σημασία αν κάποιος ήταν εισαγγελικός λειτουργός και δεν εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Από εκεί μέχρι να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής του στην οικία του, στον τόπο διαμονής του, είναι πρόστιχο, χυδαίο και καταδικαστέο. Ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή έχω ζήσει την πολιορκία στο σπίτι μου, επειδή έχω ζήσει την απόπειρα εναντίον μου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες τρομοενέργειες, που δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι ενέργειες που ξεκάθαρα έχουν σχέση και εμφυλοχωρούν στο μεγάλο παρακρατικό τοπίο της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τρίωρη προσπάθεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων να πάμε μέχρι τα βαθιά. Να ρίξουμε τα παραγάδια της δημοσιογραφικής έρευνας στο βάθος του μεγάλου παρακράτους το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα. Ελπίζω μετά από όσες εκπομπές έχουμε κάνει να έχετε πιστεί κι εσείς, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αξιολύπητος, όχι ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται βέβαια. Ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται δεν είναι κατακριτέος. Αλλά είναι μια αξιολύπητη, θλιβερή, τραγική προσωπικότητα που θα έχει το χειρότερο τέλος. Το ρόλο της εκδίωξης και πιθανότατα και του ειδικού δικαστηρίου. Είναι όμως μια τραγική φυσιογνωμία. Πιο τραγική δεν υπάρχει. Πιο τραγικός πεθαίνεις που λέμε. Ο οποίος άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα της μαφίας. Σήμερα θα κάνουμε μια αντιστοίχηση των όσων συνέβησαν στην Ιταλία και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Με την προπαγάνδα P2, τη μεγάλη μασονική στορά της Ιταλίας, και το Βατικανό και την Εκκλησία, την Ιταλική Εκκλησία, την Ιταλική Καθολική Εκκλησία, που σε συνεργασία με παρατράπεζες της μαφίας ξέπλενε ένα βρώμικο χρήμα, διεύθυραν προέδρους κυβερνήσεων, πρωθυπουργούς, με το να τους χρηματοδοτούν με βρώμικο και ξεπλημένο χρήμα της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα, αλλά και της Ντραγκέτα. Μία απίστευτα συμπτωματική αντιστοίχηση γίνεται και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν είναι ακατάλληλος, είναι επικίνδυνος. Είναι η επικίνδυνη μαριονέτα του συστήματος.
Εάν δεν έχει πάρει χαμπάρι τι του γίνεται, τότε θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θέτει σε κίνδυνο την ένομη τάξη της χώρας. Θέτει σε κίνδυνο την περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι παραλλήλως με τη δική του κυβέρνηση των διεθαρμένων λειτουργεί και μια σκιώδης κυβέρνηση. Μια σκιώδης κυβέρνηση του παρακράτους και της μαφίας, τότε κυρίες και κύριοι πρέπει να πάει ισόβια. Δεν έχουμε να κάνουμε με αμέλεια πρωθυπουργικών λειτουργιών και δυνατοτήτων και ενεργειών. Έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό που είχε και εξακολουθεί να συναστρέφεται με παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σύστημα υποτύπων σκιώδους κυβέρνησης, όπως γινόταν και στην Ιταλία. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την είδηση που διέρευσε απόγευμα Σαββατού ότι τρεις συγκεκριμένοι αλλοδαποί, μπορεί να υπάρχει και Έλληνα στη μέση, επιβουλεύονταν τη ζωή ενός πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του κυρίου Τογιάκου. Δεν έχει σημασία. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελείς ήταν και αυτοί που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον τεινάξουν στον αέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένομη τάξη. Αυτό δεν είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια. Και τα όργανα του κράτους τι κάνουν? Σήμερα τον έπιασαν. Την ώρα που ήταν έτοιμος να βγάλει την Περόνη. Και γιατί ο Τογιάκος? Και γιατί χρησιμοποιείται το όνομα ενός εισαγγελικού λειτουργού? Κατακριτέα η ενέργεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν να πάνε έξω από το σπίτι του εισαγγελέα και να του ρίξουν τρεις κυροβοβίδες? Δεν είναι απλώς κατακριτέα. Δεν είναι απλώς καταδικαστέα. Αυτά είναι για τους πολιτικούς, όχι για μας. Είναι μια επικίνδυνη έκφραση ότι η μαφία στην Ελλάδα έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Και ουσιαστικά έχει στήσει ένα σκιώδες παρακυβερνητικό και παρακρατικό τοπίο που σε λίγο θα τους βλέπουμε όλοι που κάνουμε αποκαλύψεις, που παλεύουμε να βγάλουμε στον αέρα θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Σε λίγο θα αισθανόμαστε πολιορκημένοι. Θα καταντήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα όπως ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο στην Ιταλία, που ασχολήθηκε με το παρακράτος της μαφίας, με αυτούς που σκότωναν εισαγγελείς, με αυτούς που σκότωναν πολιτικούς, που διέθυραν πολιτικούς, που μίζωναν πρωθυπουργούς, τον Αντρεώτη, τον Μετρίνο Κράξη, τον Μελουσκόνη? Θα φτάσουμε εκεί τη χώρα στο απόλυτο χάος? Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν ξεφεύγει ο έλεγχος από την εξουσία, δρά στο παρασκήνιο η παραεξουσία. Τα φυγόκεντρα κέντρα των παραοργανώσεων. Τα φυγόκεντρα κέντρα των εγκληματικών οργανώσεων της Καμόρα, της ελληνικής Καμόρα. Οι ανώμαλοι νόες που απεργάζονται σε ενέργεια αποσταθεροποίησης χώρας βρίσκονται στο απότατο στάδιο της ενεργοποίησής τους. Έχουν βάλει φωτιά στα μασούρια του δυναμίτη για να τεινάξουν στον αέρα την ένομη τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν βλέπω καμία αντίδραση από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πριν όμως μπούμε στα βαθιά νερά της ανάλυσης, της παρουσίασης των πληροφοριών για τις οποίες γινόμαστε καθημερινά δέκτες και υποδοχής, θέλω να πω δύο πράγματα για την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
Τα είπαμε και χτες και προχτές. Επιδιώκεται να παρουσιαστεί μια ενέργεια η οποία βασίζεται και πατάει γερά στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο Γεωργίου ήταν ένας πολύ σκληρός ποινικολόγος. Η δράση του, η δικηγορική του δράση, ξεκινάει ουσιαστικά για να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο από την υπόθεση εξαφάνισης Άλεξ στη Βέρεια. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παίζει εκεί ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Υπερασπίζεται ένα από τα παιδιά που ισχυρίστηκαν τότε ότι αυτά σκότωσαν τον 11χρονο μαθητή. Μαζί με τον ιδιωτικό detective Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κηδεία του Γεωργίου, σήμερα έγινε η κηδεία του, και μαζί με την Αγγελική Νικολούλη από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν απευθείας ακρόαση, απευθείας σχέση, αμαρτωλή σχέση με την αστυνομική διεύθυνση Μαθίας και με τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για να συσκοτήσουν και ουσιαστικά για να πάνε την υπόθεση εκεί που ήθελαν. Ότι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η δράση του Γεωργίου. Ύποπτη δράση. Είχε αναλάβει υπερασπιστής ενός βόρειου υπηρώτη που μαζί με έναν Αλβανό, έναν Ρουμάνο και δύο Έλληνες, μιλάμε για πέντε παιδιά, επιδίωξαν να επηρεάσουν τις αστυνομικές έρευνες για να αποκρύψουν την εξελισσόμενη και υπόγεια διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά την παιδεραστία. Ντρέπομαι σαν πατέρας, ειδικά για την κυρία Νικολούλη. Εμένα η κυρία Νικολούλη δεν μου είναι αντιπαθής. Ίσα-ίσα έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της και καθαρά αστυνομικά θέματα. Αλλά αυτό δεν μου δίνει το απαγορευτικό για να μην κριτικάρω. Θα μπορούσαν να μου κάνουν και αυτή κριτική. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Όμως, στην υπόθεση του Άλεξ, η κυρία Αγγελική Νικολούλη έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Μαζί με τον Γεωργίο, τότε, και τον ιδιωτικό, ας το πούμε, ερευνητή της πλάκας. Άμα έχεις πρόβλημα, Γιώργο, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εδώ. Αλλά δεν σας βλέπω να παρεμβαίνετε, άρα δέχεστε αυτά που λέω. Η μη διάψευση είναι αποδοχή. Ή είναι τρόμος, φόβος και πανικός. Επιδίωξαν λοιπόν τότε, τα έχει γράψει και η κυρία Αντωνοπούλου στο βιβλίο της. Σας πληροφορώ ότι την ημέρα που βγάλαμε εδώ την κυρία Αντωνοπούλου έγινε χαμός. Κανένας δεν πίστευε ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Κι όμως, ήμασταν πεπισμένοι, ανεβαίνοντας στη Βέρεια, ξανανεβαίνοντας στη Βέρεια, εγώ ανέβηκα τρεις φορές στη Βέρεια, μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Και αυτά που είδα και άκουσα ήταν απίστευτα. Στην περιοχή δρούσε μια τεράστια παιδεραστική εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να ήταν υπεύθυνη για την εξαφάνιση του Άλεξ. Ο Γεωργίου ήταν ένας από τους παράγοντες που συσκότησε την υπόθεση. Το 2004, στο Μπαρ Φλόγα, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου είχε σύλληφθει και με παραπεμπτικό βούλεμα είχε παραπευθεί σε δίκη. Η κατηγορία ήταν άγρα νεαρών αλλοδαπών πελατών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να αποκρύπτουν το παρελθόν στοιχιώνει κάποιους. Το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αστυνομικοί που λειτουργήσαν στην υπόθεση και συνέλαβαν τον Γεωργίου δέχτηκαν φοβερές υπηρεσιακές επιθέσεις και πιέσεις. Τους έστειλαν στα σύνορα επειδή τόλμησαν να πιάσουν ένα νεοδημοκράτη δικηγόρο, ο οποίος αλλίευε νεαρά παιδιά έναντι αμοιβής. Όταν η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο, είδαμε απίστευτα πράγματα. Ενώ οι αστυνομικοί κατέδεσαν αυτά που είδαν, δικαστικός συντάκτης,
ο οποίος πρόσκειται στην αυλή ολιγάρχη της χώρας, ο οποίος είχε στείλει, είναι από τα καλά παιδιά αυτός, ένα μπουκέτο με λουλούδια και μέσα είχε πυρομαχικά και εκρηκτικά, δουλεύει εκεί. Τον έχει μαζέψει στην αυλή του. Και όταν του παρέσει, φίλε, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Γεωργίου. Τι δημοσιογράφος εσύ? Εδώ κάνουμε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα για να αποδείξουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι παιδεραστές της χώρας. Το έκανα και για ηθοποιό. Το έκανα και για ηθοποιό και με γεννήγησαν. Όσο δεν φαντάζεστε. Συνομίλησα με ένα παιδάκι το οποίο είχε δηλώσει παρά τα προβλήματα υγείας ότι κακοποιείτο από τον ηθοποιό. Και δέχτηκα, κυρίες και κύριοι, ένα πογκρόμα αγωγών και μηνύσεων. Με λάθη των δικηγόρων μας δεν αφήσαμε την υπόθεση αυτή να πάει στο ακροατήριο. Γιατί υπήρχαν στοιχεία που απεδείκνυαν τα λεγόμενα. Και είναι ντροπή να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ασίδωτους. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα σπλάχνα μας. Κάποιοι τώρα επιδιώκουν να συσκοτήσουν πάλι την υπόθεση. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι ο αλλοδαπός 28χρονος Αιγύπτιος, τι σύμπτωση, Αιγύπτιος αυτός που σκότωσε τον Γεωργίου, Αιγύπτιος και αυτός ο οποίος κατά την αστυνομία ήθελε να ρίξει τη βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου, τη χειροβομβίδα. Φοβερές συμπτώσεις. Φοβερές συμπτώσεις. Μα είπα και χτες, το μεγάλο παρακράτος της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι από την Ομόνια και κάτω. Από την Ομόνια και κάτω, μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου. Όλα συσχετίζονται. Όταν αφορούν αυτά που λέμε εγκληματικές ενέργειες του οργανωμένου δικτύου μαφίας στη χώρα, όλα συσχετίζονται. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Εκτός εάν το παρακράτος στείνει Αιγύπτιους για να στοχοποιεί εσκεμμένα εισαγγελικούς λειτουργούς και να τους κάνει ήρωες στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το δικό μου το περίεργο μυαλό πάει κι αλλού. Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην πολιτική? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει τη θέση που θα έδινα στον Ντογιάκο, κάνοντας τον ήρωα ότι είναι στόχος τρομοκρατίας, ότι είναι στόχος της μαφίας, ότι είναι στόχος του παρακράτους? Δεν τα ισχυρίζομαι εγώ. Τα ακούω και τα μεταδίδω σαν πληροφορίες. Όμως, το να πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός εισαγγελέα για να τον εκδικηθείς για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι απλά κατακριτέο. Είναι ότι σε βουτάω από το σβέρκο, σε πάω στην ασφάλεια και τα ξερνάς όλα. Γιατί αν δεν τα ξεράσεις, θα ξεράσεις το γάλα της μάνας σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δώστε φως στην υπόθεση σύλληψης του Αιγυπτίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιοι λειτουργούν, η αστυνομία ή το αστυνομικό παρακράτος? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έρχονται στα λόγια μας. Μια τεράστια μαύρη νέφωση κρύβεται πίσω από το εγκληματικό δίκτυο της μαφίας που είναι αδίστακτο. Διότι τα ποσά είναι τεράστια, το ταμείο είναι τεράστιο. Και όπως γράφει και σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό, έχουμε και την ανάμιξη, και εδώ είναι το σοβαρό, της μασονικής στοάς της Ελλάδος, όπως γινόταν στην Ιταλία. Επιμένω στο ιταλικό μοντέλο. Κάποιοι ανώμαλοι νόες, κάποιοι τρελοί του παρακράτους, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους γίνεται, κάποιοι που παίζουν με τη φωτιά, επιδιώκουν να αντιγράψουν το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους και να το φέρουν στην Ελλάδα. Το έχουν ήδη φέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι παρατράπεζες του Βατικανού σε συνεργασία με την Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, είχαν δημιουργήσει
962 ονόματα, τα οποία υπήρχαν στην τεκτονική ιταλική στοά και ήταν μέλη της ιταλικής Κόζα Νόστρα, οι οποίοι σκότωναν εισαγγελείς, σκότωναν πολιτικούς, αμαύρωναν πολιτικούς, σκότωναν αστυνομικούς, κυκλοφορούσαν το μαύρο χρήμα. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Την Ελλάδα την κυβερνάει η μαφία. Ακούω πολιτικούς αρχηγούς και γελάω. Διότι πριν από 6 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σκληροτράχυλο, αποφασισμένο και επικίνδυνο παρακράτος της μαφίας. Και τώρα όλους τους ακούω στη Βουλή. Τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο μέχρι και ο Νατσιός το μάθε το παραμύθι. Ότι η Ελλάδα είναι μια απέραντη κοιλάδα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Μέχρι και τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη το γράφουν. Όταν όμως τα έλεγε ο Χίος, το Μακελιό, οι εκπομπές που κάνουμε για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, η απάντηση ήταν αστιότητες. Τώρα είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός να επιδιώκει να ρίξει χειροβομβίδες έξω από το σπίτι του Ισίδρου Ντογιακού, αν δεν είναι προβοκάτσια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε. Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Με στοιχεία, όχι παραμυθατζήθηκες καταστάσεις. Με στοιχεία. Αντίπας. Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε μπει στους θερινούς μήνες. Ο κόσμος θέλει, εκτός από μπλα μπλα και αποκαλύψεις, και τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν καλή ελληνική μουσική. Αντίπας, αίμα μου. Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αντίπας.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ περίεργη εκπομπή υπό το βάρος τεραστίων πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων. Μια πολύ λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου, έγινε γνωστό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα ότι ένας αλλοδαπός Αιγύπτιος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας επιδιώκοντας να πλησιάσει το σπίτι στο Γκίζι, του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Αυτή η ιστορία με βάζει σε μεγάλη περίσκεψη. Και θα σας πω γιατί. Στις 23 Μαΐου του 1992, για να δείτε πόσο συνάφεια έχει το ένα με το άλλο. Επαναλαμβάνω. Και πιστέψτε στην εμπειρία μου, διότι έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιοι ηθήνοντες ανώμαλοι νόες, με διεστραμμένα ένστικτα και μυαλά, υπό την επίρρεια σκληρών ναρκωτικών, διότι λαμβάνουν και κοκαίνη, εγώ τους ξέρω. Κάποιοι ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κακό είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Τους αφήνει ασίδωτους, σε συνεργασία με δικηγόρους, λογιστές, εθνικούς προμηθευτές, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς κυβέρνησης, έχουν φτιάξει μια σκιώδη παρακρατική κυβέρνηση, όχι μόνο για να ελεηλατήσουν οικονομικά τον τόπο, όχι μόνο για να εκμεταλλευτούν τις μίζες των αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων. Από εκεί βγαίνει ο Μεγάλος Παράς. Ο Μεγάλος Παράς επίσης, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια σκιώδης παρακρατική κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είναι η εμπορία ναρκωτικών, το τράφικινγκ, η εμπορία τσιγάρων, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλοι αυτοί που δεν είναι παραπάνω από 7 με 8 άτομα, σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη χώρα και να την πάνε εκεί που θέλουν πολιτικά, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να έχουν δικό τους πρωθυπουργό, η μαφία να αποκτήσει στην Ελλάδα δικό της πρωθυπουργό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Έχουν ξεπατικώσει το ιταλικό μοντέλο διακυβέρνησης μιας διεφθαρμένης χώρας, όπως ήταν η Ιταλία τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξεχνάτε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη, γλίτωσε παρατρίχα από την ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάτε ότι ο διεφθαρμένος τότε Μπετίνο Κράξη αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Θα δούμε πολλά, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι έρευνες, ειδικά της εφημερίδας μας, την οποία απαξιώνεται και δεν την αγοράζεται. Όταν όμως κατεβάσει ρολά, θα καταλάβει το κενό της ενημέρωσης. Προσπαθούν και επιδιώκουν να ξεπατικώσουν και να μεταφέρουν στην Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και μιας και μιλάμε για εισαγγελείς, η τότε οργανωμένη Κόζα Νόστρα στις 23 Μαΐου του 1992 στην Ιταλία δολοφονεί τον πρώτο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Η δικαιοσύνη στην Ιταλία έψαχνε, στην Ελλάδα ψάχνεται. Στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, και μιλάω για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αλήθεια κύριε Ζήση, σεις που ήσασταν εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, στις ελεύθερες ώρες σας, γιατί μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες, πού συχνάζατε? Σε κολόμπαρα, με πεταλουδίτσες, με ρωμαλαίους ανδρές, σε νυχτερινά μαγαζιά, Θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, κύριε Ζήση? Τι παρέες είναι αυτές που κάνατε με τον υπόκοσμο? Τι σας έδινε ο υπόκοσμος? Φρουτά, λαχανικά ή άλλα εσπεριδοειδή? Αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω τις φωτογραφίες. Να μας πείτε σε ποια μαγαζιά συχνάζατε. Στις 12, στις 3, στις 4 το πρωί. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος ανέλαβε να βγάλει καθαρούς τους κυβερνητικούς παράγοντες των υποκλοπών, με νεαρές κοπέλες, με τα γλαράδες. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, κύριε Ζήση, για τη Θεσσαλονίκη. Σας κρατούν, σας εκβιάζουν. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Η έκρηξη ήταν τρομερή και σκόρπισε παντού το θάνατο σε μια ακτίνα δεκάδων μέτρων. Η κεντρική οδική αρτηρία που οδηγούσε στο Παλέρμο από το αεροδρόμιο της πόλης κόπηκε σχεδόν στα δύο. Τόνοι χωμάτων σκορπίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση και εκεί που νωρίτερα διερχόταν ο πολυσύχναστος δρόμος άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας. Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε υπόνομο που βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από την άσφαλτο και πυροδοτήθηκαν με τηλεχειρισμό όταν από εκείνο το σημείο του δρόμου περνούσε μια πομπή τριών αυτοκινήτων. Σε αυτά επέβαινε ένας γνωστός Ιταλός εισαγγελικός λειτουργός με τη σύζυγό του και τους αστυνομικούς της φρουράς του. Ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε, ένας από τους πλέον αμήλικτους διώκτες της Ιταλικής μαφίας. Χάρη στις ενέργειες του Φαλκόνε, εκατοντάδες στελέχη της μαφίας είχαν συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και όλοι τους είχαν πάρει το δρόμο της φυλακής. Έτσι ο αδιάφθορος δικαστικός είχε γίνει κόκκινο πανί για τα αφεντικά της μαφίας, που αποφάσισαν να δράσουν όταν το Ιταλικό κράτος, εκτιμώντας το έργο του Φαλκόνε, του ανέθεσε τη θέση του επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας με αυξημένες εξουσίες που θεσπίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο θαραλέος δικαστικός είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που τον απειλούσαν. Τον είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό στελέχη της μαφίας που ανένυψαν. Αλλά το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχε ανακαλύψει στο εξοχικό του, έξω από το Παλέρμο, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τοποθετημένων από τη μαφία για να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Φαλκόνε δεν είχε δηλιάσει. Ήταν αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του και αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό τη θέση που του ανέθεσε το Ιταλικό κράτος. Η κηδεία του Φαλκόνε, της γυναίκας του και των τριών αστυνομικών συνοδών που βρήκαν το θάνατο μαζί του, συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία. Στη μνήμη του, την ίδια ώρα, κηρύσσεται στη χώρα πανεθνική στάση εργασίας και σε σχεδόν όλες τις ιταλικές μεγαλοπόλεις χιλιάδες απλοί άνθρωποι και όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στους δρόμους. Με πρωτοφανείς σε όγκο διαδηλώσεις τιμούν το δολοφονημένο δικαστικό και απαιτούν να συνεχιστεί το έργο του μέχρι να εξαρθρωθεί πλήρως το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς είχε για μία ακόμη φορά αποδείξει ότι παρέμενε κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα.
0: Κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα. Με τη διαφορά ότι 30 χρόνια μετά η μαφία είναι κράτος εν κράτη στη δική μας τη χώρα. Μα είναι απλό. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις σημερινές διαρροές της ελληνικής αστυνομίας, ότι οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονταν σαν καταδρομής του παρακράτους να ρίξουν χειροβομβίδες στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας και αν τον σκοτώσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι μες στο σπίτι σου και φας τρεις χειροβομβίδες και είσαι κοντά σε παράθυρο, έχεις τελειώσει. Βεβαίως η αστυνομία, πληροφορούμε, είχε ενημερώσει τον κύριο τον Γιάκο να απομακρυνθεί από το σπίτι του και αυτός και η οικογένειά του. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε καμπανάκι σε αυτούς που ή εκβιάζουν τον Γιάκο ή τον τρομοκρατούν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Είναι μια καθαρά επιχείρηση αντεκδίκησης. Αντεκδίκηση όμως για ποιο πράγμα? Τι είχε κάνει ο Γιάκος και είχε πειράξει το παρακράτος? Αθέτησε τις υποσχέσεις του? Δεν έκανε αυτό που του έλεγαν ή δίκαια δίκασε? Για το τελευταίο είμαι πάρα πολύ αμφίβολος. Κυρίες κύριοι, το ιταλικό μοντέλο που φέρνουν στην Ελλάδα τα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με δικηγόρους, εκτελεστές της μαφίας, οι οποίοι σε ανοιχτή ακρόαση μέσα στις φυλακές. Τηλεφωνούνται και τηλεφωνούν και καταγράφουν. Τηλεφωνήματα πρώην πρωθυπουργών και υπασπιστών τους δεν είναι καλά δείγματα για τη δημοκρατία. Σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους και την πάνε και που θέλουν. Βάζουν τον κύριο Δένδια, πια είμαι απόλυτα σίγουρος, να αγοράζει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα για να παίρνουν τις μίζες. Η μίζα πάει στο κοινό ταμείο της μαφίας, το οποίο ξεπεράσει το 1,5 δις. Τι δουλειά όμως έχουν ένας καταδικαστής για τις υποκλοπές, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο λογιστής και ένας επιχειρηματίας να πηγαίνουν κάθε Τρίτη στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και εκεί να απεργάζονται σκοτεινά σχέδια για τη δημοκρατία. Τι είναι μεγάλη στοά της Ελλάδος? Το άντρο του παρακράτους? Ποιοι είναι οι κύριοι? Γιατί δεν φανερώνονται? Γιατί φίλοι πατριώτες και πατριώτες ζουν σαν αρουραίοι στο Σκότος, στην Ίντρικα, στις βρωμοδουλειές? Πριν από λίγο καιρό εξεσπάσει ένα μεγάλο ποινικό σκάνδαλο μέσα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Μιλάω για τους τέκτονες, για τους μασόνους. Πατησίων και Σουρμελή γωνία. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι το αρχηγείο? Εκεί λαμβάνει εντολές ο πολιτικός κόσμος? Τι είναι εκεί? Τα πλυντήρια της μαφίας? Νομίζω ότι η κατάσταση έξεφύγει. Στην Ιταλία δεν δίστασαν την εποχή της ακμής της μαφίας να σκοτώσουν ακόμα και πρώην πρωθυπουργό. Και ήταν η φοβερή υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού και πανεπιστημιακού Άλντο Μόρο, τον οποίο απήγαγαν, λένε, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως μέσα στις φυλακές οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε συνεργασία με τη μαφία, αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου. Ένα από αυτό ήταν και του τότε πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο. Τον βρήκανε σε ένα πορτ παγκάζ σκοτωμένο. Ακούστε.

0: Άλντο Μόρο ήταν Ιταλός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Γεννήθηκε στην επαρχία του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στη Ρώμη το 1978. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου του 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες αιχμαλωσίας. Το 1941
1: θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, το βίντεο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο κ. Βασίλης Ταλαμάγκας για να αποδίδει μετά του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Με τον κ. Ταλαμάγκα έχω δουλέψει ως διευθυντής ειδήσεων, ο κ. Ταλαμάγκας, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
0: Καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού Συντάγματος. Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1970 ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες.

αρχηγός του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, το οποίο είχε λάβει 34,4% των ψήφων στις εκλογές του Ιουνίου του 1976, είχε προτείνει τη συνεργασία μεταξύ των κομμουνιστών και των χριστιανοδημοκρατών σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης για την Ιταλία. Ο Μόρο τότε ήταν ένας από εκείνους που βοήθησε να βρεθεί τρόπος ώστε να σχηματιστεί τελικά μια κυβέρνηση εθνικής αλληλεγγύης ως πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών.

0: Στις 16 Μαρτίου του 1978, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν τους 5 σωματοφύλακες του Μόρο σε μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση και απαγάγουν τον ίδιο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Μετά από 54 ημέρες κράτησης, ο Μόρο δολοφονήθηκε κοντά στη Ρώμη στις 9 Μαΐου του 1978. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, και αυτό το οποίο μου δημιουργεί μεγάλη, έτσι, μεγάλο προβληματισμό είναι για ποιο λόγο σήμερα 3 Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες στο σπίτι του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, όταν έχουμε προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εκπομπή μας και η εφημερίδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα ασχολείται με το θέμα της μαφίας. Η εφημερίδα μας και η εκπομπή μας εδώ και ένα μήνα έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι από το κέντρο των αρχηγών της μαφίας στην Ελλάδα πληρώνονται 3 Αιγύπτιοι για να ρίξουν μια χειροβομβίδα 2 ή 3 στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος δεν υπάκουσε. Ο Ντογιάκος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Ο Ντογιάκος δεν δίκασε σωστά. Ο Ντογιάκος δίκασε δίκαια εις βάρος της μαφίας. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα? Άρχισαν τα παρατράγουδα και οι πόδες τα χοντρίνει. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε break, να ενημερώσω κάποιους από τη Μάνη. Γιατί εγώ τα παντελόνια που φοράω τα έχω για να κρύβω μέσα μου αυτά που πρέπει να κρύβω, για να μην κυκλοφορώ ελεύθερος και με πιάσουν για προσβολή δημοσίας εδούς. Έχω να διαμηνήσω σε κάποιους επιχειρηματίες εκεί στο Πασαλιμάνι που τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ενώ δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πεθαμένοι με ανοιχτά μάτια, να μην παίρνουν τηλέφωνα φίλους μου και να τους προειδοποιούν ότι ο Χίος πρέπει να σταματήσει την έρευνα για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Και τους είναι αυτό. Έχω να τους πω: όποιος θέλει, Δοϊράνη 45. Όποιος θέλει, Δοϊράνη 45. Δεν είμαι από τα παιδάκια που λερώνω τα παντελόνια μου όταν ακούω ανθρώπους του υποκόσμου να με απειλούν. Για να μην βγάλω τη τηλεφωνική συνομιλία στον αέρα, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη στον άνθρωπο που ενοχλήσατε, για να με νουθετήσει. Γιατί θα σας κάνω να μην έχετε από πού να στρίψετε. Τομάρια, τομάρια, απειλείτε την ακεραιότητα ενός δημοσιογράφου που κάνει την έρευνα ενώ έχει φάει 2 σφαίρες. Τομάρια! Ποτέ δεν πίστευα ότι στην πατρίδα μου θα υπάρχουν τόσο μεγάλα τομάρια. Φτούσας. Εγώ δεν παίζω. Δεν παίζω. Break.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: πράξη γούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
1: Όχι μόνο εγώ.
0: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
1: Τι βιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινε εντελώς λιώμα.
0: Τι θες να πεις.
1: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
0: Άκου εδώ. Άκουμε καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί.
1: Όχι εμείς. Η ανέχεια.
0: Τι τρέχει με την ανέχεια.
1: Ο πιτσιρίκος σε αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχειες σου.
0: Πού θες να φτάσεις.
1: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και έπιασε κρυφά σου δουλειά στα χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
0: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...

0: Πεθάνεις. Ξέρεις πόσες φορές πέθανα και κάτω στα καζάνια των πλοίων για να ζήσεις εσύ. Τι σου ζήτησα, μωρέ, μπορείς να μου πεις. Θέλησα να σε κάνω άνθρωπο, να σε κάνω κάποιον. Ήταν κακό. Ήταν άδικο. Ποιο. Αυτό. Να πεθαίνεις εσύ για να ζω εγώ. Μεγάλωσα, είμαι ζωντανός. Δεν θέλω να με κάνεις άνθρωπο. Δεν θέλω να με κάνεις τίποτα. Θέλω να γίνω μόνος μου κάτι. Ό,τι να είναι, αλλά μόνος μου. Σηκώθανο. Σε ρωτώ τι θα γίνει. Σε ρωτώ τι θα γίνει. Αυτό που γίνεται μόνο τον κόσμο. Θα δουλεύεις εσύ, θα δουλεύω κι εγώ. Τόσους μήνες είσαι χωρίς δουλειά. Στέλνεις το τσιγάρο για μένα. Πάψε να με κουβαλάς την πλάτη σου. Δεν γουστάρω άλλο.
1: Εμπρός λοιπόν, τι με κοιτάς έτσι. Τώρα λες πως μεγάλωσες, πως έγινες άντρας.
0: Χτύπα! Χτύπα σου λέω! Χτύπα!
1: Αυτή είναι η ζωή. Μάθε να ζεις. Χτύπα!
0: Χτύπα, μωρέ! Χτύπα! Χτύπα! Χτύπα!
1: Από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Όταν σε χτυπούν, μάθε να χτυπάς.
0: Όχι εσένα, Άγγελε. Σκότωσέ με, δεν θα σηκώσω χέρι πάνω σου. Δεν μπορώ να σηκώσω χέρι πάνω σου.
2: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι ασπίδα. Το μικρόφωνο είναι όπλο. Όπλο άμυνας. Απέναντι στη μαφία που απεργάζεται σκοτεινά και ύπουλα σχέδια για το ελληνικό κράτος. Να ξέρετε πολύ καλά ένα πράγμα. Όταν επιχειρήθηκε στην Ιταλία από το δημοσιογράφο Ρομπέρτο Σαβιάνο να γράψει αυτά που ξέρει για τη μαφία, μιλώντας και με μαφιόζους μετανοημένους ή με μαφιόζους οι οποίοι ήθελαν να δώσουν στοιχεία για να ξεβρωμήσει το Ιταλικό κράτος από αυτό το καρκίνωμα που αποτελείται Κόζα Νόστρα. Ο Σαβιάνο αυτές τις ώρες είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, όπως εξομολογείται ο ίδιος σε συνεντεύξεις του. Δεν είναι δεξιών πεπιθήσεων, είναι αριστερός. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να προσεγγίσουμε αυτά που λέει. Η ζωή μου, αναφέρει ο Σαβιάνο σε μια συνέντευξή του, ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Γόμορα», το οποίο γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία, αλλά και σε σειρές, το έχω δει όλο. Είναι πραγματικά μια τρομακτική απεικόνηση των όσων συνέβαιναν στην Ιταλία και συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Απειλές εισαγγελικών λειτουργών, απειλές δημοσιογράφων, δολοφονίες δημοσιογράφων που δεν εξηχνιάζονται, επιχειρήσεις κατά εισαγγελικών λειτουργών με χειροβομβίδες. Μην ξεχνάμε τις εκρήξεις της περίοδου 2012-2016 έξω από σπίτια ανακριτικών υπαλλήλων και ανακριτών. Δεν ξεχνάω ποτέ το γεγονός ότι τεινάξαν στον αέρα το σπίτι της ανακρίτριας Χατζάκη κατ' εντολήν από τις φυλακές, και δεν ξεχνάω ποτέ τη βόμβα που έβαλαν στο σπίτι της άλλης ανακρίτριας στο Χαλάνδρι. Κόπηκε στα δύο το σπίτι. Αν ήταν μέσα η ανακρίτρια της υπόθεσης, των υποθέσεων της μαφίας, θα είχε εξαϊλωθεί. Κυρίες, κύριοι, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μαζεύονται όλα αυτά τα κατακάθια της πολιτικής υποστάθμης χτες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας? Ποιας δημοκρατίας, ρε? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Που φέρατε εκεί πέρα την κάθε παστρικιά, της φορέσατε ένα φόρεμα και τη βγάλατε δίπλα σας? Πως είναι δυνατόν, ρε, η ελληνική δημοκρατία να έχει πρόεδρο δημοκρατίας έναν Τασούλα, ο οποίος όταν ήταν, έχω όλο του το φάκελο, όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς, εκβίαζε, σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες, εργολάβους, ιδιοκτήτες, να του δώσουν λεφτά για να τους εγκρίνει

πολεοδομικά σχέδια. Και αυτό ρε αξιολείπει τη μαριονέτα Μητσοτάκη. Τον έκανες πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έφρυξα με αυτά που είδα χτες. Έφρυξα. Κοκότες. Παστρικές. Βίζιτες πολυτελείας. Τηλεπαρουσιάστες της μιας νύχτας. Πολιτικοί σκερβελέδες. Καβάλισαν το Μέγαρο. 1700 άτομα. Για να γιορτάσουν τι? Τον πλουτισμό των πολιτικών. Τη σχέση τους με τη μαφία. Τη σχέση τους με τα εξοπλιστικά προγράμματα που απομυζούν τον υδρότα του ελληνικού λαού. Να γιορτάσουν τι? Ποια 52η αποκατάσταση της δημοκρατίας, ρε λεμέδες, ρε λαμόγια, ρε λεμπεσκέδες. Τι να χαθείτε από εκεί?

0: Ένας φίλος στα μηνύματα στο 6943-63-54-51 μου στέλνει ένα ευφυές μήνυμα. Είναι πολύ ευφυές το μήνυμα του. Η ερώτηση είναι, μου λέει, προς τους ακροατές μέσω εσού. Αγαπητός Σταύρος, οι Έλληνες φοιτητές της Νάπολης που ακούνε και ζούσαν την εποχή 2004-2005, που αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην Νάπολη του Πάολο Ντι Λάουρο με τους 100 νεκρούς ή στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Να απαντήσω εγώ, μου λέει ο Σταύρος. Στην Νάπολη του Ντι Λάουρο ήμουν πιο ασφαλής και ειδικά όταν δήλωνα Έλληνας. Ποτέ κανείς δεν με ενόχλησε. Ενώ στην Ελλάδα του Κούλη όλοι ενοχλούν. Αυτό ας γίνει βίωμά σας. Και ας καταλάβετε, το λέω για πολλωστή φορά, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει το καθεστώς Μητσοτάκη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη καμπή. Η δημοκρατία καταργείται. Ο κοινοβουλευτισμός πάει περίπατο ανάμεσα στα μαύρα ταμεία της μαφίας, στα όπλα των εκτελεστών, στη σκληρή εμπορία ναρκωτικών, στις παιδεραστικές οργανώσεις, στις μεγάλες τοές Ελλάδος, στους μασόνους εγκληματίες, στους τέκτονες παραβατικούς. Και πάνω απ' όλους, στους αρχηγούς της ελληνικής μαφίας, που θέλουν στις επόμενες εκλογές να κάνουν μια δικιά τους μαριονέτα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Λάβετε τα σοβαρά υπόψη σας. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Και απειλές δέχομαι, που τις έχω γραμμένες στα παλαιά των υποδημάτων μου, και σε κίνδυνο βάζω τη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Συνεχίστε το παραμύθι. Θα σας πω με φυλακή. Μόνο στη φυλακή θα ηρεμήσουμε. Εάν δεν ξεβρωμήσει ο τόπος, η Ελλάδα δεν έχει καμία, μα καμία, περιθωριακή, στιγμιαία κατάσταση να λυτρωθεί. Στην Ιταλία όμως, παραλλήλως με τις δολοφονίες εισαγγελέων, με τις δολοφονίες δικαστικών, με τον χρηματισμό και τις δωροδοκίες των ίδιων των πρωθυπουργών της χώρας, υπήρχε, κυρίες και κύριοι, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη επί των ημερών των δύο ηρώων εισαγγελέων, του Γιωβάνι Φαλκόνε, τον οποίον τίναξαν με 500 κιλά εκρηκτικά. 500 κιλά εκρηκτικά είχαν βάλει στην άσφαλτο, στα φρεάτια της ασφάλτου. Τον παρακολουθούσαν από μακριά, με κιάλια. Πάτησαν τον μπουτόν, τεινάχτηκε στον αέρα. Σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι εκεί. Η γυναίκα του, ο ίδιος και οι 5 σωματοφύλακες. Ο Φαλκόνε είχε δηλώσει, γιατί είχε παντρευτεί μια γυναίκα κατά πολύ νεότερη του, μόνο και μόνο για να κάνει παιδιά μαζί της. Σε συζήτηση είχε πει ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Γιωβάνι Φαλκόνε: «Δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν θέλω να γεννήσω ορφανά παιδιά». Μετά από λίγο το σκότωσαν. Μετά από 45 μέρες στην Ιταλία, ένας άλλος εισαγγελικός λειτουργός, εντιμότατος, χαλκέντερος και μανιώδης καπνιστής, αυτό που έχει μείνει, ο Πάολο Μπορσελίνο, συνήθιζε να επισκέπτεται μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη μέρα τη μάνα του. Του είχαν πει να σταματήσει να κάνει τα ίδια δρομολόγια και να κάνει τις ίδιες διαδρομές. Όταν ο Μπορσελίνο ακούμπησε το κουδούνι για να μπει στο σπίτι της μάνας του, το κουδούνι του σπιτιού ήταν συνδεδεμένο με έναν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να ανατιναχτεί όλο το τετράγωνο στον αέρα, να σκοτωθούν 3 σωματοφύλακες και ο ίδιος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, η ιταλική δικαιοσύνη στάθηκε όρθια. Εδώ στέκεται μπουσουλώντας. Εδώ υπακούει στα αφεντικά. στο μεγάλο αφεντικό που δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε το μεγάλο αφεντικό. Μεγάλο αφεντικό είναι άλλος. Θα πρέπει να το πάρετε χαμπάρι κι εσείς και η γυναικούλα σας και τα παιδάκια σας. Το μεγάλο αφεντικό στην Ελλάδα είναι άλλο. Τον είχατε δίπλα σας. Τον βυζένατε. Τον κανακεύατε. Τον χαϊδολογάδατε. Και δεν καταλάβατε ότι αυτός θα γίνει το ισχυρό αφεντικό της χώρας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα σας και πήγε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Ρωτήστε τον να σας πει. Και αν δεν βρείτε τον κύριο Μιλωνάκη, να βρείτε τη σύζυγό του, που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, την κυρία Μεσαροπούλου. Μιλήστε με τον κύριο Μιλωνάκη, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας δώσει τα φώτα του για το ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους στη χώρα. Γιατί δεν μιλάτε μαζί του? Ξέρει, είναι ο χειρότερος εχθρός του. Σε θέματα ζωής και θανάτου είμαστε όλοι μαζί. Παρά τις διχόνιες, παρά τις διαφωνίες, όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, είμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να μιλάμε μαζί. Εχθρός είναι ένας, το κράτος της μαφίας. Αλλά εσείς κύριε Μητσοτάκη, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σας αρκούν αυτά που έχετε για να ζείτε, η τεράστια περιουσία του πατέρα σας και πάνω απ' όλα κάτι ψιλομενοκάματα που παίρνετε από εδώ και από εκεί. Δεν έχετε καταλάβει όμως ένα πράγμα. Αρχηγός του κράτους δεν είστε εσείς. Ψάχτε δίπλα σας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη. Στην Ιταλία, αντιστοίχως με την τελματώδη κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, όλοι αυτοί οι επιβουλείς, οι ναρκέμποροι, οι δολοφόνοι, κλείστηκαν σε ένα μεγάλο κελί και δικάστηκαν για τα νομίματά τους. Το ηχητικό, κύριε Παρμπαρή.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκροτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα. Μεταξύ αυτών, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο, ο γιος του πρώην Δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο, αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ρίνα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, μπορεί να αθωωθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο, αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία που είναι ίσονο σημασίας έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονο σημασίας. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμου, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας προκειμένου να τερματιστεί η αιματοθυσία.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Εάν βάζαμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν αντιμάφια. Στην Ιταλία, και το φέρνω ως κοντινό παράδειγμα, διότι το μεγαλύτερο άντρο της μαφίας είναι στη γειτονική χώρα. Επίσης, κάποια μικρά χταπόδια της Κόζα Νόστρα εξακολουθούν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει άλλος νόμος. Εκεί υπάρχει ηλεκτρική καρέκλα. Εκεί υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας. Ο Έλληνας μαφιόζος, ο γνωστός Ακαφλιάς, ο Βελέτζας, ο οποίος συμμετείχε στη συμμορία του Γκότη, ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους που έγραψε τη δική του ιστορία στην αμερικανική, αμερικανο-ιταλική μαφία, ήταν ο Γκότη. Ο διάσημος μαφιόζος των Αμερικανικών πρωτοσέλιδων. Ο Γκότ είχε από τη δούλεψή του τον Έλληνα Βελέντζα. Ο Βελέντζας ασχολείται με τον τζόγο, τον παράνομο τζόγο, τις χαρτοπαιχτικές λέσχες και πού και πού και με δολοφονίες. Ο Βελέντζας σάπισε στη φυλακή. Ήταν γνωστός και ως σακαφλιάς. Δεν τα ξέρετε αυτά. Στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο YouTube. Το βίντεο πιθανότατα δεν έχει αναφερθεί ως απαγορευμένο. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί και εξακολουθούν να το διαβάζουν με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό μας νομιμοποιεί, επικαλούμενοι την πηγή μας, να το παίξουμε. Οι σχέσεις του Μαξίμου με την Greek Mafia, τα δημοσιεύματα, οι δηλώσεις και οι υποθέσεις. Ακούστε το με μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, πηγή ελληνικό YouTube.
2: Το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2020, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με φημέ τζάμια και συνοδεία περνά κόκκινο σηματοδότη στην οδό Μιχαλακοπούλου και παραλίγο να χτυπήσει ένα αντικυκλιστή. Εκείνος διαμαρτύρεται για το γεγονός και τότε η φρουρά του επισήμου, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν του ανιψιού του Πρωθυπουργού και διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, πετά στο έδαφος τον αντικυκλιστή, τον χτυπάει και απειλεί όποιον πλησιάζει και επιχειρεί να παρέβει για να σταματήσει βία. Δύο ημέρες μετά και με αφορμή το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, στην ιστοσελίδα zoogla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνεται η πρώτη αναφορά για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου, της ΕΥΠ και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία. Το άρθρο αναφερόταν στη σύνθεση μιας καθόλου νέας και ιδιαίτερης δομής, η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του νούμερο 2 στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υπηρεσία αυτή, γνωστή και ως ομάδα κρούσης, ήταν μια μονάδα που αποτελείται από αστυνομικούς με ειδικά προσόντα, έλεγε το άρθρο, και ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές συγκεκριμένου αστυνομικού, έμπειρου σε θέματα νυχτερινών διαδρομών. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας κρούσης, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, συντόνιζε ανεπίσημους και υπόγειους χρηματοδότες με δραστηριότητες στους επικερδείς τομείς των καυσίμων και των λαθρέων τσιγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα κρούσης συμμετείχε και ο αστυνομικός που συνόδευε τον Δημητριάδη στη Μιχαλακοπούλου και είχε συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή. Εκείνο το περιστατικό ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα και παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Zoogla.gr, κανένας εισαγγελέας δεν τολμήσε να παρέμβει. Δύο χρόνια μετά το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, το όνομα του Δημητριάδη απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις αρχές του 2022, μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Δημητριάδη στις υποκλοπές ήταν κομβικός, διότι ο θείος του και πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει μόλις 24 ώρες μετά την εκλογική του νίκη τον Ιούλιο του 2019, ήταν να θέσει υπό τη σκέπη του με προεδρικό διάταγμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν τον Οκτώβριο του 2022 μαθεύτηκε μέσα από τον τύπο ότι έμεσα ήταν υπό παρακολούθηση με το Predator και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω των κινητών τηλεφώνων φίλων και συνεργατών του, όπως του εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη και του Προέδρου του Άρη Θεσσαλονίκης Θοδωρή Καρυπίδη, ο Μαρινάκης άρχισε να επιτίθεται στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Τα Νέα της 29ης Οκτωβρίου 2022, σε δημοσίευμα για τις υποκλοπές, το Μαξίμου και το Δημητριάδη, αναρωτιόταν για το ακριβές περιεχόμενο των θολών επαφών ανθρώπων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας του Μαξίμου με άτομα και από τον ποινικό χώρο που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, έγραφε το άρθρο, αυτό έγινε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, για να σπεύσει να συμπληρώσει την εύλογη απορία γιατί δεν ζητήθηκε αρρωγή και προστασία από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2022, το πράγμα χόντρινε, μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και το πέναλτι που άναψε φωτιές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρης Βρέτζος, κατηγόρησε ευθέως τον Γρηγόρη Δημητριάδη για σχέσεις με ποινικούς.
3: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει είναι το δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, το κ. Βρέντζος.
2: Η πρώτη όμως αναφορά έγινε στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών Μητσοτάκη διοικούνταν από την Greek Mafia. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόταν στο κύκλωμα προστασίας που είχε εντοπίσει η ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το οποίο αποτελείται από υψηλό βαθμό αξιωματικούς της Ελλάς, απόστρατους και ενεργεία, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους. Το κύκλωμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ μας στις 22 Μαρτίου 2023, στο οποίο αναφέραμε ότι Καραϊβάζ εμπλεκόταν στην υπόθεση ως παρακολουθούμενος και έλεγε στο στενό του περιβάλλον ότι αν πάει στη δίκη να καταθέσει, θα τα πει όλα. Προσοχή, μιλάμε για τη δίκη της Greek Police Mafia που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 2023 και όχι τη δίκη που διαρρέει η αστυνομία και σχετίζεται με τους φερόμενους ως συνεργούς και εκτελεστές στη δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 χωρίς να είναι ο ίδιος ο Καραϊβάζ μάρτυρας. Με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα για τις σχέσεις Μαξίμου Μαφίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πλοκάμια της Greek Mafia στο Μαξίμου». Τα πράγματα όμως αγρίεψαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Απριλίου 2023 για την ακρίβεια, όταν σε εκπομπή του Στέφανου Χίου παρουσιάστηκε ο αξιωματικός Ελλάς εν αποστρατεία Σπύρος Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει πάνω από 15 χρόνια στην ασφάλεια της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ και την τρομοκρατική. Κατήγγειλε λοιπόν ο Νίνου στην εκπομπή του Χίου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζήτησε να οργανώσει δολοφονίες. Ο Στέφανος Χίος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του στις 2 Μαΐου 2023, αναφέρεται σε ένα SMS που κατονομάζει ως συνεργό των φερόμενων ως εκτελεστών του Καραϊβάζ τον αστυνομικό εκείνο με τα ειδικά προσόντα που άνοικε στην ομάδα κρούσης του Γρηγόρη Δημητριάδη και που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλοκεί στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή στην οδό Μιχαλακοπούλου τον Απρίλιο του 2020. Οι καταγγελίες για τις σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία και κατ' επέκταση του Μεγάλου Μαξίμου με τη μαφία, που ήλεγχε μάλιστα και την ΕΕΠ, είναι πια πολλές και από διαφορετικές πλευρές. Τόσες πολλές που οι εισαγγελικές αρχές σε μια κανονική και ευδομούμενη χώρα έχουν υποχρέωση να καλέσουν όλους τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, αλλά και τον ίδιο τον Γρηγόρη Δημητριάδη να τοποθετηθεί για όσα του καταλογίζουν. Εάν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα και ειδήσεις από το freedomofpress.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε, ούτε ότι ενστερνιζόμαστε αυτά τα οποία αναφέρονται. Το βίντεο αυτό έχει παραθέσεις γεγονότων πρωτοσέλιδων και μερικών εξ αυτών που γράφτηκαν σαν σε ελληνικές ελεύθερες και ανεξάρτητες εφημερίδες. Βεβαίως υπάρχουν μερικά ζητήματα που είναι επίδικα. Αυτά τα ζητήματα θα λυθούν στα δικαστήρια. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή κάνουμε ανεξάρτητη και ελεύθερη δημοσιογραφία, να παίξουμε ένα βίντεο. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι και το ελληνικό διαδίκτυο υπάγεται απευθείας στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, όποιοι έχουν παράπονο από την πηγή του βίντεο, θα μπορούν να στείλουν το βίντεο στο ΕΣΟΡΟΥ. Αναφέρει γεγονότα που έγραψαν συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένα site. Όποιος διαφωνεί, τα παράπονα του στα δικαστήρια. Και κάτι ακόμα. Σας είπα εξ αρχής ότι ο ομιλών, αυτοπροσώπος και η εφημερίδα Μαγκελιό είναι σε μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχουμε δεχτεί 5 αγωγές και 5 μηνύσεις. Έχουμε μηνύσει τον κύριο Δημητριάδη για ψευδή καταμήνυση. Δεν σας κρύβω, θα του κάνουμε και αγωγή. Όμως, αυτές οι υποθέσεις δεν λύνονται στα μικρόφωνα. Λύνονται μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Αυτά και επίσης κάτι ακόμα. Ότι ο Μάχη FM σαν εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν οικειοποιείται και δεν εστερνίζεται τα βίντεο που παίζουν οι παραγωγοί του. Άρα σαν εταιρεία δεν έχει καμία παραμικρή ευθύνη για τις νομικές επιπτώσεις που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτά γιατί θέλω να με εντάξει και με την εταιρεία και με τα ονόματα που αναφέρθηκαν. Όποιοι θέλουν, θεωρούνται ότι αδικούνται, θεωρούνται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρούνται ότι είναι αλλιώς. 2, 10, 7, 10, 8.000. Δεν έχω τα τηλεφωνά τους. Αν τα είχα, θα τους καλούσα. Κυρίες, κύριοι, θα πάμε λίγο πιο βαθιά σε λίγο και θα δούμε πώς ένας εκτελεστής συμβολέων θανάτου της ελληνικής μαφίας και του μεγάλου αφεντικού. Σας είπα, μεγάλο αφεντικό στη χώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι άλλος. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Είναι το όνομα που γνωρίζει η ίδια ελληνική αστυνομία. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο ίδιος ο κύριος Χρυσογοΐδης, που τον είχαν εξοπετάξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιλωνάκης. Κύριε Μιλωνάκη, πήγατε κυριολεκτικά και χτυπήσατε την πόρτα του Άδη. Μήπως είναι η ώρα να μιλήσετε? Μήπως είναι η ώρα να αποκαλύψετε ποιοι είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες αυτού του τόπου? Συμπάσχω με την ασθενειά σας. Πραγματικά συμπάσχω. Και ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από όλα αυτά που γράφονταν στις κυπριακές εφημερίδες και κατήγγειλε ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δουρσιώτης. Ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από τα ελληνικά δημοσιεύματα. Κύριε Μιλωνάκη, ο Θεός, όπως και εμένα, μας αξίωσε να ζήσουμε. Είναι η ώρα να αποκαλύψετε την αλήθεια για το ποιο είναι το ισχυρό αφεντικό το οποίο κυβερνάει τη χώρα. Δεν θα υπάρξει αύριο. Ήδη έχουν αρχίσει τα προεόρτια. Ήδη έχουν αρχίσει οι πληροφορίες για το ποιος ήταν ο Αιγύπτιος. Θα σας πω μετά το τραγούδι τι πληροφορίες έρχονται από το αστυνομικό δελτίο του μακελιό.gr. Σε λίγο.

Εδώ ακούμε καλή μουσική. Μουσική που δεν ακούτε αλλού. Έφυγε η αγάπη. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος. 1971. Ένα τραγούδι από δίσκο 45 στροφών. Έφυγε η αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στην ηχητική επιμέλεια, ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπαρής. Πάμε στα πιο βαθιά. Η ελληνική μαφία που κυβερνάει τη χώρα έχει στρατολογήσει κατά καιρούς, πληρώνοντάς τους από τα μαύρα ταμεία ξεχωριστούς εκτελεστές για να σκοτώνουν, να τρομοκρατούν και να εκφοβίζουν. Κάτι ανάλογο γινόταν στην Ιταλία. Κάτι ανάλογο γίνεται εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα πρόσωπο που ξεχώρισε και για συγκεκριμένους λόγους μέσα από την ιστορία των πληρωμένων δολοφόνων ήταν ο παραβατικός 42χρονος Γιάννης Λάλας. Ο Λάλας κατάγεται από μια περιοχή της Μάνης. Εκεί ξέρω καλά τα κατατόπια. Και δεν μπορεί να με γελάσει κανένας. Γιατί επισκέπτομαι τη Μάνη τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Λάλας κατηγορήθηκε πριν κάποιων άλλων περιπτώσεων και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, τον οποίον εξετέλεσαν γιατί γνώριζε μυστικά της μαφίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος ο Καραϊβάς ήταν μέλος της μαφίας. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να προβώ σε αυτές τις αποκαλύψεις. Όμως κυρίες και κύριοι, μια δικογραφία που υπάρχει δένει τον ίδιο το δολοφονημένο δημοσιογράφο με τα πλοκάμια της μαφίας. Σε συγκεκριμένη κατάθεση ακούγεται και διαβάζουμε ότι ο δολοφονηθής Γιώργος Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Πληρωνόταν από συγκεκριμένο παραβατικό, τον οποίον μου αποκαλύπτει στενό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Στέλιος Νικηφοράκης. Κύριε Νικηφοράκη, 2-17-18.000. Ο κύριος Νικηφοράκης αποτυπώνεται σε συνομιλία που είχα μαζί του να αναφέρει ότι ο άνθρωπος που πλήρωνε το Καραϊβάς για ένα χιλιάρικο, το μιλάμε για φοβερά πράγματα, ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος, το όνομά του Καπές Καπετανάκης, δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια, 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου, την ημέρα της Αγίας Άνης, την ημέρα που γιόρταζε η γυναίκα του. Και εγώ βρισκόμουν εκείνη την ώρα, τη σύμπτωση, μα δεν είναι σύμπτωση, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, για να μάθω την έκβαση της υπόθεσής μου. Και την ίδια στιγμή, πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να μου εξασφαλίσουν άλοδη, δεν το γνωρίζω. Πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να πούν, ο Χίος είναι στο ανθρωποκτονιών, εμείς σκοτώνουμε τον Καπέ, άρα ο Χίος έχει άλοθη. Πίστεψαν κάποιοι ότι εγώ θα εκδικούμπιν με όπλα τον Καπέ. Μα είναι τόσο ανόητη. Το μοναδικό όπλο που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος είναι το μικρόφωνο του, η πένα του, το στυλό του, ο υπολογιστής του, η γραφομηχανή του. Παλιά γράφαμε στις γραφομηχανές. Αυτές που εξαφάνισε η 17 Νοέμβρη, κύριε Χρυσοχοίδη. Ο Λάλας δεν ήταν ένας απλός εκτελεστής. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Εσκεμμένα θεωρώ η αστρομία έστειλε μια λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να δοθεί. Εκεί παρενέβησαν τα μεγάλα μέσα. Εκεί παρενέβην ο αρχηγός. Οι αρχηγοί δεν είναι ένας, είναι δύο. Ο ένας είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο δεύτερος είναι καταδικαστής στην υπόθεση των υποκλοπών. Με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για χρήματα που προσεγγίζουν και ξεπερνούν το 1,5 δις. Ο Λάλας αργότερα δολοφονήθηκε στην Ανάχωβα. Γι' αυτά θα σας πω τις επόμενες μέρες. Από ποιους και πώς. Προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, και το γνώριζα εκ των προτέρων αυτό, είχε ηχογραφήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Για να σου κρατάει στο χέρι. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με αξιωματικούς της ασφάλειας. Μιλάμε για κανονική μαφία. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπασπιστές πρώην πρωθυπουργών. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης και της προηγούμενης. Όλες αυτές οι συνομιλίες υπάρχουν στα κινητά του τηλέφωνα. Τα κινητά του τηλέφωνα τα έχει ασφάλεια. Άρα η ασφάλεια μπορεί να παίζει το παιχνίδι που τη βολεύει. Οι επίορκοι αστυνομικοί της Ελλάς μπορούν να παίζουν το παιχνίδι που τους βολεύει. Δηλαδή να εκβιάζουν τον πολιτικό κόσμο για δικά τους ωφελήματα. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς είναι μιλημένοι από τη μαφία. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς παίρνουν 5.000 ευρώ το μήνα από τη μαφία. Σε αυτό το παιχνίδι της βρωμιάς, της επικινδυνότητας, σε αυτό το παιχνίδι της δυσοδείας, της παρακρατικής ανομαλίας, της θωάς πιτού των Ελλήνων μασόνων, όχι όλων, του λογιστή της μαφίας, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, των μεγάλων εταιριών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, στην τράπεζα HSBC, στην οποία ξεπλένεται μαύρο χρήμα, όχι στα ελληνικά παραρτήματα, στο εξωτερικό. Ο Λένας ήταν παρόν, γιατί ήταν ξύπνιος. Ηχογραφούσε τους πάντες. Μαρτυρίες υπάρχουν. Με ποιους μιλούσε, ποιους ανέφερε, ποιους εκβίαζε. Η μαφία ζει, ταΐζεται και αναπτύσσεται από τους εκβιασμούς πολιτικών προσώπων. Θέλω να δούμε λίγο τη δολοφονία του εκτελεστή που ηχογραφούσε το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι μια καθαρή περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που θυμίζει ιταλική ταινία.
1: Βέβαιοι ότι εξιχνίασαν το συμβόλο θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα είναι η αξιωματική του ανθρωποκτονιών μετά τις 4 συλλήψεις. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.
2: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι 4 άνδρες οι οποίοι φέρονται να εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με την ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών.
3: Περίπου στις 2 παρατέταρτο πέρασαν την πόρτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να ασκηθούν οι ποινικές τους διώξεις.
2: Οι αστυνομικοί τους κατηγορούν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 34χρονου στο Παγκράτη τα ξημερώματα της 20ης Δευτέρας του περασμένου Σεπτεμβρίου. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας δηλώνουν πεπισμένοι ότι η δολοφονία του 42χρονου στον Επτάλοφο ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Και το λένε αυτό γιατί είδαν ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση απέκτησε ξαφνικά μετρητά. Αγόρασε 65 χρυσές λίρες, πήρε καινούριο δίκυκλο για τη σύζυγό του και ξεκίνησε διαδικασίες αγοράς πολυτελούς SUV. Την εμπλοκή του 37χρονου στη δολοφονία επιβεβαιώνει η σύντροφος του 42χρονου, η οποία είδε τους εκτελεστές στο ενοικιαζόμενο κατάλημα. Υπάρχει όμως και βιντεολειπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται σε διάφορες φάσεις οι 4 εμπλεκόμενοι.
4: Όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν γίνει, δηλαδή φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για 2 δεκαετίες ήταν ανεξιχνιέστες, δεν τις ακουμπούσε κανείς. Μετά από λίγους μήνες, όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνες, εξιχνιάζονται και είναι στη φυλακή η ένοχη. Και ταυτόχρονα έχω την αίσθηση, Έχω την αίσθηση, μετά από συζητήσεις με τους αξιωματικούς, ότι ουσιαστικά εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών, όπως έγινε εδώ.
2: Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τον 37χρονο και τον 28χρονο συνεργό του στην Καβάλα, ενώ τους δύο νεαρούς εμπλεκόμενους εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών έκαναν έρευνες και στην Αθήνα. Στο σπίτι του 37χρονου βρήκαν δύο πιστόλια, 114 φυσίκια, πλάκα Αλεξίσφαιρου Γιλέκου, 77.900 ευρώ και τις 65 χρυσές λίρες.
5: Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι οι δύο νεαροί συλληφθέντες 21 και 22 ετών προέρχονται από εύρωστες οικογένειες και συνεπώς δεν ήταν τα οικονομικά προβλήματα που τους οδήγησαν να βοηθήσουν στην τέλεση της ανθρωποκτονίας, αλλά η επιθυμία τους να ενταχθούν σε αυτόν τον χώρο.
2: Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Η απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου στο Παγκράτη και ένα σπασμένο τζάμι αποδείχθηκαν τα στοιχεία κλειδιά για να τους συλλάβουν τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει τις λεπτομέρειες. Μανώλη.
2: Στην απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτη, οι δράστες χρησιμοποίησαν σε κάποιο σημείο της ενέργειάς τους ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Με αυτό τους απαθανάτησε κάμερα ασφαλείας. Το ίδιο αυτοκίνητο, το κόκκινο, χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν τον ξενώνα εκεί όπου είχε πάει με τη σύντροφό του Γιάννης Λάλας, και αυτό το αυτοκίνητο παρέδωσαν τελικά στις φλόγες για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Έτσι στοιχειοθέτησαν οι αστυνομικοί τις κατηγορίες για τους δύο από τους τέσσερις, τον 37χρονο και τον 28χρονο. Πώς βοήθησε τώρα το σπασμένο τζάμι? Όταν έβαλαν φωτιά στο κόκκινο αυτοκίνητο, κοντά στον επτάλοφο της Φωκίδας, προκλήθηκε μία έκρηξη και από αυτήν έσπασε το τζάμι από το δεύτερο όχημα διαφυγής που είχαν οι δράστες και οι δύο συνεργοί τους. Στην αυτοψία βρήκαν οι αστυνομικοί αυτό το κομμάτι. Γρήγορα έμαθαν ότι το σπασμένο τζάμι ήταν ένα κομμάτι από ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Μετά διαπίστωσαν ότι οι νεαροί σε ηλικία εμπλεκόμενοι επέστρεψαν το ενοικιαζόμενο όχημα στην εταιρεία και μάλιστα πλήρωσαν 200 ευρώ για το σπασμένο τζάμι. Και εκεί τους απαθανάτησαν κάμερες και εκεί υπάρχουν και μαρτυρίες. Υπάρχουν όμως και τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των τεσσάρων.
1: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.
6: Κυρίες και κύριοι, ένας από τους κατηγορούμενους, στον οποίο καταλογίζουν τη δολοφονία του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας, το οποίο πληρωνόταν τα μαύρα ταμεία των αρχηγών, οι αρχηγοί είναι δύο. Ένας και ένας. Ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στον τομέα του. Κάποιος ξεπλένει, κάποιος μαζεύει. Κάποιος πληρώνει τους παραβατικούς για να σκοτώνουν ή να εκφοβίζουν, να κάνουν απάτες, να παραχαράσουν και να είναι μέσα στα βαθιά κυκλώματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Είναι μια ανεξάντλητη έρευνα αυτή, που νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο. Παλιά στελέχη, μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, πετρελαιάδες, αποτραβιούνται σιγά σιγά από μια κτηνοβόρα κατάσταση. Από μια κατάσταση με λίγα χρόνια βιωσιμότητας. Κανένας από αυτούς δεν έζησε πολλά χρόνια. Εμάς δεν μας απασχολεί μόνο το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας απασχολεί η σύμφυσή τους με την πολιτική εξουσία. Η μαφία στην Ελλάδα είναι ένα πολιτικό, ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, το οποίο δεν αγγίζεται. Πολιτικοί τα μασάνε στη Βουλή. Πετάνε πηγολαμπίδες και φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν μένουν στην ουσία το γεγονότο. Εάν στην Ελλάδα δεν υπάρξει πολιτικός σχηματισμός που να ηγηθεί της προσπάθειας εξυγίανσης της χώρας από τη μαφία, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε μισόλογα τότε. Τώρα έχει καταπιεί τη γλώσσα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πετάει πομφόλιγες περί Κοζανόστρα, περί Καμόρα και Μπούρδες. Ο μόνος που μιλάει λίγο περισσότερο είναι ο Βελόπουλος. Είπε προχτές δύο πράγματα στη Βουλή. Τα ακούσατε? Ακούσατε τι είπε? Κατονόμας. Όταν εμείς κατονομάζουμε, τρώμε αγωγές. Δεν χαμπαριάζουμε από αγωγές. Η έρευνα προχωράει και μετά το τραγούδι κρατήστε λίγο την ανάσα σας για να μην πέστε από τους καναπέδες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πριν από λίγο μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες. Είμαστε Σάββατο απόγευμα. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, ακούστε τα λίγο και αυτά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τι ακριβώς διαρρέει η αστυνομία για το θέμα της συμμορίας των Αιγυπτίων, αλλοδαπών. Πλάκα θα έχει αυτή να είναι και η αλλοδαπή του κύριου Πλεύρη, οι οποίοι κυκλοφορούν ασίδωτοι σε όλη την Αθήνα, έχοντας εναντίον τους εντάλματα σύλληψης. Όπως έγινε στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού γαλάζιου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Τρομερές συμπτώσεις. Σε απόσταση 48 ώρων. Εμένα αυτό κάτι μου λέει. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό λοιπόν, βάσει των πληροφοριών που έχουμε εμείς και δημοσιοποιείται και στο μακελιό.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε. Ο συλληφθής Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει, μιλάμε για τον Αιγύπτιο ο οποίος κραδένοντας κάποιες χειροβοβίδες και κυκλοφορώντας στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησε να διεμβολήσει και να ρίψει, να κάνει ρίψη χειροβομβίδων στο σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, του κ. Σιδεροδογιάκου. Όμως, οι πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι στρατολογήθηκε από ομοεθνή του βάρη ποινίτη, ο οποίος είναι εγκλειστός για ανθρωποκτονίες. Ισχυρίζεται, και αν θέλουμε το πιστεύουμε, ότι δεν του είχε αποκαλυφθεί ο στόχος της κρούσης μέχρι τη σύλληψή του, που σημαίνει ότι περίμενε τηλέφωνο, περίμενε τηλεφώνημα μάλλον, περίμενε τηλεφώνημα για το που θα ρίξει χειροβοβίδες. Οι αστυνομικοί φέρεται να μην πιστεύουν αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι ο Αιγύπτιος είχε πάρει εντολή θανάτου να σκοτώσει εισαγγελικό λειτουργό. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα της υπόθεσης. Κρατείτε και ανακρίνετε. Θεωρούμε ότι θα τα ξεράσει. Είτε με το καλό τρόπο είτε με το κακό, θα τα ξεράσει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μιλήσει. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η αστυνομία είναι εξειδικευμένη. Πάμε τώρα στο στόχο. Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ του μακελιό.gr, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, από ό,τι με ενημερώνουν, τηλεφωνεί από νωρίς το μεσημέρι όταν έγινε γνωστό το θέμα σε πλήστους δικαστικών συντακτών και δηλώνει έντρομος ότι αυτός πιστεύει ότι ήταν ο στόχος. Όμως, το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι την τελευταία εβδομάδα οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος είχαν πληροφορίες για χτύπημα σε σπίτι αγνώστου μέχρι σήμερα εισαγγελικού λειτουργού. Και είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελείς να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή την ώρα είναι πρωτοφανή πράγματα. Να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας εκτελεστές φορτωμένοι με εκρηκτικά και χειροβομβίδες που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος έχει βάλει, να διαρρέονται πιθανότατα από υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, ότι είχε αναστατωθεί το τελευταίο 48ωρο όλο το δικαστικό σώμα, γιατί περίμενε ότι κάποιος από τους εισαγγελικούς λειτουργούς θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτά παραπέμπουν ευθέως, το είπα και νωρίτερα. Κάποιοι δεν με πιστέψατε στην αρχή. Θεωρούσατε ότι είμαι υπερβολικός. Όταν μετά τις 6 διαβάσουμε το τι συνέβαινε στην Ιταλία σε συνεργασία του Βατικανού, κώδικας Νταβίτσι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μαφία και τη μεγάλη μασονική στο άτυπη του, θα καταλάβετε τι σας λέω. Γνήσιο αποτύπωμα αυτών που συμβαίνουν στη χώρα με όσα συνέβαιναν στην Ιταλία. Και όταν μπει στο παιχνίδι και η κόκκινη προβιά, τότε θα καταλάβετε πόσο μεγεθύνεται το θέμα. Γιατί υπάρχει κόκκινη προβιά. Η κόκκινη προβιά δεν σταμάτησε ποτέ στη χώρα. Για να κλείσω τις πληροφορίες, είχαν πει σε αρκετούς αγγελικούς λειτουργούς να ξεσπιτωθούν. Και εμείς δεν είχαμε μάθει τίποτα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τογιάκος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Τογιάκος ήταν στόχος. Αν το διαρρέει ο ίδιος, δεν καλό. Σε λίγο θα μάθουμε λεπτομέρειες και άλλες. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Και όταν επανέλθουμε, είμαι σε θέση να σας περιγράψω λίγο την πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που την απαρτίζουν. Δεν θέλετε ονοματεπώνυμα. Μείνετε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Κυρίες, κυρίοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, δεν χάνουν κάτι. Είμαστε ζωντανά. Στην επανάληψη ακούνε αυτά ακριβώς που λέμε αυτή την ώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η ενημέρωση που έχουμε είναι πολύ σοβαρή. Είναι, θα έλεγα, άκρως επικίνδυνη για το κράτος δικαίου στη χώρα. Σήμερα έγινε η πρώτη εκφοβιστική προσπάθεια να μαζευτούν στη γωνία τους οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας, για πολλούς λόγους. Μία ομάδα Αιγυπτίων, η οποία προέρχεται από τα παράκεντρα της μαφίας, διέρευσε ότι επιχειρούσε αυτές τις ώρες να τεινάξει στον αέρα εισαγγελικό λειτουργό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη εκφοβισμού του δικαστικού σώματος. Και θα πρέπει, θεωρώ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί επί του πρακτέου, αν δεν το έχει ήδη κάνει. Επιχειρείται εκφοβισμός δικαστικών λειτουργών. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα? Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα? Εδώ και ένα μήνα η εφημερίδα Μαγκελιό, που πρωτοστατεί σε πρωτοφανείς αποκαλύψεις, και η εκπομπή στο Mike FM έχει προχωρήσει σε φοβερές αποκαλύψεις για τους δύο αρχηγούς της ελληνικής μαφίας, οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει την ίδια την κυβέρνηση. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα που ακούγονται. Υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία για το πώς γινόταν ακόμα και το ξέπλυμα στα ταμεία της μαφίας. Για το ποιο ποσοστό ζητούσαν τρίτα πρόσωπα για να ξεπλύνουν το χρήμα της μαφίας. Είχαμε τη λεπτομέρεια για σε ποιο λογιστικό γραφείο της Αθήνας γινόταν η επιχείρηση ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν αυτά συνέβαιναν στην Αμερική ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε κληθεί ο δημοσιογράφος να καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εδώ επιχειρείται να το βουλώσουν οι εισαγγελείς. Έχουμε να κάνουμε με μια δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται επικίνδυνα πάνω από τους ερευνητές δημοσιογράφους και πάνω, κυρίες και κύριοι, από την κεφαλή των ίδιων των εισαγγελικών λειτουργών. Επιχειρείται προσπάθεια να μην γίνει καμία έρευνα για την ελληνική μαφία στη χώρα. Πριν από λίγο καιρό, το Δεκέμβριο του 2025, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε ούτε παρανοϊκοί, ούτε τρελοί, η μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα των Reporter United είναι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν δημοσιογραφικά στις έρευνες για το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα των υποκλοπών δεν είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα της μαφίας. Από αυτή την υπόθεση βγήκε ένα τεράστιο κέρδος, οικονομικό κέρδος. Κάποιοι έβγαλαν τα ντερά τους από αυτή την υπόθεση. Σήμερα διαβάζω δημοσιεύματα ότι τον πρώην αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Φλόρο, επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να τον βάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ψηφοδέλτιο, συγγνώμη, Επικρατείας. Τον κύριο Φλόρο, που παρακολουθεί το, γιατί να τον βάλει σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας? Για να του κλείσει το στόμα? Τι έχει να πει ο κύριος Φλόρος για τους αμυντικούς εξοπλισμούς? Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. 4,5 δις ευρώ. Τα 3,5 δις τα παίρνει το Ισραήλ για να συνεχίσει τον πόλεμο χρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα. Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει? Σε ένα συναφές ρεπορτάζ από τους Reporter United στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 αποκαλύπτονται τα εξής. Ένας εκ των καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, ο επιχειρηματίας κύριος Γιάννης Λαβράνος, πήγε στο Ισραήλ με τον υπουργό τότε άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, με ψεύτικο όνομα,
ένας δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές μεταξύ άλλων τα εξής. Θα σας πω μετά για τον κύριο Λαμπρόπουλο, για το ποια συνέντευξη κατά ισχυρισμό κρατούμενου έκανε γαργάρα. Θα σας πω μετά. Ο δημοσιογράφος του Βήματος αποκαλύπτει στην ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των υποκλοπών. Προσέξτε, υποκλοπές. Δεν είναι μια αμελητή ποσότητα πια. Η δράση των υποκλοπών συνδυάζεται απευθείας με τους δύο αρχηγούς της μαφίας στη χώρα που έχουν υποκαταστήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στις 12/12/25, στην 20η δικάσιμο, ο δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών ότι στις 16/01/2020 ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος και παιδικός φίλος του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ταξίδεψε στο Ισραήλ με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας και επίσης κουμπάρο του, πολλές κουμπαριές, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όχι με το όνομά του, αλλά με ψεύτικο όνομα που άκουγε στο επώνυμο Παπαδάκης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τον δημοσιογράφο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Λαβράνος, ο εθνικός προμηθευτής, του έδειξε σε συνάντησή του συνομιλία για παροχή αστυνομικής φρουράς. Τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο τον κύριο Λαβράνο. Τον καταδικαστέντας 126 χρόνια κάθριξης, τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο. Τον φύλαγε ο κύριος Χρυσοχοίδης με τους αστυνομικούς του. Επέδειξε ο κύριος Λαβράνος σε συνάντησή του συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών και γαμπρός του ισχυρού άνδρα της ΓΕΚ Τέρνα, Περιστέρη, που παίρνει όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, του επέδειξε συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών με τον παρικμασμένο τηλεπαρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη. Ακούστε, να τρελαθείτε εδώ τώρα. Κατά την εκτίμηση του Λαβράνου, αυτά τα αναφέρει ο μάρτυρας στο δικαστήριο, είναι δημόσιο το ακροατήριο, υπάρχουν πρακτικά καταγεγραμμένα. Γιατί δεν βγαίνουν? Η συνομιλία ήταν παρακολούθηση από το Predator. Παρακολουθούσαν τον Φουρθιώτη δηλαδή. Και ο Γεραπετρίτης και ο Φουρθιώτης ήταν στόχοι του Predator. Μα τι μπορούσε κάποιος να μάθει από το Μένιο Φουρθιώτη? 2-10-7-18.000, κύριε Παναγιωτόπουλε. 2-10-8-18.000, κύριε Λαβράνο. 2-10-8-18.000, κύριε Φουρθιώτη. Για να διαψεύσετε αυτά που ακούγονται. Αναρωτήθηκα, λέει ο κύριος Λαβράνος, ο κουμπάρος του κύριου Δημητριάδη, για τη συνομιλία για να πετρίτη Φουρδιώτη. Ο Λαβράνος αναφέρει ως συντάκτης του Βήματος στην κατάθεσή του στο ακροατήριο των 126 ετών κάθεξη. Μου είπε ότι κάποιος δικός του μπήκε στο γραφείο του Φουρδιώτη και φωτογράφησε την οθόνη του. Είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Ο διάλογος ήταν κυλιόμενος και καθαρός στην οθόνη. Είναι άλλο να φωτογραφίζεις αποσπάσματα από κινητό και άλλο να έχεις όλο το διάλογο κυλιόμενο μπροστά σου. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Λαβράνος του έδειξε συνομιλία από το Predator επειδή ήθελε να απεμπλέξει φίλους του υπουργούς από όσες πληροφορίες το συνέδεαν με τον Φουρθιώτη. Είναι κουτσομπολιό, αντέδρασε εκεί η δικηγόρος Ελευθερία Ρίζου, συνήγορος του κ. Λαβράνου, και υποστήριξε ότι οι επαφές Γεραπετρίτη Φουρθιώτη ήταν δημοσιευμένες στο Facebook. Όμως ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του δημοσιογραφικού ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, διαβεβαίωσε ότι η συνομιλία που του έδειξε ο κ. Λαβράνος
ήταν διαφορετική από όσες του έδειξε η δικηγόρος κατά την εξέτασή του. Ο μάρτυρας διέψευσε τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Το θυμάστε τον κύριο Τσουβάλα? Ήταν πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Και υποστήριξε ότι ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι είχε δει τον κύριο Λαβράνο 56 φορές. Ο κύριος Τσουβάλας, ο πρώην αρχηγός αστυνομίας, είχε καλή σχέση, ακούστε λίγο, είχε καλή σχέση και στενές επαφές με τον κύριο Λαβράνο. Ο Λαβράνος πήγαινε συχνά στο Υπουργείο του. Να κάνει τι, είπε ο μάρτυρας. Ποιος ανέθεσε αστυνομική προστασία σε ένα κατηγορούμενο για το Predator, αναρωτήθηκε ο μάρτυρας εντός του δικαστηρίου. Κύριε Χρυσοχοίδη, ποιος αναθέτει σε κατηγορούμενο για το Predator αστυνομική προστασία στον κύριο Λαβράνο? Ο κύριος Τσουβάλας, απάντησε ο μάρτυρας, ο πρώην αρχηγός Ελλάς, που ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ο μάρτυρας ανέφερε, ως ένδειξη εμπλοκής του Λαβράνου στο σκάνδαλο, ότι οι φίλοι του υπουργοί δεν ήταν στόχοι του Predator, όπως το κουμπαράκι του, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Εξοπλισμών, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτό το όνομα να το κρατήσετε. Να το κρατήσετε όταν ξαναεπανέλθουμε. Όταν μάλλον επανέλθουμε. Δεν υπάρχει ξαναεπανέλθουμε. Όταν επανέλθουμε με το θέμα της μαφίας. Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο άνθρωπος που γνωρίζει πολλά, αλλά δεν μιλάει. Ο μάρτυρας ανέφερε στο ακροατήριο ότι ο κύριος Λαβράνος του παραδέχτηκε ότι είχε πράγματι πουλήσει λογισμικό υποκλοπών στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Ελλάδα και όχι παράνομα. Ο μάρτυρας υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι υποκλοπές σε ΕΥΠ ήταν σε γνώση του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη. Ο μάρτυρας είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Ο πρώην διοικητής σε ΕΥΠ, ο κ. Κοντολέων, υπέγραψε την παρακολούθηση του σημερινού Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Κωστή Χατζηδάκη. Γινόταν να μην ξέρει ο κ. Δημητριάδης, ρώτησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσές. Όχι, αδύνατον. Ο διοικητής της ΕΥΠ να έκανε κάτι ερήμην του κ. Δημητριάδη. Ήταν σε γνώση του κ. Δημητριάδη η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ασφαλώς, απαντάει ο μάρτυρας. Ο κ. Δημητριάδης έχει αρνηθεί μετεπιτάσεως την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών και επιπλέον έχει απαλλαγεί κατά την παράστασή του στον Άριο Πάγο από τον εισαγγελέα, τον αντιεισαγγελέα τότε του Άριου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Δεν θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μεν ο μάρτυρας στο δικαστήριο ανέφερε το όνομα του κύριου Δημητριάδη, όμως όταν η υπόθεση πήγε στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ο κύριος Δημητριάδης απειλάγει. Ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, είπε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ το φθινόπωρο του 2019, στελέχη της Ιντελέξα, εταιρείας του Predator, ήρθαν στην Αθήνα για να πουλήσουν συστήματα ασφαλείας με φόντο την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήθελαν να φέρουν πρώτα ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπων με βιομετρικά στοιχεία και έπειτα ένα σύστημα παρακολούθησης κινητών τύπου Predator. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα στελέχη της Ιντελέξα έκαναν συναντήσεις στα γραφεία ενός εμπόρου όπλων στο Χαλάνδρι, ώστε να βρουν προσβάσεις στο Μαξίμου
για να του πουλήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Συναντήσεις έγιναν παρουσία του τότε διοικητού της ΕΕΠ, του κυρίου Κοντολέοντα, ο οποίος σήμερα είναι εξαφανισμένος. Ο Κοντολέων ως διοικητής της ΕΕΠ ήταν επιλογή του πρωθυπουργικού ανιψιού κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, είπε και ελάλησε ο μαρτύρας.

0: Ένας πρώην πρωθυπουργός στην Ιταλία, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, είχε άρρηκτες σχέσεις με τη μαφία. Γιατί στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει την αντίστοιχη θέση πρωθυπουργού, να μην έχει σχέσεις με τη μαφία? Ακούστε το ηχητικό.
1: Εκτός Ιταλίας και άγνωστο πού είναι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι, λίγες ημέρες πριν την τελική ετοιμιγορία για τις σχέσεις του με τη μαφία. Δικαστήριο στο Παλέρμο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, καθώς οι εισαγγελείς είχαν σαφείς ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είχε φύγει από τη χώρα και ελοχεύει ο κίνδυνος να μην επιστρέψει. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο εκ των συνιδρυτών του Forza Italia το 1994 προφανώς έφυγε στα μέσα Μαρτίου και πως βρισκόταν στη Βηρυτό του Λιβάνου στις 3 Απριλίου για ιατρικούς σκοπούς. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και κηρύχθηκε φυγάς. Πριν ένα χρόνο είχε εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου που τον είχε κρίνει ένοχο και τον καταδίκασε σε 7ετή κάθειρξη για διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Το όνομά του δόθηκε από πρώην στέλεχος της μαφίας που μετανόησε και άρχισε να συνεργάζεται με τις αρχές. Υποστήριξε ότι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην οικονομική ελίτ του Μιλάνου και το οργανωμένο έγκλημα. Με τον Μπερλουσκόνη γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια. Υπήρξε επιτυχημένος διαφημιστής των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης του Μπερλουσκόνη από το 1984 μέχρι το 1995.

0: Κυρίες και κύριοι, όποιος ασχοληθεί με αυτό το θέμα σοβαρά, χάνει τον ύπνο του. Είναι ένα πρωτοφανές εξελικτικό επεισόδιο μιας καλογυρισμένης ιταλικής ταινίας με σκηνοθέτη μαφιόζο. Μόνο ένας μαφιόζος σκηνοθέτης θα μπορούσε να έχει σκηνοθετήσει τόσο ωραία, τόσο όμορφα και απαλά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εγώ διερωτώ με, όταν ένας Μπερλουσκόνη δεν ζει πια, ανακατεύεται με τα μαύρα ταμεία της μαφίας, με το Βατικανό, κώδικας Νταβίτσι, με τους Ιλουμινάτι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μεγάλη μασονική ιταλική στοά, με τα χίλια ονόματα, κώδικας Νταβίτσι. Γιατί αυτά να μην συμβαίνουν και στη χώρα μας? Γιατί κάθε Τρίτη ένας επιχειρηματίας, ένας συγγενής του Πρωθυπουργού, μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο να είναι άνδρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού, να το πούμε. Γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού λοιπόν. Γυναίκα, στενή συγγενής. Γιατί συναντιέται? Αφού οι γυναίκες δεν μπαίνουν στους μασονικούς τόρους. Γιατί να συναντιούνται όλοι αυτοί στην Αθηναϊκή Λέσχη? Ξέρετε, αυτά τα δύο μέρη είναι μέρη στα οποία δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος. Τρίτος. Χωρίς να έχει τσεκαριστεί ότι είναι δικός τους. Δικός τους. Δικός τους. Να έχει διαβατήριο ημετέρων φρονημάτων. Στη μασονική στοά της Ελλάδος κουμάντο κάνει ένας γνωστός δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 και σήμερα είναι 100 ετών. Έχει την ηλικία του Μακαρίτη Μητσοτάκη. Το όνομά του Χρήστος Μανέας. Ο Μανέας, ένας από τους πιο... Ο Μανέας είναι ο πιο παλιός ποινικολόγος στην Ελλάδα. 100 ετών. Και μασόνος. Ο Μέγας Άρχων της Μεγάλης Στοάς Ελλάδος. Ο Μανέας γνωρίζει τα πρόσωπα που μπαίνουν βγαίνουν στη Μεγάλη Στοά. Είχα ζητήσει μια συνέντευξη από τον κύριο Μανέα. Ο Μανέας δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Μόνο μία. Στο Μακαρίτη Γιώργο Τράγκα. Τυχαίο? Όχι. Ένα από τα ερωτήματα που είχε θέσει ο Τράγκας, ο σχορεμένος, στο Μανέα, είναι για το αν κορυφαία μέλη της μασονικής στοάς ήταν ανακατεμένα με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. CIA, Intelligence Service κλπ. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ο μέγας άρχων της εκεί μασονικής στοάς αποκαλύφθηκε όταν προβεβλημένο μέλος, στέλεχος της μυστικής υπηρεσίας Intelligence Service. Κάποιοι μου έχουν κάνει ένα ερώτημα δύο φορές σήμερα. Και ο Έντικ, το ισχυρό αόρατο πρόσωπο που διαφεντεύει με τη νέα γενιά της κόκκινης προβιάς, πού βρίσκεται? Τι κάνει? Ποιος ο ρόλος του? Ακούστε.
1: Μιλάμε για το σκοτεινό σχέδιο, τη σκοτεινή επιχείρηση κόκκινη προβιά στην Ελλάδα.
0: Θέλω το βίντεο χειροπέδες στον αρχηγό της μαφίας. Η δράση του Έντικ στην Κύπρο. Αυτό, κύριε Μπαρμπαρή, να βάλουμε. Και μετά την κόκκινη προβιά.
2: Των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο περιβόητος Έντικ, ο αρχηγός της μαφίας των ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρο στην Ελλάδα οδήγησε στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ελληνικής νύχτας με την εκτέλεση των συμβολέων θανάτου κορυφαίων μελών της αντίπαλης φατρίας, της λεγόμενης Greek Mafia. Μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία, ο Έντικ επιχείρησε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητες του στην Κύπρο, συνάπτοντας συμμαχίες με ντόπιους. Η οργάνωση των ομογενών φέρεται να συνδέεται με μια σειρά μαφιόζικων χτυπημάτων που συγκλώνησαν τη χώρα, με αποτέλεσμα οι κυπριακές αρχές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης του. Σε βάρος του Έντικ εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα. Μετά από ανθρωποκυνηγητό ενός και πλέον χρόνου, συνελήφθη τελικά στο Ντουμπάι, όπου είχε βρει καταφύγιο, διευθύνοντας εξ αποστάσεως την εγκληματική οργάνωση. Οι δικηγόροι του επιδιώκουν την έκδοση του στη Ρωσία, προκειμένου να αποφευκθεί η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα. Η αστυνομία Κύπρου αναμένει ενημέρωση από τις αρχές των Εμμυράτων.
3: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι στο συγκεκριμένο ρωσόφωνο έχουν αποδοθεί δεκάδες εγκληματικές πράξεις. Ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της μαφίας στη χώρα. Η αστυνομία έχει βρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και τα έχει φορτώσει όλα. Όλα, ό,τι υπάρχει. Ακόμα και για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Έντικ είναι υπεύθυνος. Πριν από λίγες ημέρες επιχειρήθηκε η σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Απέτυχε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος μπορεί να είναι σε κατοίκον περιορισμό, αλλά επιδιώκει την έκδοσή του ή στη Ρωσία ή στην Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές έχω την εκτίμηση ότι δεν τον θέλουν στα πόδια τους. Διότι αν μιλήσει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πέσει όλο το οικοδόμημα της διακυβέρνησης της χώρας. Μου λένε ότι με τον συγκεκριμένο ρωσόφωνο, πρόκειται για έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο, για να μπορεί να ελέγχει από απόσταση, όπως τον κατηγορούν, τη συμμορία στην Ελλάδα, μιλάμε για έναν ευφυή άνθρωπο. Μου λένε επίσης ότι οι δύο αρχηγοί της μαφίας στη χώρα συνομιλούν μαζί του. Μου λένε επίσης ότι επιχειρήθηκε να προβληθεί ένα αίτημα από τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, τον εκτελεστή της μαφίας, για να του αποδώσει ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος 8 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θεωρούσε ο σκοτωμένος ότι ήταν τα χρήματα της αμοιβής του για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει στη χώρα, στην Ελλάδα. 8 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, για τον δολοφονημένο Λάλα μου λένε ότι ζήτησε επιπλέον 3% προμήθεια από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γινόταν στο γραφείο του λογιστή της μαφίας. Το πλήρωσε ακριβά με τη ζωή του. Όποιος ανεβαίνει σκαλοπάτι χωρίς να το δίνουν στην ομερτά της μαφίας, οδηγείται στα Κυπαρίσια. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου χθες το βράδυ. Συνομιλώντας με έναν πρώην καταδρομέα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, άκουσα πράγματα που δεν πίστευα στα αυτιά μου. Είναι και αυτό ένα είδος μαφίας. Την εποχή που υπηρετούσε το παιδί αυτό στους καταδρομείς, άκουσε, αυτά είναι όλα ένα αμφιβόλο. Κουνούσα το κεφάλι μου για να καταλάβω αν αυτά που άκουγα θα μπορούσαν έστω και σε μια κινηματογραφική ταινία να ισχύουν. Άκουγα, κυρίες και κύριοι, πες τη νύχτα, ότι σε συνεργασία με καταδρομής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ένα παράκεντρο απίστευτης εξουσίας στη χώρα χρησιμοποιήθηκαν μέλη συγκεκριμένης παρακρατικής συμμορίας μέσα στο στράτευμα των ενόπλων δυνάμεων, ακούστε τι σας λέω, χρησιμοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκε παρακρατική συμμορία στρατιωτικών οι οποίοι έχουν σχέση με το παρακράτος, όχι με το κράτος των ενόπλων δυνάμεων. Οι Έλληνες καταδρομής είναι παλικάρια, δεν κάνουν τέτοιες βρωμοδουλειές. Επαμοιβή στρατολόγηση διεφθαρμένων κύκλων του παρακράτους μέσα στις ενόπλες δυνάμεις για να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, όπως αποκαλέστηκε, του 2010 για να κάψουν τα παιδιά της Μαρφίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτή κοσμάρτυρας στην παρακρατική παραστρατιωτική δομή που χρησιμοποιήθηκε επαμοιβή ως στρατολογημένοι δολοφόνοι για να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι αδιανόητο. Είναι όμως μια ομολογία. Αυτό μου φέρνει στο νου τη φοβερή ιστορία της κόκκινης προβιάς που υπήρχε και στην Ιταλία και συνεργαζόταν με τη μαφία και σκότωσε τον Άλντο Μόρο και ενοχοποίησε τον Μπερλουσκόνη. Η κόκκινη προβιά, το παρακρατικό στρατιωτικό σώμα που μας προστάτευε τόσα χρόνια από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Ο Μακαρίτης Κώστας Καρδαβέλας είχε κάνει μια εκπομπή, θα την ακούσουμε. Είναι αδιανόητο αυτό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Άρα αυτοί που έχουν συλλάβει σήμερα είναι οι συνήθεις ύποπτοι του ακροαριστερού εξτρεμιστικού χώρου. Δεν αθωώνω κανέναν. Προβληματίζομαι. Οι άνθρωποι αυτοί φορούσαν ειδικές στολές. Ήτανε πλήρως εξοπλισμένοι, εξαρτημένοι και είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό, να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα? Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, υποθετικά, η κατάσταση ξεφύγει. Δεν κυβερνάει το κράτος. Κυβερνάνε οι παρακρατικές, οι παρακρατικοί εκτελεστικοί βραχίονες που σκοτώνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα επιχειρήθηκε μετά από ένα μήνα αποκαλύψεων να εκφοβιστούν εισαγγελικοί λειτουργοί για να μην προχωρήσουν σε διώξεις, σε συλλήψεις, σε προκαταστικές έρευνες για το τι συμβαίνει στη χώρα. Τι δουλειά έχει ο Χρυσοχοίδης στη Σπάρτη προχτές? Με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Πήγε και στη Μάνη? Πήγε και στη Μάνη ο Μιχάλης? Ή απλώς πήγε στη Σπάρτη? Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά που συμβαίνουν. Προμηνύουν δείγματα θανάτου. Δείγματα μιας ξεστρατημένης φάλαγγας με συγκεκριμένους σκοπούς που επιχειρεί την κατάληψη της δημοκρατίας στη χώρα. Μια μαριονέτα που λέγεται Μητσοτάκης είναι παίγνιο της μεγαλύτερης παρακρατικής συνωμοσίας στη χώρα. Οι εισαγγελείς είναι φοβισμένοι. Τους απείλησαν σήμερα ότι συνάξουν τον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Πού είναι τα πολιτικά κόμματα? Πού είναι η αντιπολίτευση? Να στρατευτεί? Και δεν είναι δημοκρατία? Εκφοβίζουν οι εισαγγελείς. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Πού είναι η εισαγγελική λειτουργία της χώρας? Φοβούνται να βγουν έξω από το σπίτι τους γιατί τους απειλούν ότι θα σκοτώσουμε τις χειροποβίδες? Αυτά συμβαίνουν σε μια δημοκρατία? Και χτες 1.700 νοματέοι γιόρταζαν την 52η αποκατάσταση δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Με τον κύριο Τασούλα, υπουργό, πρώην δημοκρατίας, τον αρχιεκβιαστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Χαρδαβέλα για το τι ήταν η κόκκινη προβιά. Δώστε ιδιαίτερη σημασία.
1: Για το σκοτεινό σχέδιο, τη σκοτεινή επιχείρηση Κόκκινη Προβιά στην Ελλάδα, που την σχεδίασε η CIA, εφαρμόστηκε στη χώρα μας με τη συμμετοχή μονάδων αξιωματικών των ΛΟΚ και παρακρατικών ομάδων. Η επίφαση ήταν να χτυπηθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος που θα εμφανιζόταν στη χώρα μας. Επίθεση από το Βορρά. Η ουσία να ελέγχουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον στρατό τον ελληνικό. Και ξαφνικά, όποτε αυτή η χώρα πήγαινε να ξεστρατήσει από τους αμερικανικούς εναγκαλισμούς και να αποκτήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό καθεστώς, ζούσαμε, και οι παλαιότεροι θεωρούσαν ίσως πιο έντονα, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, δολοφονία λαμπράκια ας πούμε, αιματηρές ταραχές, προβοκάτσιες. Ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο με κρυμμένα όπλα, με κρυμμένα λεφτά, κρυμμένους ασυρμάτους, που όποτε θέλανε τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι παρακρατικοί ή κάποιοι από τα ΛΟΚ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Τι γίνανε αυτά όπλα που είχαν κρυφτεί, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Τι γίνανε αυτά πυρομαχικά, τι γίνανε αυτά χρήματα, σε ποιανών χέρια κατέληξαν, ποιοι μπορούν άραγε κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν.
4: Την περίοδο της Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και όταν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης είχαν οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, ο αρχηγός τότε ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Δόγας υπέγραψε το 1955 μια μυστική συμφωνία με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία προέβλεπε την απευθείας επαφή και συνεργασία των ελληνικών ειδικών δυνάμεων καταδρομών με τη CIA. Η εθνικά παράδεκτη αυτή συμφωνία, όπου έμεινε γνωστή ως Συμφωνία της Κόκκινης Προβιάς, προέβλεπε την στρατολόγηση από τον τοπικό πληθυσμό μιας δύναμης 2.200 ανδρών βορείως του Αλιάκμονα και μια εφεδρική δύναμη 1.500 ανδρών στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τη συνεργασία και τις οδηγίες πρακτορών της CIA είχε δημιουργηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο από 160 κρύπτες μυστικού πολέμου και από 827 ανορθόδοξου πολέμου. Στις κρύπτες μυστικού πολέμου είχαν εναποθηκευτεί εκρηκτικά υλικά για δολιοφθορές, κυνηγετικά όπλα, υλικό για ψυχολογικό πόλεμο, τηλεπικοινωνιακό υλικό και όπλα κυρίως σοβιετικής προέλευσης, τα οποία προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων στόχων, για να φανεί ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν έργο των κομμουνιστών. Στις κρύπτες ανορθόδοξου πολέμου υπήρχαν οι απαραίτητες ποσότητες οπλισμού, στολών και εφοδίων για την διεξαγωγή κανονικών πολεμικών επιχειρήσεων, με τη μορφή ανταρτοπολέμου στην περίπτωση που η χώρα θα καταλαμβανόταν από δυνάμεις του κομμουνιστικού μπλοκ. Εκτός από το δίκτυο των κρυπτών, είχαν οργανωθεί ιδιαίτερα γραφεία στον περίβαλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρχε και ένας αξιόλογος αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων με σημαντικούς αριθμούς, και σε ειδικό χώρο του επιτελείου υπήρχε χρηματοκιβώτιο με μεγάλο ποσό χρυσών λιρών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η δράση και η λειτουργία των μηχανισμών αυτών ήταν συνωμοτική και δεν ενημερώθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ το 1981. Η εθνικά απαράδεκτη άμεση και μυστική σύνδεση μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με ένα επίλεγκτο τμήμα του ελληνικού στρατού αποτελούσε εν δυνάμει διαρκή κίνδυνο για την δημοκρατική νομιμότητα και παρήχε στις Ηνωμένες Πολιτείες την δυνατότητα να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ πτέραρχος Νίκος Κουρής, όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας από τον διευθυντή των ειδικών δυνάμεων του ΓΕΣ, υποστράτηγο Δημήτρη Λαβρεντάκη, στα μέσα του 1986, με ενημέρωσε αμέσως και έδωσε εντολή να διαλυθεί η παράνομη οργάνωση και να περισυλλεγεί το υλικό των κρυπτών. Έτσι, έκλεισε μια υπόθεση που άρχισε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και της απόλυτης Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και διαλύθηκε μια συνωμοτική οργάνωση της οποίας η πραγματική δράση της περασμένης δεκαετίας παραμένει σκοτεινή. Όμως είναι βέβαιο ότι και σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίχθηκαν οι πραξικοματίες της 21ης Απριλίου 1967 για να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτημα της χώρας και να εδραιώσουν την 7χρονη παραμονή τους στην εξουσία.
5: Κύριε Υπουργέ, ποιοι ήταν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης Προβιά στην Ελλάδα, από ποιους οργανώθηκε και ποια συμμετοχή είχε στην επιχείρηση αυτή η ελληνική πλευρά?
6: Έχει βέβαια περάσει πολλής χρόνος από τότε και θα σας εξιστορήσω ό,τι θυμάμαι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι το 1954-55, κάποια στιγμή εκείνη την εποχή, Ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ Δόβας υπέγραψε μια συμφωνία, νομίζω, με το ΝΑΤΟ. Ίσως να ήταν σχέδιο εμπνευσμένο από τη CIA, δεν το ξέρω, με το οποίο, με την οποία συμφωνία θα δημιουργόντουσαν κρύπτες οπλισμού, τροφίμων και χρημάτων σε πολλές χώρες Ευρώπης, σε 10 χώρες Ευρώπης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που υπήρχε κομμουνιστική εισβολή στις χώρες αυτές.
5: Μάλιστα.
6: Για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα, να είναι έτοιμο ένα αντάρτικο το οποίο θα χτύπαγε τους εισβολείς από τα μετόπιστα. Μέχρι το 1985, 86, 87, δεν θυμάμαι πού, είχαν βρεθεί οι περισσότερες από τις κρύπτες αυτές, είχαν αχρηστευτεί οι κρύπτες. Παρά τα αυτά, εγώ διέταξα καινούριον έλεγχο και από τον καινούριο έλεγχο βρέθηκαν και οι υπόλοιπες κρύπτες, οι οποίες δεν είχαν βρεθεί κατά την πρώτη περίοδο, και δεν βρέθηκαν, νομίζω, επί συνόλου 1000 περίπου κρυπτών, 6 ή 7.
5: Βρέθηκαν μέσα όπλα και...
6: Μόνον όπλα βρέθηκαν, μόνον όπλα, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο. Και αυτά σε κακή κατάσταση πλέον λόγω του χρόνου, της παρόδου του χρόνου.
5: Μάλιστα.
6: Οι γενικές δυνάμεις καταδρομών, αυτές είχαν και τα σχέδια, αυτές είχαν και τις τοποθεσίες των κρυπτών, αυτές θα ελάμβαναν μέρος στην ενδεχόμενη αντίσταση. Πάντως ο Σούνδιας είναι κατηγορηματικός, δεν υπάρχει πλέον θέμα κρυπτών οι οποίες δεν έχουν εξερευνηθεί.
5: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στην εποχή της Προβιάς υπήρχε πράγματι κομμουνιστικός κίνδυνος για την Ελλάδα?
6: Ο πόλεμος ο οποίος υπήρχε μεταξύ Ανατολής Δύσης, το σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν πάρα πολύ ισχυρό σύμφωνο. Υπήρχαν σκέψεις ενδεχομένως ότι μπορεί να γίνει κάποια ρωσική εισβολή σε μια από τις 10 χώρες.
1: Ο κ. Κλάνης Γρίβας, που είναι ψυχίατρος, διδάκτορας ψυχιατρικής, και έχει γράψει ένα εκπληκτικό, θα λέγαμε, ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Τρομοκρατία, ένα προνομιούχο μέσο άσκησης πολιτικής, το ΝΑΤΟ και η επιχείρηση Γκλάντιο». Γκλάντιο λέγεται το γενικό σκέλος της επιχείρησης Κόκκινη Προβιά, για την Ελλάδα Κόκκινη Προβιά, για Ιταλία και για άλλες χώρες της Ευρώπης που εφαρμόζουν το σχέδιο αυτό, λεγόταν Γκλάντιο. Αυτό ήταν το κωδικό το όνομα. Και μια και είμαστε...
7: Πρέπει να κάνω μια διόρθωση.
1: Ναι, βεβαίως.
7: Το γενικό κωδικό όνομα είναι επιχείρηση Stay Behind.
1: Ναι.
7: Το Operation Stay Behind. Η επιχείρηση Μείνε Πίσω. Αυτή η επιχείρηση εξειδικεύτηκε σε διάφορες χώρες με διαφορετικές κωδικές ονομασίες. Στη χώρα μας με την ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Στην Ιταλία με την ονομασία επιχείρηση Γκλάντιο. Στο Βέλγιο με την, με την ονομασία επιχείρηση Σντράμ 8.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
7: P3 και
1: όλα αυτά. Κύριε
7: μιλάμε για το ίδιο πράγμα πάντως.
1: Το ίδιο πράγμα μιλάμε. Είναι ένα γενικό σχέδιο
8: επισήμανση, κύριε
1: Χαρδαλά, που αφορούν στην Ελλάδα.
8: Είναι το σχέδιο Κοχλίας. Έτσι αναφέρεται στα στρατιωτικά.
1: Το σχέδιο Κοχλίας.
9: Με την κατακέφαλη συμφωνία, καταρχήν, το φθινόπωρο του 1955 υπογράφεται με την Intelligence Service και την ΚΙΠ και όχι με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η συμφωνία.
1: Μάλιστα. Την συνέντευξη με τον κύριο Γκάνσερ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο Ελβετός δόκτωρ, ο οποίος παλεύει χρόνια να ανοίξει τις πόρτες της CIA και να μάθουμε επιτέλους τι έγινε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το σχέδιο της περίφημης Κόκκινης Προβιάς. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και συνεχίζουμε.
3: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εξωπραγματικά. Και εγώ πίστευα το σχέδιο Κόκκινη Προβιά υπήρχε. Και έχω την εκτίμηση ότι συνεχίζει να υπάρχει. Υπό άλλη μορφή. Τώρα πια δεν υπάρχει κομμουνιστικός κίνδυνος. Τώρα υπάρχει άλλος κίνδυνος. Υπάρχει ο δημοκρατικός κίνδυνος. Και αυτοί οι οποίοι ηγούνται ενός ανάλογου σχεδίου Κόκκινη Προβιά δεν θάβουν τα όπλα σε ειδικές κρύπτες. Τα όπλα πια κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο. Τα Καλάζνικοφ είναι το υπαρθυμόν ένα όπλο που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες συμμορίες στη χώρα, οι οποίες καθοδηγούνται από ένα μεγάλο παρακρατικό βραχίωνα που ελέγχει τη δημοκρατία. Σε αυτό το βραχίωνα δύο θεωρούν ότι είναι αρχηγοί. Δύο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έχει υποσκελιστεί. Ήδη δεν ξέρει τίποτα ή τα ξέρει και τρέμει. Ή τα ξέρει και τρέμει. Η ελληνική μαφία είχε αρχίσει και εξυφαίνει ένα πολύ επικίνδυνο σχέδιο για τη δημοκρατία. Να τοποθετήσει πρωθυπουργό στην Ελλάδα ένα πιόνι της, για να καταστήσει τη χώρα όχι απλώς Κολομβία των Βαλκανίων, αλλά Μεντεγίν. Μεντεγίν, ό,τι συνέβαινε στην Κολομβία του Εσκομπάρ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου είναι 5 βήματα μπροστά από το κράτος. Η χώρα κλονίζεται από ακατάσχετα πολιτικά σκάνδαλα. Υπουργοί παραπέμπονται, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται να δικαστούν τον Οκτώβριο στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπουργοί της κυβέρνησης αρχίζουν να σκιάζονται για τις αποκαλύψεις της μαφίας. Η υπόθεση των Τεμπών οδηγεί ήδη δύο υπουργούς κυβέρνησης, πρώην υπουργούς κυβέρνησης, στο ειδικό δικαστήριο. Στο ειδικό δικαστήριο. Οι δίκες των πολιτικών προχωρούν. Δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τύχη του πρώην υπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως. Ο Τριαντόπουλος και ο άλλος πάνε στα τακτικά δικαστήρια. Οι τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε στα ειδικά δικαστήρια. Έρχονται και άλλες δικογραφίες από την κυρία Κοβέση. Η χώρα θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο ένα απέραντο δικαστήριο τεραστίων δικαστικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Ήδη η δημοκρατία κλονίζεται σε σοβαρό βαθμό. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πάρει ανάσα, είναι ανίκανη να κάνει αντιπολίτευση στη χώρα. Ξεπετιούνται κόμματα, κομματίδια, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Το πολιτικό παιχνίδι της ενίσχυσης, όχι της υπάρχουσας κατάστασης. Κάνετε λάθος. Αυτές τις ώρες ακούγεται ότι ο μπαμπούλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαράς, κάνει συχνά ραντεβού με ένα φερέφωνο. Με ένα φερέφωνο της αστικής τάξης, την κυρία Καριστιανού. Εδώ ενισχύεται ένα παράκεντρο πολιτικής και δικαστικής εξουσίας που δεν έχει σχέση με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Ενισχύεται ένα φερέφωνο της μαφίας. Συγκεκριμένο φερέφωνο της μαφίας. Που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνεσαι ότι το σχέδιο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και εμείς κοιμούμαστε. Τον ύπνο του δικαίου. Όταν γίνει το λάθος στην κάλπη, το λάθος στο ταμείο, όταν φεύγεις από την τράπεζα, δεν αναγνωρίζεται. Μου θυμίζει η κυρία Αφροδίτη Παπά που βρίσκει το σκάνδαλο Αβραμόπουλου. Πουθενά. Μας είχαν πει ότι στις 20 Ιουλίου θα περάσει από τη Βουλή. Κουκουλώθηκε. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για κορυφαίο υπουργό της Δημοκρατίας. Πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, και κουκουλώθηκε. Έχουν καταστήσει τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί μια χαρά ο τομέας και το σχέδιο αποσταθεροποίησης. Έχουν ήδη ένα πρωθυπουργό μαριονέτα. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες πολίτες? Κανένας. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες εργαζόμενους? Κανένας. Το μόνο που κοιτάζουνε είναι να στιβαχτεί ο δημόσιος πλούτος σε πέντε χέρια. Με την ολιγαρχία να κάνει παρέλαση. Αυτά δεν είναι στοιχεία υγιούς λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι στοιχεία ενός παρακράτους. Αν οι πολίτες δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το μικρόφωνο. Τραγούδι, κύριε Παπαδόπουλε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η Ελλάδα Μακελάριδες. Μεταφέραμε σήμερα ένα πλήθος πληροφοριών, επιδιώκοντας τη συσχέτισή τους. Όχι το ράψιμο, όχι την κοπτοραπτική που έλεγε κάποιος διοικητής ΣΕΙΠ, ο κ. Κοραντής, καλή του ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα υπηρετεί στα γραφεία του ολιγάρχη Μυτιλινέου. Ε, ή κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Σε αυτή τη σημερινή εκπομπή, η συνδεσμολογία, η δημοσιογραφική συνδεσμολογία μεταξύ των αρμών, των παράκεντρων, παρακρατικών αρμών μιας δεύτερης εξουσίας στη χώρα οδηγεί σε πολύ αλγινά συναισθήματα. Η χώρα δεν κυβερνιέται από την κυβέρνηση αυτή. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι πιόνια. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι παίγνια στο σύστημα των ισχυρών. Ισχυροί είναι οι ολιγάρχες του πλούτου και το ταμείο της μαφίας. Αν θέλετε, πιστέψτε τα. Αν δεν θέλετε, κρατήστε τα στην άκρη. Θα μεταδώσουμε κάποια νέα στοιχεία που υπάρχουν με την υπόθεση του εκφοβισμού των εισαγγελικών λειτουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου, ο Αιγύπτιος φέρεται να είναι ισοβήτης, ο εντολέας, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Ο ισοβήτης, ηθικός αυτουργός, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και για ληστείες. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε σύλληψη ενός εντολοδόχου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει απόπειρα ρήψη χειροβομβίδων σε εισαγγελικό λειτουργό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι Έλληνα, ο οποίος φέρεται να έχει παραδώσει τη χειροβομβίδα. Φέρεται να έχει εντοπιστεί ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε ο Αιγύπτιος εκτός φυλάκης. Με τον ίδιο τρόπο του κύριου Πλεύρη. Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στη μέση είναι και μια υπόθεση ναρκωτικών. Ο Αιγύπτιος επρόκειται να παραλάβει τη χειροβομβίδα και συνελήφθη με την παραλαβή. Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ενημερώσει μια συγκεκριμένη ομάδα δικαστικών λειτουργών να φύγουν από το σπίτι τους. Σε μια χώρα που οι αρχές ενημερώνουν δικαστικούς λειτουργούς να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Το Θεός να βάλει το χέρι του είναι το λιγότερο. Θα δούμε κι άλλα. Εγώ εύχομαι η έρευνα που έκανα σήμερα να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να είναι όλα ψέματα. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο εδώ στον Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε

0: μια έτσι άποψη γυναίκα εδώ πέρα, γιατί ασχολούμαστε με διάφορα θέματα και συζητάμε. Οπότε να την καλωσορίσω. Γεια σου, Αφροδίτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο μου, για ακόμα μια φορά στην παρέα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Εύχομαι να περάσεις όμορφα και σήμερα εδώ μαζί μου. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο υπέροχος Θοδωρής. Και σε αυτό το σημείο πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Που η επικαιρότητα, εγώ νόμιζα πως εφόσον έκλεισε η σεζόν, λέω, δεν θα έχει και πάρα πολλά θέματα. Αλλά γίνεται ένας χαμός γενικά. Έχουν βγει όλοι και θέλουν να δώσουν συνεντεύξεις και να ανοίξουν την καρδιά τους από ό,τι βλέπω. Εντάξει, καλό είναι αυτό για μας. Και για τους ανθρώπους γενικά είναι καλό να ανοίγουν την καρδιά τους και να λένε όλα αυτά που θέλουν να μοιραστούν με τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή της μετά την ψυχανάλυση. Και γιατί αποζητά πλέον τη μοναξιά, μας μιλάει γι' αυτό. Η παρουσιάστρια και η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. Αποκάλυψε πως μέσα από την ψυχανάλυση κατάλαβε ότι παλαιότερα δυσκολευόταν να μείνει μόνη, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Σήμερα έχει συμφιλειωθεί με τη μοναχικότητα, τη χρειάζεται και τη χαίρεται. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέει εδώ η Ζέτα, τον τελευταίο καιρό το έχουμε ακούσει και το έχουμε συζητήσει και για άλλους ηθοποιούς, τραγουδιστές που έχουν μιλήσει για την προσωπική του ζωή. Αλλά το βλέπουμε και γενικά στην καθημερινότητά μας. Ο κόσμος πλέον του αρέσει πολύ η μοναχικότητα. Ειδικά όσοι έχουν χωρίσει, όσοι έχουν περάσει, ρε παιδί μου, δύσκολα χρόνια με τα ζευγάρια τους ή με τις σχέσεις τους. Και εδώ θα σας πω εγώ κάτι που το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το ξαναθυμίσω. Πολλές φορές όταν συμφιλειωθείς για τα καλά με τη μοναχικότητα και με τη μοναξιά σου και συνηθίσεις αυτό, μετά είναι ατελείωτα δύσκολο να ξανακάνεις μια σχέση ή να μπεις ξανά σε αυτό το τρυπάκι, γιατί όλο κάτι θα σου φταίει. Συμφωνείς?
1: Θα συμφωνήσω, και όσο μεγαλώνεις, νομίζω, αρχίζεις και αγαπάς και καταλαβαίνεις περισσότερο τον εαυτό σου και το τι θέλεις. Βασικά, αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί κανείς άλλος, και η ψυχανάλυση χρειάζεται σε όλους, που την καταλάβαμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο κάθε άνθρωπος για μένα είναι την ψυχανάλυση, κάποιος είναι το που βρίσκει ο καθένας αυτό που θέλει να ακούσει. Κάποιος θα το βρει σε μια ψυχανάλυση, κάποιος άλλος σε μια εξομολόγηση, κάποιος άλλος από μια κουβέντα με ένα φίλο καλό ή με μια κουβέντα με τον ζουγονής του. Είναι ανάλογα στον άνθρωπο, θεωρώ. Σημασία έχει να ακούσεις αυτό που πραγματικά περιμένεις ή θέλεις να ακούσεις, και κάπως έτσι νομίζω πως βρίσκεις το δρόμο σου.
1: Έτσι ακριβώς, Παύλο μου.
0: Τώρα η Ζέτα, τόσο ωραία γυναίκα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο καιρό θα μείνει μόνη της. Πρέπει να έχει πολλούς διεκδικητές και πολιορκητές.
1: Ίσως δεν την έχουν εκτιμήσει αρκετά και σου λέει, ας εκτιμήσω εγώ τον εαυτό μου από το να αναλώνομαι.
0: Είναι και αυτό έτσι μια άποψη.
1: Είναι.
0: Δεν αντιλέγω. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα που μιλούσαμε εδώ, Αφροδίτη παρέα, είχαμε μιλήσει για τον Σάκη Ρουβά. Που του είχε και εσύ τα παντελόνια, μα θυμάσαι, στη σκηνή. Πώς γίνεται και να μην θυμάσαι. Και είχαμε πει, έτσι είχαμε αναφέρει, ότι κάτι ακούγεται ότι είναι στα χωρίσματα με τη γυναίκα του. Εδώ λοιπόν όμως ο Σάκης Ρουβάς έσπασε τη σιωπή του για τις φήμες χωρισμού με την Κάτια Ζιγούλη, χωρίς να πει ούτε μια λέξη όμως. Μετά από αρκετό καιρό φημών για κρίση στη σχέση τους, ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να απαντήσει χωρίς δηλώσεις. Δημοσίευσε στο TikTok κοινή φωτογραφία με την Κάτια Ζιγούλη από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου εμφανίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι. Εδώ μας διαψεύδει ο Σάκης, αλλά κάτι μου έλεγες εκεί πέρα έξω. Για πες μου λίγο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι σε αυτή τη ζωή. Ό,τι δηλώσεις είσαι, και εγώ βγάζω μια φωτογραφία τώρα μαζί σου, αγκαλιές, φιλιά, και με από πίσω δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από μια κλειστή πόρτα.
0: Εντάξει, όμως, κοίταξε να δεις. Όταν συζητάνε πολύ έντονα ότι έχει χωρίσει, σίγουρα δεν θα έβγαζε μια φωτογραφία αγκαλιά χαμογελαστή σαν σε διακοπές. Ίσως να γίνεται κάτι, αλλά να το προσπαθούν και να το παλεύουν. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
1: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Δεν σημαίνει ότι πάνε για χωρισμό. Μπορεί να έχουν ένα θέμα, ένα τσακώμα, να τους είδε κάποιος να τσακώνονται.
0: Συμφωνώ, αλλά όταν υπάρχει φωτιά, κάπως έτσι έρχονται και οι πυροσβέστες και προσπαθούν να τις σβήσουν.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι μόνος το πυροσβέστης, να προσπαθεί μόνος του να το
0: σβήσει. Οπότε εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Μάλλον προσπαθούν να τις σβήσουν.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Εντάξει, το λέγαμε και στις προάλλες. Είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Μια πολύ έτσι ωραία εικόνα.
1: Λαμπερό ζευγάρι.
0: Λαμπερό έτσι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό που είπες, ευχόμαστε τα καλύτερα και μακάρι να ζήσουν άλλα τόσα χρόνια παρέα. Πάμε όμως τώρα στη Σύση Χριστίδου. Η Σύση Χριστίδου τον τελευταίο καιρό έχει απασχολήσει πάρα πολύ με τον χωρισμό που είχε, που ήταν στα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγό της, το Θοδωρή. Τώρα όμως είναι ερωτευμένη ξανά. Η Σύση Χριστίδου, ποιος είναι ο μελαχρινός κούκλος που της έκλεψε την καρδιά? Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις δει.
1: Φυσικά, και τη χαίρομαι πάρα πολύ, λοιπόν, τη Σύση.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια του Μέγκα βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, ξένος. Ο 35χρονος διατηρεί αλυσίδα εστιατορίων στην Κέρκυρα, όπου η Σύση Χριστίδου περνά μέρος των διακοπών της τώρα φέτος το καλοκαίρι. Η Σύση Χριστίδου, εντωμεταξύ, εφόσον έχει χωρίσει, το έχει ρίξει πολύ στην αυτοβελτίωση, γυμνάζεται, έχει φτιάξει πολύ την εικόνα της στην εξωτερική. Σίγουρα, όταν πας και κάνεις και ερωτεύεσαι με κάποιον, σίγουρα θα φτιάξεις και την εσωτερική σου ζωή, ας πούμε. Οπότε, τι να πω, κι εγώ τη χαίρομαι. Μπράβο της.
1: Ο έρωτας δεν κρύβεται και μήπως ήταν και ερωτευμένη και αυτό ήταν να αλλάξει τη ζωή της,
0: ναι,
1: και την εικόνα της. Τελικά μήπως πρώτα προήλθε ο έρωτας και είδαμε αυτό τώρα αποτέλεσμα.
0: Δεν γνωρίζω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα όταν βλέπεις έτσι μια γυναίκα που ακόμα και είτε γυναίκα είτε άνδρας, τον έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή τους και έχουν απασχολήσει τα μέσα με διάφορα γεγονότα που είναι δυσάρεστα, όπως δίκες για τα παιδιά τους, διαφωνίες κτλ. Και τη βλέπεις την άλλη, έχει, ας πούμε, αφήσει πολύ τον εαυτό της, γιατί κάποια στιγμή τον έχει αφήσει. Και είναι ωραίο να βλέπεις τον άλλον να ανεβαίνει ξανά.
1: Είναι πολύ ευχάριστο, δεν χαίρονται όλοι βέβαια γιατί ο κόσμος ξέρεις λέει. Και επίσης υπάρχει και ένα ταμπού με την ηλικία. Καλά έκανε. Ο έρωτας δεν κοιτάει χρόνια. Εύχομαι να του ευχαριστηθεί, να του ευχαριστηθούν τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Και να ζήσει αυτό που δεν έζησε και το, γιατί πέρασε άσχημα, όντως.
0: Μακάρι να είναι και το παιδί αυτό, ο Στέφανος, 35χρονος. Δεν ξέρω, Νεδέλκο, δεν ξέρω από πού είναι, δεν έχω ψάξει από πού είναι. Μάλλον είναι κάπου Ισπανία, Ιταλία, κάτι τέτοιο μου δίνει εμένα να καταλάβω. Όμως εύχομαι και αυτό το παιδί να είναι συνειδητοποιημένο και να μην έτσι κοιτάξει μια γυναίκα που θα του δώσει την καρδιά του απλά για να περάσει καλά. Γιατί τώρα η Σύση Χριστίδου έχει κάνει τον κύκλο της, έχει την οικογένειά της. Και τώρα ξέρεις, όταν έχεις ξεφύγει από όλο αυτό και πας να ξαναρωτευτείς, μετά είναι πολύ δύσκολο όλο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά για να κοινοποιήθηκε πάει πολύ καλά, πιστεύω.
0: Μακάρι, της ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα, ναι.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Βαρδίο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει βομβαρδίσει έτσι τα μέσα με τις πολλές αποκαλύψεις που έχει κάνει σε συνεντεύξεις του. Ο ίδιος μίλησε αυτή τη φορά και είπε πως ο πατέρας μου ήταν σκληρός και απόλυτος. Ήταν λύτρος, λέει, όταν με παραδέχτηκε τα λάθη του. Ο Γιάννης Βαρδής μίλησε για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε σκληρό και απόλυτο. Όπως αποκάλυψε, ένιωσε μεγάλη λύτρος όταν εκείνος αναγνώρισε τα λάθη του. Για όλα τα παιδιά, εγώ θεωρώ ότι οι γονείς πολλές φορές, επειδή θέλουν το καλό τους, παρά είναι σκληροί και έτσι δεν καταφέρουν το καλό τους, δεν καταφέρουν το κακό τους. Όμως είναι ωραίο όταν έρχεται και σου λέει ο πατέρας σου ή η μητέρα σου, τελικά ήμουν λάθος τότε. Αυτό που λέτε ότι ένιωσε λύτρωση, εγώ το ακούω πάρα πολύ.
1: Άρα λοιπόν ξαλάφρωσε, ήταν μια κατάθεση ψυχής πάλι από τον αγαπημένο μας Γιάννη, θα πω εγώ, και επειδή το συζητάει συνέχεια, ήταν κάτι που τον πονούσε, τον έχει στιγματίσει και...
0: Εντάξει, ο πατέρας του τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή του πλέον. Και εντάξει, είναι και το επίθετο πολύ βαρύ, το συζητάμε έτσι.
1: Πολύ βαρύ, που του είχε αφήσει ιστορία πίσω του. Και κάπως είναι μεγάλο το βάρος που κουβαλάει ο Γιάννης αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά όμως δεν μπορούμε να ακρύψουμε ότι ο άνθρωπος παραδέχτηκε και είπε ότι και εγώ μεγαλώνοντας, εφόσον έκανα οικογένεια, και εγώ κάπου πήγαινα να το χάσω. Δηλαδή πήγαινα και εγώ με τα παιδιά μου κάπως έτσι. Ουσιαστικά το κάνω για το κακό τους. Το κάνεις για το καλό τους, ναι. Αλλά σου λέει, προσπαθώ να είμαι όσο πιο συζητήσιμος μπορώ με τα παιδιά μου, δηλαδή αυτό που δεν είχα από τον πατέρα μου, προσπαθώ να το κάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό για μένα. Και μπράβο του.
1: Το πήρε ως παράδειγμα λοιπόν για την εξέλιξή του.
0: Έτσι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, επειδή έχουμε αρκετά θέματα ακόμα, αλλά είναι και Σάββατο βράδυ και σε λίγο κάποιοι θα ετοιμάζεστε να βγείτε, κάποιοι άλλοι έχετε επιστρέψει σπίτι, μπορεί να έχετε βάλει το κρασάκι σας, το βουσκάκι σας και να θέλετε να χαλαρώσετε. Εμείς θα παίξουμε λίγο τραγούδια, δύο τραγουδάκια να ακούσουμε, να μπούμε λίγο σε αυτό το mood του Σαββάτου και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα εδώ με την Αφροδίτη, να τα αναλύσουμε παρέα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική από τον Θοδωρή Μπαρβαρή. Can't be king without the strength of his queen. When a queen has found her king, she stands by him, loves him, fights for him, and never lets him go through anything alone. When a king has found his queen,

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στο Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Είμαι ο Παύλος Παδόπουλος, στην παρέα μου η Αφροδίτη Μπαλαρή. Στον ήχο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι 210-71-08-000 το σταθερό, αν θέλετε να κάνετε κλήσεις. Και το Viber μας είναι 6943-63-54-51. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε με τα θέματάκια μας. Πάμε στην στη Δώρα Χριστικού, για να μην λέμε λάθος τα επίθετα. Λοιπόν, η οποία έχει εμπλακεί σε υπόθεση ξυλοδαρμού φίλης της από τον σύντροφό της και έχει πάει σε δικαστήριο. Ακούστε να δείτε εδώ ένα λεπτό ζήτημα. Έχει δώσει μια συνέντευξη εδώ η κυρία Δώρα και τι έχει πει. Ότι η ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει βρεθεί δίπλα σε φίλη της σε υπόθεση κακοποίησης από τον σύντροφό της και μάλιστα έχει καταθέσει το δικαστήριο θέλοντας να στηρίξει το θύμα. Εδώ λοιπόν, από τη μία, επειδή εγώ την είδα τη συνέντευξη και συνέχισε να μιλάει και να λέει πως και κάποιος άλλος, αν με χρειαζόταν, εννοείται πως θα πήγαινα να στηρίξω κτλ. Σίγουρα πως είναι καλό, αν γνωρίζεις μια φίλη σου την υπόθεση και ξέρεις το τι περνάει, να πας να τη στηρίξεις, εννοείται. Αλλά εδώ μας είπε η κυρία Δώρα ότι θα πήγαινε και κάποιος άλλος, λέει, άσχετος να μου ζητούσε, λέει, ένας περιπτεράς να μου ζητούσε τη βοήθεια να πάω να τον στηρίξω, θα πήγαινε. Εντάξει, εγώ θεωρώ πως καλό είναι καμιά φορά να μην χώνουμε και τη μύτη μας εκεί που δεν μας παίρνει. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι να ξέρεις μια υπόθεση μιας φίλης που την έχει ζήσει και έχει δει ότι κακοποιείται, εννοείται να πας να τη στηρίξεις. Αλλά όποιος σου πει θέλω βοήθεια να έρθει στο δικαστήριο, θα πας στο δικαστήριο, είναι λίγο λάθος αυτό. Καλό είναι λίγο να γνωρίζουμε και τις δύο πλευρές. Και μετά έτσι να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις.
1: Είπες πραγματικά σοφή κουβέντα. Πρέπει να ξέρουμε και τις δύο πλευρές. Είναι σοφός όλη μας τη ζωή αυτό. Να κρίνουμε όταν ακούμε και τις δύο πλευρές.
0: Ναι, γιατί και μια φίλη μας ή ένα φίλο μας ακόμα, αν δεν ξέρουμε το τι περνάει πραγματικά και απλά μια μέρα ήρθε και μας πει από εκεί που όλα φέρονται ρόδινα, έγινε αυτό και αυτό και θέλω να έρθεις μαζί μου στο δικαστήριο. Πώς θα πας στο δικαστήριο αν δεν σου έχει δείξει ότι πραγματικά αυτό συμβαίνει. Ξέρεις εσύ τι γίνεται στο σπίτι.
1: Γιατί λίγα έχουμε δει.
0: Εννοείται.
1: Να γίνονται.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε εδώ λίγο η Δώρα Χριστικού. Κάπως μεγάλη γυναίκα κιόλας έτσι. Δηλαδή να τα λες αυτά. Εντάξει, δεν είσαι και ο σούπερ ήρωας. Κάπου πρέπει να είμαστε λίγο πιο συναισθαλμένοι και πιο συμμαζεμένοι σε κάποια πράγματα.
1: Τόσο όσο μπορούμε.
0: Ναι, άμα μπορούμε πραγματικά και πρέπει και το γνωρίζουμε και το έχουμε δει με τα μάτια μας και πρέπει να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε. Δεν αντιλέγω, αλλά δεν μπορείς. Γιατί όταν θα πας εσύ να στηρίξεις έναν άνθρωπο στο δικαστήριο, μπορεί να βάλεις κάποιον στη φυλακή χωρίς να έχει φταίξει κιόλας.
1: Ακριβώς και χωρίς να ξέρεις. Δηλαδή, χωρίς να ξέρεις την ιστορία, να είσαι υπεύθυνος που θα μπει ο άλλος.
0: Μα αυτό, γι' αυτό το λόγο κιόλας ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Γιατί έτσι όπως φέρεται η κυρία Δώρα Χριστικού, μπορεί να φέρονται και άλλοι άνθρωποι.
1: Πολλοί.
0: Χωρίς να γνωρίζουμε, απλά να πηγαίνουμε φίλος μου είναι. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ήρωας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήρωας.
0: Τέλος πάντων, τι να πω, κάπου σε αυτά τα πράγματα καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι μας και άμα γνωρίζουμε και νιώθουμε ότι η συνείδησή μας θα είναι καθαρή αν πάμε να βοηθήσουμε, πάμε να βοηθήσουμε.
1: Ωστόσο, μπράβο για τη φίλη της που τη στήριξε και μακάρι όλοι να έχουμε τέτοιους φίλους στη ζωή μας.
0: Έτσι, Αφροδίτη, έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Κίτσου. Η αποκάλυψη για τη σχέση που διέκοψε χωρίς δεύτερη σκέψη και όσα ζητά από έναν σύντροφο. Η Μαρία Κίτσου μίλησε για τον ιδανικό σύντροφο. Την ψυχοθεραπεία, πολλή ψυχοθεραπεία έχει πέσει εδώ, και τη σχέση της. Τόνισε πως αναζητά έναν άνθρωπο με ευφυΐα, χιούμορ, ενσυναίσθηση και πνευματικό κόσμο. Παράλληλα αποκάλυψε πως διέκοψε άμεσα μια σχέση όταν αντιλήφθηκε συμπεριφορές που της θύμισαν πατρικά πρότυπα. Εδώ τώρα είσαι εσύ η κατάλληλη να του σχολιάσεις πρώτα. Τι έχεις να πεις για αυτό που λέει.
1: Να σχολιάσω τι απ' όλα. Εδώ υπάρχει ένα παιδικό τραύμα και κακή σχέση με τον πατέρα της. Οπότε αναζητά και έχει μπλέξει με λάθος άντρες σε όλη τη ζωή από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Διέκοψε λέει χωρίς δεύτερη σχέση όσα ζητά από έναν σύντροφο. Δεν θα βρεις τον ιδανικό. Πρέπει να κάνεις και εσύ υποχωρήσεις αρχικά. Δεν υπάρχει ο ιδανικός.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό, αλλά και εδώ και κάτι που είπες πιο πριν είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτή πρέπει να έχει παιδικά τραύματα από τον πατέρα της και όταν βρει κάποιον που του μοιάζει, τον ξεκόβει με
1: δεύτερη σκέψη. Έχει παιδικά βιώματα, έχει στιγματιστεί από την πατρική σχέση.
0: Έτσι. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
1: Και μάλιστα πολλές αναζητούν την πατρική. Και ας είναι κακοποιητική η συμπεριφορά του πατέρα, πάνε εκεί.
0: Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
1: Γιατί τους φαίνεται πάρα πολύ οικείο, γιατί έχουν μάθει ότι αυτό είναι το σωστό, ότι αυτό είναι η αγάπη.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, όμως, παράλληλα όμως, η γυναίκα ζητά άνθρωπο. Εντάξει, δεν ζητάει Δεν με ευφία. Είναι ωραίο να έχει έναν σύντροφο έξυπνο, να έχει χιούμορ, να έχει ενσυναίσθηση και σίγουρα να έχει πνευματικό κόσμο.
1: Αν γιατί... τα παρέχει και εσύ αυτά όμως ο ίδιος, δεν μπορούμε να ζητάμε χωρίς να δίνουμε και όλα τα ίδια πράγματα.
0: Δεν τη γνωρίζουμε για να σου πω. Δεν τη γνωρίζω για να σου πω αν τα παρέχει, αλλά... Ναι. Αλλά κοίταξε, θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές όταν κάποιοι κάτι ζητάμε, ας πούμε, τώρα μιλάμε για ανθρώπους που ίσως να ξέρουν και τι θέλουν, γιατί η γυναίκα εδώ λέει έχει κάνει ψυχοθεραπεία, το έχει δουλέψει στον εαυτό της, το ψάχνει, το κυνηγάει, θέλει ας πούμε κάτι συγκεκριμένο. Όταν θες κάτι συγκεκριμένο, θεωρώ ότι και εσύ ο ίδιος θα μπορείς να το δώσεις.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Η ψυχοθεραπεία πολλές φορές σε κάνει να σου λένε οι ψυχολογοί είσαι ο νούμερο ένα, είσαι ο καλύτερος. Βάζεις τον εαυτό σου τόσο ψηλά. Όχι, καλό είναι αυτό να πιστεύεις πολύ στον εαυτό σου που καμιά φορά υπερεκτιμάς λίγο τις δυνατότητές σου και το τι μπορείς να δώσεις πραγματικά. Πρέπει να προσγειωνόμαστε και λίγο πιο χαμηλά.
0: Όταν όμως μιλάνε έτσι οι ψυχολόγοι, αμέσως ανεβάζουν και τον εγωισμό σου πολύ.
1: Ναι. Αυτό
0: που είναι το χειρότερο που μπορούν να κάνουν.
1: Αυτό σου λέω. Έχω δει ανθρώπους από ψυχοθεραπεία να νομίζουν και να λένε εγώ είμαι τέλος, η αξία μου είναι εκεί και όλοι οι άλλοι είναι από κάτω. το έχω βιώσει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ξέρεις, έχω κάνει ψυχοθεραπεία έτσι. Δεν βλέπω τίποτα. Είσαι τίποτα γιατί δεν έχεις κάνει.
0: Σώπα, γίνονται αυτά.
1: Ω, ναι.
0: Τι να πω, παιδιά, εύχομαι εδώ στη Μαρία Κίτσου να βρει πρώτα τον σύντροφο αυτό.
1: Να τον βρει.
0: Και εντάξει. Μακάρι να έχει όλα αυτά που ζητάει, αλλά και η ίδια να του δώσει αυτά και ακόμα περισσότερα.
1: Μακάρι.
0: Πάμε στη Λίνα Νικολακόπουλου, η οποία και αυτή έχει δώσει συνέντευξη και λέει πως ο έρωτας είναι ένας παράδεισος που μπορεί να σε πετάξει έξω ανά πάσα στιγμή. Άκου εδώ ωραία κουβέντα, μ' άρεσε εγώ όταν το διάβασα αυτό. Η γνωστή στιχουργός και ποιήτρια μίλησε. Είναι ποιήτρια, γι' αυτό το είπε. Μίλησε για τον έρωτα, περιγράφοντάς τον ως έναν παράδεισο που μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της τύχης στις ανθρώπινες σχέσεις. Εγώ θα κρατήσω ότι ο έρωτας είναι ένας παράδεισος που από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σε πετάξει έξω. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο έρωτας, όταν κάποιος από εμάς βιώνει τον έρωτα, είναι, μπορεί από εκεί που η ζωή ήταν μαύρη, κατάμαυρη, θλιμμένος, στεναχωρημένος, εκνευρισμένος όλη μέρα, να μην του αρέσει τίποτα. Να κάνει πως γνωρίζει τον έρωτα και ξαφνικά όλα να αλλάζουν. Να τα βλέπει όλα φωτεινά, να χαίρεται με όλα, να αλλάζει στις διαπροσωπικές του σχέσεις, πιο ευγενικός, πιο χαρούμενος και σου λένε όλοι τι έπαθες καλή, τι έχεις συμβεί μαζί σου, κέρδισε κανένα τζόκερ. Κοίτα να δεις, σου λένε κέρδισε κανένα τζόκερ και στην πραγματικότητα έχεις ερωτευτεί. Σαν τζόκερ είναι ο έρωτας πολλές φορές. Αλλά ισχύει κιόλας από εκεί που μπορεί να είσαι πολύ χαρούμενος, ξαφνικά άμα κάτι δεν πάει καλά και χαλάσει. Ξαναεπιστρέφεις σε αυτή την κόλαση, να το πω και έτσι, αφού μιλήσαμε για παράδεισο.
1: Αυτό θεωρώ ότι όντως είναι θέμα τύχης οι ανθρώπινες σχέσεις, ο έρωτας. Η αγάπη λένε απέχει μια τρίχα από η αγάπη από το μίσος. Εκεί που αγαπάς, εκεί μισείς. Εκεί που χαίρεσαι, εκεί πέφτει σαν την τόπα κάπως.
0: Και κοίτα να δεις τι γίνεται. Εκεί που αγαπάς έναν άνθρωπο μπορεί να ξαφνικά να μισείς
1: τον ίδιο. Αυτό σου τόσο απέχει, τόσο η αγάπη από το μίσος. Είναι τρελό.
0: Είναι. Αλλά ισχύει αυτό που λέει εδώ πέρα. Η κυρία αυτή.
1: Είναι ποιήτρια, ρομαντική ψυχή.
0: Είναι ωραίο αυτό που λέει. Όντως, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι τύχη πολλές φορές.
1: Είναι τύχη. Όχι μόνο και η οικογένειά σου είναι τύχη και οι άνθρωποι που υπάρχουν στον δρόμο σου είναι τύχη.
0: Καμιά φορά σου στέλνει και ο Θεός μας αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ δεν πιστεύω και τόσο πολύ στην τύχη. Εγώ θεωρώ πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο, πως ακόμα και ένας άνθρωπος να εμφανιστεί μπροστά σου. Έπρεπε να εμφανιστεί, έτσι θεωρώ εγώ.
1: Σαν μάθημα, ας πούμε, να πάρεις κάποιο μάθημα.
0: Ακόμα και ένα μάθημα. Ακόμα ένα μάθημα μπορείς να το πάρεις από τον οποιοδήποτε.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα και από τον εχθρό σου. Μπορεί να είναι που θα σου κάνει κακό.
0: Ακριβώς. Μπορεί να σου πει μια κουβέντα που να σε ξυπνήσει για πάντα.
1: Να πω πάνω σε αυτό κάτι.
0: Πες.
1: Ότι η ζωή πολλές φορές σου φέρνει καταστάσεις που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ξανά και ξανά μέχρι να μάθεις να τις αντιμετωπίζεις.
0: Πολύ σωστό.
1: Αυτό, ίσως γι' αυτό.
0: Για να σε δυναμώσει.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος είχε δώσει μια συνέντευξη λίγο καιρό πριν. Και μίλησε γενικά για όλη την περιπέτεια που είχε περάσει τότε με την οικογένειά του, το δρομοκαίτιο και όλα αυτά. Και αυτό που είπε είναι, αυτό που έκανε η αδερφή μου φάνηκε τόσο κακό στα πλαίσια του αστείου. Ο Γιώργος Μαζονάκης αναφέρθηκε στην ένταση με την αδερφή του, λέγοντας πως αυτό που συνέβη φάνηκε πολύ άσχημο, του φάνηκε πολύ άσχημο, ακόμη και αν παρουσιάστηκε ως κάτι που έγινε στο πλαίσιο του αστείου. Εγώ δεν θυμάμαι να παρουσιάστηκε ότι έγινε στο πλαίσιο του αστείου, γιατί τον βάλανε στο δρομοκαίτιο και τον άνθρωπο τον κοντέψε να τον σταυρώσουν. Εντάξει, ο Μαζονάκης είναι μια ψυχή έτσι πολύπλευρη και κάνει διάφορα πράγματα. Εντάξει, ξεφεύγει πολλές φορές στις πίστες αυτά, είναι λίγο μοναδικός αυτό που κάνει. Έτσι και το σόου του και όλα του. Αλλά τώρα η αδερφή σου, η οικογένειά σου, εκεί που λέει καθόμουν στο σπίτι, λέει και έκανα, μαγείρευα λέει τη μακαρονάδα μου. Έρχεται η αστυνομία και μου λένε: έχει κάνει η οικογένειά σου, λέει αυτό και αυτό, αυτή τη μήνυση, ρε παιδί μου, ότι δεν είσαι καλά και πρέπει να πάμε στο ψυχιατρίο. Δηλαδή είναι. Και λέει, σου δίνουν κιόλας χρόνο, λέει, οι άνθρωποι αστυνομικοί. Σου λένε, μπορείς να κάνεις ό,τι έχεις να κάνεις και να πάρεις τα πράγματά σου και να έρθεις. Και έτσι και έγινε. Ήταν ευγενέστατη, λέει, η αστυνομική στον δρόμο μαζί του. Αλλά εσύ, τώρα να σε βάλει η οικογένειά σου να στέλνεις ψυχιατρίο, ξέρω εγώ.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι και την οικογένεια δεν τη διαλέγεις. Πέρασε τόσο άσχημα που καμιά φορά, ρε παιδί μου, όταν τελειώνει μια άσχημη ιστορία, δεν λες, θα το διακομωδήσω και θα το σκέφτομαι σαν ένα αστείο. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχει κάνει και ο Γιώργος,
0: ίσως
1: νομίζω.
0: Πάει να το δει έτσι για να μπορεί να το ξεπεράσει.
1: Αυτό το διακομωδεί πλέον. Του φαίνεται αστείο αυτό που έγινε από το ίδιο του το αίμα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Αλλά κοίταξε, αυτό σου έλεγα και πριν, ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτό που πέρασε, σε αυτό το ζόρι, και αυτό που είπαμε και πριν λίγο ακριβώς, μέσα σε αυτό το ζόρι που πέρασε, έκανε, ας πούμε, και τις πρεμιέρες του, είχε βγάλει και ένα τραγούδι τότε και του έκανε πάρα πολύ καλό γενικά. Και στο μαγαζί που πήγε ήταν φύσκα, μιλάμε.
1: Του έκανε καλό γιατί το αντιμετώπισε πολύ ανθρώπινα.
0: Και ο κόσμος του έδωσε πολύ στήριξη.
1: Ακριβώς.
0: Και ηθοποιοί και τραγουδιστές του έδωσαν όλοι πολύ στήριξη.
1: Άρα τον αγαπάει ο κόσμος και το έδειξε έμπρακτα.
0: Εντάξει, και αυτός για μένα είναι καλό. Επειδή ζούμε και στην Ελλάδα, πρέπει κάπου λίγο να έχουμε ένα όριο.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Το είχε παρακάνει ίσως, ναι, λίγο και νομίζω ότι τον προσγείωσε κιόλας λίγο αυτό.
0: Είδες. Άρα για καλό έγινε ακόμα
1: ίσως και αυτό. Ίσως για καλό. Απλά γι' αυτό το διακομωδεί τώρα και νομίζω καλά κάνει γιατί μας το περνάει.
0: Έτσι. Πάμε τώρα στη Ζόζεφιν. Στην αγαπημένη μας Ζόζεφιν, και άκου τώρα να δεις δήλωση που έκανε. Η Ζόζεφιν έδωσε μια συνέντευξη και τη ρωτήσανε αν με τον Νίνο έχουν παντρευτεί. Και η ίδια η τραγουδίστρια έκανε μια χιουμοριστική δήλωση για τη σχέση τους με τον Νίνο και λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχουν παντρευτεί και κανείς δεν το γνωρίζει. Εσύ τι πιστεύεις το εννοεί?
1: Λέει χιουμοριστική δήλωση. Κάνει πλάκα. Εννοεί ότι ζουν μαζί, σαν παντρεμένοι, είναι ο έρωτας της ζωής της και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουν παντρευτεί, παιδιά, πραγματικά.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, εγώ θεωρώ πολλοί κόσμος μπορεί να έχει παντρευτεί στα κρυφά. Εγώ αν το έκανα στα κρυφά το έκανα.
1: Δεν το πιστεύω, αλλιώς δεν θα το έλεγε αν ήθελε να είναι κρυφό. Ούτε για πλάκα.
0: Ούτε για πλάκα, λες.
1: Όχι, όχι, ο Νίνο δεν παίζει με αυτά, νομίζω. Είναι λίγο.
0: Παρεξηγησιάρης.
1: Έτσι, έτσι τον έχω, δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Πάντως είναι πολύ ρομαντική ψυχή σίγουρα. Και επίσης η Ζοζεφίν λέει έκανε την πρώτη κίνηση, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, το έχουμε πει, το έχουμε σχολιάσει. Ξανά... Έχουμε...
1: Και έλειπα εγώ από τα καλύτερα, λοιπόν.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα η Ζοζεφίν έκανε πολύ έτσι. Τότε έκανε πολύ ωραία κίνηση που βγήκε και μίλησε, που έκανε την κίνηση. Πήγε, του έδειξε την αγάπη του. Δηλαδή, το ξανά έφερε εκεί που έπρεπε.
1: Άνοιξε την πόρτα στις γυναίκες να λένε αυτό που νιώθουν και να μην περιμένουν μόνο από τους άντρες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γρηγοράκης, ο διατροφολόγος, είπε: αντί να γίνω παππούς, έγινε πατέρας. Ο γνωστός διατροφολόγος μίλησε για τη μεγάλη ανατροπή στη ζωή του, αποκαλύπτοντας πως αντί να γίνει παππούς, έγινε ξανά πατέρας. Είναι ένας άνθρωπος 50 τόσο χρονών. Έχει έναν γιο, λέει, 20 χρονών. Και λέει: εγώ αντί να γίνω παππούς, δηλαδή από το γιο μου. Έγινε ξανά πατέρας, έκανε ένα παιδάκι και έχει μια κορούλα, αν δεν κάνω λάθος, 2 χρονών. Είναι αυτό που λέμε πως, ακούω από πολλούς, άμα πάω 40 χρονών η ζωή μου τελείωσε. Ακούω από άλλες γυναίκες, αν πάω 35, τέλος, αυτό έμεινα στο ράφι. Όχι ρε παιδιά.
1: Γι' αυτό ποτέ μιλες, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, τρίτες, δηλαδή εκεί μπορεί να είσαι 50 χρονών, 50, 60, δεν ξέρω πόσο, 70 και να σου ήρθουν όλα όσα ζητούσες όλη τη ζωή σου.
1: Γιατί ποιος ήταν ο ψάλτης, όχι δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Κάποιος που ήταν πολύ μεγάλος και είναι πατέρας.
0: Τώρα εντάξει.
1: Ένας ηθοποιός που έβγαινε.
0: Πολλοί γίνονται για μένα. Εγώ πολλούς βλέπω να γίνονται
1: είναι
0: γενικά.
1: Πολύ γνωστό. Ο Βουτσάς.
0: Α, ο Βουτσάς. Μας βοήθησε εδώ ο Θοδωρής. Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βουτσάς, λοιπόν.
0: Σε έπιασε,
1: ναι, ναι. Έγινε πολύ μεγάλος πατέρας και το καταχάρηκε. Το ζούσε, λέει, καλύτερα και
0: από όλα. Να σου πω κάτι, Ρεσί Αφροδίτη. Όσο μας έχει χαρίσει ο Θεός τη ζωή και είμαστε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, όσο υπάρχουμε και μπορούμε και αναπνέουμε και μιλάμε, ακόμα ζούμε. Πράγμα που σημαίνει πως. Ό,τι ζούμε, καλό είναι να το απολαμβάνουμε και να το χαιρόμαστε.
1: Σωστά,
0: αυτό
1: σωστά.
0: Αυτό έχουμε την ευκαιρία.
1: Να είναι καλό ο άνθρωπος, να ζει ευτυχισμένος, να κάνει και άλλο παιδάκι.
0: Άξτε, αυτό σου λέει, εγώ πιστεύω ότι το έχουν πει και το αναφέρει.
1: Νιώθει άβολα και στην ουσία απολογείται χωρίς λόγο. Mm. Χωρίς λόγο. Για να αποδείξει τι, για τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Πάμε στον ποινικολόγο τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγες μέρες στο γραφείο του. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του δολοφόνου του γνωστού ποινικολόγου, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν και στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή του Αγίου Παντελήμωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, ενώ είχε απασχολεί τις αρχές και στο παρελθόν. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου. Έτσι. Μιλάμε πως είναι. Πάρα πολύ λυπητηρό γεγονός όλο αυτό που συμβαίνει. Οι κόρες του τον βρήκανε, δύο κόρες έχει, αυτές τον βρήκαν στο γραφείο του. Τώρα εδώ, στην Ελλάδα που ζούμε, ο άνθρωπος αυτός ο Αιγύπτιος, ο ο 28χρονος που σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου, έφυγε από το γραφείο του. Ήρεμος, άμα δείτε το βίντεο, ο άνθρωπος περπατάει, έχει κλέψει το λάπτοπ, έχει κλέψει το κινητό, κάποια χρήματα από ό,τι άκουσα. Και δεν τον. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ, σε βάρος του, υπήρχε ένταλμα σύλληψης και δεν τον έπιανε κανείς. Εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Κοιτάμε να πιάσουμε τους Έλληνες, να τους βάλουμε φυλακή για ένα πρόστιμο, για μια παράβαση στην εθνική οδό. Έτσι. Για 100 ευρώ θα σε βάλουν μέσα, θα σε κυνηγήσουν, θα σε πάρουν τηλέφωνα. Και τον Αιγύπτιο εδώ που είχε σε βάρος του υπήρχε υπόθεση ασέλγειας ανήλικης, δεν τον έπιασε ποτέ κανείς. Κινούταν ελεύθερος, έκανε τη ζωή του και σκότωσε έναν άνθρωπο και έφυγε ελεύθερος. Σαν να μην τρέχει τίποτα, έφυγε έτσι γιατί ήξερε ότι δεν τον πιάσουν. Σου λέει δεν με πιάσαν τότε, δεν με πιάσουν και τώρα. Ας κάνω εγώ πώς δεν έγινε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα που ζούμε, σε τι κοινωνία ζούμε. Και όταν βγει ένας πολιτικός σωστός και σου πει, αρχίστε σιγά σιγά να καθαρίζετε την κοινωνία από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους λαθρομετανάστες και όλους αυτούς. Τους φέραμε, τους βοηθήσαμε, ναι, τους ταΐσαμε. Στείλτε τους σπίτια τους εφόσον τους έχετε βοηθήσει και μετά. Μας έχουν διαλύσει την κοινωνία όλοι, τα έχουν ρημάξει όλα και έχουμε εδώ το Μητσοτάκη να βγαίνει και να λέει όλα βαίνουν καλώς. Σοπαρε Μητσοτάκη. Μαφιόζε. Μα είναι μαφιόζε. Ο άλλος εδώ, ο ανεψιός του της προάλλης έλεγε: έφαγα εγώ τη σφαίρα αντί να τη φάει το αφεντικό. Είναι δυνατόν. Και συμβαίνουν αυτά κάθε μέρα. Και δεν μπορείς και δεν μπορεί να τα χωνέσει και ο νου σου όλα αυτά που γίνονται.
1: Μας θυμίζει τη γνωστή ιστορία του Σεργιανόπουλου, λοιπόν. Ζούμε ξανά το ίδιο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει από μια άλλη χώρα και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Μα κάνουν ό,τι γουστάρουν, Αφροδίτη, γιατί δεν τους κάνει κανένας τίποτα.
1: Γιατί δεν υπάρχει συνέπεια. Όταν δεν υπάρχει, δεν το συνήθεια θα το ξανακάνουν. Ντροπή, έχεις δίκιο.
0: Για πήγαινε στην Ολλανδία να δεις άμα συμβαίνει αυτό.
1: Τι λες τώρα. Σε πιάνουν, δεν σε αφήνουν.
0: Στην Ολλανδία καταρχήν είναι περισσότερο παράνομο το να χτυπήσεις έναν άνθρωπο μια μπουνιά παρά να πας, ας πούμε, να κλέψεις κάτι.
1: Υπάρχουν κανόνες.
0: Υπάρχουν.
1: Φυσικά. Και τους κάνουν τις
0: κανόνες. Εδώ οι κανόνες που θέλουν να υπάρχουν είναι μόνο για να περιορίζουν τον Έλληνα πολίτη.
1: Για να παίρνουν λεφτά.
0: Για να δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή ενός Έλληνα βιοποριστή.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες και μου φαίνεται τόσο εκνευριστικό που βγαίνουν στη Βουλή και μιλάνε με τόση υπερηφάνεια για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι, τα κάνουν όλα καλά. Και εν τέλει δεν κάνουν τίποτα καλά.
1: Και αυτός ο Αιγύπτος θα έχει ταϊστεί, θα έχει κάνει, θα ζει ζωή χαρισάμενη και πόσα άλλα θα έχει κάνει που δεν τα έχουμε μάθει, έτσι. Ο κάθε Αιγύπτος.
0: Μα σκέψω, ήδη εκκρεμούσε στον ίδιο ένταλμα σύλληψη και δεν έπιανε κανένας.
1: Απουσία φόβου, γιατί δεν υπάρχει συνέπεια, δεν έχει πάθει τίποτα.
0: Εύχομαι, επειδή πλησιάζουν εκλογές, το ξαναλέω. Πρέπει όλοι να συλλογιστούμε, να μιλήσουμε στις οικογένειές μας, στους δικούς μας ανθρώπους και αυτή τη φορά να ψηφίσουμε με πολύ συνέπεια και πάρα πολύ σκέψη. Και να μην ρίξουμε την ψήφα, απλά να τη ρίξουμε κάπου. Και πιστέψτε με, η πολιτική που μας κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια μόνο κακό έχει κάνει στη χώρα μας. Για να μην πάμε τώρα στα θέματα των εμβολίων, γιατί έχουν ξανάρθει στην επιφάνεια και δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε τώρα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Παύλο μου, σε ό,τι λες πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όπως είπαμε, είναι Σάββατο βράδυ. Θα μας βάλει ένα τραγούδι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής και θα επιστρέψουμε με τα τελευταία θεματάκια μας. Γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία. Πάμε, Θοδωρή, να βάλουμε μουσική.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ στο Μάχη FM, στο 99,8 ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-71-08-0000, το σταθερό μας. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Μας έστειλε και ένα μήνυμα η Βέρα Μοντέκη, να της πω ότι έχει απόλυτο δίκιο στο που γράφει. Στην παρέα μου η Αφροδίτη Μπαλάρη. Μπαλαρή, συγγνώμη. Δεν με έχω κολλήσει να σου πω κάτι με τα επίθετα. Κολλάει το μυαλό μου.
1: Δεν πειράζει.
0: Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και πάμε να συνεχίσουμε. Είμαστε στην τελική ευθεία. Πάμε να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί με το τελευταίο θέμα εδώ με τον δικηγόρο και τον Αιγύπτιο ανέβασα λίγο πίεση. Γενικά με εκνευρίζει πολύ ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση που μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Και άμα βρω ευκαιρία, δεν κόβω δηλαδή. Τι να πω. Έχω εξοργιστεί με αυτούς. Να σου πω τώρα που θα πάμε, Αφροδίτη. Πάμε στους 9 συν 1 λόγους που δεν μπορείς να βγάλεις τον ή την πρώην σου από το μυαλό σου.
1: Ενδιαφέρον. Για να δούμε.
0: Πάμε να συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι συμβαίνει. Να δούμε, θα μας λύσουν το μυστήριο γύρω από αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος που δεν μπορείς να βγάλεις τον ή την πρώην σου από το μυαλό σου είναι ότι δεν έχεις πενθήσει πραγματικά τον χωρισμό. Πολλοί προσπαθούν να γεμίσουν αμέσως το κενό με δουλειά, εξόδους ή μια νέα γνωριμία. Όμως τα συναισθήματα που μένουν στην άκρη συνήθως επιστρέφουν πιο έντονα. Εγώ εδώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Άρα πρέπει να διάσεις πρώτα και μετά να προχωρήσεις.
0: Πρέπει να χωρίσεις. Να πάρεις τον χρόνο σου, να ηρεμήσεις, να τα βρεις και λίγο με τον εαυτό σου και μετά να κάνεις το επόμενο βήμα. Οι περισσότεροι ή οι περισσότερες έχουν και κάτι stand-by να περιμένει και με το που χωρίσουν πάνε εκεί.
1: Τα βάντζα.
0: Και εφόσον χωρίζεις και χάνεις αυτό που είχες, αρχίζεις και πολλές φορές γλυκοπικραίνεσαι με όλο αυτό.
1: Να σου πω και όσο μπαίνει η σύγκριση, μετά μπορεί να σου λείπει και παραπάνω άλλο.
0: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αυτό που πες πριν, να αδειάσεις.
1: Φάουλ. Αυτό γκολ είναι αυτό. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, το δεύτερο είναι. Ιδανικοποιείς τις όμορφες στιγμές. Ο εγκέφαλος έχει την τάση να θυμάται περισσότερο τα καλά και να ξεχνά τους λόγους που οδήγησαν στο χωρισμό. Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι η σχέση ήταν καλύτερη από ό,τι ήταν πραγματικά.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε τα κακά συνέχεια για να μπούμε στο mood ότι δεν τον θέλουμε ξανά στη ζωή. Δεν σε θέλουμε, κύριε.
0: Εντάξει, εφόσον έχεις πάρει την απόφαση να χωρίσεις, σημαίνει πως κάποια πράγματα γίνανε. Τώρα, αν χώρισες γιατί σου είπα μια κουβέντα παραπάνω, εντάξει, μπορείς να. Δεν είναι και χωρισμός, θεωρώ. Θα το αναθεωρήσεις γρήγορα. Αλλά τώρα, αν έχει συμβεί κάτι σοβαρό, χωρίζεις και δεν γυρίζεις πίσω.
1: Καμιά φορά κλείνει και ο κύκλος και εσύ, ένας ερωτευμένος, μπορεί να του φύγει του άλλου. Οπότε πρέπει να το αποδεχθείς.
0: Λοιπόν, το νούμερο 3 είναι. Μπερδεύεις τη νοσταλγία με τον έρωτα. Δεν σου λείπει πάντα ο άνθρωπος. Μπορεί να σου λείπει η συνήθεια, η καθημερινότητα, η αίσθηση ότι κάποιος ήταν εκεί για σένα. Πολύ σωστό είναι αυτό εδώ που λένε.
1: Σου λείπουν οι προσδοκίες που είχες γι' αυτόν. Δεν σου λείπει αυτός. Αυτό πρέπει να αποδεχτούμε.
0: Στην πραγματικότητα, οπότε μιλάμε ότι ζεις μια οφθαλμαπάτη.
1: Ναι, οι προσδοκίες, το τι θα κάναμε, τι εικόνες. Δεν σου λείπει ο άνθρωπος.
0: Σωστό. Πάμε στο νούμερο 4. Δεν πήρες ποτέ τις απαντήσεις που ήθελες. Οι χωρισμοί χωρίς ξεκάθαρο κλείσιμο αφήνουν ερωτήματα που συνεχίζουν να απασχολούν το μυαλό για πολύ καιρό. Εννοείται πως όταν πας να χωρίσεις, πρέπει να κάτσετε να μιλήσετε, να τα συζητήσετε, να τα ξεκαθαρίσετε και μετά να χωρίσεις. Τι σημαίνει, ξύπνησα ένα πρωί και δεν μου άρεσε κάτι και εξαφανίστηκα. Εντάξει, εκεί λογικό, πολλοί το κάνουν αυτό.
1: Είναι το viral της νέας γενιάς. Όχι μόνο, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Εξαφανίζονται χωρίς απαντήσεις και είναι κάτι που μπορεί να σε τρελάνει σε όλη τη ζωή. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.
0: Ναι, γιατί η νέα γενιά έχει ξεχάσει να επικοινωνεί.
1: Ναι,
0: βασικά καμιά, δεν ξέρει να επικοινωνεί.
1: Καμιά φορά και η μία απάντηση είναι, αλλά μας τρώει μετά.
0: Εννοείται.
1: Είναι η απόρριψη, μεγαλώνει.
0: Σωστό. Συμφωνώ με την Αφροδίτη. Συνεχίζεις να παρακολουθείς τη ζωή του ή της. Τη ζωή του ή της. Κάθε επίσκεψη στο προφίλ του ή της, κάθε story και κάθε νέα φωτογραφία λειτουργούν σαν μία μικρή υπενθύμηση ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει μέσα σου. Γι' αυτό εγώ εδώ θα σας πω. Όταν χωρίζετε, κάντε ένα follow, έτσι, μια διαγραφή της συνομιλίας σας και συνεχίστε τη ζωή σας σαν να μην υπήρχε ποτέ αυτός ο άνθρωπος.
1: Άρα μπλοκ από παντού.
0: Εντάξει, το blog τώρα είναι λίγο, έτσι, λίγο υπερβολικό, λίγο πιο αυστηρό. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε όταν χώριζα πριν να υπάρχουν τα social media, θυμάμαι, και δεν ήθελα να πληγώνω ή να ξαναθυμάμαι όλα αυτά που γράφει εδώ, γιατί είναι όλα πολύ αληθινά αυτά που λέει εδώ. Απέφευγα, ας πούμε, τις συναντήσεις, τις κοινές παρέες, όλα αυτά.
1: Γιατί το βιώνεις καθημερινά.
0: Ακόμα και τη συνομιλία που την είχα στα SMS, ας πούμε, τότε που υπήρχαν SMS, την έσβηνα. Γιατί όταν το βλέπεις, το μυαλό σου παίζει παιχνίδια.
1: Μπαίνεις και βλέπεις εντωμεταξύ είναι συνδεδεμένο, συνδέθηκε εκεί, πάει να μιλάει.
0: Είχα ένα φίλο που θυμάμαι όταν γινόταν κάτι τέτοιο, 10 όταν πάνω από το κινητό και έμπαινε. Μα πώς ήταν στο Viber πριν από 10 λεπτά.
1: Συνδεδεμένος, με ποια μιλάει. Τέτοια ώρα, ναι. Σε μένα. Μήπως με σκέφτεται, μήπως πάει να μου στείλει. Πάντα την ψευδέστηση.
0: Τρελό, τρελό,
1: ότι
0: τρελό.
1: Θα σου στείλει. Αλλά έτσι. Δεν θα σου στείλει. Κάτσε φάε.
0: Λοιπόν, 6. Συγκρίνεις όλους τους επόμενους μαζί του ή μαζί της. Όταν κάθε νέα γνωριμία περνά από το φίλτρο του πρώην, είναι σχεδόν αδύνατο να δώσεις πραγματική ευκαιρία σε κάποιον άλλο. Εννοείται πως δεν πρέπει να συγκρίνεις κανέναν και καμία με τον πρώην σου ή γενικά με κάποιον άνθρωπο πρώην που έχεις στη ζωή σου.
1: Νομίζω το είπα και πριν αυτό, ότι όταν μπαίνεις στο σημείο σύγκρισης μπερδεύονται όλα. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις, να κλείσεις τον κύκλο και μετά περνάμε στον επόμενο.
0: Βασικά, σε ό,τι θα διαβάσουμε, εγώ θεωρώ ότι εκεί θα καταλήξουμε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αδειάσεις, πραγματικά να ηρεμήσεις και μετά να κάνεις το επόμενο βήμα. Πάμε στο 7. Έχεις συνδέσει την αυτοεκτίμησή σου με τη σχέση. Αν ο χωρισμός σε έκανε να αμφισβητήσεις την αξία σου, είναι πιθανό να αναζητάς ακόμα ασυνείδητα επιβεβαίωση από τον άνθρωπο που έφυγε. Έτσι που λέτε.
1: Νομίζω ότι φταίς εσύ, ότι τα έκανες όλα λάθος, ειδικά αν δεν υπάρχει το κλείσιμο που λέμε, και μετά η αυτοεκτίμησή σου έχει χαθεί λόγω της σχέσης. Πού δεν πρέπει. Είναι άλλο κομμάτι εσύ και άλλο η σχέση σου.
0: Και αυτό συνήθως το κάνουν κάποιοι. Πολύ έτσι εγωκεντρικοί άνθρωποι.
1: Χειριστικοί, ναρκισιστές.
0: Μπράβο, σε κάνουν να νιώθεις ότι φταίς για όλα και όταν χωρίζεις ακόμα έχεις αυτή την ψευδέστηση.
1: Συνήθως όταν δεν δίνουν τις απαντήσεις, σε βάζουν να χάνεις την αυτοεκτίμηση. Τι έκανα, γιατί δεν μου απάντησε, κάτι λάθος.
0: Αυτό, οι χειριστικοί το κάνουν συνήθως αυτό. Οπότε και για μένα, άμα κάποιος καταλάβει σε μια σχέση ότι κάποιος άλλος είναι χειριστικός, πρέπει να φύγει χθες. Όχι μισή μέρα, όχι μια ευκαιρία, τίποτα. Πρέπει να φύγει χθες.
1: Δεν το καταλαβαίνεις το χειριστικό άνθρωπο, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο 8. Εγώ νομίζω πως το καταλαβαίνεις, έχει κάποια σημάδια, αλλά θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Πάμε στο 8. Δεν έχεις γεμίσει το κενό με νέα βιώματα. Όταν η ζωή μένει η ίδια μετά τον χωρισμό, το μυαλό επιστρέφει εύκολα στο τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο που έζησε. Οπότε ξεκινάς και ζεις τη ζωή σου, κάνεις πραγματάκια.
1: Δραστηριότητες, νέες ασχολίες, νέες παρέες, δεν κλείνεις τον εαυτό σου.
0: Πολλές φορές η εργασιοθεραπεία και το γυμναστήριο, η προπόνηση, όταν ειδικά βλέπεις την αυτοβελτίωση πάνω σου και τη δουλειά, να φτιάχνει η ψυχολογία σου και αρχίζεις και κοιτάς άλλα πράγματα.
1: Πρέπει να γεμίζεις το χρόνο σου.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Πάμε στο 9. Ελπίζεις ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει. Τότε γιατί να χωρίσεις. Ακόμα και αν δεν το λες δυνατά, μέσα σου μπορεί να κρατάς ζωντανό το σενάριο της επανασύνδεσης. Και όσο αυτή η ελπίδα υπάρχει, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προχωρήσεις. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία τέτοια ελπίδα και καμία τέτοια σκέψη στο μυαλό σου.
1: Πάντως, κατά το 60% να ξέρεις, όλοι γυρίζουν, συγκρίνουν, πηγαίνουν στην επόμενη, στον επόμενο, βρίσκουν πράγματα που δεν τα είχε οι προηγούμενοι, χαίρονται και μετά βλέπουν ότι οι προηγούμενοι ήταν καλύτεροι τελικά. Και συνήθως ξαναγυρίζουν. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό, γιατί όταν ακούς από παντού ότι όλοι γυρίζουν, κρατάς την ελπίδα.
0: Και η πρώην επιστρέφει.
1: Ναι. Συνήθως επιστρέφουν όλοι. Πάνε, προσπαθούν και ξαναγυρνάνε πίσω γιατί δεν βρήκαν καλύτερη.
0: Όπως και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που επιστρέψει στον πρώην και τώρα μαζί.
1: Άγια σου, η σύγκριση.
0: Πάμε στο 10. Δεν σου λείπει ο πρώην ή η πρώην σου, σου λείπει η εκδοχή του εαυτού σου τότε. Αυτός είναι ίσως ο πιο συχνός λόγος. Δεν αναπολύσεις μόνο έναν άνθρωπο, αλλά μία περίοδο της ζωής σου, τον τρόπο που ένιωθες, τα όνειρα που έκανες και την εκδοχή του εαυτού σου που υπήρχε μέσα σε εκείνη τη σχέση.
1: Φυσικά θα συμφωνήσω σε αυτό. Ζεις τον έρωτα, χαίρεσαι, σου δίνει η ζωή, ακόμα και για να ξεκινήσεις για δουλειά το πρωί, όταν είσαι ερωτευμένος, πας με άλλη διάθεση. Οπότε αυτό σου λείπει, αυτό το κομμάτι του εαυτού σου, το χαρούμενο. Έχεις λόγο να υπάρχεις, ας πούμε.
0: Ναι. Okay. Τι να πω.
1: Ρομαντική ψυχή, εδώ μπορώ να στο αναλύσω.
0: Εγώ που δεν είμαι τόσο ρομαντικός, μπορώ να το αναλύσουμε, να το αναλύσεις λίγο πιο ψυχρά από σένα. Οπότε θα κρατήσουμε τη δική σου εκδοχή για να μείνει λίγο πιο όμορφο.
1: Καλό είναι να διαφωνούμε πάντως, εντάξει.
0: Εγώ θα το συζητούσα πιο ψυχρά. Για μένα γενικά όταν είναι ένα τέλος, όποιο και αν είναι αυτό, τελειώνει. Δεν υπάρχει πισωγυρισμός ποτέ.
1: Εγώ πάντα ελπίζω ότι θα ξαναφτιάξει σχέση είτε με φίλη είτε με σχέση. Το έχω φανταστεί.
0: Και με φίλο ακόμα. Αν πω τέλος είναι τέλος, δεν σου λέω θα το κρατήσω κακία. Μπορεί κάποια στιγμή να πιω ένα καφέ, αλλά όσο και αυτό που υπήρχε θα ξαναυπάρξει. Γιατί αν έχει συμβεί κάτι, ένα από το τέλος, είναι σοβαρό. Και αν είναι σοβαρό, δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Δεύτερη ευκαιρία δεν δίνεις.
0: Δεύτερη ευκαιρία να μπορούμε να μιλάμε, ναι, αλλά δεύτερη ευκαιρία να έρθει πιο κοντά σε μένα, όχι. Αν έχει κάνει κάτι σοβαρό, όχι.
1: Okay.
0: Ένα λάθος. Ξέρεις τι λέει ένα τραγούδι, το ίδιο λάθος δεν θα κάνω ξανά. Μια φορά το κάνεις το λάθος.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ στις δεύτερες ευκαιρίες έχω δώσει πήγανε το ίδιο χάλια.
0: Είδες. Οπότε.
1: Και χειρότερα.
0: Μπράβο. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Το να μην μπορείς να ξεχάσεις λοιπόν κάποιον δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω. Το ότι ένας άνθρωπος εξακολουθεί να περνά από το μυαλό σου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ο σωστός για σένα ή ότι ο χωρισμός ήταν λάθος. Συχνά σημαίνει ότι απλώς χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο, νέες εμπειρίες και κυρίως περισσότερη κατανόηση απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό. Κρατάμε αυτό λοιπόν Αφροδίτη.
1: Κρατάμε αυτό, να αγαπάμε τον εαυτό μας και να μάθουμε τον εαυτό μας, παιδιά. Κανείς δεν θα μας αγαπήσει.
0: Και όταν κάποιος κύκλος έρχεται στο τέλος του, απλά τον αποδεχόμαστε.
1: Πρέπει να. Βασικά, πολύ μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Και επειδή σας έχει αρέσει τις τελευταίες εβδομάδες που κάθε έτσι Σάββατο πριν κλείσουμε, σας δίνουμε και πέντε ταινίες, έτσι, ή πέντε σειρές για να απολαύσετε το Σαββατόβραδό σας. Γιατί κάποιοι δεν θα βγείτε έξω. Σε αυτό το σημείο, στα γρήγορα, θα σας πούμε πέντε ταινίες που αξίζουν στο Netflix. Ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να μπει να δει. Η πρώτη είναι που λέγεται με τίτλο «Ο δάσκαλος», μια συγκινητική δραμεντή για έναν καθηγητή, έναν μαθητή και μια μαγείρισα που βρίσκονται μαζί τις γιορτές και δημιουργούν μια απρόσμενη σχέση από τις πιο αγαπημένες ταινίες των τελευταίων ετών. Την ξέρεις?
1: Όχι, αλλά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και μόνο που είναι δραμεντή.
0: Δραμεντή.
1: Με κέρδισε.
0: Λοιπόν, δύο. «Το κορίτσι που εξαφανίστηκε». Ψυχολογικό θρίλερ του David Fincher με τον Ben Affleck, ηθοποιάρα. Μία εξαφάνιση που αποκαλύπτει μυστικά, ψέματα και σκοτεινές πλευρές μιας σχέσης. Εγώ αυτήν θα βλέπα από τώρα.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Με εξητάρει αυτό.
0: Εμένα γενικά μου αρέσουν αυτές οι ψυχολογικές.
1: Θα το δούμε μαζί πάλι. Μπορούμε να το δούμε παρέα.
0: Πολύ. Ναι. Πάμε στην τρία. Η λίστα του Σίντλερ. Ένα συγκλονιστικό ιστορικό δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Όσκαρ Σίντλερ και της προσπάθειάς του να σώσει ανθρώπινες ζωές στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή θα είναι λίγο κουραστική, θεωρώ.
1: Βαριά θα είναι.
0: Βαριά, αλλά σε όποιον αρέσουν αυτές οι πολεμικές ταινίες, ναι.
1: Υπάρχουν οι φανατικοί.
0: Λοιπόν, Whiplash, ένα έντονο ψυχολογικό δράμα για ένα νεαρό μουσικό που κυνηγά την τελειότητα και έναν απαιτητικό καθηγητή που δοκιμάζει τα όρια του.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον ακούγεται και αυτό βαρύ μου φαίνεται.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι ωραίο γιατί όταν θα δεις έναν άνθρωπο να κυνηγά την τελειότητα και εν τέλει θα καταλήγει στο να αγαπήσει τον εαυτό του, θα σου περάσει ένα ωραίο μήνυμα. Εγώ εκεί πιστεύω ότι θα καταλήξει η ταινία χωρίς καν να τη δω.
1: Όλα αυτά σου περνάνε ωραία μηνύματα, αρκεί να έχεις την ψυχολογία να μην βαρύνεις πολύ μετά από αυτό.
0: Και τώρα θα σας πω μια ταινία που έχει τύχει να τη δω και είναι ταινιάρα. Λοιπόν, Η Δίκη των 7 του Σικάγκο. Δυνατό δικαστικό δράμα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα με εξαιρετικές ερμηνείες και γρήγορο ρυθμό. Ταινιάρα, να το ξέρετε. Και μ' αρέσει πολύ που είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Top.
1: Για σένα, εγώ δεν θα το βλέπω αυτό.
0: Εγώ πάντως που την είδα, με κράτησε πραγματικά 2 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, πάει και κάτι παραπάνω και ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Το ακούμε, Παύλο μου, άντε να το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει περάσει αυτή η ώρα, Αφροδίτη. Πάμε να καληνυχτήσουμε τους ανθρώπους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Αφροδίτη Μπαλαρή που ήταν στην παρέα μου και αυτή την εβδομάδα. Να πω ένα ευχαριστώ στον Θοδωρή Μπαρμπαρή που είναι στον ήχο. Ακούσα την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο εδώ στον Μάχη FM 99,8. Θέλω να σας ευχηθώ ένα υπέροχο βράδυ, ένα όμορφο Σάββατο. Όσοι βγείτε να προσέχετε στο γυρισμό, μην πηγείτε πολύ και οδηγήσετε. Και μια όμορφη Κυριακή αύριο να την απολαύσετε. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο, τη γνωστή ώρα, 7 με 8. Τώρα έρχεται ο Κώστας Παλαιολόγος για να ακούσετε για την εκπομπή των αθλητικών. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM. 3 λεπτά μετά τις 8, εμείς εδώ πιστοί στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί σας. Εδώ είναι η εκπομπή Goal από τα Αποδυτήρια. 3 λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα μείνουμε μαζί σας για το επόμενο 2ωρο. Αρκετή δισογραφία στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί σας θα είναι ο Θοδωρής Μπαρμπάρης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Έξω από το γκολ. Ναι, είναι ένα γκολ που αξίζει φυσικά όλοι.
0: Και φυσικά σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε, να εκφράζετε τις όποιες απορίες, επισημάνσεις, απορίες που έχετε γενικότερα. Είναι το 210

Μουντιάλ αποτελεί παρελθόν εδώ και 6 βράδια. Το Μουντιάλ που είχε στη ζωή μας στις 11 του Ιούνιου και ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή. 19 Ιουλίου βρήκε την Ισπανία να επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το μακρινό 2010. Το σύνολο του De La Fuente ήταν με διαφορά το πιο συνετό, το πιο συγκεντρωμένο καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, με εξαίρεση αυτό το αναπάντεχο 0-0 της δικής της πρεμιέρας κόντρα στο πράσινο ακροτήρα. Πράσινο ακροτήριο όμως, το οποίο στη συνέχεια δικαιολόγησε απόλυτα ότι αυτό το 0-0 κόντρα στην τωρινή παγκόσμια πρωταθλήτρια μόνο τυχαίο δεν ήταν. Από εκεί πέρα οι Ισπανοί πάτησαν γκάζι και άφησαν τη σκόνη στους αντιπάλους τους με πιο εμφατική, θα λέγα εγώ, πρόκριση, το 2-0 επί της Γαλλίας στον ημιτελικό. Μια Ισπανία που εχμαλώτησε την ομάδα του Ντεσάν. Υπάρχουν βεβαίως και εξελίξεις σε πάρα πολλές εθνικές ομάδες. Τα πούμε όλα εδώ πέρα εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια την Ισπανία, έχει να κάνει τον τελικό της περασμένης Κυριακής, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στο 107. Δεύτερο τρόπαιο για την Ισπανία, δεύτερο μουντιάλ για τους Φοριάς Ρόχας, και αυτό στην παράταση. Θυμίζουμε κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, όπου οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει 1-0, ακριβώς το ίδιο σκορ των Ολλανδών. Ο Ινιέστα ήταν αυτός που στο 116 είχε κάνει, είχε δώσει το τρόπαιο στους Φοριάς Ρόχας. Τώρα ήταν η σειρά του νεαρού Φεράν Τόρες, του νεαρού φορ της Μπαρσελόνα, να εκμεταλλευτεί την ολιγορία της άμυνας της Αργεντινής και να νικήσει το Μαρτίνες για το 1-0. Πικρό αντίο για τον Λιονέλ Μέση, ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του πλανήτη για τον 21ο αιώνα, αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Μια εθνική ομάδα Αργεντινής η οποία μάλλον της οποίας αυτό το Μουντιάλ αποτέλεσε το τέλος ενός κύκλου για πάρα πολλούς παίκτες. Πέραμε βέβαια με κορυφαίο όλων τον Άσο τον Μαϊάμι. Στα 39 του χρόνια ήταν αυτός που πήρε την Αργεντινή στις πλάτες του, πετυχώντας 8 γκολ και 4 ασίστ. Δεν μπορεί να μην πήρε το χρυσό παπούτσι, το οποίο κατέληξε στα χέρια του Κιλιάν Εμπαπέ, που πέτυχε 10 γκολ και είχε εισάρτημες ασίστ με τον Λιονέλ Μέση. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση ήταν αυτός που πιο πολύ κέρδισε τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τον τελικό, καθότι στα 39 του χρόνια πήρε στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος και το οδήγησε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό, μετά από αυτό που είχε κερδίσει η Αργεντινή το 2022, το χειμώνα του 2022, στα γήπεδα του Κατάρ απέναντι στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή έμεινε στις τρεις κατάρτισεις Μουντιάλ, η Ισπανία να φτάνει τις δύο και να ισοφαρίζει την Γαλλία και την Ουρουγουάη.

Να πούμε ότι ο Ρόδρυ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ, κερδίζοντας τον τίτλο από το φαβορί, το Λιονέλ Μέση. Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορυφαία ατομική τιμή της οργάνωσης, επισφραγίζοντας την εξαιρετική του απόδοση στους αγώνες. Επίσης, στις άλλες ατομικές διακρίσεις, ο Κουμπαρσί κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη, ενώ ο Ουνάι Σιμών, ο τραυματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρο του τουρνιά. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί στον τελικό που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βράβευσε τους Ισπάνους. Δύσκολη, θα λέγαμε, μια δύσκολη συνθήκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Για μια Ισπανία που κατά τεκμήριο ήταν η κορυφαία ομάδα, ήταν η ομάδα η οποία δέχθηκε μόλις ένα γκολ στον προημιτελικό, στο παιχνίδι με την ομάδα του Βελγίου, στη νίκη της με 2-1. Γενικότερα πάντως μπορεί η Ισπανία να μην έπαιξε το φουλ θεαματικό ποδόσφαιρο, όμως για όποιον είχε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει από την αρχή, ήταν η ομάδα που σε έπιθε από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, από τον όμιλό της κιόλας, ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά στη διοργάνωση, γιατί είχε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι της, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για μια ομάδα που θέλει να φτάσει ψηλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ενδοκάλυψη, είναι η ομοιογένεια, είναι ο ενθουσιασμός και τα νιάτα των πολλών παιχτών. Και βέβαια στην άκρη του πάγκου ένα προπονητή σαν τον De La Fuente, που έχει κερδίσει τα πάντα σε όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Από τις ακαδημίες, την ΚΑΠΑ 19, την ΚΑΠΑ 21, μέχρι και την πρώτη ομάδα, την οποία πριν από δύο καλοκαίρια, θυμίζουμε, είχε αναδείξει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια Ισπανία η οποία πάει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της ομάδας του 8-10-12. Εκείνη η Ισπανία, θυμίζουμε, είχε κατακτήσει δύο συνεχόμενα γύρω και ενδιάμεσα το Μουντιάλ. Η Ισπανία τώρα του De La Fuente, από τη στιγμή που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, κέρδισε το τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από λίγες ημέρες και τώρα προετοιμάζεται για το επερχόμενο Euro του 2028, έχοντας ένα τεράστιο κίνητρο, μια τεράστια πρόκληση να ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ.

Βέβαια, η εβδομάδα η οποία φτάνει στο τέλος της είχε έντονο ενδιαφέρον για δύο ελληνικές ομάδες που έκαναν το ξεκίνημά τους σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη σεζόν 2026-2027. Ο λόγος για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αμφότεροι τα πήγαν εξαιρετικά στα πρώτα τους παιχνίδια. Για τα προκριματικά αρχικά του ΠΑΟΚ, για ό,τι έχει να κάνει τον ΠΑΟΚ για το Europa League και ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Δυνάμου Κιέβου επί πολωνικού εδάφους, έχοντας καταπληκτική μέρα τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και τον Σάντα Μαρία να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Βικεφάλου. Επικράτησε 3-2 της Δυνάμου, ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει την νέα ομάδα του Λύση, του τεχνικού του ΠΑΟΚ, μια ανάσα από την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο της δεύτερης στη τάξη διοργάνωσης. Στην ερχόμενη Πέμπτη, θυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Ουκρανική ομάδα στην Τούμπα, έχοντας να διαχειριστεί αυτό το υπέρ του σκορ. Ενώ ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πραγματικά σε εκπληκτική εμφάνιση επικράτησε της άσημης ομάδας της Ουγγαρίας, της ΠΑΞΗ, 1-2 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε επί ουγγρικού εδάφους την περασμένη Πέμπτη, και έτσι ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, ο οποίος συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις από τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού, μπήκε με το δεξί και στις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το Conference League, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Μάλιστα, το τριφύλι θα μπορούσε, εφόσον είχε εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, κλασικές ευκαιρίες, να έχει δώσει χαρακτήρα θριάμβου στην νίκη του και ουσιαστικά να μετατρέπει σε μια τυπική διαδικασία τη ρεβάς του ΆΚΑ. Δεν το έκανε, αν και προηγήθηκε και ορίς 2-0 με τον Αντίνο μάλιστα να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βρέθηκε στο 50, πρόκειται 0-2. Θυμίζω στο 41 με αυτόν τον γκολ είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός. Εν τούτης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις πολλές κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησε. Δεν μπόρεσε να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ που θα του έδινε μια άλλη άνεση στον επαναληπτικό. Δέθηκε και τον γκολ στο 70 στο πρώτο λεπτό. Και έτσι πλέον θα πρέπει να είναι προσεκτικός στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στο ΆΚΑ, ώστε να συνεχίσει την παρουσία του στο Conference League και βεβαίως να ονειρεύεται ότι το φετινό ταξίδι θα είναι μακρινό στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μιας και αναφέρομαστε στον Παναθηναϊκό, το Τριφύλλι θα πάει εξαιρετικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα παίξει έναν παίκτη για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί έντονα η ΑΕΚ, λόγος για τον Kings Kangua, τον Αφρικανό μέσο από την Hapoel Berseva. Η ΑΕΚ με τις προσπάθειες που κάνει μέσω όλο αυτό το διάστημα είχε προσεγγίσει τον άσο της Hapoel Berseva. Από στιγμή όμως που ο Κάγκου αγωνίστηκε με την ομάδα της Hapoel στο μάτς της περασμένης Τετάρτης για τα προκριματικά του Champions League, εκ τότε ουσιαστικά χάλασε η μεταγραφή για την Ένωση. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ήδη κινητοποιηθεί για τον παίχτη από τον περασμένο Μάιο, όπως αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες, ουσιαστικά ενεργοποίησε τη συμφωνία που είχε τόσο και με την πλευρά του παίχτη όσο και με την Hapoel Berseva, και έτσι λοιπόν έδωσε τα χέρια με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο παίχτης, ο οποίος από τη Ζάμπια μάλιστα θα αγωνιστεί και στην επερχόμενη ρεβάνση των Ισραηλινών με τη Βίκινγκουρ. Θυμίζουμε, η Hapoel Berseva είχε τηθεί 2-1 στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και στη συνέχεια ο Κάγκουα θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι. Από εκεί πέρα, θυμίζουμε ότι ο βραχικής όμως μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά που πρόκειται να δώσει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός στο Conference League, αν και εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάξης στον επαναληπτικό του ΆΚΑ, καθότι έχει αγωνιστεί με την Hapoel Berseva και έτσι θα υπολογίζεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις μόνο αν καταφέρουν να βρεθούν στην League Phase της Τρίτης στις τάξεις διοργάνωσης. Να πούμε ότι πρόκειται για ακόμα έναν παίκτη που έρχεται να προστεθεί στην φαρέτρα της ομάδας του Jacob Nistrup. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ήδη κάνει δικούς του παίκτες όπως ο De Vrij, όπως ο Den Brockelen. Πολύ καλοί Ολλανδοί παίκτες με αρκετές παραστάσεις, ιδιαίτερα ο De Vrij, ο οποίος μάλιστα έκανε και την έκπληξη και πριν από λίγες ημέρες αναδύθηκε και πρώτος αρχηγός του Τριφυλλιού. Οι νέοι συμπαίκτες του θεώρησαν σκόπιμο ότι ένας παίκτης με τις παραστάσεις, την εμπειρία και τον πρίο ενός παίκτη όπως ο του De Vrij και με την 8χρονη θητεία του στην Ίντερ δεν θα μπορούσε σαν μια ηγετική φυσιογνωμία να μην είναι αρχηγός σε μια ομάδα με τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν, όπως έκλειναν σωστό, το ανέδειξαν πρώτο αρχηγό τον De Vrij. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη κιόλας χρονιά ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός θα φοράει το περιβραχιόνιο του Τριφυλλιού.

Και πριν από λίγα λεπτά, μια είδηση τη τελευταία στιγμή, ο Όφη ήρθε σε συμφωνία με τον Αϊτόρ, ένα πρώην πράσινο. Η διοίκηση της κριτικής ομάδας έκανε το κόλπο γκρόσο και κάνει δικό της τον Ισπανό μεσοπιθετικό, ο οποίος πραγματικά έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον Παναθηναϊκό την τριετία 21-24. Ο Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος ουσιαστικά έχει χαρίσει και το κύπελο στον Παναθηναϊκό το 2002 με δική του εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον ΠΑΟΚ, συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Κρήτης, και αυτό γιατί αν μεταβρεθεί άμεσα στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα, με τους κυπελλούχους Ελλάδος. Στη συνέχεια, και αφού η μετακίνηση του από τη Βιτόρια στον Όφη επισημοποιηθεί, ο Ήβυρας ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την αποστολή της κριτικής ομάδας, η οποία πραγματοποιεί εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να θυμίσουμε ότι από το 2020 στο 2024 ο Αϊτόρ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, όπου μέτρησε 24 γκολ και 15 assist. Ωστόσο, η ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στην αναμέτρηση με τον Άρη στο διάστημα της περίοδου 2022-23 τον είχε πάει πάρα πολύ πίσω αγωνιστικά και ουσιαστικά είχε παίξει σημαντικό ρόλο, καθότι είχε κόψει το ρυθμό που είχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά. Θυμάστε ότι με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 22-23 ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα έχοντας κορυφαίο τον Αϊτόρ. Μάλιστα, έχει ξεφύγει 8 βαθμούς από την ΑΕΚ και 12 από τον Ολυμπιακό. Όμως η ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα ήταν αυτή που με αντεπίθεση διαρκείας στο τέλος στέφθηκε προάτρια Ελλάδος.

Και μια σχόλια για τον Παναθηναϊκό. Οι μεταγραφικές επιδιώξεις του Τριφυλίου συνεχίζονται, καθότι ένα νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στο μεταγραφικό προσκήνιο για λογαριασμό των Πράσινων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, οι Πράσινοι έχουν πολύ ψηλά στο στόχαστρό του τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό της Γκάις, Άνες Τσαρντράγκεγκάι. Όπως αναφέρει το σουηδικό δημοσίευμα, το Τριφύλι παρακολουθεί την περίπτωση του Βόσνιου ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα δείχνει να επιβιώνει το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου, αναφέροντας τα εξής, ότι άκουσα από τον υπεύθυνο των μεταγραφών του συλλόγου ότι έγινε κάποια συζήτηση με τον Παναθηναϊκό. Ο ατζέντης μου μίλησε επίσης λίγο μαζί του. Οπότε άκουσα λίγο, ναι, υπήρχε πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα. Αλλά μόλις απενεργοποίησα όλες αυτές τις σκέψεις, ο ατζέντης μου έλεγε για την ενδιαφέρον και από κάθε είδους χώρας, ενώ βρίσκομαι στην ΚΑΙΣ και επικεντρώνομαι σε αυτή για τις δραστηριότητες της. Από εκεί πέρα, βέβαια, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στην ΚΑΙΣ, να θυμίσουμε, το 2022, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το καλοκαίρι του 2028, αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας του Συλλόγου και από το 2023, όπου αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα, μετράει ήδη 65 συμμετοχές και 2 τερμάτα.

Πάμε να στον Ολυμπιακό που έχουμε μια σειρά από εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Να πάμε πράγματα χρονικά από την σειρά που από την περασμένη εβδομάδα, πώς είναι τα πράγματα. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Μανώλη Σαλιάκα, ο 29χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος έχει αναγδυθεί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και μάλιστα έχει πάρει το πρώτο βάρσμα του πυρός στην επαγγελματική ομάδα τη σεζόν 13-14 από τον προπονητή τότε του Ολυμπιακού, τον Μίτσελ. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες εχθές. Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Θα θυμίσουμε τα 4 τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ζανκτ Πάουλη, την οποία βοήθησε πάρα πολύ σημαντικά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην Bundesliga, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Και με τον Μανώλη Σιώπη να χαρακτηρίζει, Μανώλη Σαλιάκα, συγγνώμη, να χαρακτηρίζει όσο μεγάλη τιμή για τον ίδιο την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Πάντα ήθελα να γυρίσω, το επεσήμανε 29χρονος μπακ στο επίσημο κανάλι του Ερυθρόλευκου Συλλόγου, αναφέροντας ότι είναι η ομάδα που αγαπώ, που στηρίζω από παιδί. Αναλυτικά όσα δήλωσε, μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα. Πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια επιτυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιο στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Σίγουρα μου έκαναν καλό αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη, να γεμίσω με εμπειρίες και να επιστρέψω πιο δυνατός. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα. Μόλις άκουσα ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, δεν το σκέφτηκα στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί και είμαι πολύ περήφανος. Γι' αυτό ήταν οι σημαντικότερες ατάκες του Μανώλη Σαλιάκα. Από και πέρα, όλα δείχνουν ότι, όχι όλα δείχνουν, είναι οριστικό πλέον ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, εχθές αναχώρησε νωρίτερα από την ηλεκτρονική αποστολή με προορισμό τη χώρα μας για να ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μετακίνησή του στην ΧΑΛ. Θέλει να κάνει το ξεπεταγμά του, θέλει να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, στο κορυφαίο πρωταθλήμα του κόσμου, που είναι η Premier League, με τη φανέλα της ΧΑΛ, η οποία φέτος επέστρεψε στα σαλόνια της Premier League. Μια μεταγραφή η οποία δουλευόταν πάρα πολύ καιρό, τόσο από πλευράς του κυρίου Ατζούν που είναι ο πρόεδρος της αγγλικής ομάδας, όσο και από πλευράς ερυθρόλευκων υπήρξαν αρκετές συζητήσεις. Ο Τζολάκης, ο οποίος είχε κληθεί αρκετές φορές να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, δεν το έκανε, γιατί ένα συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι του 27, γιατί ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του σε κάποια από τα προοκά προαθλήματα, γνωρίζοντας και ο ίδιος ότι αρκετές ήταν οι ομάδες οι οποίες είχαν εκφράσει τουλάχιστον ένα φιλολογικό ενδιαφέρον και διέβλεπε και ο ίδιος ότι τώρα ήταν η καλύτερη στιγμή για αυτόν να ανοίξει τα φτερά του και να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μάλιστα, θέση για την μεταγραφική υπόθεση του Κωνσταντίν Τζολάκη πήρε ο πρώτος αντιπρόεδρος Παραολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς, τονίζοντας ότι ο Τζολάκης είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει σε υψηλό πρωτάθλημα. Του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γινόταν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρξε μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε, ήταν εκτός ομάδας, την ευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή. Από και πέρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό χτενίζει την αγορά για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ο 23χρονος κριτικός goalkeeper δεν επρόκειτο να μείνει στον Ολυμπιακό. Ήδη οι πυριώτες χτένισαν την διεθνή αγορά. Είχε ακουστεί το όνομα του Χιλ, του Ορλάντο Χιλ, του διεθνούς Παραγουανού τερματοφύλακα, που πραγματικά ήταν από τις αποκαλύψεις του φετινού Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Παραγουάης. Σκάλωσε αυτή η υπόθεση γιατί ο Ολυμπιακός ξέχωρα από το γεγονός ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου έχει πάρα πολλούς ξένους μη κοινοτικούς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να στο ελληνικό πρωτάθλημα να έχει 5 μέχρι 5 ξένους μη κοινοτικούς να τους δηλώνει, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται, αν δεν κάνω λάθος, 8 ξένοι μη κοινοτικοί στο ερυθρόλευκο ρόστερ, προσθέτοντας βέβαια και τον Κλέιτον, προσθέτοντας και τον Σίλβα που είναι υπομεταγραφή, αλλά και τον Ορτέγκα. Θα πούμε και για τον Ορτέγκα σε λίγο τι γίνεται με τη River Plate. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός οφείλει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και κυρίως με τους παίκτες οι οποίοι είναι υπομεταγραφή και καταλαμβάνουν θέση μη κοινοτικού. Άρα θα πρέπει οι εξελίξεις να είναι άμεσες. Και από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι πέραν του Χιλ είχαν ξεχωρίσει και την υπόθεση του Γερμανού Ορτέγκα, του 33χρονου goalkeeper που είχε περάσει από την Νότιχαμ και ήταν ελεύθερος, όπως και του Κροάτη του Λιβάκοβιτς. Λιβάκοβιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, επί σειρά ετών βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας Κροατίας που είχε φτάσει και μέχρι τον τελικό του 2018 του Μουντιάλ. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Τελικά, όπως ανέφερε ο κύριος Καραπαπάς εχθές, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε ο Λιβάκοβιτς να τον ικανοποιήσει, να ικανοποιήσει τα θέλω του. Και έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός κινείται για την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου, ο λόγος για τον Ζωζέ Σα, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, ο οποίος τα 5 τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γούλφς. Ζωζέ Σα, ο οποίος είναι γνώριμος στο ερυθρόλευκο κοινό από την τριετή του θητεία στον Ολυμπιακό, από το 2018 μέχρι το 2021. Θυμίζουμε το καλοκαίρι του 2018, στους πρώτους μήνες της θητείας του Πέδρο Μαρτίν στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι είχαν αποκτήσει τον Ζωζέ Σα από την Πόρτο, αρχικά με τη μορφή δανεισμού, και το επόμενο καλοκαίρι προχώρησαν στην αγορά του παίχτη. Έμεινε μέχρι το 2021 και εκείνο το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για την Γούλφς, στην οποία αγωνίστηκε μέχρι φέτος. Η Γούλφς, η οποία πλέον υποβιβάστηκε, και έτσι μετά από αυτή τη συνθήκη είναι πολύ πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό να προχωρήσει στην απόκτηση του Ζωζέ Σα, ο οποίος πλέον διανύει το 33ο έτος της ηλικίας του.

ότι έχει να κάνει τη μεσαία γραμμή. Το όνομα του Πέταρ Στάνιτς εδώ και αρκετό καιρό ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Ολυμπιακός πάλεψε για περίπου ένα μήνα την υπόθεση του 24χρονου Σέρβου μεσοπιθετικού της Λούντο Γκόρετς. Όμως κάποιες θα λέγαμε κινήσεις του ατζέντη του παίκτη δυσαρέστησαν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Όμως όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, φαίνεται η πλευρά του ποδοσφαιριστή να έχει ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η πλευρά του 24χρονου μέσου φαίνεται να έχει ρίξει νερό στο κρασί με σκοπό να προχωρήσει το deal και ο Σέρβος να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Μάλιστα δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί με αλλαγή στην εκπροσώπηση του ποδοσφαιριστή, αφού όπως ανέφερε και ο κύριος Καραπαπάς στους εκπροσώπους τύπου εχθές το απόγευμα, ο βασικός λόγος του ναυαγίου ήταν οι εξωφρενικές απαιτήσεις του ατζέντη του παίχτη.

ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποκλωβιστεί από τον Ορτέγκα, τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, που καταλαμβάνει θέση ξένου κοινοτικού, 26χρονος Αργεντίνος. Έχει απασχολήσει έντονα την River Plate, η οποία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από την Αργεντινή, έχει κάνει νέα πρόταση στον Ολυμπιακό. Μια πρόταση η οποία αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν έδειχνε διάθεση να κατέβει από τα 7 εκατομμύρια που ήταν οι απαιτήσεις για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, φέρεται πλέον η ομάδα του Πειραιά να έχει κατεβάσει αρκετά τις απαιτήσεις κοντά στα 5 εκατομμύρια και έτσι λοιπόν τις δύο πλευρές να τις χωρίζει 1 εκατομμύριο περίπου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι και αυτή η κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, κίνηση καλής θέλησης, δείχνει ότι πάμε προς οριστικό διαζύγιο με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Μέσα στις επόμενες ώρες να αποκλείεται να υπάρξει και νέα πρόταση της River Plate, ώστε να εντάξει τον Αργεντινό στο ρόστερ της.

Και για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι δεν ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους. Παίρνει τα πράγματα με τη χρονική σειρά. Εχθές ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Αντβέρπ. Ντύθηκε με 3-0 από την ομάδα του Βελγίου. Σε ένα μάτς που δεν πήγε τίποτε καλά για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν άνευρος, χωρίς πολλές φάσεις και με πρόβλημα τεράστιο στη δημιουργία. Μέχρι το 70 λεπτό οι δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Όμως ο Ολυμπιακός πλήρωσε τις αμυντικές του αδυναμίες, αμυντικές παλινωδίες θα λέγα εγώ, και μέσα σε διάστημα 10 λεπτών δέχτηκε 3 τέρματα από την Αντβέρπ, γνωρίζοντας αυτή τη βαριά ήττα. Τα φιλικά, το τελευταίο φιλικό το έδωσε σήμερα ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά στην έδρα της Αλκμαρ, επί Ολλανδικού εδάφους λοιπόν, 10 ημέρες πριν από το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό του παιχνίδι, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Νάιμεγκεν. Ιτήθηκε 3-2 από την Αλκμαρ, με την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρουσιάζει δύο πρόσωπα. Το πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος στο παιχνίδι. Βρέθηκε να προηγείται 2-0 χάρη στο πρώτο φετινό γκολ του Αγίου Πελκαμπή στο 24ο λεπτό και το πρώτο του Κάρμο, του Νταβίτ Κάρμο στο 45ο λεπτό μετά την επιστροφή του Αγκολέζου στους Ερυθρόλευκους. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Νταβίτ Κάρμο με πολύ ωραία κεφαλιά έγραψε το 0-2 για τον Ολυμπιακό που έδειχνε να πατάει καλά στα πόδια του, όμως προϊόντος του χρόνου έπεσαν οι στροφές, ήρθαν και οι τραυματισμοί αρχικά του Σαντιάγκο Έσε στο 36ο λεπτό, αποχώρησε ο Αργεντίνος προσθέτοντας ένα προβληματισμό στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, ένα προβληματισμό σε ό,τι έχει να κάνει και με τη συμμετοχή του στα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Πάντως όπως προκύπτει τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, έγινε γνωστή και θα λέγαμε και η πρώτη εκτίμηση του τραυματισμού του Σαντιάγκο Έσε. Δεν είναι θλάση, αρκετοί φοβήθηκαν στον Ολυμπιακό για θλάση, ωστόσο τα πρώτα, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι γλίτωσε τη θλάση ο Αργεντίνος. Ο τραυματισμός ο οποίος ήταν από χτύπημα, και αν επιβεβαιωθεί αρχική εκτίμηση θα βρεθεί σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Νάιμεγκεν. Θυμίζουμε την πεθεπόμενη Τρίτη 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Ολλανδική ομάδα στο γύρο Καραϊσκάκη και θέλει οπωσδήποτε την νίκη ώστε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τα play-off του Champions League. Από και πέρα να πούμε ότι αναγκαστική αλλαγή γίνει και ο Μανώλης Αλιάκας, ο 29χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, στη δεύτερη του συμμετοχή με τα Ερυθρόλευκα μετά την χθεσινή του επιστροφή στον Ολυμπιακό. Στο 60 λεπτό αισθάνθηκε ένα τσίμπημα στον πίστη ο Μυριαίο και έγινε αμέσως αλλαγή. Στη θέση του βεβαίως πέρασε ο Πάμπλο Μαφέο. Ένας τραυματισμός ο οποίος ωστόσο δείχνει να μην είναι ανισχυτικός. Βέβαια θα είμαστε μάλιστα τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ πιο σίγουροι μέσα τις επόμενες ημέρες όταν και οι δύο παίχτες περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναδυθεί η ακριβής διάγνωση των τραυματισμών τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με όποια επιφύλαξη το λέμε αυτό, είναι πολύ πιθανό και οι δύο να διεκδικήσουν χρόνο συμμετοχή στα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Βέβαια από εκεί και πέρα, από τις εκτιμήσεις που προέρχονται από τραυματισμό, αγκάθι έχει να κάνει το γεγονός ο βαθμός ετοιμότητάς τους, γιατί ειδικά ο Σάλιακας, ο οποίος μόλις και μπει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, έδειξε να παίρνει την ευκαιρία από τα μαλλιά, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής τουλάχιστον στα 60 λεπτά που αγωνίζει και σήμερα απέναντι στην Αλκμαρ, ωστόσο θα μείνει πίσω χρονικά, θα μείνει πίσω ότι έχει να κάνει το θέμα των προπονήσεων του. Σε κάθε περίπτωση, το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις των δύο παιχτών. Δύο πολύ σημαντικοί παίχτες για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για τον Ολυμπιακό, που στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε, έριξε πολύ την αποδοσή του και δέχτηκε 3 αναπάντα τέρματα από την Ολλανδική ομάδα. Πάλι σε διάστημα 20 λεπτών. Στο 71 έγινε το 1-2, στο 80 έγινε το 2-2 και στο 89 με αυστηρό πέναλτι το 3-2 για την Βελγική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος
προβληματίζει σε ό,τι έχει να κάνει την αμυντική του συνοχή και κυρίως την αναποτελεσματικότητά του στη μετάβαση των αντιπάλων του.

Πάμε να περάσουμε και στο Πόλο, εκεί όπου η εθνική ομάδα Πόλο Ανδρών πέτυχε ένα περήφανο θρίαμβο απέναντι στην Ιταλία νωρίς το μεσημέρι με 19. Ένας θρίαμβος που έφερε την εθνική ομάδα στον τελικό του World Cup. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της για την, με την εθνική ομάδα που ήταν για πάρα πολλούς πρωταγωνιστές όπως το Δημήτρη Σκουμπάκη, όπως τον Αργυρόπουλο και με κορυφαίο βέβαια τον τραυματοφύλακα, τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τραυματοφύλακα του Ολυμπιακού, που πραγματοποίησε σωρία εντυπωσιακών επιβάσεων, εκ των οποίων η κορυφαία στο τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί που οι Ιταλοί έπαιξαν παίχτη παραπάνω και έγινε το σουτ με τον Τζορτζάτο να εκτινάσει στο γάμα και να σώζει την εθνική ομάδα, χαρίζοντας μια τεράστια νίκη στον τελικό. Να θυμίσουμε ότι η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει αύριο στις 11 η ώρα το πρωί την Ουγγαρία. Μια ομάδα η οποία βεβαίως αποτελεί κακό δαίμονα για την εθνική στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Ουγγαρία, ξέρουμε, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, με φόντο το χρυσό μετάλλιο. Πάντως, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δείχνει ότι μπορεί, έδειξε σήμερα, ειδικά απέναντι στην Ιταλία, της οποίας έχει πάρει τον αέρα, μετράει 7 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ομάδα του Σάντρο Καμπάνια, η εθνική μας ομάδα. Είχε την πρωτοπορία στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα. Έφτασε να προηγείται ακόμη και με 3 γκολ, με 7-4 και με 17. Όμως στο τέλος οι Ιταλοί αντέδρασαν και λίγο έλειψε και να ισοφαρίσουν. Όμως ο Παναγιώτης Τζορτζάτος ήταν εκεί και με εντυπωσιακές επεμβάσεις χάρισε την σπουδαία νίκη στην εθνική ομάδα.

Θα περάσουμε και σε άλλα φιλικά ελληνικών ομάδων. Ο Αστέρας Άκτορ γνώρισε την ΤΑ με 2-1 από την Πίρσοτ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία, πληρώνοντας το κακό πρώτο του ημίχρονο. Η βελική ομάδα καταφέρει να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων πριν από την ανάπαυλα, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Το 1-0 ήρθε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Γκόβερ σκόραρε από κοντά μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 42 η Μπίρσοτ ζευγάρωσε τερματά της μέσω για εκτέλεση πέναλτι του Γελεβόσεν, το οποίο κέρδισε όχι αμφί από μαρκάρισμα του Ρόθκο. Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός αναμέτρησης έπεσε, έτσι πολλές αλλαγές να επηρεάζουν και την εικόνα του αγώνα. Στο 58ο λεπτό, ο Αστέρας έμεινε με 10 παίχτες, καθώς ο Καλτσάς αποβλήθηκε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με 2 κίτρινες κάρτες, με τον Ζόγκου να περνά στον αγωνιστικό χώρο ώστε να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία. Οι αρκάδες πίεσαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, έχασαν ευκαιρίες με τους Μπαρτόλο και Ρικαρντίνιο, ωστόσο κατάφερε ο Αστέρας να μειώσει όταν ο Ρικαρντίνιο έβγαλε την κάθε πάσα και ο Μπαρτόλο με πολύ ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Να πούμε ότι ο επόμενος αντίπαλος του ομάδας της Τρίπολης στην Ολλανδία είναι η Σπάρτα Ρότερνταμ την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ, ενώ το τελευταίο φιλικό πυλαδικό εδάφος θα είναι απέναντι στην Τεχάγκ την ερχόμενη Παρασκευή επίσης στις 8.

Σου έχει να κάνει τον Όφη, η ομάδα του Χριστουκότη κοντράρισε και με την Κόμαχεντ Ίγκλης, δίνοντας δύο πρόσωπα. Το πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, με τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, όμως το δεύτερο ημίχρονο κατέρευσε και γνώρισε βαριά ήττα με 4-0. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τους Ανδρέα Μπουχαλάκη και Σιτμαλίδη και σχηματισμός 3-4-3 από τον προπονητή των Κυπελλήχων Ελλάδος. Από και πέρα, στο 47, η ομάδα της Go Ahead άνοιξε το σκορ με τον Κράμερ με προβολή. Στο 53 ο Έντβορτσεν πέτυχε το 2-0. Ο Τέμψεν στο 73 ανέβασε το δίτου σκορ στα επίπεδα του 3-0. Ενώ το τελικό σκορ σημείωσε ο Μούλετστέιν με αρκετά τυχερό τρόπο, καθώς το μακρινό τσουτ κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Λίλο στο 85ο λεπτό. Να πούμε και την σύνδεση του Όφη. Χριστογιώργος, Καινουριάκης, Κρίσμινατς, Πούγκουρας, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Σιτμαλίδης, Φούντας και Ισέκα. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Κρήτης αγωνίστηκε με τους Λίλο, Λαγουδάκη, Σιέλη, Κοντεκά, Αθανασίου, Κοστούλα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Ρωμάνο, Νους και Αντωνακάκη.

Πάμε να φέρουμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου μακριά από τον ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι το μέλλον του Λούκα Γκουρακεσβίλη, όπου όπου όλα δείχνει ο Γιουργιανός τραυματοφύλακας οδεύει προς την Τουρκία. Συγκεκριμένα εγκράζεται, ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του Γιουργιανού τραυματοφύλακα, με τον τουρκικό σύλλογο να βρει ανοιχτή επικοινωνία με τον ΠΑΟΚ στη μεταγραφή. Αυτή είναι ολοκληρωθεί στο μέτρο, να τον θυμίζουμε ότι ο Γκουρακεσβίλη, ο 27χρονος γκολκίπερ, αγωνίστηκε μόλις μια φορά πέρσι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ το δεύτερο μισό της χρονιάς πέρασε στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού. Από εκεί πέρα, ο Γκουρακεσβίλη αναμένεται να αποκτηθεί από την Gaziantep με τη μορφή δανεισμού, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ωστόσο δεν θα είναι υποχρεωτική.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Τρέχει τώρα τις 9, επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Να στηρίξουμε το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε. Είναι το 210-71-08000, 210-71-08000, ή για όποιες απορίες, επισημάνσεις θέλετε εσείς, οτιδήποτε θέλετε να θέσετε σε θέμα προς συζήτηση, ή να στείλετε κάποιο μήνυμα στο 6943-63-54-51, 6943-63-54-51.

μέσο επιθετικός που ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του ΠΑΟΚ, από τα τμήματα αποδομής του ΠΑΟΚ, συνέχεια στην επαγγελματική ομάδα. Οι εκπληκτικές του εμφανίσεις με την ομάδα του Δικεφάλου είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον της Norwich, η οποία τον έκανε δικό της. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Μπρις και τώρα επιστρέφει στο αγαπημένο του αγγλικό πρωτάθλημα και μάλιστα στην Arsenal, κόντρα στην οποία μάλιστα είχε πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στην Premier League πριν από λίγα χρόνια, φορώντας τη φανέλα της Norwich.

Μάλιστα, πλήρω ο Τζόλης σήμερα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το ανεμπίσχυμο τεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal στο γήπεδο το οποίο θα κολληστεί για πρώτη φορά και να καταγράψει το ανεπίσημο τεμπούτο του. Ο Έλληνας Εκστρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Μικέλ Αρτέτα στο φιλικό τεστ με τη Μίκα Παντόνς, το οποίο διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο των πρωταθλητών Αγγλίας και μάλιστα είχε συσφορά σε ένα γκολ. Ήταν εκείνος που έκανε την assist στο Ριτς Νέλσον για το 1-0, ενώ τα επόμενα δύο τέρματα της άνετης επικράτησης της Arsenal με 3-0 πέτυχαν οι Νουάρι και η Κέντα Ονίλ.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον πολύ καλό φίλο και στην αλφα τον Κώστα Στουρνάρα από το Post Game. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
0: Πολύ ωραία. Εδώ αρκετά ενδιαφέροντα θέματα έχουμε να αναλύσουμε. Εντάξει. Θες να ξεκινήσουμε Μουντιάλ, να πούμε, μια και ολοκληρώθηκε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μουντιάλ με την Ισπανία να το κατακτά, να επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου.
1: Ναι, ναι. Νομίζω δίκαια.
0: Δίκαια, έτσι.
1: Η Ισπανία, ναι, κατακτάει το παγκόσμιο κύπελο. Στον τελικό ήταν πολύ καλύτερη της Αργεντινής, έτσι, και στα 120 λεπτά. Ήταν άτυχη που στο πρώτα 40 λεπτά δεν είχε καταφέρει να σκοράρει. Το είχαμε πει, Κώστα, και στις σε προηγούμενη επικοινωνία μας, ότι η Αργεντινή ουσιαστικά έφτασε μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχει παίξει λεγόμενο ντέρμπι. Ναι. Έτσι όπως βγήκαν οι διασταυρώσεις.
0: Τα έκανε αυτή η ντέρμπι. Τα είχε κάνει η Αργεντινή ντέρμπι.
1: Μπράβο.
0: Βρισκόμενοι πίσω στο σκορ, κυνηγώντας ανατροπές.
1: Ακριβώς. Στο θεωρητικό πρώτο ντέρμπι, στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, δέχτηκε τον δώρο, θα λέγαμε, από τον Τούχελ που έκλεισε την ομάδα πίσω και στη συνέχεια καθάρισε η ποιότητα του Μέση. Βέβαια. Έτσι με τα δύο γκολ που δημιούργησε. Και στον τελικό είναι φοβερό να βλέπεις ότι σε 90 λεπτά αγώνα η Αργεντινή δεν έχει κάνει μία τελική συνδεστία.
0: Τρομερό. Δεν θυμάμαι άλλον τελικό πάντως, Κώστα, που να υπάρχει τόσο μονόπατο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουν περάσει αρκετοί τελικοί. Έχω δει πάρα πολλούς τελικούς κι εγώ. Δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε ομάδα, ακόμα και η Αργεντινή του 90, που είχε κάνει κάτι τέτοιο που είχε πετύχει η ομάδα του 86 και του 90 που πέτυχε η τωρινή Αργεντινή, απέναντι στη Δυτική Γερμανία, που ήταν το θεωρητικό φαβορή η Γερμανία τότε. Μια εκπληκτική Γερμανία του Κλίσμαν, του Ματέους, του Μπρέμε, που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως έπαιζε και τώρα η Ισπανία το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εκείνη η Αργεντινή του Μαραντόνα είχε κάνει δύο-τρεις κλασικές ευκαιρίες. Ενώ τώρα η πρώτη τελική των Αργεντινών ήρθε στο 115.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, Κώστα, και μάλιστα θα μπορούσαν με αυτή την τελική στο τέλος της παράτασης να στείλουν το τελικό στα πέναλτι.
0: Ναι,
1: η Αργεντίνη, έτσι, πάλι με δύο πολύ ωραίες φάσεις που δημιούργησε ο Μέση. Ο Μέση πραγματικά ξεχώρισε από αυτήν την Αργεντινή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, εγώ από τους υπόλοιπους παίχτες δεν είδα το καλύτερο πρόσωπο που θα μπορούσαν.
0: Ναι, ο Χούλιαν Αλβάρες κατά διαστήματα.
1: Ναι, σε βασικές γραμμές ο Μέση, νομίζω εσύ.
0: Ο Μέση τράβηξε. Ο Μέση τράβηξε όλη την Αργεντινή, βέβαια. Βέβαια. Ακόμα και ο Μαρτίνες, ο άσος της Ίντερ, θα μπορούσε και αυτός να είναι πιο επιδραστικός μόνο στο παιχνίδι με τους Άγγλους, θα θυμόμαστε, για τον γκολ που έβαλε.
1: Ναι, η χρυσή αλλαγή. Ναι, νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε τη διασταυρώση η Αργεντινή, θα πούμε τελικό, αλλά η Ισπανία. Πραγματικά ο Ντελαφουέντε έχει φτιάξει μια τρομερό σύνολο και Κώστα, όπως είχαμε πει, χωρίς να ξεχωρίζουν τα πολύ μεγάλα ονόματα. Προφανώς υπάρχει ο Ρόδρι στην δεκάδα που ξεχώρισε.
0: Ο Ρόδρι, ο Γιαμάλ, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Μπράβο, ο Γιαμάλ για παράδειγμα δεν ήταν από τους κορυφαίους της Ισπανίας όλο το τουρνουά.
0: Σίγουρα.
1: Νίκο Βίλιαμς το ίδιο. Αλλαγή έμπαινε στα παιχνίδια.
0: Ήταν και προερχόμενος και από τραυματισμό κιόλας. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τη διαφορά την έκανε ο Μερίνο. Στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή και σκοράρε, έτσι. Και με την Πορτογαλία, αλλά και με το Βέλγιο, ήταν η χρυσή αλλαγή για τους Ισπανούς. Μάλιστα, έκανε ένα ρεκόρ. Ήταν ο μοναδικός παίκτης, ο οποίος πετυχαίνει γκολ ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο και χαρίζει δύο δυσάρεσμες προκλήσεις για την Ισπανία σε νοκάουτ παιχνίδι.
1: Ο Μερίνο με τα δύο γκολ βέβαια πετυχαίνει, αλλά και γενικά η Ισπανία εμφανίστηκε σαν σύνολο πολύ καλά δουλεμένο. Με την τακτική της με το ίδιο παιχνίδι, χωρίς να αλλάξει, όπως την ξέραμε, με το passing game, με τις κάθετες πάσες, με υπομονή στο παιχνίδι της, και είδαμε ότι και στο τελικό προσπάθησε μέχρι και τις καθυστερήσεις να πάρει το μάτς, να το κερδίσει, να μην το στείλει στην παράταση, και όταν ξεκίνησε την παράταση παρότι η Αργεντινή έδειχνε ξεκάθαρα ότι θέλει να στείλει τον τελικό στα πέναλτι, η Ισπανία το πάλεψε να μην συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δικαιώθηκε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η Ισπανία, η οποία κάνει το 2-2 σε παράταση. Θυμίζουμε και το 2010 με τον γκολ του που είχε πετύχει στο 117 απέναντι στην Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, και το θετικό για τους Ισπανούς είναι ότι το μέσο όρο αυτής της ομάδας είναι αρκετά χαμηλό, μέσο όρο ηλικίας, και σίγουρα και στις επόμενες διοργανώσεις θα είναι υπολογίσιμο. Θα είναι υπολογίσιμο. Και να δούμε τι θα γίνει συνέχεια, καθώς το επόμενο πλέον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το 28,
0: το διοργανώνει.
1: Διοργανώνει το επόμενο Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, το 30, ναι. Το 30. Ναι.
1: Και φυσικά θα έχει ένα επιπλέον βάρος ως διοργανώτρια. Αλλά στο ευρωπαϊκό που προηγείται το 28, και οι Ισπανοί θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση όπως είδαμε, και θα περιμένουμε να δούμε και πλέον τη Γερμανία με τον Κλοπ στον πάγκο, αλλά και τη νέα Ιταλία, καθώς τα χαστούκια που τρώνε οι Ιταλοί στα Μουντιάλ θέλουν να φτιάξουν τη νέα σκουάδρα τζούρα με τους νεαρούς παίχτες. Και ειδικά εάν προχωρήσουν με την πρόσληψη του Πεπ Γουαρδιόλα στον
0: Είναι πάντως αυτό το Μουντιάλ.
1: Ο Πίρλο θα είναι τελικά ο Πίρλο, προπονητής. Αλλά η νέα φουρία της Εθνικής Ιταλίας, είδαμε και ένα δείγμα στο πρόσφατο φιλικό κόντρα στην εθνική μας ομάδα στο Παγκρίτιο τον Ιούνιο.
0: Το χάσαμε 1-0, ναι, με την ΚΑΠΑ 23.
1: Ναι, έχει πολύ καλό υλικό. Και σίγουρα στις επόμενες διοργανώσεις θα είναι υπολογίσιμη.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Την περιμένουμε την Ιταλία. Έλειψε πάντως η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ έλειψε. Και εσύ διασταυρώσεις και στο γεγονός ότι πάντα μια εθνική ομάδα Ιταλίας δίνει μια άλλη αίσθηση σε ένα Μουντιάλ. Εντάξει, είναι μια κλασική ομάδα.
1: Θα περιμένουμε την ανανέωση στο Βέλγιο. Ναι. Και στην Πορτογαλία.
0: Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου.
1: Ναι, ναι, μπήκε και αυτό στη λίστα. Νομίζω αποχώρησα σύνολο 14
0: προπονητές.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Χαμός, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πολλοί προπονητές, Κώστα, πάντως, όταν υπογράφουν τα συμβόλαιά τους, ολοκληρώνονται μετά τη λήξη των μεγάλων διοργανώσεων, είτε ενός γύρου, ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος.
1: Απλά όλοι αποχώρησαν ως αποτυχημένοι, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και να δούμε έτσι τις νέες εθνικές, να δούμε την Ολλανδία, και εκεί λείπει το κάτι έτσι παραπάνω σε αυτή την ομάδα με νέο προπονητή πλέον, το Van Bommel. Να δούμε τι προηγούνται οι Ολλανδοί, οι οποίοι θα τους αντιμετωπίσουμε και στο Nations League, έτσι.
0: Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία.
1: Σερβία γενικά, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις ομάδες και τις αλλαγές που θα γίνουν. Τώρα για τις εκείνες τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής, φυσικά θα δούμε τη νέα βερσιόν της Αργεντινής χωρίς Μέση πλέον.
0: Μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει το Copa America του 2028, αλλά στο επόμενο Μουντιάλ το νομίζω είναι δύσκολο. Αλλά και ο Κριστιανό Ρονάλντο, έτσι όπως δήλωσε και ο ίδιος, τουλάχιστον στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα δώσει το παράδειγμα.
0: Ήταν το αποκλειστήριο για Μέση, για Κριστιανό, για Μόντριτς.
1: Για πολλούς παίχτες.
0: Μόντριτς, ο οποίος ανανέωσε με τη Μίλαν και θα γίνει ο κυριότερος ποδοσφαιριστής που φορέσει τη φανέλα των Ρωσονέρι.
1: Ναι, και ήταν και επιδραστικός πέρσι.
0: Πάρα πολύ επιδραστικός.
1: Και να δούμε έτσι πλέον, Κώστα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι στη σύγχρονη εποχή, αν ο ποδοσφαιριστής προσέχει τον εαυτό του, μπορεί να πέσει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο και στα 40 και παραπάνω.
0: Αυτό δείχνει ιστορία με το Μέση, με τον Ρονάλντο και τα άλλα.
1: Παράδειγμα στον μπάσκετ βεβαίως, ο Λεμπρόν Τζέιμς.
0: Σίγουρα. Λεμπρόν Τζέιμς. Και πήρε μεταγραφή του στους Σοβενεξίσες, έτσι.
1: Ναι, ναι, και δεν είναι ότι πήρε και μεταγραφή.
0: Είναι πολύ επιδραστικός.
1: Και μάλιστα με συμβόλαιο 2 ετών.
0: 2 ετών.
1: Δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να παίζει μπάσκετ και στο NBA τώρα μέχρι τα 43. τουλάχιστον.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα τέτοιο. Το Μουντιάλ,
0: εντάξει, νομίζω το εξάντησαμε.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό, έτσι, και σαν θέαμα και σαν διοργάνωση. Τα είχαμε πει όσο και να μην πηγαίνουν τους Αμερικάνους, πέτυχαν. Το σοου ευτυχώς δεν το κράτησαν 30 λεπτά στο ημίχρονο.
0: Ευτυχώς κράτησε λιγότερο, ναι.
1: Ναι, το περιόρισαν στα 15 για να μην έχουμε και άλλα σκάνδαλα. Έτσι, από αυτά που είχαμε με την κόκκινη κάρτα και τα υπόλοιπα. Τώρα, αν
0: πάντως, εγώ θα κρατήσω, Κώστα, εγώ θα κρατήσω το ότι είδαμε γεμάτα γήπεδα σε όλα τα παιχνίδια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Και με ακριβά εισιτήρια.
0: Και με ακριβές τιμές.
1: Ναι, ναι. Και εδώ, εντάξει, και να μπράβο και στις παιδίες στους φιλάθλους όλων των ομάδων που έκαναν το ταξίδι για τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό, είτε είναι πιο κοντά είτε όχι, για να στηρίξουν τις εθνικές ομάδες, αλλά και στους Αμερικάνους, τους Μεξικάνους και τους Καναδούς, οι οποίοι, ειδικά οι Καναδοί και οι Αμερικάνοι, που δεν έχουν τόσο μεγάλη επαφή με το δικό μας ποδόσφαιρο, γέμισαν τα γήπεδα για να δουν από κοντά το κλίμα και την ατμόσφαιρα ενός αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Εντάξει, είχαμε έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό με το δεξί κίδιο. ΠΑΟΚ νίξε 3-2 την Δυναμό στην Πολωνία. Έκανε σημαντικό βήμα πρόκριση, όπως και ο Παναθηναϊκός με την νίκη του επί της Πάξης επί Ουγγρικού εδάφους με 2-1. Αμφότεροι βρέθηκαν προηγούνται ακόμα και με 2 γκολ διαφορά. Ο ΠΑΟΚ 1-3 και ο Παναθηναϊκός 0-2. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο πάντως νομίζω έχουν στο χέρι τους το εισιτήριο της πρόκρισης.
1: Ναι, από το πρώτο παιχνίδι έδειξαν ότι και οι δύο είναι καλύτεροι από τους αντιπάλους τους και μου έκανε εντύπωση ότι για πρώτο επίσημο μάτς σεζόν και οι δύο ομάδες είχαν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έδειξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ, μάλιστα έκανε και την ανατροπή στο σκορ, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπορούσε να έχει πετύχει πολλά περισσότερα γκολ από τα δύο που πέτυχε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα και στους δύο να πάρουν την πρόκριση και μάλιστα και με νίκες στις αγώνες ρεβάνς και θα περιμένουν να δουν τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση με πιο δύσκολο έργο αυτό του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ.
0: Ένα πρώτο μάτσο.
1: Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει πιο εύκολο έργο με τον νικητή του Σπάρτα Τρνάβα, ΤΣΕΣΕΚΑ
0: 1948.
1: 1948, ναι, ναι. Και ομάδα την Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, να δούμε ότι συνεχίζει τις μεταγραφές, συνεχίζει αυτό το σερί, θα λέγαμε, τα 5 ποδοσφαιριστές που έχει βάλει στο στόχαστρο η ΑΕΚ.
0: Πραγματικά, ο Κάγκουα τώρα ήταν παίκτης που δούλευε μια μεταγραφή που δούλευε πολύ ωραία μπάλτα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, πέρσι ήταν ο Ντέσσερτ.
0: Πέρσι ήταν ο Ντέσσερτ, ακριβώς.
1: Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα δέσει και την περισσότερη γραμμή του Παναθηναϊκού που ήθελε, έψαχνε ποδοσφαιριστή σε αυτό το σημείο του γηπέδου. Γενικά, ο Παναθηναϊκός δείχνει να δουλεύει σωστά. Και ο Νίστρουμ τουλάχιστον δείχνει να είναι ένας προπονητής με πλάνο.
0: Ναι,
1: τώρα, το τι θα...
0: Τι θα δείξει από εδώ και πέρα, είναι
1: άλλο θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις να βρεθεί στη League Phase του Conference. Δεν έχει μαξιλαράκι, σαν αντίθεση με τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: που έχει το Conference League. Βεβαίως, θεωρητικά δεν είναι το μεγάλο δυναμικότητα σε αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσει, αλλά πρέπει να είναι σοβαρός και στο μάτς με την Πάξη, στο πρώτο παιχνίδι, ο Αθηναϊκός έδειξε σημεία επιπολαιότητας.
0: Στην τελική προσπάθεια κυρίως.
1: Ναι, και με τον κόλ που δέχτηκε από τους Ούγγρους και αν θυμάται οι φίλοι μας και εσείς, στο τελευταία φάση του αγώνα από το φάουλ θα μπορούσε η Πάξη να έχει πάρει ισοπαλία από το πουθενά, θα λέγαμε. Στο παιχνίδι. Ναι, ναι, να πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, να μην δίνει δικαιώματα στον αντίπαλο και ώστε βεβαίως, θα μου πει κάποιος και να έχει δίκιο, αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι λογικό οι ομάδες να έχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά θα πρέπει όσο γίνεται να περιορίσει μέχρι να περάσει ο καιρός χωρίς απώλειες, ώστε ο Παναθηναϊκός να βρει τα πατήματά του και μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ο Πάοκ.
1: Ο Πάοκ απ' την άλλη και αυτός νομίζω έδειξε από την Αποκεύου ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ο Πάοκ έχει φτιάξει ωραίο σύνολο, στηρίζεται στους Έλληνες παίκτες, Κώστα. Είδαμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά
0: ήταν ο κορυφαίος
1: αυτή. Και έδειξε το ταλέντο του και μέσα στο γήπεδο για ακόμα μια φορά. Ο Πάοκ που είναι πολύ κοντά στο να πάρει πίσω το Γιαννούλη, έτσι έναν ακόμα Έλληνα παίκτη.
0: Και που είδαμε και το Ζαφίρι να πετύχει το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου.
1: Βέβαια, και ο Ζαφίρις βασικός και πολύ καλός. Γενικά ο Δικέφαλος, και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον Αύγουστο και την επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα έχει να κάνει ακόμα 5 μεταγραφές.
0: Σίγουρα.
1: Πάντως το σαν πρώτη εικόνα η ομάδα του Λύση άφησε πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα.
0: Και θα έλεγα εγώ μια συνέχεια των καλών της καλής εικόνας που είχε δείξει τα φιλικά. Ο Πάοκ από το ξεκίνημα στην Ολλανδία είχε δείξει μια καλή εικόνα γενικότερα, κατά μέσο όρο.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Και χωρίς να έχει πάρει αυτό που λέει το μεγάλο παίκτη.
0: Το μεγάλο παίκτη, ναι.
1: Υπήρχε γκρίνια θεωρητικά και από τους φίλους της ομάδας, αλλά βλέποντας τα φιλικά και το πρώτο επίσημο μάτς, σίγουρα είναι αρκετά ικανοποιημένοι στο η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκαν 4 μεταγραφές.
0: Και βγήκε βέβαια και ο τραυματισμός του παίκτη του νέου αποκτήματος κιόλας.
1: Του
0: Αλή, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες μετά το πρόβλημα που έχει στην ομοπλάτη. Σίγουρα μια άτυχη στιγμή για τον διεθνή Σουηδό εκτρέμ, βέβαια πολύ σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει και αυτό, όπως είπες, πολύ αυτό κάτι το μεταγραφικό του σχεδιασμό, είναι πολύ κοντά στο Γιάννουλη, εξετάζει και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δείχνει πάντως ότι θα είναι και αυτός πάρα πολύ ανταγωνιστικός φέτος.
1: Βέβαια, αυτό φαίνεται και θα ενισχυθεί σίγουρα και θα πάνε καλά και τα διαρκείας της ομάδας, ήδη έχουν πουληθεί σε ένα τετραήμερο πάνω από 10.000. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην ομάδα και σίγουρα θα είναι και αυτός πολύ δυνατός φέτος.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Όπου
0: είναι πολλά ανοιχτά τα μηνύματα, πολλά ανοιχτά θέματα.
1: Ναι. Τώρα, αγωνιστικά, επειδή Κώστα και εσύ το βλέπεις στα social media, ότι υπάρχει αρκετή κρίνια από τον κόσμο της ομάδας.
0: Ναι, σίγουρα, πάρα πολύ κρίνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και συνηθισμένη για τα δύο συνεχόμενες ήττες σε φιλικά παιχνίδια.
0: Και δεχόμενος Ολυμπιακός 6 γκολ σε 30 λεπτά. 3 γκολ εχθές σε ένα διάστημα 10 λεπτών. Και σήμερα από το 70 λεπτό μέχρι το 90, 3 γκολ. Από ομάδες που δεν είναι πολύ ανωτερές του, δηλαδή ούτε η Adverb ούτε η Alkmaar είναι ομάδες που προκαλούν τρόμο σε καμία περίπτωση, έτσι, και δεν πρέπει να προκαλούν τρόμο, και ίσα ίσα πρέπει να αυτή η αμυντική ανισορροπία που έχει παρατηρήσει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία του φιλικά θα πρέπει να προβληματίσει και τον Μεντιλίμπαρ και τους παίχτες, γιατί τα περισσότερα γκολ έχουν μπει σε παιχνίδι μετάβασης. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Σίγουρα, προφανώς και τα φιλικά είναι για τους προπονητές για να φαίνονται οι αδυναμίες της ομάδας, ώστε να γίνουν κατάλληλες κινήσεις για να πουλωθούν εν ώψη του επίσημου αγώνα. Θυμίζουμε 4 Αυγούστου, τρίτη βράδυ στις 9 στο Καραϊσκάκη, στο Ολυμπιακός Ναϊμέγιος, στο πρώτο παιχνίδι. Η ρεβάνς στις 11 του μήνα, στην Ολλανδία 8.30 το βράδυ θα γίνει σέντρα. Ήταν το τελευταίο φιλικό για τον Ολυμπιακό. Πλέον υπάρχουν 10 μέρες να δουλέψω με τη Λίμπα πάνω σε αυτά που είδε, σε αυτά τα δύο φιλικά, με δύο διαφορετικές εντεκάδες. Και με τον Ολυμπιακό, Κώστα, είναι αυτό που λέμε, να λέω πώς θα το πεις στο παιχνίδι, στο μάτι της Παρασκευής, δηλαδή με κοντά στην Αντβέρπ, ήταν πολύ κακός, κυρίως δημιουργικά.
0: Ναι. Σήμερα με, το, με τον Ελκαμπή να ξεκινάει και να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ και τον Αγκολέζο, τον Κάρμο να κάνει και αυτός να πετυχαίνει αυτός το πρώτο του γκολ, προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο. Και με το Ζωτά να είναι πάρα πολύ δραστήριο, έδειξε καλά δείγματα γραφής, τουλάχιστον μέχρι το 60 λεπτό. Όμως
1: σήμερα, ναι, μέχρι το 70. Okay.
0: Νομίζω ο τραυματισμός του Έσε και του Σάλιακα έκοψε τον Ολυμπιακό στη μέση.
1: Σωστά. Και μετά το 70, ό,τι ήταν οι αλλαγές, άλλαξε η εικόνα της ομάδας. Βεβαίως και αυτό δεν δικαιολογείται να δέχεσαι 3 γκολ ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι, ακόμα και αν το πέναλτι.
0: Είναι αυστηρό.
1: Με βάρ, νομίζω. Ίσως το έπαιρνε πίσω ο διετής. Αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε κάποιες αδυναμίες ο Ολυμπιακός, όπως σωστά είπε, στα παιχνίδια μετάβασης και στην άμυνα, ενώ και δημιουργικά στο μάτι της Παρασκευής θα πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτά τα κομμάτια ο Μεντιλίμπαρ, ώστε να εμφανίσει την ομάδα όσο δυνατόν πιο έτοιμη κοντά στην Αϊμέγγερ. Έτσι, είναι νωρίς, είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει 9 μεταγραφές και θα κάνει ακόμα άλλες 5-6 τουλάχιστον. Και δεδομένα θα πρέπει κοντά στα Εμπέγκεν, χωρίς να είναι 100% έτοιμος, το ξέρουν όλοι αυτό, να πάρει την πρόκριση για τα play-off του Champions League.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα, αν θες να πούμε για τα μεταγραφικά.
0: Τα μεταγραφικά, ο Στάνιτς πάει λίγο πριν να επικοινωνήσουμε ότι υπάρχει αλλαγή πλεύση από την πλευρά του Σέρβου Μέσου. Φαίνεται να έχει γυρίσει ή να έχει αλλάξει από σκεπτικό και μετά και την αλλαγή του ατζέντη του. Αυτό ήταν η βασική αιτία που σου πει ο κ. Καλαπαπάς εχθές για το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, τουλάχιστον πριν από λίγο διάστημα. Φαίνεται να έχει ρίξει νερό στο κρασί του ο 24χρονος Σέρβος Μέσος και να ρίχνει γέφυρες προς την πλευρά του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Βέβαια, ήταν κάτι που το είχαμε πει, Κώστα. Η μεταγραφή χάλασε, όπως είπε και ο κ. Καραπαπάς, επειδή ένας από τους ατζέντες του παίχτη ζήτησε ένα μεγάλο ποσό για τον ίδιο, για τον εαυτό του.
0: Για τον εαυτό του. Για προμήθεια, ναι.
1: Ναι, και εκεί ο Ολυμπιακός έκανε πίσω, όπως εξήγησε χθες ο κ. Καραπαπάς, που μίλησε στους απεσταλμένους στην Ολλανδία και έδωσε πολλές απαντήσεις και διευκρινίσε πάρα πολλά θέματα, έτσι. Ναι. Νομίζω τα καταδοπιστικά τα λόγια που είπε. Τώρα, ο Στάνιτς, λέγαμε ότι ο ίδιος ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό, θέλει να φύγει από τη Λουντογκόρετς. Η Λουντογκόρετς φυσικά και θέλει να βάλει στα ταμεία της τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είχε φτάσει ο Ολυμπιακός να προσφέρει για τον παίχτη. Οπότε τώρα είναι λογικό με την αλλαγή του ατζέντη ο ίδιος ο παίχτης να ρίχνει γέφυρες. Και επειδή είναι επιλογή με τη Λίμπαρ ο συγκεκριμένος προσφεριστής, που θέλει στο ρόστερ, δεν αποκλείω και εγώ ο Ολυμπιακός να ξανασχοληθεί με τον παίχτη και να τον αποκτήσει. Από εκεί και πέρα.
0: Είχαμε την επιστροφή του Σάλιακα που αγωνίστηκε κιόλας. Και χθες ένα δεκάλεπτο έκανε τον ντεμπούτο και σήμερα ήταν στις αρχικές επιλογές του με τη Λίμπαρ.
1: Πάντως, πώς είστε, ο δεξιάτρο της άμυνας δεν αποκλείεται να έχουμε και τρίτη προσθήκη μέσα στον Αύγουστο.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Γιατί ακόμα ο Μαφέο δεν έχει πείσει, να το πούμε έτσι. Βεβαίως θέλει χρόνο, όπως όλοι. Αλλά αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται στην πορεία να έχουμε και προσθήκη και άλλου παίχτη για το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα, Τσολάκης κλείνει στη Χαλ. Όπως είπε ο κ. Καραπαπάς, ήταν δικιά του απόφαση, δικιά του επιθυμία να πάει στην Premier League. Ήταν εκτός, ουσιαστικά εκτός ομάδας όλο αυτό το διάστημα. Οπότε ο Ολυμπιακός καλά κάνει και παραχωρεί τον παίχτη. Έτσι, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να τον κρατήσει στο ρόστερ και όλοι ο Τζολάκης να έχει το μυαλό του σε μια μεταγραφή.
0: Και ήταν και ο τελευταίος χρόνος του συμβολέου του, έτσι.
1: Ναι,
0: και από οικονομικής άποψης κάνει καλά. Όχι μόνο σου τέχει να κάνει μέσα στα αποδυτηρία και αγωνιστικά, αλλά και οικονομικά να το δούμε. Είναι τελευταίος χρόνος. Δεν θα μπορούσε να καρποθεί ο Ολυμπιακός χρήματα από τον Τζολάκη.
1: Ναι, και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στον Τζολάκη για ανανέωση του συμβολέου του και εκείνος αρνήθηκε, έδειξε ξεκάθαρα ότι το μυαλό του είναι σε μια μεταγραφή. Τώρα, για τον αντικαταστάτη του αυτή τη στιγμή, ο Σα είναι το φαβορί να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
0: Ένας γνώριμος για τον Ολυμπιακό, είχε αγωνιστεί το 2018-2021 στους Πειραιώτες, προερχόμενος από την Πόρτο.
1: Παρότι μέχρι στιγμής ο Πόποβιτς νομίζω έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής,
0: ναι,
1: και είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί να κάτσει κατά την αιστεία στο μάτς με την Αϊμπέγγε.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται.
1: Έτσι.
0: Ωστόσο ο Σα, ο οποίος δεν καταλαμβάνει, είναι κοινοτικός, είναι Πορτογάλος, γνωρίζει τον Ολυμπιακό, γνωρίζει τον οργανισμό, θα είναι μια καλή, θα έλεγα εγώ, συμφωνία επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο προσαρμογής. Προέρχεται από 5 πολύ καλά χρόνια στη Γκούλφς. Ήταν βασικός όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα της Γκούλφς στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Εντάξει.
1: Δεν αποκλείεται, Κώστα, αυτή την εβδομάδα να έχει κλείσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Αυτή η μεταγραφή, βέβαια.
1: Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι κοντά με τη River Plate να παραχωρήσει τον
0: Ορτέγκα. Περίπου 800 χιλιάρικα χωρίζουν τις δύο ομάδες πλέον.
1: Ναι.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
1: Νομίζω ότι θα τα βρουν λίγο πάνω, λίγο κάτω. Κοντά στα 7 εκατομμύρια που ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για το αριστερό μπακ. Έτσι, για τον αντικαταστάτη, ο οποίος θα δούμε, μάλλον θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να είναι κάποιος Έλληνας. Και αυτή τη στιγμή που ο Γιαννόλης φέτα πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο ευσεβής πόθος είναι όλο το Τσιμίκας. Από τη στιγμή
0: ή ο Λυκογιάννης.
1: Ή ο Λυκογιάννης, ναι. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει ο προπονητής Λίβερπουλ ότι δεν τον θέλει, δεν τον χρειάζεται στο ρόστερ τη φετινή σεζόν. Οπότε εκεί ίσως να καθυστερήσει λίγο η μεταγραφή του δεύτερου αριστερού μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Το οχτάρι πάντα είναι πρώτος στόχος,
0: το πρώτος στόχος
1: στον Ολυμπιακό. Εκεί ο Ολυμπιακός κοιτάζει όλες τις περιπτώσεις, έτσι, και με παίχτες κυρίως από το πάνω ράφι, θα λέγαμε, και με τον Ολβετό,
0: το Φρόιλερ,
1: ναι, και από εκεί και πέρα ακούστηκα το νόμο το Φαμπίτιο του Γκορέτσκα. Όπως είπαμε, Κώστα, μπορεί να μην είναι οι συγκεκριμένοι παίχτες που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δείχνει ουσιαστικά την επιθυμία των Ερυθρόλευκων να πάρουν ένα παίχτη από το πάνω γράφη.
0: Σε κάθε περίπτωση, βέβαια.
1: Έτσι, και να δαπανίσουν αρκετά εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν. Στην πορεία, τον Άγουστο αποκλείται ο Ολυμπιακός, και ειδικά αν υπάρξει κάποια πώληση του Μπουζακίτη ή κάποιο συνδυασμό του Σιπιώνη, ο Ολυμπιακός να αποκτήσει κι άλλον μέσο. Θα δούμε αν έρθει και ο Στάνιτς
0: ρόλο. Το ένα παίζει ρόλο με το άλλο, βέβαια, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, για ποιο ρόλο θα τον έχει ο Μοντιλίμπαρ.
0: Και την ώρα περιμένουμε τον Αντρί Λουίς τι θα γίνει τώρα, γιατί και η Πόρτο και η Μπενφίκα είναι στο παιχνίδι της απόκτησης του Βραζιλιάνου.
1: Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε την πρώτη πρόταση της Κάνσας.
0: Της Κάνσας, 19 εκατομμυρίων.
1: Τα 19 εκατομμύρια, γιατί ενημερώθηκε από τους ατζέντιδες ότι μπορεί ή μπορεί με φύγει να δώσουν ακόμα περισσότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι ο Αντρί Λουίς είναι και αυτός κοντά προς πώληση. Σήμερα ήταν εκτός του φιλικού και δεν οκλείεται ένας λόγος να είναι αυτό, ότι είναι πολύ κοντά στην πώλησή του. Και το είπε και ο κ. Καραπαπάς ότι θα φύγουν και παίχτες. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ είναι 31 παίχτες. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ για το Μεντιλίμπαρ, βέβαια.
1: Έτσι, οπότε θα έχουμε αποχωρήσεις και νομίζω ότι ο Σίλβα, ο Λουίς, τις επόμενες μέρες και αυτός θα αποχωρήσει με μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Και φυσικά υπάρχουν και το θέμα των επιθετικών πίσω από τον Ελκαμπή. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι και τον Γιάρετσουκ. και τον Κλέιτον.
0: Και τον Κλέιτον.
1: Πώς θα μείνει στο ρόστερ, πώς ή όχι. Ο Γιάρεντσουκ, να σου πω την αλήθεια, Κώστα, δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής με τις επανήσεις στα φιλικά.
0: Όχι, καθόλου.
1: Τουλάχιστον καθόλου. Για ένα παίκτη ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον προπονητή του.
0: Ότι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Και βγάζει πολλά νεύρα στα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δείχνει να είναι το μυαλό του αλλού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και εφόσον δεν παραμείνει και αν ο Κλέτον, επειδή δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο, αποχωρήσει ή πουληθεί το Δανικός, τότε ο Ολυμπιακός νομίζω θα κινηθεί και για φόρ μέσα τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και λέμε ότι θα μπορεί να γίνουν ακόμα 5 και με 6 μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Και τίποτα από ΑΕΚ, έχουμε τίποτα έτσι.
1: Έχουμε
0: στασιμότητα. Έτσι, από τη στιγμή που χάλασε η μεταγραφή του Κάγκουα, βλέπω μια στασιμότητα. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: σαν μην υπάρχει ένα αλλακτικό πλάνο.
1: Ναι, ψάχνουν τον Αντιπινέδα. Εκεί είναι τώρα το. Εκεί έχουν πέσει τα φώτα όλα στην ομάδα. Ποιο θα είναι ο Αντιπινέδα. Η ΑΕΚ, είπαμε ότι έχει το πλεονέκτημα. Το ότι δεν έχει νωρίς επίσημο μάτς, το πρώτο μάτς είναι 12 Αυγούστου, τελικό Super Cup κοντά στον Όφη. Πρώτη θα δώσει παιχνίδι στις 17 Αυγούστου, συγγνώμη, 18-19, οπότε υπάρχει ο χρόνος. Ο Ριμπάλτα, από ό,τι λένε πληροφορίες, έχει ήδη ξεχωρίσει κάποιους παίχτες για να είναι ο Αντιπινέδα. Η ΑΕΚ δεν έχει να βιάζεται, Κώστα. Αυτό είναι το θετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως. Δεν έχει να βιάζεται. Όντως. Έχει χρόνο να κάνει τις σωστές επιλογές. Έγινε να δώσει και ένα φιλικό αύριο με τη Τσφόλε στις 4 το απόγευμα. Θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Για να δούμε και σε ποια αγωνιστική κατάσταση είναι η ομάδα.
0: Σίγουρα.
1: Πάντως, γενικά είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει τις λιγότερες μεταγραφές.
0: Είναι και πιο έτοιμη και από τους άλλους, έτσι, αγωνιστικά. Και είναι από πέρσι, δομικά, και με τον προπονητή, τον κύριο Νίκολης, και με τη μεταγραφή που έχει κάνει, τις δύο που έχει κάνει ως τώρα, δεν θέλει πάρα πολλές αλλαγές. Σε αντίθεση με τους άλλους τρεις βασικούς ανταγωνιστές στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και να πούμε, Κώστα, και μια κρίμα για τον Όφη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συμφώνησε με τον Αϊτόρ.
1: Ναι, είναι πολύ καλή
0: μεταγραφή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Ευρωπαίο Όφη, το θυμίζουμε αυτό.
0: Το κυπελούχο Όφη.
1: Ναι, θα είναι σίγουρα σε League Phase, είτε Europa League, είτε Conference League. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και με παίχτες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και μπορούν να κάνουν διαφορά. Και ένας από αυτούς φυσικά είναι ο Αϊτόρ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό. Γενικά, αλλά ο υγιής Αϊτόρ σίγουρα μπορεί να δώσει λύση στον Όφη και με τον Χρήστο Κόντι βεβαίως θα πάνε και πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Βέβαια, το γνωρίζαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Με τον Παναθηναϊκό είχαν κατακτήσει το κύπελλο το 2024 απέναντι στον Άρη.
1: Ακριβώς. Ο Όφη πρέπει να κάνει τέτοιες προσθήκες με παίχτες για να μπορεί να σταθεί είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Και νομίζω ότι τις κάνει ο Όφη. Έχει ακόμα να κάνει αρκετές κινήσεις.
0: Ναι. Ο Όφη, όπως έχει προχωρήσει και σε πολλές αποχωρήσεις παιχτών. Αποχωρήσεις βασικών παιχτών, έτσι.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό θα πρέπει να τις καλύψει. Υπάρχει χρόνος, σίγουρα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε περισσότερες αφήξεις στο Ηράκλειο. Με παίκτες όπως είναι ο Αϊτόρ. Να πούμε και για τον Άρη σημαντική μεταγραφή ο Παλάσιος.
0: Τρομερή μεταγραφή. Επίσης ένας παίκτης που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό μια τριετία. Πέρυσι ήταν από τους βασικούς πυλώνες εξαιρετικής πορείας του Λεβαδιακού μέχρι τις 5-6 πρώτες θέσεις που κατέκτησε η ομάδα της Βιωτίας. Ένας πολύ επιδραστικός ποδοσφαιριστής, ένας από τους πιο φαντεζοί παίκτες που έχουν περάσει στα ελληνικά γήπεδα.
1: Ναι, ναι, και θα δώσει βοήθεια στον Άρη, την ποιότητα που θέλει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για να παλέψει για την έξοδο στην Ευρώπη, που από ό,τι φαίνεται, Κώστα, και φέτος θα γίνει μεγάλη μάχη. Σίγουρα. Για το εισιτήριο για το 5-8, εάν δεν έχουμε όπως το φετινό, έτσι.
0: Α, δεν έχουμε κανένα κυπελούχο που δεν είναι τετράδα-πεντάδα.
1: Ναι. Βεβαίως έχει προβλεφθεί την επόμενη σεζόν. Η διαδικασία των 5-8 θα έχει ολοκληρωθεί πριν τον τελικό του κυπέλου.
0: Ναι, που επιστρέφει στις 22 Μαΐου. Φέτος έγινε 25 Απριλίου, είχε γίνει στο Βόλο που ο ΠΑΟΚ κίνησε 3 από τον ΟΦ και έλυσε 3 από τον ΠΑΟΚ. 22 Μαΐου, τελευταίο παιχνίδι της σεζόν θα είναι ο τελικός του κυπέλου.
1: Ναι. Απλά ναι, να θυμίσουμε, επειδή δεν θέλω να είμαι ο δικηγόρος της ΕΠΟ, έτσι εννοείται, αλλά και φέτος, δεν ήταν η απόφαση της Ομοσπονδίας. Το αρχικό πλάνο ήταν να γίνει εκεί γύρω στις 22 Μαΐου, τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, ο τελικός στο ΆΚΑ. Το ΆΚΑ λόγω των έργων δεν ήταν διαθέσιμο και στις κοντινές ημερομηνίες είχε κλειστεί και λόγω κάποιων συναυλιών. Οπότε αναγκαστικά το παιχνίδι πήγε και στο Παθεσσαλικό και τον Απρίλιο. Έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Τώρα, αν θες και μια πινελιά, Κώστα, για τον μπάσκετ.
0: Ναι, πες μου για πες μου, αν έχεις κάτι για τον μπάσκετ να πούμε.
1: Ναι. Απλά να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται η Ντουμπάι το παίρνει πιο σοβαρά το θέμα με το woke up. Ναι. Έχει κάνει ήδη...
0: Άλλες δύο κρούσες.
1: Ναι. Ναι, έχει φτάσει στην προσφορά κάπου στο 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Και δεν αποκλείεται να έρθει και νέα πρόταση. Νομίζω ότι πλέον κατάλαβαν ότι αν θέλουν τον παίχτη θα πρέπει να φτάσουν κοντά στα 2 εκατομμύρια για να πιστεί ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει κάτι από τη στάση του Ολυμπιακού, εννοείται αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον παίχτη, αν δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι τότε, στις 23 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Και ενώ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την ανανέωση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι δύο πλευρές ουσιαστικά έχουν μια ανάσα από το τελικό και έτσι.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναπεί. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο η στάση του παίχτη, που ναι μεν άφησε να νοηθεί ότι θέλει αύξηση, αλλά χωρίς να είναι πιεστικός, χωρίς να κάνει τις κινήσεις που έκανε ο Walkup. Γι' αυτό το λόγο δεν αποκλείεται η ανανέωση συμβολέου να έχει μπροστά και τον αριθμό 3 στις απολαβές του, όπως ήθελε αρχικά ο παίχτης.
0: Μάλιστα.
1: Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι νεότερο το τελευταίο διάστημα. Ψάχνουν τον και εκεί τον playmaker, καθώς και ο Φραντζίσκο από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από τη Βιλερμπάν. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις.
0: Πήρε διαβεβαιώσεις από την γαλλική ομάδα. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, και να παραμείνει. Υπάρχει εκεί συνέχεια για αναζήτηση, αλλά υπάρχει χρόνος έτσι και για τον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν. Στον Άρη έχουμε τον Τολιόπουλο.
0: Τολιόπουλο σε μεγάλη επιστροφή.
1: Ναι, βέβαια. Και στον ΠΑΟΚ.
0: Είχαμε και την Άγκη στο ΣΜΑΝ.
1: Ναι, και να δούμε θα γίνει και το επόμενο έτσι, μεταγραφική βόμβα της ΜΑΝ Θεσσαλονίκης. Έχει βάλει πλέον στο στόχαστρο τον αδερφό του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, τον Γουίλ Ερνάν Γκόμεθ, για να το φέρει ο κύριος Μιστακίδης στην Πηλαία.
0: Α, δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Ωραία. Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

Πάμε να περάσουμε και με κάποιες ειδήσεις από το μπάσκετ. Να πούμε ότι ο Νάναλη, ο παίκτης ο οποίος έφερε στην τελευταία χρονιά τη φανέλα τη ΣΑΕΚ, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ το 2017, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Χάπολ Ιερουσαλήμ με την Ισραηλινή ομάδα να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του εν ώψη της νέας ζωής. Να πούμε ότι ο Αμερικανός Γκάρτ, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική θητεία με τη φανέλα της Ένωσης, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε αξιόλογες εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα της Α1 όσο και στο Basketball Champions League, κατέγραψε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,7 rebound και 3,1 assist ανά αγώνα.

Να περάσουμε στον Ηρακλή, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε τον Νόα Χόρκλερ, έναν παίκτη ο οποίος έχει παραστάσεις από την Basketball League. Ο 28χρονος Αμερικανός forward, ο οποίος διαθέτει και βρετανικό διαβατήριο, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά τη θητεία στον Άρη της ζώνης 22-23. Ο Χόρκλερ, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Λαύριο και Καρδίτσα την περασμένη σεζόν, με την ομάδα της Ιταλίας μάλιστα μέτρησε 10 πόντους και 6 rebound κατά μέσο όρο σε 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, ενώ στο Basketball Champions League είχε 11,1 πόντους και 6 rebound σε 14 αγώνες. Είναι απόφυτος του Providence, διεθνής με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Άρη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα του Puerto Rico με τους Santeros de Aguada. Με την προσθήκη του Χόρκλερ, ο Γυραιός αποκτά μια πολύ αξιοπιστή λύση στο ρόστερ του, ενισχύοντας σημαντικά τη ρακέτα του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Θα περάσουμε και στην ομάδα της Κηφισιάς για το ποδόσφαιρο, εκεί όπου πριν από λίγες ώρες η ομάδα Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγελο Σανχάλ, ένας 32χρονος παίκτης ο οποίος είναι χιλιανός και διακρίνεται στην επίθεση. Βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, έχει ήδη ενσωματωθεί στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Σανχάλ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Χιλή και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μεξικό, Τουρκία, Ουγγαρία, Κύπρο και Ελλάδα. Την περασμένη σεζόν μάλιστα φόρησε τη φανέλα της Λάρισας, με την οποία κατέγραψε 6 γκολ, ενώ είχε 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν από τις 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Γι' αυτό το δίωρο ήταν κοντά στην ελπίση του ήχου Θόδωρος Μπάρμπαρης, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το ερχόμενο Σάββατο 1η του Αυγούστου, μπαίνουμε στον Αύγουστο από την επόμενη εβδομάδα, για την αθλητική σας ενημέρωση. Ωστότε να είστε καλά, να περνάτε ωραία, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

σας κυρίες κύριοι. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Και για άλλη μια βραδιά ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως ξέρετε εσείς. Όχι όπως ξέρω εγώ, όπως ξέρετε εσείς. Γιατί πραγματικά κοπλιμέντα δεν μ' αρέσουν. Στη δουλειά πάνω, όσο ευαίσθητο με βλέπετε, τόσο έτσι επαγγελματίας και σκληρός είμαι και ας φαίνομαι ευγενικό παιδί. Εσείς κάνετε την εκπομπή ενδιαφέρον. Εσείς μου λέτε εκείνα τα ωραία που λες καθυλώνεις τον άλλον. Γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε να συνεχίσετε σε αυτό το ύφος το κοινωνικό που έχετε, που μου λέτε τις ανησυχίες σας, το τι συμβαίνει, τα ανθρώπινά σας όλα. Αλλά ένα πράγμα, στο λίγο πιο γρήγορο. Όταν έχουμε πολλές γραμμές, σας πιέζω κι εγώ. Εκεί θέλω να με σεβαστείτε και για να μην πλαδαριάζουμε, να μην ακούοντας αυτοί που ακούνε μας κλείνουνε. Όχι εγώ εσάς με ένα προσωπικά μιλάω ή αυτός εμένα. Οι πολλοί που ακούνε, γιατί ξέρετε, σε οποιαδήποτε κομπή, οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιαδήποτε τηλεόραση, αλλή μόνο αν θεωρείτε πως αυτοί που παίρνουν είναι τηλεθεατές ή ακροατές. Το 1/10.000 λαβαίνει μέρος. Γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε, σας παρακαλώ, σε ουσίες. 2, 10, 7, 10, 8.000. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξεκινήσουμε και απόψε να δούμε τι κάνουμε, τι φτιάχνουμε. Να πω όμως να ξεκινήσω κάτι. Μερικές φορές είμαι και λίγο δεικτικός, είμαι και λίγο λάθος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαβάζω εκεί πέρα πρώτη εμφάνιση τηλεοπτική της Μέρι Λίντα, τη σπουδαία με αυτή που χάσαμε. Και διαβάζω παιδιά εκεί ανεβασμένα από τους ρεπόρτερ, δημοσιογράφους που είναι άσχετοι. 1993 σε σύριαλ το Αντένα, 1994 στο Μέγκα και λένε δεν είμαι, δεν είμαι, τους μεν και δεν. Όταν δεν ξέρετε κάτι ρε άνθρωποι, δεν είναι εναντίον του Αντένα τώρα αυτό που λέω εναντίον του Μέγκα. Τα εκτιμώ, τα κανάλια δίνουν ψωμί, όλα τα κανάλια να πηγαίνουν καλά. Αυτό μου τη πάει είναι πως οι άσχετοι γράφουν. Εγώ τη έκανα την πρώτη λεπτή εμφάνιση και είναι ανεβασμένη εκεί. Ψάξτε λίγο να είστε για να σας σέβονται και ο κόσμος.

0: 90 στον Αντένα και από το 93-94. Δύο χρόνια πριν την έχω παρουσιάσει τη γυναίκα. Αυτό το λέω για να μαθαίνουν όσοι δεν ξέρουν. Δεν το λέω για καμία, ούτε τα κανάλια φταίνε. Αυτοί που τα γράψανε φταίνε. Εδώ προχθές είδατε τι μας είπε ο Σαγκιόρ χθες, αυτός σπουδαίος χορευτής. Δεν είχε κάνει κρατική τηλεόραση, δεν ξέρανε πως ήταν Νάκη Αγάθου, παρουσιάστρια στα κρατικά μας κανάλια. Και δεν της κάνανε αφιερώμα τίποτα και μετά ψάχνοντανε. Οι πιο νέοι είναι και πιο αδιάβαστοι. Γι' αυτούς σκιζόμαστε να μάθουν λίγο και ιστορικά πράγματα. Δεν γινόταν να μην ξέρεις την ΕΡΤ, ο οποίος δουλεύει τώρα, ότι και Έλλη Σακάκου, Νάκη Αγάθου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι σημαντικοί ήταν τα πρόσωπα της ΕΡΤ. Δεν γίνεται να μην τα ξέρουν. Και όμως ή το κάνουν επίτηδες ή δυστυχώς δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, 2-10 για τη μεγάλη μας τη Μέρη Λίντα, την οποία τη Μέρη τη Λίντα τη γνώρισα εκεί σε 1-2 εκπομπές. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή, μια κυρία, μια ρουκάλα, σαν αξία, τι θα κάτσε να πούμε τώρα. Αυτό παρατηρώ μονάχα είναι πως κάνουν κοινοποίησεις μετά από θάνατο, παιδιά. Άνθρωποι δεν την έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Δεν την ξέρουν καν και κάνουν πως τους λένε μετά και κάνουν τάχα δημοσιογράφη, θυμούνται. Δεν την έχουν δει στη ζωή τους ποτέ, δεν έχουν πει ποτέ. Ασχοληθήκαν μόνο τώρα που πήγε στο γυροκομείο. Και αυτοί που πραγματικά την εκτιμούσαν και που βρέθηκαν στο δρόμο της και έδειχναν να την εκτιμάνε, είναι πιο πίσω να φωνάζουν. Άμα δείτε και στο διαδίκτυο εκεί πέρα, επειδή τους ξέρουμε δημοσιογραφικά ποιοι είναι, ποιοι κάνουν εκπομπές και τέτοια, ούτε καν ξέρουν τη Μεριλίδα, τώρα την κλαίνει περισσότερο. Εμείς ξαναλέω, 1991-92 στην εκπομπή αυτή Magic Show, στο Magic, ένα δυναμικό κανάλι τότε, δυνατό δεύτερο αλλά δυνατό κανάλι. Και είναι ανεβασμένο Μέρη Λίντα στην Αγία Γραμμή. Θεός χωρέστηνα, μεγάλη μορφή. Κρίμα γιατί χάνονται οι κορυφές. Αυτό έτσι και κλείνω για τη Μέρη Λίντα. Χάνονται οι κορυφές. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Κακλαμάνη, με κάπα κεφαλαίο. Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καθυστερημένα χρόνια πολλά από το βιβλιοπόλι.
0: Ναι, το Τάκι, Τάκι. Έλα, Τάκι.
1: Το βρήκες, ε. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Καλά, δεν σου ξεφεύγει, κουνούπι λέμε. Κουνούπι δεν σου ξεφεύγει.
0: Λοιπόν. Κοίταξε, να σου πω, Τάκι μου, ότι μπορεί να μου ξεφεύγει το κουνούπι. Δεν με πλησιάζουν τα κουνούπια καθόλου, δεν με τσιμπάνε.
1: Ούτε εμένα.
0: Πες μου, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Το αίμα σου είναι.
0: Άρα, εγώ κακό
1: αίμα. Το αίμα μας είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως, εγώ είμαι μηδέν ρεύση θετικών. Αν μου συμβεί τίποτα με το αυτοκίνητο, ουέ και αλίμονο να πούμε, θα βρίσκουν αίμα για μένα. Θα βρίσκουν, γιατί δεν
0: βρίσκουν. Είναι από τα δύσκολα.
1: Εύκολο, δηλαδή, εύκολο αίμα.
0: Εύκολο, ε.
1: Εύκολο, μηδέν θετικό.
0: Δεν ξέρω τι έχω.
1: Η γυναίκα μου είχε αρνητικό.
0: Ωραία, ρε παιδί, τα κουνούπια πια κυνηγάνε, ποια αίματα.
1: Α, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορείς κανέναν άλλο να σου πει. Άλλο βρε να σου πει για τα κουνούπια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πραγματικά. Πώς θα το πω τώρα, χωλαίνει πλέον, μάλλον, πώς το λένε, κάπως πρέπει να το πούμε.
0: Καλή λέξη όμως χωλαίνει, αν πεις για κάτι που λείπει από κάπου,
1: ναι,
0: που είναι τραυματισμένο κάτι, αυτή η λέξη το
1: ότι
0: λέει.
1: Ότι κάτι σβήνει πλέον μετά τη Μέρη Λίντα, κάτι σβήνει, κάτι χάνεται. Αυτό θέλω να πω, καταλαβαίνεις.
0: Α, ναι, χωλαίνει το ελληνικό τραγούδι.
1: Μπράβο,
0: και αυτό,
1: ναι,
0: μπορεί να βάλουμε χωλένει.
1: Χωλένει και χωλένει, γιατί χάθηκε η μία, χάθηκε η άλλη.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Χάθηκε και αυτή, τώρα τελείωσε. Και σε γυροκομείο λέγεται ότι ήτανε.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Φαντάζεις τώρα αυτή η γυναίκα να είναι σε γυροκομείο.
0: Δεν το πιστεύω, ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν το πιστεύω, βέβαια δεν το πιστεύω. Ναι. Ανάβει ένα ρολόι εδώ από κάτω, αλλά για να μου πάρει τους παλμούς. Σε τον άστο, γι' αυτό καλά δουλεύει.
0: Ναι.
1: Είμαι 68 εσίως.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, και αυτός ο Άδωνης πόσο καλό παιδί είναι, και δεν είδες μέχρι και στις εξετάσεις των να μας γράψουν γιατί...
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ, μου λέει Αλέξανδρος, το παιδί από μέσα.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Γιατί ακούγεται, ξέρεις,
1: είμαι και ανάπηρος από πόδι, από μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Είμαι ανάπηρος από πόδι, από μηχανάκι.
0: Έλα.
1: Ήρθε και έπεσε με 100 χιλιόμετρα πάνω στο γόνατο.
0: Τι λες, Ρετάκι.

0: Κατάλαβε τώρα τι σου λέω και το πώς ζω να πούμε είναι θαύμα.
1: Πολλά όταν χρόνια πριν.
0: Θαύμα, λέμε για θαύμα.
1: Πολλά Έλα. Χρόνια πριν.
0: Το 15 έγινε αυτό που έχασε τη γυναίκα μου. Ακριβώς το 15. Όταν αυτή, ήταν στο κρεβάτι του πόνου, δηλαδή 5 χρόνια που την είχα στο υγεία.
1: Ναι.
0: Εκεί στο, όχι 5 μπαινοβγαίναμε, έτσι δεν είναι 5 γεμάτα. Την είχα ένα χρόνο στο Μητροπόλιο και 5 στο υγεία μπαινοβγαίναμε. Αλλά είχα την καλή τύχη να τα πηγαίνω πολύ καλά με τον προϊστάμενο ασφαλείας εκεί και μ' αφήνει και έπαιζε το αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Για τόλμησε να βάλεις εσύ το αυτοκίνητο μέσα που είσαι συνοδός ας πούμε και τα λοιπά. Κατάλαβες, δεν μπαίνει μέσα το αυτοκίνητο, μόνο αφήνει το λασενί και φεύγει. Εγώ το είχα μέσα το αυτοκίνητο το βράδυ. Αφού κοιμόμουν μέσα πώς θα γίνει. Ναι. Αφήσω το αυτοκίνητο απ' έξω.
1: Και πώς ήρθε, εσύ, και έπεσε πάνω σου μηχανάκι με...
0: Με 100 χιλιόμετρα, αγόρι μου, με 100 χιλιόμετρα. Δε, λίγα είναι ή πολλά.
1: Χιλές μωρέ τώρα μου.
0: Με λοιπόν, τι να σου λέω τώρα. Λοιπόν, πιάσαμε τη ζήτηση, άλλος πρέπει να περιμένει. Σε θέλω να σου πω κάτι σε μένα χρόνια πολλά και είμαι στενοχωρημένος για ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έγινε παρεξήγηση για τον α ή β λόγο, τον οποίο δεν θυμάμαι, αλλά είχα κάτσει και είχα γράψει ένα κείμενο το οποίο το έχω χάσει με τη Μαρία από την πλωτή Αμερικής, η οποία... Βγήκε λέει το πόρισμα ξέρω εγώ από κάποιον εκεί και τα λοιπά να μην ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο στην εκπομπή σου. Λοιπόν αυτό εμένα προσωπικά με δυσαρέστησε.
1: Περίμενε, για... περίμενε Ρετάκι μου, περίμενε να το λύσουμε. Περίμενε, δηλαδή,
0: περιμένω.
1: Πήρε κάποιος να καταλάβω τι, να το, τι είναι.
0: Να καταλάβεις, βέβαια να καταλάβεις. Μα για αυτό το λέμε για να το καταλάβουμε.
1: Ωραία.
0: Και οι δύο.
1: Πήρε κάποιος.
0: Ναι, πήρε η Μαρία ρε παιδί μου.
1: Πήρε η Μαρία που έπαιρνε η καθηγήτριά μας.
0: Η καθηγήτρια, μπράβο,
1: ωραία,
0: το καθηγητικό.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Κάτι μεσολάβησε, κάτι έγινε και κάποιος της είπε, μπορεί και εσύ, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν παίρνω, δεν κόβω το κεφάλι μου που λέμε, εν πάση περιπτώσει, ότι να μην ξαναπάρει τηλέφωνο ποτέ στην εκπομπή σου. Και πραγματικά νομίζω η Μαρία το έκανε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Και μπράβο της αυτό.
1: Εγώ δεν της είπα ποτέ.
0: Α, εντάξει.
1: Εγώ ωραία, δεν είπα ποτέ, μην ξαναπάρεις.
0: Εγώ δεν το ξέρω λάθος πάντως.
1: Όχι, Τάκη. Κάνεις λάθος.
0: Μήπως πήρε δεύτερη φορά.
1: Όχι, μήπως παιδί μου. Μήπως τυχόν έγινε σε αυτά μήπως... που κάνω εγώ μερικές... Περίμενε, Τάκη. Περίμενε. Γιατί πάει να πήγε να τα λες αυτά που ξέρεις τη Μαρία.
0: Ναι, την ξέρω τη Μαρία.
1: Να τις μεταφέρεις λοιπόν να ξέρει να κλείνει. Περίμενε. Εγώ όταν κάνω παρατήρηση και λέω κλείσε, τελείωσε. Όχι, δεν βγαίνει δεύτερη φορά. Αν αυτό έχει συμβεί και γίνει στη Μαρία, δεν θα το πάρω πίσω εγώ σε κάτι που είναι για όλους και θα έχω 2 μέτρα 2 σταθμά.
0: Oh,
1: την εκτίμησή μου την έδειχνα όταν έπαιρνε.
0: Ο Γερμανός λέει ένας άντρας για
1: δεν σου είπα ποτέ μην ξανά. Ή μήπως, συγγνώμη, μήπως εννοούσα όταν έλεγα μην παίρνετε σε όλες τις εκπομπές, ρε παιδιά, μην παίρνετε σε μένα, προτιμώ να πάρετε αλλού.
0: Α, δεν ξέρω τώρα, μην με
1: Τάκη, δεν μου δίνεις όμως καλή απάντηση.
0: Έλα.
1: Ναι, δεν μου δίνεις καλή.
0: Τι να σου δώσω, αφού δεν την ξέρω την απάντηση να σου δώσω.
1: Άρα, και πώς παίρνεις και λες ότι σου είπα κλείσε. Με ξαναπάρεις.
0: Α, είναι γι' αυτό, ναι. Καλά λες. Καλά λες, καλά λες. Πάει αυτό, πέρασε ρε ιδέα τώρα.
1: Το ξέρω ρε Τάκη μου.
0: Εδώ είμαστε φίλοι.
1: Θα πεις τη Μαρία.
0: Εγώ είμαι ακροατής, με συγχωρείς, με συγχωρείς, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Εγώ είμαι ακροατής από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός.
1: Σωστό.
0: 4 σταθμούς είχα στα μεσαία κύματα. Και κακώς που το άφησα να μικροφωνίζει το ραδιόφωνο τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Θέλω να σου πω. Αλλά θέλω να ακούω και τη φωνή μου. Κατάλαβες. Δεν με φτάνει που ακούω από το τηλέφωνο. Θέλω να ακούω και από τα ραδιόφωνα.
1: Σωστά.
0: Και να ξέρεις ότι στο σαλόνι δουλεύουν 5 δέκτες ραδιοφωνικοί στην ίδια συχνότητα. 5 ραδιοφωνικοί δέκτες είναι στην ίδια συχνότητα. Σε ποια συχνότητα, για πες εσύ, 99,8. Ναι. Και παίζουν και οι 5 να πούμε, όσο είναι βέβαια καλή ώρα. Και μέχρι και ο Μιχάλης όταν εκπέμπει, ας πούμε, εγώ ακούω και τον Μιχάλη με τους 5 δέκτες. Αλλά έχω πενταφωνία.
1: Ωραία.
0: Εγώ.
1: Άκουσε με τώρα κάτι για να κλείσουμε. Επειδή πρέπει
0: να
1: γραμμίσει.
0: Βέβαια λοιπόν, να κλείσουμε, βέβαια.
1: Επειδή μιλάς και με τη Μαρία, πάρει δεν πάρει, μου κάνει το ίδιο τόσο χαιρετισμού. Εγώ
0: βεβαίως
1: έχω ξεχάσει και περιστατικό, αλλά δεν είχα δόλο ειδικά για τη Μαρία, για κανένα όταν
0: ναι,
1: του λέω.
0: Αγόρι μου, εντάξει, κανένα
1: θα
0: πρόβλημα.
1: Δώσει, θα της δώσει χαιρετισμούς, πάρει δεν πάρει. Άλλο το ένα, άλλο το
0: άλλο. Εγώ θα δώσω και στο Γιώργο τον κοινούς χαιρετίσματα από σένα, γιατί
1: βεβαίως
0: είναι πολιτός μου φίλος.
1: Τον εκτιμώ,
0: είναι
1: τον εκτιμώ και έχω κάνει και σχόλια σε εκπομπές. Πως όλα τα χρόνια ήταν προχωρημένος τότε αυτός.
0: Είναι ο μόνος που δεν ακούστηκε ποτέ ψεγάδι για τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ψεγάδι δεν ακούστηκε για τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Εγώ τον γνώρισα τον Γιώργο μόλις γύρισα από το Λονδίνο το 1980.
1: Ναι. Θα του δώσει χαιρετισμούς.
0: Εντάξει, Ηλία, πες μου κάτι άλλο για να κλείσουμε.
1: Πες μου για να κλείσουμε, περιμένω γραμμές.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο στερέωμα των ηθοποιών?
1: Πόσα χρόνια είμαι στο στερέωμα?
0: Στο στερέωμα, ναι.
1: Βγήκα επίσημα.
0: Ρε παιδί μου που λέμε.
1: Ναι, 78 βγήκα.
0: Α, βγήκε στο 78, οπότε είσαι ούκο λίγα.
1: 77, να με ειλικρίνεις, έπαιξα για το
0: 77,
1: πρώτο.
0: 77 εσύ, 77 πήγα φαντάρος εγώ.
1: Το 77, το 77 είμαι για την 77. Ακρίβεια.
0: Πήγα φαντάρος εγώ. 77,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: από τότε
0: βράδυ.
1: Είμαι. Από τότε είμαι.
0: Καλή. Ναι, ναι, ενεργός. Ενεργός, ναι, το ναι, ναι. Στερέωμα, τέλος πάντων. Το... Ναι.
1: Ωραία, Τάκη μου.
0: Εντάξει, Ηλία μου,
1: Τάκη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να ξέρεις ότι ακούω, αλλά δεν παίρνω.
1: Σε δεν πειράζει, όποτε θέλει να παίρνει. Και θα μεταφέρεις αυτό που σου είπα με αγάπη.
0: Κανένα πρόβλημα. Πάντα καλά, με αγάπη. Πάντα με αγάπη.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάντα
1: να είσαι
0: με αγάπη. Καθημερινό ακροατή και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές εκπομπών του σταθμού.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε δυνατές εκπομπές. Βέβαια, τα παιδιά όλα κάνουν ωραίες εκπομπές. Ευχαριστώ, Τάκη μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, αυτό να το λύσουμε. Το έχετε ξαναπεί για την κυρία Μαρία. Μην μπερδεύετε, ρε παιδιά, όταν κάποιον πω, ρε Μαρία, μη λέει σκέψε πέντε, σε οποιονδήποτε, και σε άλλο, το Γιώργο, έχω ρωτήσει κάποια παιδιά. Μην παίρνει το πρωί, παίρνει το μεσημέρι, παίρνει το απόγευμα, όχι μου. Μπράβο. Ερώτηση μπορεί να έχω κάνει. Παίρνει όμω, μην παίρνει σε μένα. Ναι, μην μπασταρδεύεται και ο σταθμό. Δεν μου το έχει πει κανένα από το σταθμό αυτό. Και πιστεύω πω είναι καλή παρατήρηση και συμφέρον για το σταθμό. Και από τους ακροατές αυτό που λέω. Μπορεί να γίνει με αντιπαθητικός, αλλά είναι καλό. Ξένα ακούς τον ίδιο να παίρνει ένα το πρωί. Καλημέρα, κύριε. Γεια σου, κύριε Χίο. Γεια σου, πρόεδρε. Καλά, στον πρόεδρο συγχωριούνται όλοι. Γιατί είναι πρόεδρος κόμματος, είναι ιδιαίτερη εκπομπή. Δεν πιάνετε με τις δικές μας στο Βελόπουλο. Γεια σου, κύριε Σερέτη. Γεια σου, κύριε Κακλαμάνη. Δεν λέει τίποτα αυτό. Είναι σαν ο σταθμό να έχει βάλει 5-10 και να λέει παίρτε μας τηλέφωνο. Δεν το έχει ανάγκη, ρε παιδιά, ο σταθμός. Και δεν το έχει καμία εκπομπή ανάγκη. Αν αυτό το παραξηγείτε, παραξηγήστε με και με ξαναπάρετε. Ενώ αυτοί οι 5-10 που τους το έχω πει. Δεν είναι κακό. Να κάνω μια παρατήρηση που είναι για το καλό του σταθμού και των ακροατών. Είδες τι μου λες, ο Τάκης τώρα. Και άλλοι μου έχετε βγει και λέτε. Από το πρωί δεν αλλάζω το ραδιομάχη. Για φανταστείτε σε όλες τις εκπομπές να ακούσετε 4-5 άτομα να παίρνουν συνέχεια. Πώς καπελώνουν τις εκπομπές λαθεμένα. Δεν με συμφέρει αυτά που λέω, αλλά αυτά πρέπει να πω. Γιατί αυτά είναι, μπορεί να τα ακούτε εσείς ψηλό πραγματάκια, αλλά είναι σημαντικά, είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό που ξαναλέω, και ο ίδιος να με ξαναπάρει την άλλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα, να μου πει όμως διαφορετικά πράγματα. Μη μασάει λόγια, καλησπέρα, ήθελα να πω, σκέφτηκα. Ένα θέμα διαφορετικό, να κάνει ποικιλία στην εκπομπή. Λοιπόν, μισό λεπτό παιδιά, να διαβάσω λίγο, να μην υποτιμώ. 2-17-18.000, ετοιμαστείτε όταν μεσημέρια, 12 με μία πρόεδρος ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που θριαβεύει παντού ο άνθρωπος. Κακά τα ψέματα, μη σας πειράζει κάποιους άλλους. Όπως θριαμβεύει ο καθένας του κόμματός σας που πιστεύετε, έτσι πρέπει να λέμε και τη λέξη αυτή εκεί που πρέπει. Λοιπόν, μετά είναι ο Σερέτης ο φοβερός, Γρηγόρης Σερέτης. Μου έχετε πει με τις ιδιαίτερες εκπομπές, με τα ιδιαίτερα πράγματα και ακούσματα. Μετά είναι ο Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάρδης. Και όλους τους άλλους ανθρώπους που αναφέρω. Λοιπόν, να πάω μισό λεπτό εδώ να διαβάσω. Καλησπέρα, Ηλία, καλή εκπομπή με υγεία. Άρε, ουρανία, φαν. Αν ήταν άδεινα κάνα βραβείο, θα επέλεγα 5-10 από εσάς που είστε παντού. Τηλεό, ραδιόφωνο, αυτό στο ράδιο, στο διαδικτυακό κανάλι παντού. Γιατρός μας, Νάτινα, Ρέθυμνο. Έλληνας κανείς ή Έλληνας κανείς. Όχι, όχι, γιατρός μας κάτι αφήνει υπονοούμενα η Αθηνά Χρυσανθοπούλου. Αθηνά Χρυσανθοπούλου, γιατρέ μου, σου λέω και τα επίθετο δεν σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν πειράζει. Το ίδιο να. Ο τίτλος σε τιμάει. Στο επίθετό σου. Έλληνας κανείς. Άρα τι εννοείς? Μπορείς βλέπεις πολλούς ξένους εκεί. Συνεχίζω. Γεια σου, Δήμο. Ενώ ο Γιώργος Σοκολιόπουλος λέει, Ηλία, πόσα χρόνια σε θυμάμαι από πιτσιρικάς. Ωραία, Γιώργη. Μεγάλος εσύ, ρε φίλε, και φαντάσου πόσο έχω μεγαλώσει εγώ. Σε ευχαριστώ, με θυμάσαι. Να είσαι καλά, φίλε, είσαι αυθόρμητος. Γιώργος, πόσο είσαι τώρα, θα σου πω αμέσως, Γιώργη μου. Να διαβάσω και το επόμενο και μετά θα σου πω. Ο Δήμος, Ηλία μου, ο Δήμος, ο Χριστός ζει ανάμεσά μας, αόρατος ίσως με τη μορφή ενός φτωχού που αγοράζει το ψωμί του μόνος χωρίς κανένας να το κοιτάει. Σωστά. Λοιπόν, Εύα, γεια σου Εύα. Στεριούδα, έχεις κάτι κινέζικα είναι αυτά, Εύα. Πού να σε βγάλω με αυτά τα κινέζικα, το κινέζικο προφίλ που έχεις. Να σε καλά όμως και εσύ, γιατί σε πρωτοβλέπω εδώ. Να σε καλά. Λοιπόν, γεια σου Λιάκουρα. Ομορφόπεδο, κάποτε ήμασταν ίσως. Τώρα μη μου λες ομορφόπεδο. Τώρα να κοιτάμε καμιά ομορφιά στο μυαλό. Αλλιώς την έχουμε βάψει. Λοιπόν, πάμε με την αδερφή μπρόγκερ που λες τώρα, σε πληροφορώ. Έχω παίξει με την Έρικα. Τι κυρία και τι μάγκησα και τι ωραία γυναίκα. Θεός χωρέστηνα. Έχω παίξει με πολύ μεγάλο έργο. Έτσι θα σε ενημερώσω σε λίγο. Και θα σου πω, ενημερώσω και για την ηλικία στο φίλο μου τον Γιώργο που είπε. Καλησπέρα Ηλία. Γεια σου Μαρία Κόντι. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Ηλία Πεχταρά μου. Γεια σου Πάνο. Καλησπέρα Ηλία. Από Αγγλία 35 χρόνια σε παρακολουθώ τηλεόραση, ράδιο και παντού. Ωραία Δημήτρη και εσύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για το μεν Γιώργη, το απαντάω λοιπόν. Πόσο είσαι τώρα? Γιώργο μου, είμαι γεννηθής 14 Τετάρτου 1954, φίλε. Πάει αυτό. Βγήκα στο επάγγελμα το 70, είπα πριν το 78, επίσημα με την έννοια κεντρικό θέατρο. Με μεγαθύρια του χώρου, έτσι. Χάτζη Χρήστο, γιατί όταν αυτούς τους ανθρώπους τους, Χάτζη Χρήστο, Φωτόπουλο, τι και τι ήταν εκεί. Αλλά προηγούμενη χρονιά έχω κάνει μια περιοδία με αρχαία τραγωδία με την καταπληκτική Μαλένα Νουσάκη, αυτή την κυρία, τη μάνα της Ελένης Νουσάκη. Τη Μαλένα Νουσάκη σε αρχαία θέατρα, τραγωδία, και το 78 με Χατζηχρήστου, Φωτόπουλους και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Λύθηκαν οι απορίες εκεί στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει παρακολουθεί από μικρός, και το φίλο μου από την Αγγλία που μου λέει τόσα χρόνια με παρακολουθεί, αφού αντέχετε. Μια χαρά, 35, στάστε 10, 15, είστε 45, εγώ σας ρίχνω πολλά χρόνια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, το όνομα.
2: Ναι, κύριε Ηλία, καταρχήν σας ζητάω συγγνώμη, γιατί κάποιο βράδυ μιλήσα απότομα και μου το κλείσατε. Δεν πειράζει, ντρίβα είμαι.
1: Έλα κυρία Ντρίβα, δεν στο κλείσα.
2: Σας εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σας και σε εσάς και στην κορούλα σας. Και την καμαρώσετε όπως επισημείτε.
1: Να σου πω, έχεις παράπονα από μένα που έχουμε μιλήσει, έχουμε πιάσει κουβέντα για τον Τζάκο.
2: Ναι μωρέ, όχι, ένα βράδυ με κλείσατε επειδή είπα εγώ, είπα μια κακιά κουβέντα για τον Δήμαρχο.
1: Α, κατάλαβα. Καλά έκανα και στο κλεισαδίνι σου.
2: Δεν σα τελείωσα, κύριε Κακραμάνη. Είπα μια κακιά κουβέντα, λέω, έκανα μια κακιά κουβέντα, λέω, κατάκρινα λίγο τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγόπουλο, που βρωμάει σε λαμμένα το σκουπίδι, αλλά ο καημένος έχει πέσει στη φορά του. Έχασε τη γυναίκα του 46 χρονών.
1: Τι λες μου.
2: Ναι, έχασε τη γενεκούλα του 46 χρονών καημένος. Και εγώ να πω τον εαυτό μου λάθος, τον κακολόγησα.
1: Θα σου πω, κύριε Αδρίβα.
2: Λέω ρε το μα.
1: Όχι, άκου, κύριε Αδρίβα. Άκου, κύριε Αδρίβα.
2: Δεν το είπα σε κανένα. Σε ένα φίλο μου.
1: Μετά θα συνεχίσει. Άκουσε με. Επειδή είσαι ευγενική γυναίκα.
2: Ναι.
1: Και επειδή μου πήσε κάτι για τον Τζάκο που το μετέφερα και μου λέει να είναι καλά. Άκου τον άρχοντα αυτόν. Όταν είπε και το βράδυ, το μάγα, το δήμαρχο τάδε, και είπε, χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου.
2: Ναι, το χαμήλωσα.
1: Χαμήλωσε το όμως, μην μας κουράζει.
2: Λοιπόν, συγγνώμη,
1: όταν είπε ολόκληρη τη λέξη για έναν άνθρωπο, τον οποίο πες τον άκου. Δεν με ακούς, περίμενε με λίγο να με ακούσεις. Όταν λοιπόν κάνεις και πεις, δεν πάει κακό, να μου πεις το στραβό του, να μου πεις ό,τι θέλεις. Μη μου το χαρακτηρίζει με αυτή τη λέξη την οποία χαμηλώνει και η αξία αυτού του σχολείου που θέλει να κάνεις.
2: Να σας πω, εγώ τον κακολόγησα, μην πω πιπέρι στο στόμα μου, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, τελείωσε.
2: Και κύριος ο καημένος είχε χάσει τη γυναίκα του 40, και ήταν οι μέρες που την είχε θάψει τη γυναίκα του 2 ημερών. Και εγώ, ναι, έκανα.
1: Άρα λοιπόν, εμένα μία νότη, μήπως άλλη κάποια δεν είναι μιμούλη εκεί την ώρα, αυτή τη γυναίκα κλείστο της γρήγορα σε αυτό που είπε. Άκου τι μου λες τώρα.
2: Λοιπόν, ένα σας πω τώρα κάτι άλλο και τα κουνούπια.
1: Ναι, περίμενε με λίγο ακόμη αυτό το δήμαρχο. Η γυναίκα του εκείνες τις μέρες είχε πεθάνει.
2: Ναι, ναι, δύο μέρες.
1: Ωραία, και εσύ πώς ήρθε να του πεις αυτήν την κουβέντα, ρε κυρία.
2: Το είπα, δεν το ήξερα και μου λένε.
1: Άρα λοιπόν, καλά στο κλείσα. Πάμε, προχωράμε.
2: Ναι, λοιπόν, και τα κουνούπια, όταν το ήρθα εγώ σε Λαμίνα το 90, ναι, έγινε όλο μου το σώμα, λες και είχα ηλαρά από, ναι, τα κουνούπια. Ναι. Από τα κουνούπια. Ναι. Πήγα σε ένα δερματολόγο, σου πω και γρήγορα, α πούμε, γιατί να πάρουν καλή σειρά. Ναι. Πήγα σε ένα δερματολόγο και μου λέει, κυρία, δεν είπα να σου κάνω μία ένεση. Λέω, μου κάνεις ένεση. Ναι, να σου πικράνω, μου λέει το αίμα, να μου πικράνει το αίμα, αλλά μπορεί να πάθεις στήρωση, λέει, να μην κάνεις. Γιατί παιδιά που λέω, έχω εγγόνια, κοντεύω να έχω δυσεγγόνια. Είναι το γλυκόζι που πηγάνε τον άνθρωπο. Το ξέρουν τα κουνούπια ότι έχεις γλυκόζι.
1: Να σου πω, τα κουνούπια τα βλέπω πιο καλούς από γιατρούς.
2: Ναι, ξέρουν τα κουνούπια ότι ο άνθρωπος ο τάδε που πάνε και τον τσιμπάνε έχει γλυκόζι περισσότερο από τον άλλον. Εμένα με κάνουν κάθε καλοκαίρι και εμένα και το γιο μου τζιτζί. Πρέπει να έχω ένα μπουκάλι ξύδι και να ρίχνω ξύδι, να ρίχνω, βάζω φάρμακα, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Άστο, άστο. Τώρα είμαι στην Εράντια εδώ πέρα στην Λιμνώνα, στην Σαλαμίνα και έχω βάλει χιδάκια. Χιδάκια μέσα, χιδάκια έξω, χιδάκια από εδώ, χιδάκια από εκεί. Αυτό είναι το γλυκόζι του αίματος.
1: Ναι, δεν το σου λέω.
2: Αυτά για να σας πω και να ζητάω συγγνώμη.
1: Πες μου.
2: Να είσαι πολύχρονος.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Δήμο.
2: Όταν θα έρθω επαφή τέλος την άλλη εβδομάδα με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Θα έρθω με τον Μιχάλη. Με σένα επικοινωνώ και τον Μιχάλη. Επικοινωνώ με τα τραγούδια. Και εγώ έχω σπουδάσει και μουσική.
1: Να είσαι καλά, κύριε Δήμο.
2: Θα σας στείλω ένα βάζο. Να σας το δώσει, το οποίο το βάζω, αυτό θα έχει μέσα από τη Σαλαμίνα θρούμπι, θυμάρι.
1: Να σου πω.
2: Και να γράψω και το όνομά σου.
1: Περίμενε να σου πω τώρα κάτι. Τη θρούμπα που λέμε στο χωριό, ε.
2: Θρούμπι, έχει μέσα το βάζω σε αυτός.
1: Ναι, τι είναι, τι χρήσιμο είναι.
2: Είναι παντού. Το βάζει σαλάτα, εγώ το βάζω στο μπριάμ, το βάζω σκεφτέδες, το λοιπόν, βάζω όσο θέλεις.
1: Μη μου στείλεις τίποτα, σου μιλάω τίμια, είναι σαν να το έλαβα και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, εγώ θα στείλω.
1: Δεν σου κάνω πλάκα τώρα, σε ευχαριστώ και μόνο που το πείσες.
2: Το Μιχάλη, λέει η εβδομάδα μας, να στον Πειραιά.
1: Τίποτα.
2: Έχω ραντεβού με τον Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, λοιπόν, καλό σου βράδυ. Μα και να ξέρεις ότι...
2: Και συγγνώμη.
1: Όχι, μη μου στάσεις καθόλου συγγνώμη. Ξεκαθαρίσαμε
2: τι. Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να σε καλά, παιδιά. Έτσι λένε ότι παραξηγήσεις, παιδιά. Ή όποιες σιγά τις παραξηγήσεις, αλλά άκου τώρα η γυναίκα τι μου είπε. Ανοίξες και... Είναι, εγώ δουλεύω και λίγο με τα φυσικά. Μη γελάστε με αυτά. Κάτι μου συμβαίνει στον αέρα. Ξέρω ποιους έχω ένωση από εσάς. Ξέρω ποιους θα πω καλύτερα. Ξέρω τι διαισθάνομαι την ώρα που μιλάτε. Άκου τώρα τη γυναίκα τι μου λέει. Είχε πεθάνει η γυναίκα του δημάρχου που της το κλείσα μόλις άκουσα που είπε τη λέξη τάδε. Που ούτε το ξέρω. Ούτε ξέρω τίποτε. Σαν να μου έλεγε μία δύναμη. Κλείστο τη που λέει με τον άνθρωπο που χθες επενθούσε τη γυναίκα του, ας πούμε. Πες μου εναντίον κάποιου, όχι δημάρχου, όχι πολιτικού, για το αν δεν έχει κάνει δουλειά, αν δεν τον εκτιμάται γιατί είναι. Ναι, αλλά μην μου λες τώρα προς τη λέξη αυτή. Έτσι, καλά έκανα και το κλείσα. Λοιπόν, όμως και εσύ, ωραίος χαρακτήρας, κυρία Δρύβα, καλά έκανες. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, έλα Ηλία.
1: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα. Τι έγινε, ο Βασίλης από Πατήσια είμαι, ρε Ηλία.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Τι κάνεις.
1: Εδώ, Βασίλη.
3: Καλά είσαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και για την γιορτή σου.
1: Ναι, μωρά στην αμορφή, δεν ζαλίσαμε τον κόσμο.
3: Πέρασε τώρα. Κλάσε,
1: ναι,
3: καλά,
1: ναι, ζαλίσαμε τον κόσμο, άσε με.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω. Να πω εντάξει για τους πολιτικούς, τώρα τα λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρουμε τι είναι αυτή, ας προσέξει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Ναι. Εγώ θα ψηφίσω Βελόπουλο για πρώτη φορά, καλά τα λέει ο άνθρωπος, ας αφυπνιστεί ο κόσμος, βλέπουν πόσα έχουν κάνει, τι έχει γίνει, τέλος πάντων δεν γίνεται. Τώρα εγώ το πρώτο αίσθημα το κόλλησα το 76, τώρα είμαι 68 χρονών. Και δουλεύω φορτηγό, δηλαδή πήρα σύνταξη από τα λεωφορεία και δουλεύω φορτηγό.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν βγαίνω, ρε Ηλία, τι να κάνω. Και εγώ ήθελα να πάω να αλλάξω το χωριό. Λοιπόν, πού μας καταντήσατε τώρα. Εντάξει, τώρα ο κόσμος σας προσέχει σε αυτές τις εκλογές, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και, κοίταξε, τώρα... να συμπληρώσω και κάτι. Δεν είμαι γραμμένος που θα να σε κάνω ακόμα, αλλά αυτό που λες είναι πιο λογική. Πες μου ποιοι σε προδώσανε, ποιοι μέχρι τώρα και αν ο Βελόπουλος έχει κυβερνήσει για να σε προδώσει. Εντάξει. Δεν εγώ έχει κυβερνήσει ο άνθρωπος.
3: Και προσπαθώ και στις παρέες που κάνω γύρω στο καφενείο και αυτά, αλλά ακούω όμως ότι έχει ροή. Βλέπεις ότι όλα τα συστημικά κανάλια δεν λέει τίποτα για τον Βελόπουλο, λες και δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό εγώ κάτι φορές είμαι σε κάποια σχόλια ακόμη πιο θερμός, γιατί βλέπω τις αδικίες και δεν τις αντέχω.
3: Ναι, ρε, αδικία μεγάλη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το κόμμα. Τον έχουν στο 6%, μωρέ, είναι δυνατόν.
1: Έλα μωρ τώρα, μου είναι αστείο τώρα αυτό.
3: Εντάξει, προς Θεού.
1: Θα το πιστέψω τώρα.
3: Είναι, δεν είναι αντικειμενική καθόλου. Βγαίνουν μπλα μπλα μπλα και πέρα, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Θα δείξει όμως τις εκλογές, μην φοβάς, ο λαός, ο ελληνικός λαός, φίλε, δεν το βάλει κάτω. Θα τα δούμε στην πορεία όλα.
1: Εγώ πιστεύω πως αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει πιο έξυπνο από κάθε άλλη φορά που πιάνεται κορόιδο.
3: Και πιο πολύ η νεολαία που είναι για τον μέλλον τους, να πάνε όλοι να χαλάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, γιατί αφήνανε το 30% να βγάζει κυβερνήσεις.
3: Μπράβο. Εντάξει. Τι δηλαδή, τι να μην πάω να ψηφίσω, τι μαγιά είναι αυτή. Να πάτε, φίλε, για το μέλλον σου. Το φραπόγαλο θα το βρεις και μετά. Έτσι είναι.
1: Καλά λες.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο τώρα. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για ένα θέμα. Εγώ είμαι Καλαβριτινός.
1: Ναι.
3: Έχεις πάει Καλάβρητα?
1: Ναι, έχω πάει.
3: Ωραία. Όταν πάμε τη διαδρομή από Άνω Διακοφτό, mm-hmm. ακράτα Άνω Διακοφτό, φτάνουμε στο Μέγα Σπύλο και φτάνουμε Καλάβρητα, έτσι, mm-hmm. ανάβαση.
1: Mm-hmm.
3: Πριν το Μέγα Σπύλο, η Ηλία μου, έχει ένα βουνό αριστερά, mm-hmm. το οποίο χειμώνα καλοκαίρι ακούει νερό, βγάζει νερό. Έχουν κάνει ένα τυχείο από κάτω, πέφτουν κάτι πέτρες του μισού τόνου, του ενός τόνου.
1: Τι λες?
3: Και πάνε, στέλνει ο Δήμος ένα μηχάνημα και τα σπρώχνει στην άκρη. Την ώρα που πέφτει αυτός ο βράχος από πάνω.
1: Ναι.
3: Εάν περνάει, ξέρεις, τα Καλάβρητα έχουν ψημότητα. Είναι το κοινωνικό κέντρο, είναι Μέγα Σπύλο, Αγία Λαύρα. Εάν γίνει την ώρα, περνάει ένα πούλμαν με παιδιά ή με ανθρώπους γενικά. Τι θα γίνει, ρε φίλε? Το τρένο το κόψανε εξαιτίας αυτού του θέματος που κυλάγαν οι πέτρες από πάνω.
1: Δεν μου λες, να σου πω, ρε Βασίλη μου, κάτι, αν το ξέρεις αυτό. Μήπως από εκεί ξεκινάει ένα που έχει συνέχεια χιόνι, ο Χελμός?
3: Ο Χελμός.
1: Το Χελμό λες?
3: Ναι, ρε εσύ, είναι στο Μέγα Σπύλο, εκεί φτάνει ο Χελμός.
1: Ω, σοβαρά. Εκεί πήγε το μυαλό μου στα πίσω αυτά.
3: Εγώ το έκοψα τη διαδρομή. Πάω από Τρίπολη, κάνω 20-25 χιλιόμετρα παραπάνω. Δεν πειράζει. Πάω από Τρίπολη. Από Λεβίδη.
1: Ναι.
3: Δεν είμαι μέσα από τα Καλάβρητα, είμαι πιο έξω, κάποια 30 χιλιόμετρα. Προς το Λάδωνα, κάτω από
1: Ναι. Τι λες?
3: Λοιπόν,
1: να σου πω τώρα, συγγνώμη να σου πω κάτι, πέρα από τα ταξίδια, μένεις στα Καλάβρητα, ξέρεις τα Καλάβρητα?
3: Πώς δεν τα ξέρω τα Καλάβρητα?
1: Ποιος φίλος είναι ένα καλό παιδί, μου φέρει και ένα δώρο ιδιαίτερο ωραίο άτιμο, θα σου πω τώρα, το πω στον αέρα, και αν μην το θέλω να το πω, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, ένας Τσουρουφλής έχει μια ταβέρνα.
3: Ένας, το όνομα?
1: Τσουρουφλής.
3: Ναι.
1: Το μικρό το όνομα,
3: νομίζω ο Γιώργος είναι, γιατί εγώ σου λέω είμαι έξω από τα Καλάβρητα.
1: Ναι, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Πάντως έχει μια ταβέρνα και είναι, ναι. Παίζει και ηθοποιός κάτι εδώ και τραγουδάει.
3: Και ηθοποιός και τραγουδάει.
1: Ναι, ναι, το παιδάκι. Παίζει ερασιτεχνικά, δεν έχει σημασία.
3: Ναι.
1: Έχει,
3: ναι,
1: μια πολύ ωραία
3: κάτω
1: ταβέρνα.
3: Στο τρένο
1: εκεί
3: πρέπει να είναι αυτός. Στο τρένο κάτω.
1: Μπράβο.
3: Ε?
1: Ναι. Γρηγόρης, ναι. Γρηγόρης.
3: Μπράβο, ο Γρηγόρης. Ναι, λίγο το ξέρω, Ηλία μου, λίγο.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει, δεν έχει σημασία. Μετά θα κάνω σχολείο για αυτό, παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν,
3: το τρένο το κόψανε, Ηλία, γιατί πρέπει εκεί πέρα να ανοίξουν δρόμο κάτω από το Βοραϊκό, κάπως από αλλού. Εκεί πέρα, εάν φύγει το βουνό από πάνω, μιλάμε, πέφτουν τεράστια κομμάτια. Αν περνάει κανένα αυτοκίνητο από κάτω, κανένα πούλμα, θα το κάνει Καλκομανία. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι χρόνια ο δρόμος αυτός. Ναι. Αλλά συνέχεια, ρε φίλε, εδώ βλέπεις πέτρες μέσα στον δρόμο, τεράστιες πέτρες.
1: Και έχει, όπως λες, και έχει κίνηση, ρε παιδί, έχει τουρισμό.
3: Έχει κίνηση. Βλέπεις τώρα το βουνό, είναι το Πρανές επάνω, βγάζει νερό από κάτω, βλέπεις κάτι βράχους επάνω και από κάτω βλέπεις χώμα. Κάποια στιγμή δεν ασοριαστεί κάτω αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Έχουν κάνει ένα τυχείο από κάτω, 5-6 μέτρα, το οποίο πέφτουν πέτρες και έχει διαλυθεί το τυχείο. Εγώ φοβάμαι να περάσει. Δεν είναι, 5-6 χιλιόμετρα είναι η διαδρομή αυτή. Κατάλαβες.
1: Ωραία, Βασίλη. Ωραία.
3: ας εκεί υπεύθυνοι και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Μήπως μας ακούει κανείς, ναι.
3: Ας κόψουμε δρόμο από αλλού, δεν ξέρω τι θα
1: κάνουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
3: εντάξει, Ηλία.
1: Να σε καλά.
3: Αυτό ήθελα να επισημάνω, ρε φίλε, γιατί το είχα στο μυαλό μου να σου πω.
1: Καλά έκανες και άκου μετά κάτι.
3: Κανένας και γίνει κάτι.
1: Και άκου κάτι με τι θα πω μόλις κλείσω τώρα, γι' αυτό μας θύμισες τώρα το χελμό. Κλείσε, καλό βράδυ.
3: Yeah.
1: Αυτό μας είπε τώρα Βασίλης, παιδιά, που πήγε το μυαλό μου μέσα στο χελμό. Εγώ δεν είμαι από εκεί. Έχω περάσει, ποιος ξέρει τώρα, καμιά περιοδία θα έχω πάει, ξέρω τι έχω κάνει. Και ο μικρότερος για καμιά δύο-τρεις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί ο χελμός, εκεί γυριστεί, παιδιά, εκεί διαδραματίζεται το έργο, το κλασικό που μεγάλωσε γενιές και που υποτιμάμε φουστανέλες και τέτοια, γκόλφο. Ενός σπουδαίου μας συγγραφέα του Περισσιάδη. Γκόλφο, Τάσος και Γκόλφο που κοροϊδεύουμε. Τάσος, Γκόλφο, Τάσο μου και αυτό θα μου κάνεις αυτό και μου φύγεις και ο Κίτσος. Εκεί στο χελμό γίνεται όλη η δράση αυτού του έργου, παιδιά, του θρηλυκού έργου Γκόλφο. Αυτή η διευκρίνηση, έτσι, ας το κάνουμε και λίγο θεατρικά, ιστορικά, να το ξέρουν όποιος ακούει. Εκεί στο χελμό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά πω για το φίλο τον Γρηγόρη του Τζουριφλή, αυτό το καλό παιδί εκεί με την ταβέρνα. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Λία μου.
1: Καλησπέρα. Καλώς τον Παναγιώτη, ναι. Παναγιώτη μου.
4: Τι κάνουμε?
1: Εδώ Παναγιώτη, εδώ.
4: Έλεγα σήμερα μην σε πάρω τηλέφωνο, αλλά με αυτά που γίνονται εδώ στην περιοχή μας.
1: Πες μου.
4: Δεν γίνεται.
1: Για να μας πεις κανένα νέο.
4: Έχουμε ένα μπαλαβό εδώ στο Βόλο,
1: ναι.
4: Χρόνια τώρα, ο οποίος χάπια δεν μπαίνει, μαστουρώνει με βενζίνα. Και το μαζεύουν από το να μολάνε, και συνέχεια επίτεται σε γυναίκες, σε πεζούς. Σήμερα στο Τσάκ προλάβανε κάτι κοριτσάκι που τίξανε μέσα στο λιμανάκι στον Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Κωνσταντίνο του Βόλου, τους πέταξε όπου κάνει τη βενζίνα, τα μούτρα. Το Τσάκ προλάβανε.
1: Πάει και βάζει βενζίνη και την έχει.
4: Λέει βενζίνη από το μηχανάκι και σνιφάρει βενζίνη. Δηλαδή αυτό το κράτος, δηλαδή τέτοιους ανθρώπους, αφού τους συλλαμβάνει, γιατί δεν τους κρατάει σε κάποιο ίδρυμα, σε κάτι τέτοιο. Την αδερφή του πριν κάποια χρόνια την έκλειβα στο σπίτι επί 15 μέρες γιατί προσπάθησε να τη βιάσει.
1: Αυτός.
4: Ναι, την αδερφή του. Και πάλι το να μωρήσουν ελεύθερο. Δηλαδή αυτή η δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτή τη χώρα ή δεν υπάρχει?
1: Πώς θα μπορούσαν να το βάλουν τον κακομοίρα, τον σώσουν και όλοι μην κάνουν και τίποτα άλλο και σκοτώσει κανέναν ή σκοτωθεί, να τον βάλουν σε κάνα ψυχή, γιατί θα πεινάνε κατέπιν έξω και μετά λένε. Ναι.
4: Να την έλουσε με βενζίνα πατόκορφα τη φουκαριέρα πριν κάνα δύο χρόνια. Το κλείσανε μέσα 6 μήνες στο ψυχιατρίο. Κάτι έκανε εκεί πέρα και τον ξαμολύσανε.
1: Ήτανε μέσα, Παναγιώτη.
4: Ναι, ναι.
1: Oh.
4: Κάτι έκανε σε κάποια γυναίκα εκεί μέσα, σε κάποιο νοσοκόμα, τον αμολύσανε πάλι, τον διώξανε.
1: Τι ηλικία περίπου είναι ο τύπος?
4: Γύρω στα 40, 42, κάπου εκεί. Κοντεύει τώρα.
1: Ναι. Oh. Τι να. Σε αυτά ξέρεις, είναι και λίγο τι να κάνεις κρίση, αλλά δεν έπρεπε να κυκλοφορεί και ξέρω τι. Έχουμε ακούσει τόσα εγκλήματα που λέει. Είχε κάνει και πάει και ψυχιατρίο, τον είχαν πιάσει. Τι να κάνει και η αστυνομία, το κρατάει.
4: Πολλές φορές.
1: Ναι.
4: Και τώρα τα κοτσάκια που τα εφηκεί ήταν 16, 17 χρονών, δηλαδή ήταν με την κόρη μου. Δηλαδή χτύπα ξύλα με ήταν η κόρη μου, τώρα δεν θα ζούσε καν αυτό, άμα ήταν η κόρη μου.
1: Ναι.
4: Δηλαδή που φαντάζομαι εσύ τον λόγο αυτό, θα σκεφτούν ο πατέρας των κοριτσιών αυτών που επιτέθηκε.
1: Αυτό τώρα και η αστυνομία, τι να σου κάνει οι άνθρωποι η αστυνομία, αν δεν είναι και πρέπει να γίνει κάπου να οδηγηθεί ο άνθρωπος αυτός, λέει πάνω.
4: Ο εισαγγελέας την προηγούμενη φορά είχε προτείνει μόνιμη κράτηση στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού μέχρι να γίνει καλά. Και ο πρόεδρος το απέρριψε. Δεν μπορούμε, λέει, να το διατάξουμε, λέει, μόνιμη κράτηση.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
4: Τι να πω.
1: Ναι. Σαν περιστατικό. Και για να κλείσουμε, μιλάμε το ότι κάτι μου είπε στην αρχή, δεν κατάλαβα, πίνει και βενζίνη.
4: Ναι, σνιφάρει βενζίνη. Όπως κάποιοι σνιφάρουν κόκκα και τέτοια.
1: Ξέρεις τι πάει, ναι, η βενζίνη είναι πιάνει, φαίνεται.
4: Ναι.
1: Του φτιάχνει καλό κεφάλι.
4: Εδώ, αλλά από ό,τι έχουμε μάθει, από ό,τι έχει πει, κάποια και τέτοια δεν τον πιάνουν πλέον καθόλου. Μόνο
1: να σου πω επάνω, φαντάζει καμιά μέρα όπως θα πίνει, να έχει ένα αναπτυράκι όπως θα τραβήξει τη γουλιά, να τραβήξει μία στο στόμα, θα γίνει μπουρλότο.
4: Τέλος πάντων.
1: Γαμώ το του καλαμπουρίσμα.
4: Άμαστε 10 φορά το δρόμο κατά Βόλο να πιούμε κάτι τσιπράκι.
1: Να σε καλά, καλό σου βράδυ.
4: Γεια σου λέω.
1: Γεια σου πάνω μου, γεια. Ωραία, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, παιδιά. Ωραία, Δημήτρη, εσύ που είσαι από Αγγλία, 35 χρόνια σε παρακολουθώ. Λοιπόν, σε παραδέχομαι, Ηλία, έχεις, γιατί έχεις μεγάλη μνήμη. Δεν ξέρω αν έχω μνήμη. Δεν το ξέρω, βέβαια. Θυμάμαι ότι μπορώ όμως και νομίζω πως πραγματικά ψιλοκαλά πάμε και στη μνήμη. Μπάμπης, λοιπόν, οι Ισβαρυδίδες. Καλησπέρα, καλώς ήρθες για τον Μπάμπη. Λοιπόν, εσύ, φίλε Δημήτρη, που είσαι Αγγλία, να περνάς καλά, φίλε. Γιατί για κάποιο σκοπό έχεις πάει, δεν έχεις τι να κάνει να πας. Πάει να πει ότι δουλεύεις. Ήτανε, έρεπε να φύγεις, έρεπε να κάνεις. Για καλό σου εύχομαι, φίλε, και καλά να περνάς. Ρε άρχοντα. Και καλό προέρετε πάντα, Βασίλη Γραμμένε. Λέω αυτή την κουβέντα πάλι για... Έχω πει την εκτίμησή μου για αυτό τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του Βελόπουλου εκεί, το Βασίλη το Γραμμένο. Γι' αυτό λέω. Και καλό προέρετε. Και... Του εύχομαι ό,τι καλό και να το εκτιμάει ο κόσμος σε ανθρώπους που είναι πραγματικά χαμηλών τόνων, αξίες και κοντά στον κόσμο. Είναι δικό μου σχόλιο τώρα αυτό για το Βασίλη το Γραμμένο, έτσι. Μην μου ζητάτε εξηγήσεις. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ό,τι ώρα θέλετε, παιδιά, πάμε σε γραμμή, μην περιμένετε. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
5: Με ακούτε, εγώ μιλάω.
1: Βέβαια.
5: Λοιπόν, πρώτα από τα χρόνια πολλά και από μένα, είστε πολύ καλός άνθρωπος. Ήθελα να πω το εξής. Νομίζω ότι ο προφήτης Ηλίας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν πέθανε καθόλου. Το ξέρετε αυτό, το γνωρίζετε.
1: Υποτίθεται ότι αναλύθηκε στους ουρανούς μέσα σε άρμα.
5: Αναλύθηκε σε ουρανούς, ο μοναδικός άνθρωπος που δεν πέθανε.
1: Να το πει. Είναι δεδομένο, λέτε.
5: Η πίστη δεν είναι παραξηγητικό.
1: Ναι, εγώ η πίστη το είναι καλό. Δεν ξέρουμε πώς έγινε έτσι. Αν έγινε έτσι και αν πήγε έτσι προς τα πάνω με φλόγες. Τώρα τα ακούω λίγο υπερβολικό, αλλά μακάριο στον ονόματός μου.
5: Ο Θεός έχει πολλούς μεθόδους και πολλά πράγματα. Είναι θέμα πίστεως, δεν είναι θέμα γνώσεως.
1: Ναι.
5: Όποιος το πιστεύει, καλό είναι. Όποιος το πιστεύει, πάλι
1: σωστό.
5: Τι να πω. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για τον κύριο που μιλούσε προηγουμένως. Έχει μεγάλο δίκιο για τους ογκόλυτους που πέφτουν.
1: Ναι.
5: Αυτό το παρατηρώ εγώ σε πολλά μέρη, αλλά ειδικά όταν πάω στο χωριό μου, σε ορισμένα αβραχώδη μέρη, εκεί προς τη Δημητσάνα, προς τη Ζάτωνα, πέφτουν όγκοι, μεγάλοι όγκοι. Αλίμονο όποιος τύχει. Είναι θέμα τύχης. Αλλά. Εγώ είμαι ερασιτέχνης ψαράς και πηγαίναμε και ψαρεύαμε από τις παραλίες με ένα φίλο. Επηγαίναμε σε ένα μέρος, απ' έξω όμως, απ' έξω πετάγαμε μέσα πετονιές. Και είχε μια σπηλιά και αυτός τέτοια εποχή ο φίλος μου χωνόταν μέσα στη σπηλιά. Παραλία όμως, αλλά σπηλιά βαθιά μέσα. Και μου λέει, έλα και εσύ μέσα στη σπηλιά να έχουμε δροσιά, γιατί ζέστη τέτοια ζέστη τώρα. Εγώ λόγω του, ας πούμε, του μου άρεσε το ψάρμα, καθόμουν. Δεν παίρνω μέσα στη σπηλιά. Γιατί? Για θα πέσει σπηλιά. Χα, θα πέσει σπηλιά. Ρέλα μέσα εδώ που είναι δροσιά. Όχι, δεν έρχομαι, η σπηλιά θα πέσει. Επηγαίναμε εκεί που λέτε, κύριε Ηλία μου, 5 χρόνια. Πάμε ένα Σάββατο. Καθίσαμε μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ και ψαρεύαμε. Εντάξει. Χόμπι είναι αυτό. Φύγαμε. Κύριος μέσα στη σπηλιά, εγώ απ' έξω. Τη νύχτα, δηλαδή Σάββατο το βράδυ τελειώσαμε, τη νύχτα 2 ώρα της Κυριακής, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω τι να πάμε να κάνουμε στο καφενείο, αλλά πάμε να ψαρέψουμε, μας έχει μείνει και δόλωμα. Και στον δρόμο που πηγαίναμε, στην Κινέτα ήταν αυτό το σημείο. Στον δρόμο που πηγαίνω, χα, φοβάται τη σπηλιά, μην πέσει, φοβάται τη σπηλιά, μην πέσει. Ελά, θα έρθεις με τη σπηλιά μου. Όχι, δεν έρχομαι, θα πέσει σπηλιά. Πάμε εκεί κάτω, κύριε Ηλία μου, τι να δούμε. Τόνους τα χώματα, το βουνό όλο, τα βράχια είχαν κατέβει, πάει σπηλιά. Πώς δεν έπεσε την προηγούμενη μέρα.
1: Πω, άκου.
5: Αυτό το λέω, θα ακούει ο κύριος. Δηλαδή, γελάω τώρα, αλλά γελάω νευρικά, δηλαδή ειρηνικά.
1: Αν έμενες εκεί και μένατε εκεί, εκεί.
5: Δεν σέβεσαι τίποτα. Ούτε έπρεπε να έρθει πλοίο με δαγκάδες, με εγώ άλλους γερανούς. Και πιο, με τι έξοδα και με τι αυτό. Δεν κατέβαινε δρόμος εκεί. Μόνο με από τη θάλασσα και αν μεγάλος μου γερανός έπρεπε. Δηλαδή το βράδυ φύγαμε 10 η ώρα και το πρωί φύγαμε κατά τις 2 ώρα τη νύχτα για να είμαστε πρωί εκεί.
1: Ναι.
5: Και μου λέει και γέλαγε και μου λέει θα αρτίζουμε στη σπηλιά μου, όχι δεν έρχομαι. Γιατί, για θα πέσει η σπηλιά. Χα, χα, χα, χα. 5 χρόνια πηγαίναμε εκεί ψαρεύουμε
1: συνέχεια. Να σου πω, είδες όμως μια διέστηση σαν μια έκτη αίσθηση που είχες, που έλεγες όχι δεν θα έρθω και την άλλη μέρα έγινε αυτή, την ίδια βραδιά έγινε αυτό.
5: Την ίδια βραδιά έγινε, 5 χρόνια όμως πήγαινε, 5 χρόνια πήγαινε εκεί μέσα και ψάρευε αυτός για να έχει δροσιά. Εγώ φοβόμουν και δεν πήγαινα. Λοιπόν, και εκείνη την ημέρα έτυχε και έπεσε την ώρα που λείπαμε. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο, έχει δίκιο ο άνθρωπος αυτός που λέει πέφτουνε βράγια. Πρέπει κάτι να γίνει, να πάνε μηχανικοί, αυτά που είναι έτοιμα να τα διώξουν, πρέπει κάτι να γίνει. Ή να το κόψω τον δρόμο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να πεθάνεις κατά αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη. Ο Θεός να έχει τον κόσμο καλά.
1: Σωστά.
5: Να αυτά περπατάς. Κύριε Ηλία μου και άλλη φορά τα ξαναλέμε.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Δεν ακούρε σύμπτωση την ίδια βραδιά, γιατί δεν έχει λόγο τώρα. Θα τα έλεγε πήγα μετά από μια εβδομάδα και είχε πέσει. Λοιπόν, ραδιομάχη παιδιά, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που όλες τις εκπομπές του μου κάνει εντύπωση και έξω τα συναντάδρα μου λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου είπε μια γυναίκα σήμερα ένα πολύ ωραίο. Μου είπε ένα πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Μου είπε η Ηλία μου. Πάνω σε αυτά θέματα αυτά που εμείς ευτυχώς που υπάρχει το ράδιο μάχη όπως σας το λέω δεν το λέω τώρα και ακούμε τις γνώμες εκείνες δεν τα ακούμε πουθενά άλλου και είμαστε τώρα πιο διαβασμένοι. Μ' άρεσε αυτό το απλοϊκό το να μου πεις παράδειγμα μιλάγαμε για άσχετα πράγματα για, ούτε για την εκπομπή τη δική μου τα είχα να μου κάνει όπου ακούω από σένα κακλαμάνι τίποτα. Μου είπε τόσο αυθόρμητα το ότι ναι, δεν είναι τότε μας λέγανε δεν πω για το θέμα, μην το ξανασκαλεύω τώρα. Εννοούσαμε για το, για τις εμβολιασμούς. Ευτυχώς λέμε εμείς που είμαστε πληροφορημένοι, που μας ανοίγουν το μυαλό και ακούμε το κάτι άλλο στο ράδιο. Στο συγκρότημα αυτό. Στο alert. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Α, ωραία. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο, παιδιά. Έχει ένα το παιδί που είπαμε στα Καλάβρητα, που είναι κοντά κάτω στο Ντοτό, κάπου είναι εκεί το μαγαζί. Δεν έχω πάει, με έχει καλέσει το παιδί αυτό. Ήρθε και μου φέρε, αξίζει όμως τι ήταν, μου φέρε ένα καταπληκτικό κατασκεύασμα μηχανής που ήταν σαν να ήταν και ένα πάντρεμα δεκαετία του 80 της ταινίας που έχω γυρίσει. Φύλακε σαν λύκο Αγρία Νιάτα και του Φόσκορ, του Δαδύρα, θεές χωρές τους, σπουδαίους αυτούς. Τα Αγρία Νιάτα, Σατανάσα. Εκεί που οδηγούσαμε και μου φέρε μία μηχανή λοιπόν καταπληκτική ξύλινη, άρε Γρηγόρη Τσουρφίλη να είσαι καλά, την οποία την έχω εκεί στο κανάλι και γράφει πάνω Shock Web TV. Πάνω στην γυρισμένα τιμόνια σαν να ήταν, πώς λέγαμε εκείνες τις παλιές τις, με τις μεγάλες, τα μεγάλα τιμόνια, Harley. Ναι, ναι, Harley Steel. Και γράφει Shock Web TV, τι ωραίο πράγμα το προσέχω. Να είσαι καλά Γρηγόρη αφού φέραμε κουβέντα και λέμε σήμερα και λέμε για το για τα μέρη σου φίλε το Γρηγόρη του Τζουριφλή που έχει την ταβέρνα εκεί και βέβαια και άξιο παιδί σε τραγουδιστικό και ηθοποιήστηκα είδε ότι ακολουθεί έστω και ρεστεχνικά και καλά κάνει που δεν αφήνει τη δουλειά του που είναι στήριγμα πάντα και που δίνουμε πάντα αυτή τη συμβουλή εμείς. Εγώ δίνω συμβουλή πάντα. Στηριχθείτε σε κάτι σοβαστό να είναι στέρεο και από εκεί κάντε την πλάκα σας, το κέφι σας, το μεράκι σας καλλιτεχνικά και αν πάει κάτι καλά, ξανοίγεστε περισσότερο στον δρόμο αυτόν. Μην ρίχνετε βάρος πολύ καλλιτεχνικά να μην πικραθείτε και να μείνετε ξεκρέμαστε και να μην έχετε ανάγκη μετά στο καλλιτεχνικό χώρο να συμβιβάζεστε να κάνετε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω. Γεια σας. Χαμηλώστε. Χαμηλώστε ραδιόφωνο. Μ' ακούτε. Το ραδιόφωνο.
6: Ηλία.
1: Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεωργία είμαι.
1: Γεια σου κυρία Γεωργία μου.
6: Τι κάνεις.
1: Πώς είσαι.
6: Καλά.
1: Κάθε τόσο σου ακούμε.
6: Κάπως καθυστερημένα δεν σε πήρα για τη γιορτή σου γιατί είχα μια βραχνάδα στο λαιμό.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά
6: δεν
1: είσαι.
6: Πειράζει, κρατάει 40 μέρες. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
1: Σε ευχαριστώ και.
6: Και την ομιλία.
1: Σε ευχαριστώ, δεν σε ξεχνάω σένα γιατί μου είχε πει πως διάβασε το έργο και δάκρυσε την ώρα που είχε κάτι σκηνές. Μην μου τις θυμίζω κι εγώ.
6: Δεν σε ακούω όμως καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ σε ακούω καλά.
6: Μ' ακούς καθαρά, ε.
1: Εγώ σε ακούω μια χαρά.
6: Εγώ δεν ακούω καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα μ' ακούς. Ή το ίδιο.
6: Μπορεί να σε πάρω κι άλλη μέρα.
1: Λέω τώρα μ' ακούς.
6: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Καλύτερα. Έχω μπει μέσα στο μικρόφωνο.
6: Λοιπόν.
1: Να σε, έχεις ανοιχτεί όμως, μήπως σε επηρεάζει αυτό αρνητικά, έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
6: Τι μήπως.
1: Έχεις δυνατά ραδιόφωνο.
6: Ναι, το ραδιόφωνο το έχω κλείσει.
1: Α, το κλείσες.
6: Είναι ο ασύρματος κάτι έχει.
1: Α.
6: Θα πάρω καινούριο.
1: Λοιπόν. Να είσαι καλά.
6: Πολύ, καληνύχτα.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Και να είστε καλά όλοι.
1: Να είσαι καλά, κυρία Γεωργία μου.
6: Γεια σας, παιδιά.
1: Ρε άνθρωποι, και μόνο παίρνει από ένα καληνύχτα, καλησπέρα. Και αυτό παρουσία είναι ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, μάλιστα, να κάνω παιδιά, να πάμε τώρα λίγο. Ρε παιδιά, εμείς ψεκασμένοι. Τι τρελά πράγματα σημαδεύουμε το μυαλό μας. Ήλιος, 38 βαθμούς σκάει ο Τζίτζικας και πέφτουν κεραυνοί. Τα έχετε ξαναδεί? Αν δεν τα έχετε ξαναδεί, ρωτήστε αυτούς που έγινόταν εχθές ή προχθές. Ξέρεις τι είναι να έχεις 40 βαθμούς, να μην έχει συννεφάκι πάνω, να μην έχει τίποτα και να πέφτουν κεραυνοί δίπλα σου? Έτσι, γι' αυτό βάζω και τη λέξη ψεκασμένος στην αρχή, για να σας βοηθήσω αν κανείς είναι αψέκαστος, να κατηγορεί εμάς που τα βλέπουμε λίγο ψεκασμένα όλα, χωρίς άλλο σχόλιο. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Μ' ακούτε φαντάζομαι.
1: Πολύ καλά.
7: Είμαι Ευαγγελία που είχα πάρει και χθες από Εύη, από Ερέτρια.
1: Ναι, κύριε Ευαγγελία μου, ναι.
7: Σας ευχαριστούμε και για την εκπομπή και για την παρέα και που μιλάμε και που μπορούμε και μιλάμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε.
7: Το καλοκαίρι θέλει ανάλαφρα θέματα γιατί έχουμε να πολεμήσουμε με τη ζέστη βασικά. Δεν πρώτα απ' όλα.
1: Έχεις
7: να
1: επιβιώσουμε
7: από τη ζέστη.
1: Έχεις δίκιο.
7: Αλλά υπάρχουν και σοβαρά θέματα τα οποία είναι λίγο δύσπεπτα λόγω της ζέστης. Εγώ θέλω να παρουσιάσω ένα θεματάκι με ανάλαφρο τρόπο, έτσι ένα ανεμολόγιο όπως φυσάνει οι αέριδες. Κατά πού θα πάνε τελικά.
1: Ναι.
7: Και επειδή πιστεύω πάντα σε ό,τι έχουν πει οι προφήτες, οι Άγιοι, ο Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος, είχε πει για τις ταυτότητες, ότι να μην βιαστείτε να τις πάρετε, γιατί τότε θα είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος, του οποίου η τροπή θα είναι αναπάντεχη. Δηλαδή η έξαρση, η τροπή θα είναι αναπάντεχη, προς το χειρότερο εννοείται. Όλα αυτά που θα συμβούν σε σχέση με τον πόλεμο θα ακυρώσουν όλα τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων κτλ. Ας δεν βιαστούμε λοιπόν, λέει, να τις πάρουμε γιατί έρχονται γεγονότα. Και επειδή όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες δεν είναι γραφικά πρόσωπα αλλά πρόσωπα τα οποία φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και όποιος προφήτη πίστεψε μισθό προφήτη έλαβε. Έχετε και το όνομα του προφήτη Λία, έτσι. Δίνω καλή πίστη σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, είπε, όχι μόνο ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι γέροντες.
1: Ακούσαμε, κύριε Ευαγγελία μου, κάνω μια χάρη. Έχω ενδιαφέρον και ακούει σε τόσο καμπάνα ωραία η φωνή. Περίμενε με να πάμε να αλλάξουμε δευτερόλεπτα, ώρα, ραδιοφώνου και γυρνάμε.
7: Περιμένω.
1: Κάνε μου τη χάρη, σε ευχαριστώ.
7: Περιμένω, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αλλάζει ο καιρός από αύριο. Καλησπέρες, καταρχήν καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Αμέσως με το καιρό αλλάζει ο καιρός. Το λέω για αυτούς που είναι τώρα με το ξόφτερνο και ετοιμάζονται να πάνε για μπανάκι. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Καλησπέρες όμορφες και φανταστικές. 23 Εβδόμου. Φεύγει και αυτός ο μήνας του καλοκαιριού. Εσείς ακόμα δεν πήρατε άδεια. Άλλες χορδές εδώ. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Αλλάξαμε, πήραμε σκυτάλι. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εδώ. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι γνωστό. Για τα μηνυματάκια σας το Viber το 693-84-00-856. Δεν είναι για delivery ούτε καν. Έχουν ένα στόμα. Ένα στόμα, μια φωνή αληθινή και πραγματική. Γι' αυτό τους πειράζει, έτσι. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Θα το λέμε, θα το φωνάζουμε. Στα καλά. Γιατί παράτα δεν έχει δώσει. Το Υπουργείο ακόμα Οικονομικών μπορεί και να τη δώσει μεσάνυχτα. Μπορεί, είπα μπορεί. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Τώρα τι να παρηγορήσω, πώς θα το παρηγορήσω το θεματάκι, ε? More than tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Μαζί μας και μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Γιατί τα ακούτε καλά, ναι, για την καλύτερη και σωστή εξυπηρέτηση. More than tax, καλυψούς 110 ισόγειο. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Θα μάθω αυτό τώρα καλύτερα από το δικό μου, ε.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Ναι, στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. Γιατί κάνει τη διαφορά η πιτσαρία του Ζεάκη. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μαζί με τον Μιχάλη να ακούσουμε τραγουδάκια. Έτσι, Γιώργο μου, στα Μέγαρα. Για κάνε να βγάλουμε τη βαρδιούλα, γιατί τα πράγματα είναι λίγο κάπως δύσκολα. Το κορίτσι είχε με την καρδούλα την κόκκινη.

Λοιπόν, όπως μου το είπε και φίλη μου η Μαρία εδώ τώρα, έτσι, συμπληρώθηκαν σήμερα, έτσι, 8 χρόνια από το μάτι. Έτσι, από τη φωνική πυρκαγιά εκείνη και στο μάτι. Ευθύνη έχουν όλοι. Ανεξαρτήτως, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, έχουν και οι υπηρεσίες που είναι εμπλεκόμενοι. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ναι, έχουν όλοι την ευθύνη. Λοιπόν, να ευχηθούμε όντως να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο εδώ στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα, γιατί έχουμε και τα τηλεφωνάκια, έτσι. Για πάμε και για το γραφείο και με την καρδούλα που δεν έχει έρθει.

0: μόνο για σένα.
1: Για σένα λέει, μόνο για σένα. Να καλησπερίσουμε το φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου καλησπέρα, θα ακουστεί και το τραγουδάκι. Θα ακουστεί, έχουμε τσιγκάντια μια ρε παιδάκι μου με αυτό τον κούλι, δεν το συζητάμε. Στο νέο κόσμο το Ρινάκι μας εδώ μαζί με το φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα στην παρέα. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, τα γεγονότα πάντα τρέχουν. Σήμερα όντως έτσι είχαμε και ποδοσφαιρική βραδιά, ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά. Για τα προκριματικά ήτανε. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, έτσι είναι, 2-3 νίκησε ο ΠΑΟΚ έξω, πολύ ευχάριστο, πολύ καλό. Και οι δύο ελληνικές ομάδες για το Europa Conference, ο Παναθηναϊκός, που είναι εύκολη ομάδα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα, πάξει Παναθηναϊκός 1-2. Πήραμε την νίκη και στις δύο ομάδες. Να ευχηθούμε να περάσουν στον επόμενο προκριματικό γύρο, γιατί απομένει άλλο ένα παιχνιδάκι ακόμα, έτσι. Ρινάκι μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπερίζω τις αδελφούλες, την Δώρα και τη Λένα. Καλησπέρες όμορφες, το 804. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν ξέρω ποιος στέλνει το μηνυματάκι, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Έλα, θα τελειώσει η βραδιά, έλα, ποιος τη χάρη μας. Μου λέγει ο φίλος μου Βαγγέλης εχθές, δύο και σήμερα, έτσι. Έλα, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Με χαμόγελο και θετική ενέργεια πάντα, όλα ευχάριστα. Αν και από τη φωνούλα ακούω, ακούω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

όντως είναι λίγο σπάνιο. Το ξωτάκι με ψαράκι, σπάνιο. Το ξωτάκι με ψαράκι, τι βγαίνει, τι βγαίνει, τι γράφει.

αυτός είναι ο σκοπός τελικά, να το ζούμε. Τώρα όλα τα άλλα, πάμε στα Μέγαρα, CTC, Μέγαρα μεριά. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, παρέα του. Το Λενάκι δεν λείπει, έτσι. Και η Λένα και η Έλενα, σήμερα παρέτησα με τον Λεωνάρδο. Να καλησπερίσω την όμορφη παρέα, θα το ακούσετε το τραγουδάκι. Καλησπέρα στη Δημητρούλα μας από την Αρκαδία, Λακωνία. Δημητρούλα, όλα καλά. Γιατί χθες στο κλείσιμο μια χαρά, έτσι, και με τα τραγουδάκια με γονίδι που θα έχουμε και σήμερα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και νομίζω έχει δροσίσει. Νομίζω έχει δροσίσει. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Σε άλλα να μην υπάρχουν τόσοι, σαν το χρηματιστήριο π.χ. Πάει το μυαλό στο πονηρό, για το χρηματιστήριο εννοούσα. Ο Nasdaq πάντως ανεβαίνει. 6-93-84-00-8-56. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να χαλάσω τη βραδιά πάλι. Είπαμε μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη. Με τα γεγονότα που τρέχουν, κάθε μέρα ακούμετε κάτι. Κάτι λυπηρό, πραγματικά κάτι λυπηρό, βέβαια κάτι συγκλονιστικό, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή. Εάν και εφόσον γίνει, ναι, βέβαια θα το μεταδώσουμε. Τώρα όλα τα άλλα, Φωτεινούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο ερωτευμένο μας από το Ρέντι. Καλησπέρα, Φωτεινή μου, να είσαι καλά.

Λοιπόν, μπάνιο είναι στην πανιέρα, μπάνιο στην πανιέρα, μπάνιο στη θάλασσα. Κυρία μου, εσύ που τα πέταξε όλα και μπήκε, μάλλον στην πανιέρα θα μπήκε τώρα στη θάλασσα. Μπα, είναι και αυτό που λένε τώρα και το γυμνισμό. Δεν έχει φτάσει η δροσούλα ακόμα, έτσι. Δεν έχει φτάσει ακόμα η δροσούλα. Έρχεται, μάλλον εκεί σιγά-σιγά. Παρόλο που είναι μεγάλο ο δρόμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Χριστάκο μου, Πετρέλωνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά, παλικάρι μου, να έχουμε. Το επόμενο τραγουδάκι, θα της πω τις καλησπέρες, είναι για τον φίλο μου, τον Γιώργο από τα Μέγαρα, και είναι αφιερωμένο για τον Λεωνάρδο, τον φίλο του. Η Βασούλα μας, η Κολοκυθά, από την Πετρούπολη, μηνυματάκι που είχε πάρα πολύ, πάρα πολλές, ναι. Ου, Δίμηνο. Καλά το θυμάσαι. Καλά το θυμάσαι, μια χαρούλα. Βασούλα μου, πάνε όλα καλά. Πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Σεκιουριτά, τον φίλο μου, τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, για το τραγουδάκι δεν σου εγγυούμε, παλικάρι μου. Κάθε φορά και κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στα Μέγαρα τώρα. Πάμε λεφτά στα Μέγαρα. Όλοι έχουμε, Δημητρούλα, όλοι κάτι έχουμε τρέξιμο. Εγώ να δω. Εγώ να δεις, εδώ να δω, να δεις, να δούμε. Είχαμε δει. Πάμε, Λεωνάρδο, το τραγουδάκι. Καλώς όρισες στην παρέα του Μάχη.

Τα μπέρδεψα λίγο τώρα, τα έχω μπερδέψει. Με μπέρδεψε η Δήμητρα τώρα με τους τρεις γάμους τώρα. Τρεις γάμους τώρα αυτό το Σαββατοκυριακό. Τρεις γάμους αυτό το Σαββατοκυριακό. Ρε παιδιά, πολλοί δεν είναι. Κοίτα να δεις που παντρεύω το κόσμο τελικά. Δημητρούλα, να ζήσουν τα παιδιά, βίων ανθόσπαρτο. Ακού τρεις γάμους αυτό το Σαββατοκυριακό. Έμαθα την πλάκα μου, πού θα πρωτοπάς τώρα. Δεν έχεις πού να πρωτοπάς. Να καλησπερίσω την Άννα μας από την πλατεία πάνω Ημιτού, πάνω στην Ημιτού. Πάνω στην Ημιτού, ψηλά. Άννα μου, θα το ξαναπώ το τηλέφωνο και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. 693-84-00-856. 693-84-00-856. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο φίλος μου ο Φώτης, να ακούσει το τραγουδάκι του παρακαλώ. Ο Φώτης από το Κολωνάκι.

Είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο και μεγάλο. Αν άμα θα το κοιτάξω, καλησπέρα, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Όμως ένα καλό φιλαράκι μας εδώ, έτσι, από τους ραδιομακελάριδες και έμενε συντονισμένος. Είναι ο φίλος μου ο Χρήστος. Χριστάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, παλικάρι μου. Καλησπέρες όμορφες, ο Χρήστος από το Κερατσίνι. Θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Νότι. Σε ευχαριστώ πραγματικά για τα όμορφα τα λόγια σου, έτσι. Να έχουμε, είσαι η χαρά, λέει, θετική ενέργεια σε μια εποχή που ζούμε, λέει, για να δουλεύουμε και να αναπτερόμαστε. Ένε καλέ τη μαύρη επαιτίου τη Κύπρου, είναι και αυτό με την Κύπρο, έτσι, το 74. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχω μείνει εγώ στο μάτι τώρα, άλλοι νεκροί από εκεί, έτσι. Γι' αυτό λέω, όλα τα καλά. Όλα τα καλά συμβαίνουν. Πάμε άλλο ένα, γιατί ήρθε δεύτερη καρδούλα, κόκκινη. Πάντως από τα σουβλάκια. Από τα σουβλάκια μαράκι, χίλιες φορές καλύτερα τα ραβουδάκια, έτσι. Ναι, όχι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει.

Αυτό εξυπακούεται. Αυτό εξυπακούεται. Μην πω τίποτα άλλο, γιατί ο Πέτρος εκεί δίπλα, ο Πέτρος εκεί δίπλα σου, μπορεί να εκλάβει διαφορετικά και να πει πάλι είπες έτσι. Πάλι είπες έτσι, επομένως δεν μιλάω. Αλήθεια.

Πάντως εγώ δεν έχω ρωτήσει. Εντάξει, τώρα λίγο με τους ξένους, με τους μουσαφιρέους που έχουν έρθει, ήρθανε, θα έρθουν. Εντός λίγων ωρών θα είναι. Ούτε λίγο, τίποτε άλλο. Ξέρει που πάει. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Γιώργο από Θρακομακεδόνη στο παλικάρι εδώ πέρα. Ο Γιώργος είναι φαν στα φρούτα. Όλα τα φρούτα. Δεν υπάρχει φρούτο, μου λέει τώρα, που να μην το τρώει. Δεν υπάρχει. Καταρχήν είναι υγιεινό. Είναι υγιεινό. Βίγκαν παλικάρι μου. Δεν τα ξέρω, τα μπερδεύω κι αυτά. 693-84-00-856. Λοιπόν, Άννα, το τραγουδάκι πάνω στην ημί του. Με την Αρβανιτάκη θα το ακούσουμε. Τώρα πώς και το ένα και το άλλο, να δω να υπάρχει. Υπάρχει όμως αυτό. Τώρα πώς θα είναι, τι θα είναι, μου βάζεις λίγο τρικλοποδιές. Δεν πειράζει. Τώρα η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της να ακούσει το τραγουδάκι ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, η Μαρία μας εκεί, μικρή στρουμφίτα από την πλατεία Αμερικής μαζί με τον Γιώργο της, να το απολαύσουνε. Και θα απαντήσω στο κορίτσι που θα δώσει 3 φακελάκια, θα δεν θα πάσε κανένα γάμο.

το έχει κάνει το σχόλιο, θα το ακούσει η Μαρία το τραγουδάκι ολόκληρο. Με βάση λέει εγώ είμαι αυτό που λέω το πλανητικό σκηνικό. Τουλάχιστον μία με δύο φορέ την εβδομάδα, Δημητρά, το λέω. Με βάση λέει λογική ταιριάζει το νερό με τη φωτιά. Το ένα ανάβει λέει το άλλο σβήνει. Το ένα ανάβει λέει το άλλο σβήνει. Εγώ δεν θέλω να σβήνω, ούτε καν. Αλλά έλα που. Παναγία μου! Λοιπόν, καλησπέριζω τον με το ταξί το παλικάρι, τον Άγιο Δημήτρη, τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο μου, ταξιτζή.

0: Βασούλα μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Φίλοι μας, η Βάσου Χαλάσσο Κατήρι, εγώ μετά από τόσο καιρό, δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, ο αστυνομικός καλά δεν θυμάμαι. Έτσι, από Κερατσίνη, για να ακούσουμε το τραγουδάκι του Νότη του Σφακιανάκη. Καλησπαιρίζω τον φίλο μου τον Μάκη. Μάκη μου, Πετράλωνα. Όλα τα Πετράλωνα, όλοι οι Αλφα Αθηνών εδώ, έτσι. Δύναμη, με θετική ενέργεια. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος από το Κερατσίνη με τον Νότη το Σφακιανάκη. Εγώ είμαι Έλληνας. Όλα τα τραγουδάκια, παιδάκια, θα ακουστούνε. Θέλω έτσι. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι πάνω σε αυτό που λέγεται, αλλά να είναι συμβατό και να υπάρχει. Έτσι, καλησπερίζουμε και εμείς τη Χρύσα μας από Πετράλωνα, τα Άνω εκεί, τριών εραρχών και πάνω κάτω πέρα δόθε. Καλησπέρα Μαρία μου στο Ήλιον. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει τι κάνει, σήμερα είναι καλύτερα. Όντως Μαρία, σήμερα είναι πολύ καλύτερη ημέρα, έτσι, πολύ καλύτερη ημέρα. Λέει το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει από αύριο. Για να δούμε τώρα φωτιά με νερό τι θα βγάλει. Χριστέ! Ολαλά, εγώ είπα δεν θέλω να σβήνω.
1: Χρόνια με κτυπάτε.
0: Δημητρά, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα ακούω τι τραγούδι έχεις επιλέξει τώρα. Τι τραγούδι έχεις επιλέξει. Άκου τρεις γάμοι. Ρε, παντρεύεται ο κόσμος τελικά. Παντρεύεται ο κόσμος τελικά. Τρεις γάμοι τώρα το Σαββατοκύριακο καλεσμένοι. Ψήτε να προλάβεις να βγάλεις φακελάκια από την τσέπη.

0: Χριστάκο μου, ακόμα το έχω, έτσι. Ακόμα το έχω και θυμάμαι. Αυτό που είπε και μια φίλη Βάσο τώρα πάνω από την Πετρούπολη το 802. Αυτό μου είπε, έτσι, ότι ακόμα τα έχω. Θυμάμαι. Τάξω στο τραγουδάκι σου. Για να δούμε τώρα, η κυρία το έχει πάρει την πυρίτσα της εκεί πέρα. Λοιπόν, Χρύσα μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι και για την φίλη σου την Δήμητρα, άλλη Δήμητρα που είναι σεζόν σε νησί, να της πεις από μένα χαιρετίσματα. Λοιπόν, για τα Άνω Πετράλωνα, την φίλη μας την Χρύσα και την Δήμητρα μετέφερε χαιρετίσματα. Τι να κάνουμε τώρα, το συζητάμε. Μανώλη μου στην Καλλιθέα. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλησπέρες όμορφες. Εγώ δεν έχω ακούσει και στο σπάνια μπαίνω στο Facebook, λένε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά. Κάθε μέρα που θα μπω να κοιτάξω λίγο έτσι, να χαζέψουμε που λένε, δεν βλέπω και δεν διαβάζω κάτι καλό. Κάτι καλό. Όλο για θανάτους, για βιασμούς, για το ένα, για το άλλο. Ειλικρινά, με τροχαία δυστυχήματα, παιδιά, νεολαία.
1: Χαμένος κάπου στα στενά.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να ρίχνω την ψυχολογική μας κατάσταση, γιατί εδώ είμαστε τώρα για να ανεβάζουμε την ψυχολογία. Αυτά δεν ακούω. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Κάθομαι στον Καλαβριτινό.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυγή.
0: Καλώς τα Καλάβριτα.

Περίμενε, Σάκη μου, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Έχουμε και τον γαμπρό και άλλους γάμους εδώ. Ένας γάμος έρχεται μετά τον άλλον. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, φανταστικό τραγουδάκι. Μανώλη μου, όλα καλά. Να καλησπερίσω όμως και τον φίλο μου τον Νίκο από την Καλλιθέα. Νικολάκη μου, να είμαστε καλά. Ανούλα, δεν σε έχω ξεχάσει πάνω στην ημιτού. Δώσ' μου λίγο χρόνο, θα ανέβουμε. Στον φίλο μου τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Το παλικάρι εκεί στα Μέγαρα μεριά, ο φίλος ο Γιώργος έχει βγάλει κανένα χταποδάκι τώρα, έτσι με τον Λεωνάρδο και καλά κάνουν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Σάκη μου, γάμι πάρα πάρα πάρα πολύ, αγριμιώτη μου. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι για την Βαλένα μας, έτσι. Κυρία Βαλένα. Είναι αγαπημένο και δεν είναι μόνο αυτό. Παιδάκια, χίλια συγγνώμη, κάνουμε και δουλειές, κάνουμε εργασίες. Αμαλία μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Είσαι το λουλούδι μου, λέει, καλησπέρα. Για να το δούμε αυτό, μετά η φίλη μας η Άννα. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές. Καλή μας διασκέδαση. Από τα Μέγαρα, η Γεωργία. Γεωργία, κάπως μου είπες να μην σε λέω χτες. Κυρία Γεωργία. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Γεωργία μου, Μέγαρα, καλησπέρα. Θα μου θυμίσει το τραγουδάκι νωρίς. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει, και καλή βραδιά. Είναι η Εύη από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλησπέρα, κορίτσι μου, και σε σένα. Καλησπέρα. Είσαι και στο μπαλκόνι τώρα, δροσίζεσαι. Όλα τέλεια.

Προσπάθειες πραγματικά. Παιδιά μου, βάζετε δύσκολα. Λοιπόν, στην Εύη μας. Καλησπέρα και καλημέρα, Εύη μου, στο Εγάλεο.

Λοιπόν, κυρία Άννα μου, πάνω στην ημιτού, νομίζω ότι το ραγουδάκι ήταν αυτό. Πάμε στον φίλο μου, τον Ευαγγέλη, με το ταξί τώρα και με την παρέτηση σας. Δημήτρης και Ρενέ, τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Με τον Βασίλη τον Καρά. Μαλία μου, καλησπέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Η Αμαλία μας από τον Πειραιά. Κορίτσι μου, να σε καλά. Να σε καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, ένα βιογραφικό στέλνουμε. Ένα βιογραφικό έχει σταλεί πάνω στην Πετρούπολη. Δεν έχει άλλο όμως, έτσι, Βάσο μου. Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, και καλημέρα και καλησπέρα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στην Βάσο μας, θα την καλωσορίσουμε πάλι στη μεγάλη μας παρέα εδώ. Θέλω να πάμε στην Αγία Παρασκευή. Εκεί στην Ειρήνη μας, στην Καλλιενιώτη. Να της πω εγώ ομορφιές. Και καλημέρα. Καλημέρα στην Φραουλίτσα. Καλημέρα, λέει τρελάδα, τι κάνεις? Καλημέρα, αγάπη. Είμαι καλά. Αγάπη από Κολόνος, έτσι το όνομά της, έτσι το φώναξα εγώ. Ούτε καν. Ούτε καν. Να εκτεθούν.

0: το βιογραφικό σου.
1: Τα βιογραφικά δεν στέλνονται μόνο για δουλειά, παιδιά, έτσι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Με το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο συνονόματο, έτσι, όχι συνονόματος απλά. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να περί αυτό λόγο. Δεν στέλνονται μόνο για δουλειά, στέλνουμε το βιογραφικό για δουλειά. Όχι, δεν είναι. Πάει παντού. Στην κυρία Έλενα Δαλάκα, με την παρέα της που θα ακούσουν και το τραγουδάκι. Γιώργο μου, είναι το επόμενο, έτσι. Καλημέρα, Ελενάκη μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, η Σόνια μας εδώ. Καλημέρες όμορφες και δροσερές. Καλή ακρόαση. Σόνια μου, και σε σένα. Δεν πιστεύω να μου έχεις ανέβει πάνω σε καμιά ταράτσα. Δεν πιστεύω να μου έχεις ανέβει πάνω σε καμιά ταράτσα τώρα με τίποτα μπυρίτσες. Το ξέρεις αυτό με τους πόντιους, με την ταράτσα, με τη γάτα. Δεν πιστεύω να μην το ξέρεις το ανέκδοτο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το 456. 456 είναι η Βίκη μας από το Γαλάτσι. Να πούμε καλημέρα. Όλα καλά. Και στην Κατερίνα μου, είπε η Κατερίνα από το Χαλαργό, ένα ωραίο, έτσι. Και φώναξα λίγο αφιερωσούλα στην κυρία Καλιανιώτη, την Ειρήνη μας την Καλιανιώτη, στην Αγία Παρασκευή. Έλα και λίγο πιο κάτω, μου λέει, για το Χαλαργό. Κατερίνα από το Χαλαργό εδώ, που κάνει έργο, σημαντικό η Κατερίνα. Κατερίνα μου, θα ερχόμουν σιγά σιγά, αλλά το φοβάμαι τώρα λίγο αυτό με το Χαλαργό μεριά. Τώρα δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Το φοβόμουν, με τρομάζει. Λοιπόν, είδες, κουτσά στραβά, κατεβήκαμε και λίγο προς το Χαλαργό. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα μας από το Χαλαργό. Μην το φωνάζω και πάρα πολύ τώρα. Μην το φωνάζω. Αμαλία μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Γιώργο μου, το βλέπεις, έτσι, και για μια κυρία που έχει ανοίξει μια παγωμένη μπυρίτσα στο μπαλκόνι. Κάτι ήθελε να πει, δεν το έχει πει ακόμα να το γράψει. Πάμε να τα ακούσουμε ολόκληρο. Χριστέ!

Γιώργο μου, όπως άκουσες, το τραγουδάκι όλο. Λοιπόν, για την αγάπη από τον Κολονό, τη Φραουλίτσα, χίλια συγγνώμη, αλλά είναι ορισμένα πραγματάκια, κάποιες στιγμές, το τρέξιμο, το καταλαβαίνετε. Πέρασαν τρία τραγούδια, τέσσερα, το οποίο δεν έκανα αφιέρωση, έτσι. Ειλικρινά. Αναστασία μας από τον Ταύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο 58-08. Θα μπερδέψουμε και τα τηλεφωνάκια. Θα ακούσουμε τώρα με το τραγουδάκι με την Κατερίνα την Λιόλιου. Στην Καλαμαριά! Στην Καλαμαριά, πάνω ψηλά, στέλνουμε το λογαριασμό. Δαλένα μου, καλημέρες όμορφες σε σένα. Δεν την έχεις συνηθίσει ακόμα. Λοιπόν, τελειώσαμε τη δουλειά και μόλις ήρθαμε, λέει, στο Θησίο, λέει, στην Ταράτσα. Αχ, να, η παρέτσα εκεί στο Θησίο. Έχουμε πάει κι εμείς. Πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι θα ξαναπάμε και στο Θησίο και στο Μοναστηράκι που έχει ωραίες ταράτσες. Τι κάνει η παρέτσα η μεγάλη? Ρομπίνιο, τι λέει η παρέα? Είναι τα παιδιά που δουλεύουν πάνω στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Λοιπόν, καλησπέρα, ένα τηλέφωνο το 761, 5761, δεν το ξέρω, δεν γράφει κάτι άλλο, 5761, δεν μου λέει κάτι άλλο. Καλησπέρα και από μένα και καλημέρα. Λοιπόν, στο Σοφίνι. Λοιπόν, στο Σοφίνι την ένστολη, την αστυνομική να μας. Καλημέρες, αστυνομική να μου.

μια και ανέφερε τώρα το τραγουδάκι εδώ με το λαγαριασμό για σφινάκι. Τα σφινάκια πίνονται σε χαμηλά ποτηράκια, έτσι. Σε χαμηλά ποτηράκια. Εκεί μου πάνε να πάω να πάρω ένα καφεδάκι σήμερα. Το καφεδάκι ήταν μέσα στο κουζινάκι, λέει. Να πάω να πάρω το καφεδάκι, λέει, με περιμένει, λέει, στο κουζινάκι. Μπαίνοντας εκεί στο κουζινάκι, είδα και τρία ποτηράκια, μικρά σφινάκια. Μου διέφυγε, δεν ρώτησα πού, πώς. Αυτά τα ποτηράκια βγήκαν από το ντουλάπι και τοποθετηθήκαν στο νεροχύτη. Μου διέφυγε, όχι δεν το θυμάμαι. Θα το ρωτούσα, δεν με χάνεται τίποτα. Δεν νομίζω να έχει χαθεί κάτι, θα το μάθω, θα το ρωτήσω. Λοιπόν, το Σοφίνι, θα το ακούσει το τραγουδάκι. Λίγο υπομονή, τώρα ανεβήκατε στην ταράτσα, να πάρετε μία ανάσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τον φίλο μου τον Σπύρο από τον Κορυδαλό, Σπυράκο μου, καλημέρα, το 194. Εάν δεν είχαμε δύναμη, δεν συνεχίζαμε αυτό που κάναμε, λεβέντη μου, δεν πτωούμαστε με τίποτα. Με τίποτα όμως, πάμε από το καλό στο καλύτερο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι τώρα με τον Αντίπα είναι, το «Ήρθα δίπλα σου να μείνω», είναι χαρισμένο. Τώρα, για πού... Καταρχήν, εμένα με πιάνει μέσα, δεν ξέρω αν πιάνει. Τη φωτιά και το νερό. Ωεό, αν πιάνει τη φωτιά και το νερό. Βαγγέλη μου Καρουμπαλή, ταξιτζή μου. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνάκι, παιδάκια. 693-84-008-56. Είναι Viber και απλό μηνυματάκι. Να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Πέτρο. Πετράκο μου στην Πυρκάλ. Καλημέρα, λεβέντη μου. Καλημέρα. Θα ακούσουμε και τις σαμπάρες.

Γεια σου κύριε Γουνάρη Γιώργο. Λοιπόν, το τραγουδάκι τι να κάνω παιδάκια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημερίζω τον Γιώργο, τον Γιού, τον Γουνάρη. Λοιπόν, φραουλίτσα, άλλες φορές, είδες που λέμε πολλές φορές πώς μπορεί να παρεξηγηθείς. Πώς μπορεί να παραξηγηθούμε για το οτιδήποτε. Άλλες φορές το έχεις δει και το έχεις καταλάβει. Είναι όμως βραδιές που καίγεσαι. Ειλικρινά καίγομαι. Δείξτε λίγο κατανόηση.

Ποτέ δεν έχω φύγει. Ποτέ δεν έχω φύγει νύχτα. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω φύγει. Ποτέ δεν το βάζω στα πόδια. Ειλικρινά. Να πούμε σε ένα παλικάρι μας εδώ, το 825, τον Κώστα μας από Ζωγράφο, έτσι πρώτη φορά στην παρέτησα μας. Κωστάκη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχεις καθίσει μάλλον βράδυ. Δεν ξέρω, σπίτι, σε αυτοκίνητο, σε δουλειά. Αυτό ήθελα να πω και στην φίλη τώρα, την θύμωσε λίγο τώρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε τώρα να πω τον μπουρουμπούρο στο τηλέφωνο. Ειλικρινά, πέσε τώρα ότι θα έρθω εγώ στη δουλειά σου. Είσαι στη δουλειά. Νιώθω και εγώ έχω ανάγκη να πάρω να μιλήσω και μου λένε έλα κλείσε, έχω δουλειά. Κάνε δουλειά. Δεν έχω. Να έρθω. Θα δουλεύεις τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ στο ταμείο και εγώ θέλω να σου πιάσω τον μπουρουμπούρου. Και να περιμένει ο κόσμος και να μπερδέψεις τα πράγματα εκεί. Πρέπει να κάνουμε στάση, να σταματήσουμε τα πάντα όλα. Για φανταστείτε το τώρα πόσο μπορεί να είναι. Να φαίνεται λίγο κόσμιο. Γιατί είναι δουλειά. Έχετε απαιτήσεις, θέλετε το τραγουδάκι, θέλετε να ακουστεί το όνομά σας. Λοιπόν, καλημέρα στα Μέγαρα. Γιώργο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δε παιδάκο μου. Λοιπόν, ένα παλικάρι εδώ πέρα τώρα μου έχει ζήσει καρπούζι, λέει. Ο Γιώργος, ο Γούναρης, έλεγε καρπούζι. Είσαι ενδιαφέρουσα. Λεβεντάκο μου, είσαι ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, Δαλένα, μια και μας ρωτάς με τον δικηγόρο, έτσι. Δεν ήταν χθες, ήταν ημερολογιακά, ήταν προχθές, έτσι. Ήμουνα στο πεντάλεπτο και επειδή σε έχουμε συνεργάτες έξω, ρωτάς για την εγκληματική ενέργεια του Γεωργίου, του δικηγόρου, έτσι. Στο πεντάλεπτο το είχαμε βγάλει στον αέρα, Μέσα σε 5 λεπτά, από την ώρα που έγινε, που δημοσιεύτηκε, το έβγαλα στον αέρα. Τώρα το συνηθίζεις εσύ και πάνω, το βλέπω λίγο δύσκολο. Το λες λίγο για παρηγοριά, αλλά δεν θέλω να σου κόψω τη φόρα. Πολλοί το βάζουνε στα πόδια, κυρία Δημητρούλα. Τώρα αυτός που το βάζει στα πόδια λέγεται λιποτάκτης. Λιποτάκτης λέγεται στο στρατό. Στη ζωή δεν λέγεται λιποτάκτης. Λέγεται άντρας που δεν φορεί τα παντελόνια ή γυναίκα που δεν τιμά το λόγο της. Στο στρατό λέγεται λιποτάκτης. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000 τηλεφωνικό κέντρο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είναι η εκπομπή του Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα εσείς θα πάρετε μια ανάσα, πανεβήκατε στην ταράτσα. Είναι κι άλλοι πάνω στην ταράτσα, δεν είστε μοναδικοί. Ωεό! Για τα παιδιά που είναι ένστολοι το είπα, στην ταράτσα, στο θυσίο.

0: παιδιά, λέει, κλαίει αγάπη, λέει, σαν μωρό. Πώς κάνει το μωρό? Νιαουρίζει. Νιαουρίζει, δεν κλαίει. Νιαουρίζει, έτσι. Κλαίει και η αγάπη περίπου, έτσι. Όχι η αγάπη τώρα που μου τη λέει από τον κολονό η Φραουλίτσα. Και θα στο διευκρινίσω τώρα λίγο, Φραουλίτσα. Ειλικρινά στο λέω. Δίνουμε ένα τηλέφωνο στον αέρα γιατί θες να μου την πεις τώρα. Θες να μου την πεις, ναι, δίνουμε αρκετούς τρόπους επικοινωνίας και μήνυμα και Viber και το τηλέφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάποιος που δεν μπορεί να μιλήσει, που δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ωραία, σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε. Θα πιάσουμε. Τι έφαγες σήμερα, που πήγες σήμερα, τι έκανες εκείνο. Είναι για ένα τραγουδάκι, για μία αφιέρωση. Είναι ψυχαγωγική η εκπομπή. Δεν βγάζουμε κάποιο θέμα που έγινε στον αέρα. Μπορεί να γίνει και αυτό και το κάνουμε. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Τι δημοσιογράφοι έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν βγει στον αέρα. Τώρα το να μιλάω, να πιάσω, τι έφαγες σήμερα. Πού πήγες σήμερα, τι φόρεσες σήμερα. Πώς χτενίστηκες σήμερα. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Για, έλα λίγο, γιατί μια και μου τη λες. Μια και μου τη λες, γι' αυτό θέλω να σου το πω. Αλλά συνέχεια, άμα λέω κάτι, παρεσηγούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αδιανώ. Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από το Μοσχάτο, το 123. Έχω πάρει κι άλλο μηνυματάκι με μπυρίτσα παγωμένη, Λεβέντη μου. Είναι μία δουλειά, είναι μία δουλειά, είναι εκπομπή. Ναι, δίνουμε το τηλέφωνο να κάνετε μία φιλοσούλα, να πούμε δύο λόγια. Τώρα, σε ένα τραγούδι, δύο, τρία. Τι έφαγε σήμερα, που πήγε σήμερα, γιατί εκείνο, τι το ένα. Και δεν ξέρω κάποιον.
1: Ιστο.
0: Δεν έχετε δει, δεν σας έχω δει. Γιατί θα απαντήσω και στον κύριο Βαγγέλη, εκεί πέρα με το ταξί του Σκόντα. Θα σου απαντήσω, Βαγγέλη μου. Έλα,

Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε για αγάπη. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για αγάπη, έτσι. Για να ηρεμήσω και λίγο. Να ηρεμήσουμε λίγο τα πνεύματα. Συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Δουλειά είναι και εδώ. Δεν είναι μια καρέκλα κάθε το Οικονομόπουλος βάζει τραγουδάκια. Και θα σου εξηγήσω, Βαγγέλη μου, αυτό που είπες. Ξέχωρα με τα μωρά. Κλαίει η αγάπη, λέει, σαν μωρό αυτό που είπα, που έλεγε το τραγουδάκι. Ποιο μωρό, λέει, το 2 χρονών, λέει, το 18 χρονών. 18 δεν είναι, ψηφίζουν από τα 17 και μετά δεν πιάνονται. Όταν είναι στο εκλέγει και εκλέγεσαι, δεν είναι, λέγεται μωρό, ούτε καν, λεβεντάκο μου. Έχουμε κι άλλα. Και θα σου εξηγήσω κι άλλα. Έχεις το πτυχίο του πεζοδρομίου, με το ταξί. Έτσι. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε. Ουφ, κάνουμε τα χεράκια μας έτσι λίγο ψηλά πάνω. Κάνουμε έτσι λίγο, παίρνουμε βαθιές ανάσες. Βαθιές ανάσες, γιατί μου έστειλε μία αστυνομικός εδώ να μην ευριάζω, λέει, θα μου κόψει κλίση. Να μην ευριάζω και θα μου κόψει κλίση. Εγώ δεν θέλω να πληρώσω τίποτα. Βέβαια, οι κλίσεις τώρα έρχονται σε email μηνυματάκια. Για να συναντήσω τώρα αστυνομική, να αστυνομικό να μου κόψει κλίση. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι αστυνομική να που θέλει. Έλα να τα ακούσει. Λοιπόν, παλικάρι μου, Κωστή μου, ζωγράφου. Είμαι Δευτέρα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είμαι Δευτέρα μετά τις 11 η ώρα. 11 η ώρα. Ναι, Δευτέρα με Παρασκευή. Ορίστε τι κάνετε. Ορίστε και φορολογική δήλωση. Να έκανα λάθος ότι την είχα στείλει. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν, και πάλι στο φιλαράκι μου το καλό. Πιο φρακομακεδόνες που αρέσουν τα φρούτα. Τρώει τα φρούτα. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Όχι, όχι, Δαλένα μου, ειλικρινά το λέω. Το κάνω σαν παράπονο. Δεν είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με κάποιον ή κάτι. Να πούμε το τραγουδάκι, να το ακούσω το τραγουδάκι, ναι. Το να διαβάσω ένα μηνυματάκι. Αυτό λέω βολεύει, το έχω πει πολλές φορές. Ή στείλτε κάποιος που δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Δεν έχει, ρε παιδάκι μου, θέλει να πάρει τηλέφωνο. Δεν θα πούμε τώρα τι είναι τέτοια. Τι έφαγα σήμερα, πώς ντύθηκα, πώς μου ήταν το παστίτσιο, αν ήταν παστίτσιο. Ή μακαρονάδα με σαλτσίτσα και το ένα και το άλλο. Για όνομα Θεού. Το δίνουμε το τηλέφωνο για κάποια διευκόλυνση.

Λοιπόν, Σοφίνη μου, το τραγουδάκι, το τηλέφωνο πήγα να πω. Το τραγούδι είναι για το Σοφίνη, την αστυνομική να μας πούνε στην ταράτσα στο Οθυσσίο. Μα όρισε, ξεχνάω και τις αφιερώσεις. Χριστέ μου! Θέλω να μεταδώσω θετική ενέργεια.

Τώρα πολλές φορές λένε δεν το θέλουν το καλό σου πολύ, έτσι. Το καλό σου δεν το θέλουν πολύ. Αυτό έχω αρχίσει να το πιστεύω περνώντας τα άντα. Και δεν έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα, έτσι. Το πτυχίο του, αυτό που λένε τώρα, ψυχολόγος, ψυχίατρος. Δεν το έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα. Είναι σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, και θα πάω στο 515 από το εργάλειο τώρα. Παρεπιπτόντως λέω. Τώρα λέει ή πια σοκολάτα. Τώρα, αν δεν ήταν αυτό, στημένο τώρα. Εγώ αυτά τα φαρμακάκια με την κόκκινη γραμμούλα, με την κόκκινη γραμμούλα δεν πρόκειται να τα πάρω. Για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε, για οτιδήποτε. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, θα το σηκώσω το τηλέφωνο, έτσι. Ήτανε τώρα ανάγκη να μου στείλει. Το έκανε προηγουμένως με την μίγαση από το εργάλειο, έτσι. Προχθές. Παρεπιπτόντως τώρα. Ήτανε με τη σοκολάτα, παρεπιπτόντως. Λοιπόν, θα πάρω 5 βαθιές ανάσες, 4-5 βαθιές ανάσες και θα συνεχίσω την εκπομπή κανονικά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πέτρος από την Πυρκάλ θέλει να ακούσει το τραγουδάκι «Να είχαν οι καρδιές σαμπάρες». Άκου παρεπιπτόντως, άκου τώρα μήνυμα. Παρεπιπτόντως λέει πια σοκολάτα. Άκου τώρα μήνυμα. Μετά μου λέει ο Πέτρος, εκεί ο φίλος μου και συνεργάτης, γιατί πειράζω λέει. Έλατε. Άκου τώρα. Πάμε Πέτρο μου στην Πυρκάλ να ακούσει το τραγουδάκι σου, γιατί σήμερα είναι δεν έχουν πάρει άδεια και τα έχουν βάλει με μένα.

Πέτρος από την Πυρκάλ το τραγουδάκι. Ο Πέτρος από την Πυρκάλ. Όχι ο Πέτρος εκεί που κάνει δηλώσεις, ούτε καν. Δεν ξέρει τραγούδια. Ο Πέτρος μόνο από ντάτα. Μόνο από ντάτα και παγωτά, τίποτε άλλο.

για να μην μπερδεύουμε τους πέτριδες, έτσι. Τα πετράκια που λένε. Το τραγουδάκι ήταν για τον φίλο μου, τον Πέτρο πάνω από την Πυρκάλ, που είναι ήρωας σε πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, σε καινούρια μας φίλη που έχει στείλει το μηνυματάκι και το είπα πριν, το 5761-761, που λέω ποιος είναι. Λοιπόν, στη μηνυματάκι είμαι η Κατερίνα από το Πόρτο Ράφτη. Κατερίνα μου, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη μας ομάδα εδώ του Μάχη. Πάμε γιατί παθαίνουμε ζημιά. Καλημέρα. Θα ακούσουν και τραγουδάκι τα παιδιά. Έχετε 10 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε που είναι μέσα. Έχω 10 λεπτά χρόνο, λέει, με τον Γιάννη και τον Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Βασίλη. Παλικάριά μου, καλημέρα. Θα το προλάβουμε. Εφόσον οδηγείτε. Οδηγώ, λέει, και συσκέπτομαι. Θα τα ακούσουμε. Έχουμε 10 λεπτά. Ου, το προλαβαίνουμε. Λοιπόν, Γιάννης και Βασίλη. Ποιος. Εγώ πιο πολύ. Αλήθεια. Λοιπόν, εφόσον περίμενα να το ακούσω το τραγουδάκι, το ήπιες, Χριστιανή μου, τη σοκολάτα. Εμένα έπρεπε να μου στείλεις. Έπρεπε να μου στείλεις ότι ήπιες τώρα, περίμενε τώρα τη σοκολάτα. Το ήπιες, καλά έκανες, ήπιες σοκολάτα. Να μου στείλεις όταν θα πας στο μπάνιο κιόλας, έτσι. Όταν θα πας στο μπάνιο, Χριστιανή μου, να μου στείλεις. Άκου, λέει, Χριστιανή μου, Χριστιανέ μου, ήπια σοκολάτα, λέει. Ψέματα να πω. Ωραία, στείλε μου μηνυματάκι όταν θα πας στο μπάνιο. Τι να πω τώρα εγώ. Εγώ τώρα τι να πω. Ελάτε, θέλω βοήθεια του κοινού. Ήπια σοκολάτα, λέει, και λέει, Χριστιανέ μου, τι να πιω. Αφού ήπια σοκολάτα, να μην στο πω. Ωραία, πες μου και πότε θα πας στο μπάνιο. Και να μην πω το άλλο. Θα πάθω ζημιά. Άκου, Χριστιανέ μου.

0: σε μακελάρι, σε Στεφανακό.
1: Ήρθε ο καιρός να πληγωθείς.
2: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, παλικάριά μου, θα ακούσετε το τραγουδάκι τώρα, γιατί δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά. Το οδηγώ και συσκέφτομαι, είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακουστεί. Στο Μαρούσιο όμως, η ομάδα Δίας, τα παιδιά που δουλεύουν και έχουν βαρδιούλα τώρα και στην ομάδα Δίας. Λάμπρος, Νίκος και Άρης. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή βάρδια καταρχήν, έτσι. Τη σαμπούκα, είπα, έχω δοκιμάσει πάρα πολύ λίγο. Ίσα που την έχω βάλει στα χείλη μου. Καλή βάρδια στα παιδιά στην ομάδα Δίας στο Μαρούσι, το Λάμπρο, τον Νίκο και τον Άρη. Γιατί τα παιδιά κάνουν τη δουλειά.
3: Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
2: Λοιπόν, είναι για τον Γιάννη και τον Βασίλειο Ταλαουδάκη. Μισό λεπτάκι θα κάνουμε για να πω και κάτι άλλο, λέει. Έχει ένα μηνυματάκι, είναι 10 λεπτά. Γιάννης και Βασίλης. Λοιπόν, και Σικάριο, λέει. Πες σε παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, είπατε για τον Σικάριο. Γιάννης, Βασίλης και για τον Σικάριο. Λοιπόν, ελάτε παλικάρια μου, να είστε καλά και να χαμογελάτε πάλι, λεβέντες. Χαμός γίνεται. Οδηγώ και σε σκέφτομαι.

0: αν και δεν γνωρίζω ότι είναι το Σικάριο, έτσι. Μου το γράψατε σε μηνυματάκι, το Σικάριο δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω τι είναι. Εγώ το είπα, το διάβασα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Η Έφη από το Γάλλιο χαμογελάει τώρα που είπα. Για πες μου τώρα, Έφη μου, είχα δίκιο ή άδικο? Α, επώνυμο είναι. Το Σικάριο, ναι. Είναι επώνυμο. Εντάξει, παιδάκια, καλά κάνετε και μου γράφετε και το επώνυμο. Δεν το συζητάω. Βιβί μου, τι κάνεις από το Χαϊδάρι? Δεν έχω ηρεμήσει ακόμα. Γιατί φοβάσαι να στείλεις μηνυματάκι? Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Και ο Άγιος που λένε στο χωριό μου θέλει φοβέρα. Αλήθεια.
1: Σ' αγαπάω, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο από τα δύο τα παιδιά έχει το επώνυμο Σικάριος, αλλά είναι επώνυμο, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ από του ζωγράφου Κωστάκη. Λοιπόν, τα μηνυματάκι, ο φίλος από τα παιδιά από την Κατεχάκη. Τα παιδιά από την Κατεχάκη και Μεσογείων. Συναδελφικούς χαιρετισμούς στην ομάδα Δίας. Στην ομάδα Δίας και στον Λάμπρο. Είναι ο Ρομπίνιο, Λάμπρο. Λάμπρο μου, είναι ο Ρομπίνιο.
1: Σένα, ναι.
0: Δεν το έχεις καταλάβει ότι εγώ πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων με ρωτάς ποιος. Ομάδα Δίας στο Μαρούσι. Είναι ο Λάμπρος, ο Νίκος και ο Άρης. Σ' αγαπάω, ναι. Αγαπάτε. Ο Λάμπρος το ξέρω. Σε έδωσα στεγνά.

εσείς με το τι κρόστ, εσείς με το τι κρόστ, ποιος, ποιος, μαράκι. Για ρωτά τον Πέτρο, έχει μείνει κανένα από αυτά.

0: Δεσποινάκη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μας την Δέσποινα από Θεσσαλονικιά, τη λέω τώρα. Αλλά Αθηναία τώρα. Τώρα τη τη λέω κιόλας λίγο. Αθηναία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Φορτηγατζή. Βαγγελάκο μου, καλό στο δρόμο, παλικάρι μου. Καλό δρόμο να έχεις. Θα πάμε για ψυχανάλυση τώρα, παιδιά. Θα πάμε για ψυχανάλυση. Λοιπόν, να καλημερίσω και να πω καλή βάρδια στα παιδιά στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Τα παιδιά εκεί με τους οδηγούς. Και δεν είναι μόνο οι οδηγοί, είναι και μηχανικοί. Είναι πολλοί που έχουν βαρδιούλα τώρα και το γραφείο κίνησης στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Λοιπόν, ένα κορίτσι μου έχει στείλει μηνυματάκι, λέει, αγαπάμε, λέει, απεριόριστα.
1: Αλήθεια!
0: Το ξωτάκι! Φωνάζει, αλλά... Έχουμε φτάσει στο 5 νούμερο.
2: Ένα σταυρόλεξο.
0: Γεια σου, λαμπρούχο μου.
2: Προσπαθώ να λύσω.
0: Ομάδα Δίας, Μαρούση.

Κάνε υπομονή, τα ρηφάκο μου, όπως κάνω και εγώ, έτσι. Θα τα αποφύγουμε αυτά τα μεγάλα όμως, τα θα τα αποφύγουμε. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλα ή μικρά, δεν έχω ξαναπάρει πάλι. Λοιπόν, δικό σου γάμος είναι, λεπεντάκο μου. Αύριο θα χάσεις τα καλύτερα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Κολονό, στον φίλο μου τον Πέτρο, το 773. Πέτρο μου, καλημέρα. Περίμενε, Γιώργο, μην κάνεις φασαρία, ακούγεται το τηλέφωνο. Μην κάνεις φασαρία. Πέτρο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το 456, την φίλη μας η Βίκη. Τρόμαξα και την εισαγγελέα τώρα. Τρόμαξα και την εισαγγελέα, έτσι. Δεν έχουμε θεματάκι Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Είναι ορισμένα πραγματάκια όμως που πρέπει να τα λέμε, να τακτοποιηθούν. Λοιπόν, τραγούδι για την φράουλίτσα από τον Κολονό.

Και το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Και αυτό με το χέρι. Και αυτό με το χέρι. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη στον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Το ξέχασα, ρε παιδάκο μου. Είδες, αφού έχουμε μπλέξει. Αφού έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ποιητής εδώ κάτι θέλει να πει εμένα. Αλλά δεν θα το πω τώρα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Έχουμε 40 λεπτάκια ακόμα, έτσι. Για το 5-15 από το Εγάλαιο. Θα το αναφέρω, δεν αφήνω κάτι. Μαρία μου Πετρούπολη, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες στο 531. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Να ευχηθώ και να πάνε όλα καλά. Όλες οι ευχές μας, Λεβέντη μου, θα σε συνοδεύουν. Και θα πάνε όλα καλά. Και κάποια στιγμή αυτό το χαλβά φαρσάλων θα τον πάρουμε. Είπαμε σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Και είμαι έπες. Δεν με τρελό, μουρλό με είπες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για πάμε για αυτό το ζώδιο που είπανε ρε παιδάκια κάποιοι. Νερό και φωτιά. Στράτο μου τι κάνεις. Καλημέρα. Για να το συνταγογραφήσεις. Έλα, αλήθεια το λες Στράτο μου τώρα. Δεν μπορώ να, δεν έχω δικαίωμα εγώ να κάνω συνταγογράφηση με τη γραμμή την κόκκινη. Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο, καλημέρα Τζάνιο. Εσύ από Τρίτη τώρα θα μας ακούσεις πάλι. Βέβαια, σόγαμπρος είσαι. Σόγαμπρος είσαι, θα πας στο σπίτι, θα κλείσεις το κινητούλι. Άντε μη στα σούρω για σένα τώρα. Θα μου πεις τώρα τι να στασούρω. Τι να σου πω. Άκου λέει αύριο έχει γάμο, τη Δευτέρα ίσως ρεπό.

Ένα μάθημα που ήταν πάντα μάθημα. Μαθήματα παίρνουμε όλοι, έτσι. Που ήταν στο λύκειο, ήταν η χημεία, έτσι. Το μόνο που μπορούσα να καταφέρω ήταν υδρογόνο, οξυγόνο. Και αυτά ήταν μέσα από το νερό. Το οποίο δεν είναι και καλό από ό,τι μαθαίνω τελευταία. Οι επιστήμονες λένε ότι δεν είναι και τόσο καλό, έτσι. Υδρογόνο, οξυγόνο. Εάν όλα αυτά τώρα που μου γράφει ένα παλικάρι εδώ πέρα, ότι σόγαμπρι, η ερωτική μετανάστευση είναι σούζα, κάθονται σούζα, σαν τους τσολιάδες, εκεί στο Σύνταγμα, έτσι. Φανταστείτε τώρα πόση θερμοκρασία είχε χθες και προχθές, προηγούμενες μέρες, και όντως οι άνθρωποι ίδρωναν, ξείδρωναν και δεν κουνιώδησαν καθόλου. Εάν είναι έτσι αυτό που λένε τώρα, ο ερωτικός ο μετανάστης, τι να πω. Λεβέντη μου, γιατί δεν κάνεις την επανάστασή σου. Έτσι. Έτσι είναι οι σόγαμπροι που λένε οι ερωτικοί μετανάστες. Πω πω. Κύριε Γούναρη, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Γιώργος Γούναρης, ένα τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Γιατί τώρα μπαίνω σε μπελάδες. Μπαίνω σε μπελάδες. Μανώλη μου, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. 5 ώρα το πρωί, είναι λίγο βάρβαρη η ώρα. Σε ευχαριστώ παλικάρι μου για τη συμμετοχή. Καλή Θεότη. Λοιπόν, κυρία Βαλάκα, κυρία Έλενα, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι, το είπαμε και με τον Γιώργο σου εδώ, το αστέρι σου. Χρύσα μου και στη Χρύσα μας, εκεί από τα Άνα Πετράλωνα και κοντά Τριών Ιεραρχών. Τριών Ιεραρχών, έχει μια εκκλησία εκεί πάνω, Παναγία μου, Παναγία. Μη σταυρώνε τις εκκλησίες τώρα, όχι, ποτέ, ποτέ.

Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη είναι, Ελενάκη Δαλάκα. Πιστεύω το τραγουδάκι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα ταξιτζί εδώ πέρα, τον φίλο μου εδώ πέρα από την Πετρούπολη. Έτσι, τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη, σε ο Φάρος. Και τον μπέρδεψα λίγο. Το φου με κάτι άλλο, αλλά δεν θα το πω το γραμματάκι το άλλο. Ο Φάρος των FM. Γιώργο μου από την Πετρούπολη, ταξιτζί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω. Προσπαθώ να ανεβάσουμε λίγο τον κόσμο. Ο κόσμος τι τραβάει κάθε μέρα, δεν τα βλέπεις εσύ μέσα στο ταξί? Δεν τα βλέπετε, δεν τα ακούτε κι εσείς. Και εσείς κάνετε συντροφιά σε εμάς, εδώ, και εμείς σε εσάς. Και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι αμοιβαία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με το ξενάκι. Είναι το, θα το κοιτάξω, είναι το επόμενο τραγούδι. Γιώργο μου ταξιτζή, Μετρούπολη. Ωραίο τραγούδι πάντως, έτσι. Το προηγούμενο που ακούσαμε με την Αλεξάνδρα τη Χαλιαδάκη, το «Έλα, έλα». «Έλα, έλα» είναι ο τίτλος, έτσι. Όχι ότι μου βάλε τις φωνές ο σύζυγός σου.

Το λένε μωρέ και που βγάζουν ένα χαρτί που βγάζουν. Δεν βγαίνει όπου κι όπου στα κέπ αυτά. Τι λογίζεις θα βγάζουν. Το βγάζουν σαν εισαγγελέας μωρέ το χαρτί κοινοκύ. Πώς το λένε. Χριστέ.

Στρατό μου δεν εφημερεύεται. Δηλαδή δεν εφημερεύεται. Να ψάξουμε για κάτι άλλο δηλαδή τώρα, έτσι. Αν και αχρίαστο να κάτσε να χτυπήσω ξύλο, να με μπρο. Να μπει τώρα εκεί είσαι. Να χτυπήσουμε και ξύλο. Καλημέρα, λεβέντη μου, καλή συνέχεια. Αν δεν εφημερεύεται. Λοιπόν, μηνυματάκια τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη, λέει αρχοντόπεδο. Λέει μαχόμενο, λέει ταξιτζή Θανάση. Το 565. Θανάση μου, καλημέρα. Καλημέρε, όμορφε, λεβέντη μου. Να σε πάντα καλά. Καλή σου βάρδια. Να καληνυχτήσουμε την φίλη μα. Την καλή, την φίλη μας την καλή από τα άνοτα πετράλωνα τη Χρύσα. Να πεις και από μένα στην κυρία Δήμητρα, στην Δήμητρα. Σκέτο, δεν ξέρω τι και πώς. Δεσποινής, κυρία Δήμητρα. Λοιπόν, βέβαια και τώρα το έχουμε βρει με το σεζόν, έτσι. Πάμε σεζόν, πάμε σεζόν. Πάμε βέβαια τώρα, κυνηγάμε το μεροκάματο. Κυνηγάτε το μεροκάματο, τι να κάνει ο Κοσμάκης. Λοιπόν, Γιώργο μου, Πετρούπολη, έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καράμι, ρωτά στο Χελιδόνι. Εσύ έχεις τάξει ένα κιλό παγωτό, να σου πω, ένα κιλό παγωτό που έχεις από Τρίτη. Ένα κιλό παγωτό έχεις τάξει, εσύ με το σκότα το ταξί, κύριε. Καλά, για τον Πέτρο δεν είναι ένα κιλό παγωτό για τον Πέτρο, τι είναι. Μερόνυχτο, από Τρίτη, καλά. Από Τρίτη, τι θα κάνουμε, υπομονή θα κάνουμε τώρα. Κάνουμε υπομονή, Τρίτη, Τρίτη. Λοιπόν, έχει φτιάξει το Σοφίνι κρέπες σπιτικές, λέει. Και θέλει για τραγουδάκι. Αλήθεια, αλήθεια. Εγώ θα πληρώσω τις κρέπες τώρα. Πάμε Γιώργο μου, ταξί, Πετρούπολη. Φωνάζω και δυνατά, με κάνατε. Ένα κιλό, να σου πω, μη ρωτάς εμένα. Ένα κιλό μόνο για το, ένα κιλό παγωτό μόνο για τον Πέτρο. Εσύ λέει τι θέλεις. Λοιπόν, καλό, να καληνυχτήσουμε την φίλη μας την Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θα το έχω το νου μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση.

Ταξιτζή μου, φανταστικό τραγούδι αυτό, έτσι, δεν το συζητάω. Φανταστικό, φανταστικό αυτό με το χελιδόνι, με τον καρά. Αυτό μου πείτε, όλα τα τραγουδάκια έχουν το δικό τους νόημα. Λεβέντη μου, έλα να σου πω λίγο κάτι τώρα. Σένα μου λες με το βάζω τώρα. Θα πω, λέει, το παγωτό, λέει, να το βάλει, λέει, όχι σε μπολ. Όχι σε μπολ, αλλά μπολ, λέει, σε βάζω, λέει, που βάζουν τα λουλούδια. Σου λέω τώρα ένα περιστατικό, ειλικρινά, στη ζωή μου. Αλήθεια σου λέω, στη ζωή μου. Θα έρθει από το χωριό τώρα, παιδιά του χωριού, στην Αθήνα εδώ. Δεν είχαμε, ήρθαμε εδώ να βρούμε την τύχη μας. Να μας ανοίξει η τύχη. Τύχη μου τη μαύρη που φωνάζω πολλές φορές. Μετά από καιρό, πράγματα μέσα στο σπίτι τώρα, όταν έρχονται τώρα νεόφερτοι από το χωριό. Από χωριό τώρα. Παίρνεις το ένα, παίρνεις το άλλο. Πάνε και κάτι χρονάκια τώρα, θα σας πω, γιατί είσαι και λίγο περίεργη πόσα χρόνια και το ένα και το άλλο. Μαζεύαμε από εδώ, μαζεύαμε από εκεί. Ήταν και στη μόδα τότε. Αυτά τα ποτήρια που ήταν σαν βάζο που βάζανε λουλούδια. Δεν έχουν πέσει βέβαια και ποτέ από τη μόδα. Πάκα λουλούδια. Είμαι των λουλουδιών. Με τα λουλούδια είμαι φαν. Μέχρι και εκεί που σε έχω φτιάξει. Τον κήπο της ΕΔΕΜ. Αλλά τέλος πάντων. Έρχεται ένα φιλαράκι μου μετά. Φιλαράκι λίγο πιο μικρότερο. Παρουσιάζεται στο στρατό. Δεν ήξερε και εκείνο τίποτα. Είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι με τον αδερφό μου, με την ξαδέρφη μου μαζί. Παρεΐτσα, μέναμε. Και είχαμε πλύνει. Είχαν εξαρρέθει τα λουλούδια και το πλύναμε το, αυτό το ποτήρι που έμοιαζε σαν βάζο. Και ζητάει νερό. Ρε, ρε, Νίκο, του λέω, Νίκο τον λέγανε. Το μαρτύρησα κιόλας. Σίγουρα και πιες μόνο σου. Πάει, πέρασε την τέτοια που βάναμε. Το... Πλάνε τα ποτήρια, τα βάζαμε και τα πιάτα πάνω. Βάζεις νερό και πίνεις το τέτοιο. Ρε παιδιά, λέει, τι μεγάλα ποτήρια έχετε εδώ στην Αθήνα. Να το κάνουμε κι εμείς έτσι τώρα με τον Πέτρο. Δεν ξέραμε, ρε παιδάκι μου. Ξέραμε και τα ποτήρια στο χωριό που είχαμε, τα κρασοπότηρα και τα ποτήρια που ρίνανε και βεντούζες. Ρε, τι μεγάλα ποτήρια που έχετε εδώ στην Αθήνα, λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Με τον Αντίπα είναι το αίμα μου. Είναι περιστατικά αληθινά, δεν είναι ψεύτικα. Μια και μου ανέφερε το παλικάρι ο Πέτρος να φάει το παγωτό, λέει, σε ποτήρι τέτοιο μεγάλο, πάνω τα λουλούδια. Έχει το τοξοδάκι, κάτι βάζα τέτοια μέσα. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο τώρα. Ο Γιώργος που έχει στείλει μηνυματάκι και λέει, γιατί λέτε νυχτιάτικα, λέει, τι κρέπες. Δεν λέμε τέτοια ώρα τέτοια. Είδες πολλές φορές η ζωή πως θα γυρίζει. Εσύ πριν 2-3 μέρες, τα ηλιός ήταν νομίζω, που πήγες και πήρες το χαλβά των Φαρσάλων και μέρα πέφτανε τα σάλια, δεν λέγαμε. Είδες ποτέ, μη λες ποτέ σε αυτή τη ζωή. Τώρα σε πειράζουν οι κρέπες που στέλνει, ότι έφτιαξες σπιτικές. Εσένα με το, χαλβά των Φαρσάλων που πέφτανε τα σάλια μου δεν είναι κουβέντα. Αλλά... Είδες ποτέ, μη λες ποτέ σε αυτή τη ζωή. Ποτέ τελικά, παιδιά. Να, ορίστε, εδώ, εδώ, εδώ. Τα διαβάζετε. Μία αλυσίδα είναι όλες οι εκπομπές. Εάν θα τις ακούσετε, που τις παρακολουθείτε, δεν πέφτει καρεφίτσια. Μου έλεγε 2-3 μέρες με το χαλβά των Φαρσάλων που είχε πάρει. Και τώρα του λιγουρεύει τις κρέπες. Και είναι και ταξιτζής. Αχ, αυτή η ζωή. Ό,τι δίνεις παίρνεις, μου είχε μάθει μία ψυχή, ό,τι δίνεις παίρνεις. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι για το Σοφίνη, την ένστολη, την αστυνομική, να που έφτιαξε κρέπες χειροποίητες, έτσι να σου πέφτει τα σάλια για σένα. Έτσι, έτσι, έτσι, να, σε ευχαριστιέμαι.

0: Χρυσά μου, δεν το προλαβαίνω το τραγουδάκι. Δεν το προλαβαίνουμε, Πετράλιο. Να άκουσες τραγουδάκι σου. Δεν το προλαβαίνω. Γυκνά, είναι μόνο 8 λεπτάκια. Γυκνά το λέω. Μακάρι. Λοιπόν, αύριο εδώ θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, θα αποφύγαμε. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Πήραμε 4-5 βαθιές ανάσες. Βγάλαμε τη βαρδιούλα μας. Να πω και ένα μεγάλο. Τώρα το λένε. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί στα Μέγαρα, ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου. Καλό ξημέρωμα στο μαράκι από το Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Φούρνιαρι. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλό στο παιδί και στο φούρνο. Κάνα μπουγατσούλα με μίλητο, τίποτα παίζει.
1: Προσπαθούσα να αγγίξω ουρανό.
0: Τώρα μπουγάτσα τέτοια εποχή, τώρα να καίει την μπουγάτσα. Εγώ τι θέλω να καίει, να είναι καυτή και την μπουγάτσα και τον καφέ. Έχω και εγώ τα δικά μου, τα κουσούρια μου που λένε.

Λοιπόν, Βασούλα μου, δεν είχε τραγούδι σήμερα. Ήταν εδώ, μας άκουγε σιωπηλή. Ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα, καλό βράδυ στο 165. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Δεν ζήτησε τραγούδι, πρώτη φορά. Σιωπηλή. Καλό σου βράδυ, Βάσο μου, να είσαι καλά.

όσο γυρίζει. Όσο γυρίζει η γη, ναι. Και πιο πολύ. Και πιο πολύ με προσπέραση που δεν έχει πάρει χαμπάρι. Μάλλον το φλάσ δεν το είχε παρατηρήσει. Κοιτάμε από τον καθρέφτη, από όλους τους καθρέφτες κοιτάμε. Όταν οδηγούμε, έτσι λέει ο Κοκ, κώδικας οδηγής κυκλοφορίας. Κοιτάμε για τους καθρέφτες μας λίγο, έτσι. Εγώ λίγο πιο πολύ όταν κάνουμε την προσπέραση. Καλή βάρδια, καλή συνέχεια μάλλον να πω στις βάρδιες και στα παιδιά, στα βαριά τιμόνια. Ετοί με τα ταξί. Αλλά στην ομάδα Δίας τον φίλο μου, τον Λάμπρο και με τη σαμπούκα του, τον Νίκο και τον Άρη, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, έτσι, και το αμαξοστάσιο του Βοτανικού τα παιδιά. Να είναι πάντα καλά. Πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά. Μαζί μας και μαζί σας. Μαζί μας και μαζί σας, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Που αναλαμβάνει τα καλύτερα διεκπεραιώσεις, τα πάντα όλα. Επιχειρήσεις. More than tax. Είναι απλά more than tax. Τρεις λεξούλες. Συλλαβές μάλλον, έτσι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Πανεύκολα το βρίσκεται με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες της. Επίσης, μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, που πάνε και με delivery. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, μην λέμε πίτσα Ζεάκης, είναι πολύ περισσότερα. Πολλά περισσότερα μάλλον, όχι πολύ, πολλά. Και το πολύ πάει. Και με delivery. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εγώ να ευχηθώ καλή Ευριανή. Καλή συνέχεια στις βάρδιες. Εμείς είμαστε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Πρώτα ο Θεός, έτσι. Γιατί όπως πάντα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, πιστεύεις στη γλωσσοφαγιά? Αμέ, αμέ. Στα πάντα. Καλό βράδυ, καλή αυριανή εύχομαι σε όλους. Φιλιά πολλά. Το ραντεβού μας αύριο. Εκεί στις 11. Μάχη 99,8. Γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αλέξης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.